Είστε συντονισμένοι στον Πρίσμα 91,6. Βραδιάζει.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Φαντάζονται για την εμπλοκή του στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα χθες το πρωί με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι τέσσερις άντρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας, το οποίο είχαν κλέψει από τον Πειραιά, και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα τη γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο Αλεποχώρι, τους εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους 4 χειρομοβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι δύο άντρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Χθες ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα ασθενά τουρμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση, χθες βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Επίσης, συμπλήρωσε πως όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους Αμερικανούς φορολογουμένους. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν αναγνωρίσει δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φαίνονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο ιρανικό νησί Λαβάν στον Περσικό κόλπο στις αρχές Απριλίου, το οποίο μάλιστα προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης. Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός, το Ιράν ανέφερε τότε ότι το δηληστήριο είχε πληγεί από εχθρική επίθεση και ως αντίδραση εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων με πυράβλους και drones εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και το Κουβέιτ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Βασιλείου αρνήθηκε να σχολιάσει τις επιθέσεις, παραπέμποντας σε προηγούμενες ανακοινώσεις, τις οποίες έκανε λόγο για το δικαίωμα σε απάντηση και με στρατιωτικά μέσα σε εχθρικές ενέργειες. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλινές. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών, όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει η παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τον Αλέξης Τσίπρας. Στην ομιλία του χθες βράδυ, σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ωστόσο, έδειξε τον Ιούνιο ως τον μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας: «Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού». Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι. Η δεύτερη πτήση μεταφέρει 6 επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, 4 από την Αυστραλία, έναν από τη Νέα Ζηλανδία και έναν Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Οι 6 αναμένεται να παραμείνουν σε μονάδα καραντίνας κοντά στο αεροδρόμιο πριν τον επαναπατρισμό τους προς την Αυστραλία. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολίμανση. Στο πλοίο παραμένουν, σύμφωνα με την εταιρεία, ακόμη 25 μέλη του πληρώματος και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: σα ημέρα. Καλό πρωινό. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σα. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky, του 100,3, με όλη την ισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλε οι δηλώσει των πρωταγωνιστών, όλα όσα έχουν γίνει στη διάρκεια τη προηγούμενη ημέρα, στη διάρκεια τη νύχτα, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, και βεβαίω όλα αυτά τα οποία συζητάμε και σα παρουσιάζουμε καθημερινά εδώ, στα ξημέρωτα και στα χάραγα, λίγα λεπτά μετά τι 5, με όλε και με όλου εσά συντονισμένου στον Sky. Καλή σα μέρα λοιπόν, καλό πρωινό. Και η επικαιρότητα και η πολιτική και εσωτερική αλλά και διεθνής επικαιρότητα στο πολιτικό φάσμα και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ρεπορτάζ, το αστυνομικό ρεπορτάζ, το κοινωνικό ρεπορτάζ, όλα αυτά τα οποία εδώ θα αναλύσουμε και θα συζητήσουμε στην πρώτη ώρα των ζωντανών εκπομπών του ραδιοφώνου του Sky. Ο Άντρης Παπαγιαννάκος ευθύνεται για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, ο Θανάσης Καραγιάννης στην τριφραυτική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές πινελιές και ο Πέτρος Μωραήτης στο 210-48-00-170-174. Περιμένει τις δικές σας πρώτες πρωινές κλήσεις, τηλεφωνικές κλήσεις. Αν κάτι τώρα χρειάζεστε, αν κάτι θέλετε, ή και έστω μια απλή καλημέρα, αν κάτι σημαίνει στους δρόμους αττικούς και αθηναϊκούς και όχι μόνον, είμαστε εδώ για να το ακούσει ο Πέτρος πρωτίστως και να το μεταφέρει σε εμάς εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο. Επίσης, διαβάζουμε τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις. Αν στείλετε το μήνυμά σας μέσω κινητού ή διαδικτύου, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και βεβαίως στη σελίδα του υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας εδώ ανοιχτή στην οθόνη μας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό. Το πρωινό επαναλαμβάνουμε τις 3 12 Μαΐου, συντονίζουμε και τα ρολόγια μας 5 και 10 πρώτα λεπτά και 8 νεαρά άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες έως 33 ετών είναι αυτοί οι οποίοι έχουν προσαχθεί, έχουν έρθει με την στην αστυνομία, έχουν προσαχθεί διότι φαίνεται ότι συμμετείχαν στη ληστεία χθες το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις στην περιοχή όπου είχαμε χθες τη ληστεία αυτή στο Ζεμενό Βιωτίας στην Κάτω τη Θωρέα. Όλα αυτά λοιπόν χθες με αυτήν την πραγματικά θρασύντατη ληστεία και φυσικά το αποτέλεσμα ήταν να αυτή τη στιγμή να υπάρχουν 8 άτομα τα οποία έχουν προσαχθεί από χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες που είπαμε, σε διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή του στη ληστεία τη τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Στα υπόλοιπα, βεβαίως, έχουμε την όλη κατάσταση με όλα αυτά τα οποία έχουμε, τα αντιφατικά μηνύματα, αν θέλετε να το πούμε έτσι, που εκπέμπονται για το ζήτημα τη Μέση Ανατολή. Και ο κ. Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε, όπως λέγαμε και χθες, ως απαράδεκτη την πρόταση της Τεχεράνης, απειλώντας ξανά με πλήρη σύραξη που θα κλειδωνήσει προφανώς και όλους και όλο τον κόσμο και ιδίως και τις αγορές. Παρά πάντως την επιθετική ρητορική και τον χαρακτηρισμό της εγκυχηρίας ως ετοιμοθάνατης, ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο και ένα παράθυρο της διπλωματίας, αφήνοντας έτσι ανοιχτό, ανακοινώνοντας παράλληλα την αναστολή του Ομοσπονδιακού Φόρου στα καύσιμα για να περιορίσει και βεβαίως τις οικονομικές επιπτώσεις στους πολίτες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είναι και μια σύσκεψη που συγκάλεσε ο κύριος Τραμπ για το Ιράν, για το ενδεχόμενο επανέναρξη της στρατιωτικής δράσης. Όλα αυτά να τα συζητήσουμε, θα ακούσουμε τα σχετικά από τους συναδέλφους. Από την άλλη έχουμε τους κόφτες στο Airbnb, όπως σημαίνει σήμερα εφημερίδα καθημερινή, με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Περιορισμό λοιπόν του Airbnb ανάλογα με τον βαθμό τουριστικής ανάπτυξης μιας περιοχής μέχρι του σημείου της πλήρους απαγόρευσης σε συγκεκριμένες ζώνες, αλλά και δυνατότητα αναστολής της χρησιμοποίησης νεόδημητων σπιτιών στα νησιά για Airbnb. Προβλέπει το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Οι κλίνες της βραχυχρόνιας μίσθωσης θα συνυπολογίζονται για την εκτίμηση της τουριστικής φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής. Το χωροταξικό αναρτήθηκε χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για διάστημα 2 εβδομάδων με σκοπό έναν δεύτερο άτυπο γύρο διαβουλεύσης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως για συζήτηση, για να υπάρξουν επιχειρήματα και να υποστηριχθούν απόψεις. Όσον αφορά τώρα την χωρική ανάπτυξη του τουρισμού, το νέο πλαίσιο χωρίζει στις 1035 δημοτικές ενότητες της επικράτησης σε 5 κατηγορίες, βασιζόμενο σε σχέση κλινών προς μόνιμους κατοίκους. Για 2 μόνο χρόνια επίσης ανανεώθηκε η θητεία των Παπανδρέου, Θάνου και Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι για 5, μέχρι να τελειώσουν και τους φακέλους τους οποίους έχουν αναλάβει. Όλα αυτά βέβαια από την απόφαση που είχαμε εδώ από την το ελληνικό τμήμα της βεβαίως του Αρείου Πάγου, που τα 11 μέλη αποφάσισαν τι ακριβώς θα γίνει. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτήν την διαφορά. Στα υπόλοιπα έχουμε με τον κύριο Τσίπρα χθες στο Χαλάνδρη, στο θέατρο της Ρεματιάς, στον Παπαγιαννάκο, ενώ μιλεί, να συνδιαλέγεται με τον κόσμο του και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουμε στη διαδικασία της παρουσίασης και στην πορεία προς το νέο κόμμα. Τώρα είναι η ώρα, τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, είπε ο κύριος Τσίπρας χαρακτηριστικά από το Χαλάνδρη, δίνοντας έτσι το σήμα πως η αναγγελία του κόμματός του δεν θα αργήσει και θα γίνει άμεσα. Είχαμε χθες επίσης την δημοσιοποίηση των πόθεν αίσχυς των βουλευτών και των υπουργών. Όλα αυτά βεβαίως στη διαδικασία της πολύ πολύ μιας τυπικής διαδικασίας. Όλα τα άλλα δεν ούτε πόθεν, ούτε αίσχυς και ούτε οτιδήποτε άλλο. Δεν αναρωτιέται κανένας ούτε τίποτε άλλο. Βλέπεις μια εικόνα για το βασικότερο είναι να υπάρχει η σύγκριση. Πώς μπήκε κάποιος στην πολιτική και πώς βγαίνει ή πώς είναι στην όλη διαδικασία, στην πορεία του στην πολιτική. Από την άλλη, είχαμε και ένα λάθος του λογιστή του, κατευθείαν στο λογιστή του, Νάντι Παπαγιαννάκο, ο οποίος ο ίδιος υπογράφει και λέει βεβαίως συμφωνώ και είναι έτσι, αλλά κατά τα άλλα ξεχάστηκε ο Ανδρουλάκης, προφανώς τώρα είναι στον αγώνα έτσι για την διαπλοκή και βεβαίως στον αγώνα για τις υποκλοπές, οπότε ξεχάστηκε και δεν είδε ότι έλειπαν όλα τα χρήματά του, τα οποία τα δήλωνε κανονικότατα ο άνθρωπος τις προηγούμενες χρονιές στο εξωτερικό. Λάθος του λογιστή, να πάρουμε το κεφάλι του λογιστή, να τον απολύσουμε, να τον στείλουμε στα κάτεργα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως χθες ήρθε μια αναστάτωση εκεί στην Χαρουλάτρικου πίστα του κυρίου Ανδρουλάκη. Την ευθύνη πάντως την φέρει απλά έτσι απέναντι για να το γνωρίζουμε όλοι, είτε είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, είτε είναι ο κύριος Μητσοτάκης, είτε είναι ο Νότης, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος από εσάς τους ακροατές μας. Την ευθύνη για τη δήλωση και το μεγαλύτερο λογιστικό γραφείο να έχεις, την έχεις εσύ όπου λες στον λογιστή ναι, πατάς το κουμπί, σύμφωνο. Άρα λοιπόν, οφείλεις και εσύ να είσαι απόλυτα τυπικός και απόλυτα σωστός και να προβλέπεις και να βλέπεις. Και είπαμε, δεν είναι μια απλή έτσι, βλέπουμε τα κουτάκια και είναι όλα έτοιμα. Ναι, εντάξει, ας πατήσουμε το κουμπί, είναι οκ, okay, εντάξει, η δήλωσή μας. Και πως μόνο όταν είσαι και αρχηγός, όταν είσαι και πολιτικός πρόσωπο. Όλα αυτά έτσι βεβαίως έτσι στην διαδικασία της κατάστασης που έχουμε. Από την άλλη, να ξέρετε ότι από την Αναπτυξιακή Τράπεζα θα χρηματοδοτηθούν όσοι εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, βρήκαν κατοικία για αγορά, πήραν έγκριση, αλλά δεν πρόλαβαν να υπογράψουν δανειακή σύμβαση με τράπεζα στις 2 Ιουνίου. Όλα αυτά θα πούμε και περισσότερο για εσάς που ενδιαφέρεστε. Και φυσικά εδώ όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Skype. Πάμε στις ειδήσεις σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθήνα Μαράκη, και συνέχεια και η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ και φυσικά των δηλώσεων. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρία χθες το πρωί με λίγα 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άνδρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν στον δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα την γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεσα ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών που έδωσαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο αλεποχώρι, τους εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής πάντως έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους, για παράδειγμα, 4 χειρομοβίδες, ένα Καλάζνικοφ, ένα υποπολιβόλο Σκόρπιον, και 4 πιστόλια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρία. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι 2 άνδρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές αλλά και πολλά φυσίγγια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε δεδομένο σκηνή, η Μέση Ανατολή, η σύσκεψη για το Ιράν, συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέρεξη τη στρατιωτική δράση μετά το διέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Εχθές, ο κύριος Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση στην απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Νωρίτερα χθες πάντως, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ο κ. Τραμπ ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στο στενό του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα ανάρτηση πάντως, χθες το βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, ο κ. Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Παρουσιάστηκε, όπως είπαμε και στην αρχή, το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση στις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος, Κέρκυρας, Κιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται 450. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και δημιουργία γεωγραφικών ζωνών όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση των νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 επαναφερπαίων εισαγγελέων, καθώς κρίθηκε ότι 3 εισαγγελείς που θα πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρωθούν οι δικογραφίες που χειρίζονται. Η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Εισαγγελής Λάουρα Κοβέση είχε ζητήσει να ανανεωθεί η θητεία τους για 5 χρόνια. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, τόσο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του εχθές στην εκδήλωση του Χαλάνδρου στο θέατρο της Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στις δραματικές πρώτες ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ επέστρεψε χθες το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό, με σπάνιο αρχαιακό υλικό και παρασκήνιο από τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις του 2015, όταν η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πριν από τον γκρεμό. Ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Ζάγκλον Γιουνκέρ, μιλάει για τις απαρχές της κρίσης, για τα λάθη που αναγνωρίζει ότι έγιναν, αλλά και για τις σοκαριστικές απαιτήσεις ορισμένων εταίρων το 2010. Στη συνέχεια περιγράφει τις πρώτες εντυπώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές. Δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα ποθενέσχες όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για το 2024. Ο κ. Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικό μέτρο στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στον Διόνυσο. Πτωτική πορεία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εφάνισαν τα εισοδήματα του Σοκράτη Φάμελου, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατέθεσε το στο κουκουέ τις αποδοχές του. Αναλυτικά όλα τα ποθενέσχες στο sky.gr. Εντάξει, όπως λέγαμε και στην αρχή, η διευκρινιστική δήλωση για τα στοιχεία της περιουσιακής του κατάστασης προχώρησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επισημένοντας ότι υπήρξε παράληψη καταγραφής τραπεζικών του λογαριασμών στο εξωτερικό λόγω αμέλειας του λογιστή του. Όπως ενημέρωσε, θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και 2 επιδημιολόγοι. Στην Ελλάδα τώρα, οι αρχές ενεργοποίησαν το πρωτόκολλο αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που επέστρεψε από το εξωτερικό και νοσηλεύεται στα προληπτικά στο νοσοκομείο Αττικών. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Την αρχική προθεσμία στις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν συμβάση με την τράπεζα. Στις 28 Απριλίου το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι επισπεύδει την ημερομηνία για την συμβασιοποίηση των δανείων στις 2 Ιουνίου αντί της 31ης Αυγούστου, προκαλώντας προφανώς αναστάτωση 3.500 περίπου υποψήφιους δανειολήφτες που ενώ είχαν βρει σπίτι και είχαν λάβει έγκριση από την τράπεζα, δεν είχαν ακόμη προλάβει να υπογράψουν το συμβόλαιο αγοραπολισίας και άρα τη δανειακή σύμβαση. Όσοι λοιπόν δεν προλάβουν στις 2 Ιουνίου δεν θα επιδοτηθούν μέσω Ταμείου Ανάκαμψης αλλά μέσω ίδιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Φωτιά ξέπεσε 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα σε ισόγειο χώρο σούπερ μάρκετ, συμβολή των οδών Στρατηγού Καλάρη και Ηλιοσίων στα κάτω Πατήσια. Άμεση ήταν η επέμβαση πυροσβεστικής που κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία ξεκίνησε από τον εξωτερικό χώρο που βρίσκονται τα καροτσάκια. Διενεργείται προνάκριση για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Η Κίνα θα επιδιώξει περισσότερη σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις στη διάρκεια της συνάντησης του Κινέζου Πρόεδρου Σι Τζιπίνγκ με τον Αμερικανό ομολογό του, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Κίνα επιβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα οργανωποιήσει επίσημη επίσκεψη στη χώρα του Τετάρτη έως και την Παρασκευή. Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε την έντονη αντίθεση του Πεκίνου σε αμερικανικές κυρώσεις βάρος 3 εταιριών με έδρα την Κίνα, οι οποίες σύμφωνα με την Ουάσιγκτον διευκολύνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιράν. ταξίδι του στην Κίνα. Ο πρόεδρος ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα υποβληθεί στον ετήσιο ιατρικό έλεγχο του 26 Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, τα ξημερώματα σήμερα της Τρίτης. Ο έλεγχος, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed. Άρχισε χθες η πρώτη ακροματική διαδικασία στη δίκη για την πολιτική κατασκοπία με βασικούς κατηγορούμενους τον πρώην δήμαρχο του Κωνσταντινούπολη, Εκρέμ Ιμάμογλου, και τον σύμβουλό του και έναν δημοσιογράφο. Η πρώτη συνεδρία της υπόθεσης πραγματοποιείται στο συγκρότημα των φυλακών Μαρμαρά στην Συλληφρία ενώπιον του 25ου Κακουργοδικίου Κωνσταντινούπολης, ενώ στη διαδικασία αναμένεται να παρουσιαστούν οι απολογίες των κατηγορουμένων. Συνέντευξη τύπου για την πορεία της μετάβασης από τον ΑΠΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς αγρότες μέχρι το τέλος του έτους θα προχωρήσουν και θα παραχωρήσουν σήμερα Τρίτη ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ. Εχθές πάντως, σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, συζητήθηκαν οι αγροτικές ενισχύσεις και η πορεία αντιμετώπιση των ζώων όσων. Προς την ευλογία των αγροπροβάτων, σημειώθηκε πως τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχει εντοπιστεί ιδιαίτερα μικρός αριθμός κρουσμάτων και σε ό,τι αφορά τον αφθόδη πυρετό στην Λέσβο, έγινε επισκόπηση των μέτρων στήριξης που έχουν ληφθεί για τους κτηνοτρόφους αλλά και τους τυροκόμους του νησιού και υπογραμμίστηκε η ανάγκη να ενσυναχιστούν τα μέτρα βιοασφάλειας. Βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση υγείας του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό Γιώργου Μιλωνάκη. Σύμφωνα με το ιατρικό δελτίο από το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ο Γιώργος Μιλωνάκης βγήκε από το μοναδικής θεραπείας και θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στην Γερμανία. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το επόμενο βήμα και να κατακτήσουμε την επόμενη κορυφή, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτηση της social media η σύζυγος του Γιώργου Μιλωνάκη, Τίνα Μεσαροπούλου. Αποκαλύφθηκε τέλος για πρώτη φορά ο επιβλητικός περίβολος του Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη. Έχει περίμετρο 497 μέτρα, ωστόσο η έκταση στην οποία καταλαμβάνει το μνημείο ξεπερνάει τα 20 στρέμματα. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του αρχαίου περιβόλου, η αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας των πρανών του Τύμβου και του περιβάλλοντο και του περιβάλλοντος χώρου. Έχει επίσης υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο ποστό της και σε μήκος 105 μέτρων η αποκατάσταση της νότιας πλευράς του περιβόλου με την χρήση αρχαίων μαρμάρινων διάσπαρτων μελών και περιορισμένων νέων μελών από τεχνητολή. Και στην αθλητική επικαιρότητα, ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριχαν τις κροτίδες και οδήγησαν στην τιμωρία του Παναθηναϊκού με μια αγωνιστική κυκλισμένη των θυρών εκτός από τις ποινικές συνέπειες. Η ΠΑΕ θα απαγορεύσει την είσοδό του στο γήπεδο και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας. Ταυτόχρονα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε τις αναστολές εφαρμογής της απόφασης της ΔΕΑΒ. Και τέλος, για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, ξεχωρίζει η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολη Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κύφσια θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όλα αυτά θα γίνουν με τους αγώνες να ξεκινούν σε 7 η ώρα μαζί το πρωί, το απόγευμα. Πάμε στο ρεπορτάζ το πρώτο και έχει να κάνει με την ληστεία. Με τη ληστεία στη Νέα Τηθωρέα, 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Τηθωρέα χθες το πρωί με λία 200.000 ευρώ. Περισσότερα από το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
1: Με δυο καλάζινγκοφ και με πιστόλια και με τέτοια ήταν για πόλεμο.
2: Φώναζε μια κυρία και από απέναντι ληστεία, ληστεία, ληστεία.
3: Φορώντας περούκες, καπέλα και μάσκες, τρεις ληστές εισέβαλαν σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα Φιώτιδας, καταφέροντας να αποσπάσουν 200.000 ευρώ.
1: Ο ένας που μπήκε μέσα έκανε τον κουτσό, είχε μαγκουράκι. Έκανε τον κουτσό, αλλά μετά έτρεχε.
2: Μίλησε ο πρώτος που ήταν εδώ στην πόρτα και είπε τα λεφτά, τα λεφτά. Βγήκε έξω και έφυγε.
3: Μέσα στο υποκατάστημα εκείνη τη στιγμή βρίσκονταν τρεις υπάλληλοι και δύο πελάτες. Ξαφνικά αντίκρισαν μπροστά τους δύο από τους ληστές.
1: Ξαφνικά εμφανίζεται ένας εκεί στη γωνία, καπέλο, μάσκα, γυαλιά, κάτι ρούχα έξω έτσι αυτά, με τσάντα εδώ μπροστά, μπαίνει μέσα στην τράπεζα και ξαφνικά βγαίνει έξω, αφήνει την πόρτα ανοιχτή και οπλίζει το Καλάσνικοφ και κοίταγε γύρω-γύρω.
3: Κρατώντας Καλάσνικοφ, φώναξαν.
4: Πέστε όλοι κάτω! Πέστε όλοι κάτω!
1: Όσοι ήταν μέσα στο μαγαζί εδώ πέρα φοβηθήκαν και φύγαν όλοι. Μπήκαν μέσα στη ρεσεψιόν, στο ξενοδοχείο.
5: Λίγο πριν από τις 10 το πρωί, δύο από τους δράστες έχοντας βαρύ οπλισμό εισέβαλαν στο εσωτερικό της τράπεζας εδώ στην Κάτω Τηθωρέα. Ένας συνεργός τους εκτελούσε χρέη για δώρο και κρατούσε ανοιχτή την πόρτα. Παρέμειναν στο χώρο για τουλάχιστον 20 λεπτά και συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο που τους ανέμενε συνεργός.
3: Σε φωτογραφίες ντοκουμέντα αποτυπώνει ο τρόπος διαφυγής τους, αλλά και η ηλία που άφησαν πίσω τους.
2: Περπάτησα, βρήκα κάτω τάλιρα, πεντάρικα, τα μάζεψα, τα έδωσα και κλείσα μέχρι εκεί.
5: Κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους, μέρος των χρημάτων που είχαν αφαιρέσει από την τράπεζα έπεφτε στον δρόμο. Έφτασα στο στενό που βλέπετε ακριβώς πίσω μου, που περίμενε συνεργός τους. Στη συνέχεια απομακρύνθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, με κατεύθυνση προς την Αμφίκλεια.
2: Όπως το μάζευα, με κοιτάζει και ενός και μου έκανε έτσι.
3: Αστυνομικοί έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των ληστών με τα Καλάσνικοφ, με τις έρευνες να εστιάζονται στην περιοχή γύρω από τον Παρνασσό.

0: Ό,τι μέχρι στιγμής πάντως έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους, ακούστε παρακαλώ, 4 χειροβομβίδες, ένα καλάζνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα, ενώ ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μία γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, που συνελήφθησαν άλλοι δύο άντρες, ενώ στο σπίτι τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Επίσης, το μικροσκόπιο των αρχών είναι και το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι ληστές, το οποίο βρέθηκε το απόγευμα στο δρόμο για το ζεμενό Βιωτίας, σε ερημικό σημείο, και όπως διαπιστώθηκε, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή του Πειραιά. Και θα μας εκφωνήσει τους κυρίως τίτλους των ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε επίσης πολύ πολλά πλούσια.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μια γροθιά στο στομάχι που καταλαβαίνει κανείς τι ακριβώς γινόταν την περίοδο εκείνη. Όλα αυτά μετά τους τέλους των ειδήσεων, Αθήνα Μαράκη.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στην ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα χθες το πρωί, με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ και οι 8 που έχουν προσαχθεί εξετάζονται για τη χθεσινή ληστεία αλλά και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε δεντωμένο σχοινί βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Η σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση χθες βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρη, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 5 και 33 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, καλή δύναμη όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά. Καλό πρωινό με τα μηνύματά σου. Πολύ, πολύ είναι. Στην επόμενη Δευτέρα θα έχει αναλυτικά το τι ακριβώς υπόθηκε με Πούτιν, τι ακριβώς έγινε με Ρωσία και Ελλάδα και τι του είπε ο Γιουνκέρ. Είχε ένα πολύ μικρό έτσι. Μας έδωσε το τυράκι που λέμε για να κρατηθούμε ακόμη μια εβδομάδα, να μην έχουμε τίποτα και μακριά τα αιχμηρά αντικείμενα ή οποιαδήποτε άλλη διάθεση από τις τηλεοράσεις. Ξέρετε, όταν θα βλέπετε το επεισόδιο αυτού του ντοκιμαντέρ, του πολύ πολύ πλούσιου σε ρεπορτάζ και σε πληροφορία, η οποία έρχεται βεβαίως και μετά από το βιβλίο των δύο συναδέλφων, της Ελένης Βαρτιώτης και της Βικτώριας Ενδρινού. Οπότε λοιπόν όλα αυτά στην οπτικοποίηση και βεβαίως στις μαρτυρίες των ίδιων των πρωταγωνιστών. Πάμε να δούμε τα δικά μας την ατζέντα λοιπόν σήμερα. Και γιορτάζει ο Άγιος Επιφάνειος, Οσίου Θεοδόρου εν Κυθύρης, Ασκήσας, Επιφάνειος, Επιφάνειος, Επιφανία, Θεόδωρος, Θεοδόρας, Θεό, Θεοδόρα, Δώρα, Θεοδωρούλα. Είπαμε ότι είναι εν Κυθύρης. Σήμερα είναι Ανατολή του Ιλίου 6 και 17 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιλίου 25 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Και το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιάς και τις 15 Φεβρουαρίου του 1857. Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. 1930, σαν σήμερα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ιδρύει την πυροσβεστική υπηρεσία. 1947 εγκαινιάζεται στο στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλεισμό ύποπτων στρατιωτικών, ενώ το 1993 διεξάγεται στο ΆΚΑ ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ κουρεμένοι για το γούρι, κατά πώς είπαν οι ίδιοι. 1820 γεννιέται η Φλόρες Νάιτγκεϊλ, η Γλωρίταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα. Το 1907 γεννιέται η Κάθρι Χέμπορν, ενώ το 1963 γεννιέται η αράχνη του μπάσκετ, ο Παναγιώτης Φασούλας. Το 1884 φεύγει από τη ζωή ο Σμέτανα, τσέχος συνθέτης από τους ιδρυτές της Τσεχικής Μουσικής Εθνικής Σχολής. Το 1994, με συγχωρείτε,

0: προκλητικότητα.
1: Κυρία Βασιλείου, χωρίς κύριο.
0: Πάρε τώρα έναν αέρα.
1: Με τους ανθρώπους που σας συμπαθούν, κυρία Ανδρέα μου, πρέπει να είστε πιο ευγενικός.
0: Δείξε λίγη χάρη. Τι είναι τούτο πάλι?
1: Ποιο?
0: Τούτο, το σερνικό.
1: Μιλάς πολύ περίεργα.
0: Α, έλα τώρα, θεία μου, με μπαίνεις μες στα πόδια μας. Η Λίγα τώρα δεν σπουδάζει μηχανικό, σπουδάζει γυναίκα.
1: Θυμωμένος, κύριε Ανδρέα.
2: Μα είναι πράγματα, κυρία μου, τέτοια ώρα.
1: Ο χειρότερος τρόπος για να χωνέψεις τα μακαρόνια είναι ο θυμός.
3: Εγώ για να ξαναφτιάξω τη ζωή μου, του το είπα και του το παράγγειλα. Θέλω τόσα.
1: Θα συγχωρέψω εγώ εσένα, μέχρι χορό του Ισαΐα.

Μαΐου του 1992 που αυτός ο μεγάλος ποιητής, ο στιχουργός, μεταφραστής, ο Νίκος Γκάτσος φεύγει από τη ζωή. Παραμένει μια ξεχωριστή περίπτωση για τα ελληνικά γράμματα με μία του μόνο ποιητική σύνθεση στον ηργητικό του, την περίφημη και αξεπέραστη Αμοργό, που έγραψε αμεσούς στην κατοχή. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ποιητές της χώρας μας και βεβαίως όλα αυτά για τα οποία έχει αφήσει στα έργα του πίσω και φυσικά εδώ απολαμβάνουμε.

Σαν σήμερα επίσης το 2001, εδώ με το μαγικό του κουμπί ο Βαγιανάκος, θα μας πάει σαν επίσης τεράστιο τραγουδιστή. Αποβίωσε σε ηλικία 88 ετών στον ύπνο του στη Φλόριντα από την νόσο Αλτσχάιμερ. Φεύγει από τη ζωή ο Περικόμο.

δώσει μελωδικά, δεν έχει πρόβλημα. Θα δώσει πάνω. Καλημέρα, καλό πρωινό. Θα σε καλά, καλημέρα. Άννη Γιώργα, καλημέρα. Παναγιώτη Στάθη, καλημέρα. Νίκο Υποφαντή, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Αλεξάνδρα Καημένου, σε όλε και σε όλου. Ο Σωτήρης θα τα μιλήσει. Ο Τάσος Κάρλος, καλό πρωινό. Να είστε καλά, καλή δύναμη.

0: just impossible.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε και σε δεδομένο σκηνή βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Να δούμε λίγο και τι γίνεται στην περιοχή εκεί. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας. Ενώ στο επίκεντρο θα βρεθεί και το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης μετά το διέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Εχθές τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η Καιχηρία βρίσκεται σε εντατική, ενώ υποσχέθηκε ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ της Αμερικής. Νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση επιχείρησης ελευθερία στο στενό του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο κ. Γκαλιμπάφ τώρα υποστήριξε με νεότερο του μήνυμα ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Η Κίνα θα επιδιώξει περισσότερη σταθερότητα στις διεθνείς σχέσεις της στη διάρκεια της συνάντησης του Κινέζου Προέδρου Σι Τζιπίνγκ με τον Αμερικανό ομολογό Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Κίνα επιβεβαίωσε χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη από αύριο Τετάρτη έως και την Παρασκευή. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα στην Ολλανδία, η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρει.

0: προσφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζερόπλοιο Χόντιους, το οποίο καταγράφησαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι. Η δεύτερη πτήση μεταφέρει 6 επιβάτες του κρουαζερόπλοιου, 4 από την Αυστραλία, ένα από τη Νέα Ζηλανδία και έναν Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Οι 6 αναμένεται να παραμένουν σε μονάδα καραντίνας κοντά στο αεροδρόμιο πριν τον επαναπατρισμό του στην Αυστραλία. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε χθες με τον Έλληνα, ο οποίος έφτασε τα ξημερώματα χθες, Δευτέρας, είναι στο Αττικό νοσοκομείο. Το ρεπορτάζ έχει μέρη σκανδάλι.
1: Μετά από την πολυήμερη αναμονή του στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, ο Έλληνας επιβάτης επιβιβάστηκε χθες το βράδυ σε αεροσκάφος C-27 της πολεμικής αεροπορίας που ταξίδεψε στην Ολλανδία για να τον παραλάβει. Συνοδευόταν από γιατρό και νοσηλεύτρια του ΕΚΑΒ, ενώ στην αποστολή συμμετείχε και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. 3:20 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας και από εκεί στο νοσοκομείο Αττικών. Τον παρέλαβε ιατρικό προσωπικό φορώντας ειδικές στολές.
2: Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.
3: Σε ειδικό θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα λοιμόξεων βρίσκεται ο 70χρονος Έλληνας, ο οποίος έφτασε εδώ τα ξημερώματα με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
1: Θα ακολουθήσει προληπτική καραντίνα 45 ημερών εντός του νοσοκομείου.
4: Ο άνθρωπος δεν νοσεί για προληπτικούς λόγους. Θα τον κρατήσουμε κάποιες μέρες μέσα να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις, να δούμε αν έχει και θα φύγει.
5: Ήρθε λοιπόν χθες τη νύχτα. 4 η ώρα στο νοσοκομείο, 5 και 9 ολοκληρώθηκε η εισαγωγή του στη μονάδα λοιμόξεων. Η ασθένεια αυτή, η επόασή της είναι από μία εβδομάδα έως 6, θα παραμείνει στο νοσοκομείο για παρακολούθηση.
1: Ο Υπουργός Υγείας εξηγεί στον Sky τον λόγο που δεν τέθηκε σε προληπτική καραντίνα σπίτι του όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες.
6: Είμαστε στην αρχή της τουριστικής περίοδου και νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν θα μπορούσαμε εύκολα να πάρει κάποιος την ευθύνη να υπάρχει έστω και μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να συμβεί κάποιο όπως ένα βλάψη στο σύνολο της τουριστικής βιομηχανίας.
7: Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για το ευρύ κοινό. Οι Χανταϊοί υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα και στην Ευρώπη περιστατικά ετησίως, τα οποία όμως σύμφωνα με το στέλεχος που κυκλοφορεί, όχι μόνο δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά κυρίως οδηγεί σε πολύ ελαφρύτερη νόσηση με πολύ μικρότερη πιθανότητα θανάτου.
1: Τα συμπτώματα του Χανταϊού μπορεί να περιλαμβάνουν δυσφορία στους πνεύμονες, έλλειψη οξυγόνου, αιμορραγικό πυρετό, πόνους και διάρρεια.
0: Στη δημοσιότητα τώρα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής τα πόθεν έσχες όλων των πολιτικών προσώπων αλλά και των συζύγων τους για τα οικονομικά έτη. Για το οικονομικό έτος 2024. Μεταξύ άλλων, ο κυρία Μητσοτάκης προχώρησε σε εκποίηση ομολόγων αξίας 500.000 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απέκτησε ακίνητο 40 τετραγωνικών μέτρων στη Σέριφο, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε με γονική παροχή 2 διμέρισματα στον Διόνυσο. Πτωτική πορεία για δεύτερη συνεχή χρονιά εμφάνισαν τα εισοδήματα του Σκράτη Φάμελου, ο οποίος μεταβίβασε το παλιό του γιοταχή το 1.400 κυβικό και απέκτησε νέο 1.560. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατέθεσε στο Κουκουέ τις αποδοχές, ενώ δεν διαθέτει αυτοκίνητο. Αναλυτικά όλα μπορείτε να τα δείτε στο Sky. Ρεπορτάζ περισσότερο από την Άντζη Κούκη.
1: Καμία ιδιαίτερη μεταβολή δεν παρατηρήθηκε στο πόθεν έσχες των πολιτικών για το έτος χρήσης 2024. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε εισόδημα 81.673 ευρώ. Ποσό που προέρχεται μεταξύ άλλων από ακίνητα, αγροτικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές και μερίσματα. Οι καταθέσεις του συγκεντρώνουν τα ποσά των 575.208 ευρώ και των 419 δολαρίων. Τα 472.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωση, προέρχονται κυρίως από μεταφορά ποσού μετά την εκποίηση ομολόγου του ελληνικού δημοσίου. Διαθέτει 26 ακίνητα και 2 οχήματα, συμμετέχει στην επιχείρηση επωνυμία Κήρυξ, ενώ οι οφειλές του από δάνεια ανέρχονται στις 156.100 ευρώ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης διαθέτει 58.042 ευρώ σε εισόδημα. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 58.393 ευρώ. Δήλωσε 17 κατοικίες, εκ των οποίων η μία πρόσφατα αποκτηθήσα στη Σέριφο και ένα όχημα. Ενώ συμμετέχει σε 2 επιχειρήσεις. Σε σχέση με την προηγούμενη δήλωσή του, υπήρξε απόκληση σχεδόν 1.000.000 σε καταθέσεις σε τράπεζα του εξωτερικού. Απόκληση που ο Νίκος Ανδρουλάκης απέδωσε σε λάθος του λογιστή του με επιστολή προς τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής.
8: Με έκπληξη διαπίστωσα ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή μου δεν συμπεριλήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί μου στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελιπώς πάνω από μία δεκαετία. Γι' αυτό και σας ενημερώνω ότι θα προχωρήσω άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι τα έσοδα του έτους ανέλθαν σε 72.000 ευρώ. Διαθέτει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια ύψους 18.248 ευρώ. Οι τραπεζικές του καταθέσεις ανέρχονται σε 415.403 ευρώ. Διαθέτει συνολικά 5 κατοικίες, από τις οποίες τις 2 από αυτές απέκτησε στο δηλωθέν οικονομικό έτος με γονική παροχή. Ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε εισόδημα που ξεπερνά τις 300.000 ευρώ. Δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες μεταβολές στην δήλωση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος δηλώνει εισόδημα 61.219 ευρώ. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, πέραν από το εισόδημά του και τα ακίνητα που διαθέτει, δεν δήλωσε συμμετοχή σε επιχειρήσεις ή σε εταιρείες. Το δηλωθέν εισόδημα του Κυριάκου Βελόπουλου ξεπερνά τις 100.000 ευρώ, ενώ δήλωσε 4 ακίνητα, εκ των οποίων εκποίησε τα 3. Ο Δημήτρης Νατσίος δήλωσε εισόδημα που ξεπερνά τις 47.000, με τις δανειακές του οφειλές να αγγίζουν τα 113.812 ευρώ. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαθέτει ως εισόδημα 79.466 ευρώ και 8 ακίνητα. Το δηλωθέν εισόδημα του Στέφανου Κασελάκη ανέρχεται σε 8.372 ευρώ και 122.430 δολάρια. Το 2024 προχώρησε στην πώληση ομολόγων, αμοιβαίων και χρηματοοικονομικών παραγόγων, εισπράττοντας 3.875.000 δολάρια. Ο κ. Κασελάκης εμφανίζεται σε 2 εταιρείες με έδρα την Αμερική και την Ελλάδα, ενώ οι δανειακές του οφειλές ξεπερνούν τα 1,5 εκατομμύρια δολάρια. Όσο για το σύζυγό του, Τάιλερ Μάκμπεθ, αγόρασε διαμέρισμα 246 τετραγωνικών στο Κολωνάκι με τίμημα 1.826.416 ευρώ.
0: Επιστολή τώρα στον πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου των Ποθενέσχες, απέστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην οποία αναφέρει ότι κατόπιν της δημοσιοποίησης των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης, διαπίστωσε ότι εκ παραδρομής και από προφανή αμέλεια του λογιστή του δεν συμπεριλήφθησαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται ανελιπώς πάνω από μία δεκαετία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ενημερώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση των τυπικών αυτών παραλήψεων. Και πάμε τώρα στην Άννα Κανδύλη. Εχθές, στο κεντρικό δελτίο, ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Νότο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων, Παπισμού Ανδρέου, Χαρία Κλεστάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν ότι και οι 3 εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες. 5 ζητούσε η κυρία Κοβέση, 2 δόθηκε από, από τους εδώ Έλληνες ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς. Πάμε να ακούσουμε την Άννα Κανδύλη.
9: Θυμόμαστε όλοι ότι ήταν ένα θέμα το οποίο είχε προκαλέσει εντάσεις. Από το προηγούμενο φθινόπωρο, το κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η κυρία Κοβέση, είχαν σπεύσει, κατά τις δικές μας δικαστικές πηγές, να ανανεώσουν τη θητεία των 3 εισαγγελέων που λήγει τέλος Ιουνίου. Και λέω σπεύσει γιατί πρέπει να προηγηθεί η γνωμοδότηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον νόμο. Θεώρησαν ότι τους προσπέρασαν. Τέλος πάντων, η κυρία Κοβέση το έθεσε και πάλι το ζήτημα. Θεωρώ ότι οι δικαστές, οι εισαγγελείς, βρήκαν μια μέση οδό. Μια μέση οδό. Να ανανεώσουν για 2 χρόνια, γιατί η κυρία Κοβέση είχε στηρίξει την ανανέωση στο ότι χειρίζονται σημαντικές δικογραφίες, μεταξύ αυτών είναι και του ΟΠΕΚΕΠΕ, και ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους. Έτσι λοιπόν κατέληξαν στα 2 χρόνια. Θεωρούν ότι είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθούν οι έρευνες. Υπενθυμίζω ότι πρόσφατα το Υπουργείο Δικαιοσύνης πέρασε και διάταξη που προβλέπει ότι σε αυτές τις υποθέσεις που εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα πρέπει να προχωράει γρήγορα και η προκαταρκτική και η ανάκριση. Και σε γενικές γραμμές θα σου έλεγα πάντως, κλείνοντας αυτό το σκέλος της τοποθέτησης, ότι δεν είχαν πρόβλημα με τα πρόσωπα, αλλά είναι κάποιες θέσεις τις οποίες τις θέλουν πολύ. Ναι. Γιατί και πληρώνονται καλά και δεν έχουν μεταθέσεις και είναι και συγκεκριμένο το αντικείμενο και υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς. Ενδεικτικά θα σου αναφέρω ότι σήμερα ήταν 9 εκεί εισαγγελικοί λειτουργοί, ναι, οι οποίοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη θέση.
10: Υπάρχει τρόπος να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρείς, μετά από αυτό, ελιγμός ενδεχομένως?
9: Κοίταξε, έχει τρεις δρόμους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία να σημειώσουμε βέβαια ότι έχει και τον τελευταίο λόγο, έτσι. Ή να δεχθεί το θέμα έτσι όπως έχει πάει, δηλαδή τα 2 χρόνια ανανέωσης, ή να γυρίσει πίσω το ερώτημα και να πει εγώ θέλω 5 χρόνια, ή να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως είχε πει και η κυρία Κοβέση, ότι αν δεν τα βρούμε θα τα βρούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
0: Τώρα, σε κλίμα έντονη προεκλογική πόλωση, εξελίσσεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευση ενώ πυκνέ παρεμβάσει του κ. Τσίπρα. Το ευθύ διάστημα προκαλούν να ταράξει την κεντροαριστερά. Πινελόπη Γκάλιο έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
11: Προεκλογική χρειά αποκτά η πολιτική αντιπαράθεση μετά και τη νέα ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα λίγο πριν κόψει την κορδέλα του νέου του κόμματος. Αφού κηρύσσει το τέλος των εκδηλώσεων για την Ιθάκη, αναρωτιέται με νόημα μήπως το ταξίδι μόλις αρχίζει και παραθέτει αποσπάσματα από τις ομιλίες του.
12: Να οργανώσουμε την πολιτική συλλογικότητα της αλλαγής, της συμπερίληψης, της διάρκειας, της προοπτικής και της νίκης. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Στις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα, η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να έχουν αντίπαλο.
13: Ένας άνθρωπος ο οποίος στο πέρασμά του ρήμαξε τα πάντα μαζί με τους συνεργάτες του και έρχεται πάλι με τα μεγάλα λόγια να επιστρέψει, ο κόσμος θα τον κρίνει, οι πολίτες θα τον αξιολογήσουν.
11: Νέα Δημοκρατία και Πασόκ ωστόσο επιμένουν να επιτίθενται στον πρώην Πρωθυπουργό με αφορμή την πρότασή του για επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα κέρδη τραπεζών και μεγάλων επιχειρήσεων.
14: Να ανοίγει μια συζήτηση για τις τράπεζες και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι ανέκδοτο.
15: Γιατί το λέτε?
14: Είναι ο δολοφόνος που γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος.
16: Εμείς έχουμε αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και στον ελληνικό λαό θα θυμίζουμε τι ήταν η πολιτική εξαπάτηση που επιχειρεί να επανέλθει.
17: Ακριβώς με τα λόγια προδεκαετίας, με τον ίδιο τρόπο, Νέα Δημοκρατία και το κόμμα Ανδρουλάκη επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα.
11: Η επανεμφάνιση Τσίπρα ταράσει τις ισορροπίες και στην κέντρο αριστερά, ενώ αίσθηση προκάλεσε η αποστροφή του εκπροσώπου του Πασόκ ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συντριβεί στη δεύτερη κάλπη.
18: Θα παίξει τα ρέτα της η Νέα Δημοκρατία να μην έχει ισχυρό αντίπαλο του Πασόκ, γιατί ακόμα και στο σενάριο όπου μπορεί στην πρώτη κάλπη να είναι πρώτη, έστω και με μικρή διαφορά η Νέα Δημοκρατία, ξέρει ότι αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το Πασόκ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί.
19: Μια άποψη ότι τα κόμματα σε αυτήν την εκλογική μάχη που έχουμε μπροστά μας δεν πάνε να νικήσουν, αλλά πάνε να χάσουν με μικρή διαφορά για να κερδίσουν μετά, είναι μια δήλωση μιζέριας και ητοπάθειας.
11: Νέο μέτωπο κυβέρνησης αντιπολίτευσης άνοιξε και η συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα του Μεγάρου Μαξίμου Γρηγόρη Δημητριάδη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και τις επιθέσεις που έχει δεχτεί, υπενθυμίζοντας πως ανέλαβε την πολιτική ευθύνη.
18: Δεν είπε τίποτα για τα μπακέρα βέβαια, αλλά στέλνει μήνυμα ότι είναι άλλη ηθική αυτή.
13: Ειδικά το Πασόκ πρέπει να πάρει απόφαση ότι για να το πάρει ο κόσμος στα σοβαρά πρέπει να σέβεται πριν και πάνω απ' όλα τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.
11: Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη συνάντηση που είχε με την Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού υπογράμμισε την ανάγκη στήριξής τους.
20: Ο στόχος και η στρατηγική του Πασόκ για πολιτική αλλαγή περνά μέσα από ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγείας, μια ισχυρή δημόσια υγεία, πυλώνα πραγματικής κοινωνικής δικαιοσύνης στη χώρα.
0: Στις εκλογές του Παπαγιαννάκου δεν θα υπάρξει μάλλον παράδειξη που θα μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του εχθές το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
21: Πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, σε σχέση με την αρχή αυτής της προσπάθειας σε όλη την Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη. Λέγαμε δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, με αυτή την κυβέρνηση, να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Τότε η ανάγκη ήτανε να έχουμε ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Και να κλείσουμε τα ρεπορτάζ, αν δεν προλάβουμε κάτι άλλο, με το χιλιοστό Νότιο Παπαγιαννάκο. Δύο τις δραματικές πρώτες ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτήτων των Ελλήνων επέστρεψε χθες το δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό. Με σπάνιο αρχιακό υλικό και παρασκήνιο από τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις του 2015, όταν δηλαδή η χώρα βρέθηκε ένα βήμα πραγματικά πριν από τον κρεμό, η Μαρία Δουρουδή.
2: Στο δεύτερο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, που θα μεταδοθεί απόψε στις 9, η κάμερα μπαίνει στις πρώτες κρίσιμες ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ το 2015. Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους η εικόνα είναι σοκαριστική. Τα διαθέσιμα του δημοσίου δεν επαρκούν για τις υποχρεώσεις που έρχονται. Η χώρα έχει μόλις 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ στο ταμείο και μπροστά της πολλαπλάσιες πληρωμές. Ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ μιλά για τις απαρχές της κρίσης, για τα λάθη που αναγνωρίζει και περιγράφει τις πρώτες εντυπώσεις του από τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές.
0: Όταν ήρθε στις Βρυξέλλες, θέλω να δείξω πως δεν επρόκειτο για συνάντηση μεταξύ εχθρών. Σε εκείνη τη συνάντηση που τον πήρα από το χέρι και μου είπε, πρέπει να ξέρετε ότι εξελέγει με ποσοστό 36% και αυτό πρέπει σοβαρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να το κρατήσετε. Και θυμάμαι ότι του είπα ότι αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Αν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρόγραμμα που είχε εσύ προεκλογικά στην Ελλάδα, θα με ψήφισε το 80%.
15: That's not impressing me. If I had had in my life the program you had before the general elections in Greece, I would have been voted in by 80%.
2: Το επεισόδιο φωτίζει τον καθοριστικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο παρασκήνιο.
0: Πήγα με την ομάδα μου να μιλήσω με τον Υπουργό Βαρουφάκη και άλλους. Πώς ήταν η συνάντηση, τον ρωτάει η Βικτώρια Δανδρινού. Αξέχαστη. Ήταν ακριβώς όπως ήταν και στην τηλεόραση. Πρώτα απ' όλα πολύ ευφράδης και χαρισματικός. Κάποιοι θα έλεγαν ευφιέστατος, αλλά και ξεκάθαρα θεατρικός. Θυμάμαι πως σε κάποια στιγμή είπα, ας το πάμε μέχρι τέλους, ας ενώσουμε τα κομμάτια. Αν η Ελλάδα χρεοκοπήσει και βγει από το ευρώ, ποιο είναι το σχέδιό σας?
22: Are you confused? I'm a radical Marxist.
0: Και τον θυμάμαι να ξεκάθαρα να με ρωτάει αν είχα μπερδευτεί. Να μου λέει ότι είμαι ριζοσπαστής μαρξιστής, θα χορεύουμε στους δρόμους.
2: Σπάνιο αρχιακό υλικό, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και έντονη αφηγηματική ένταση, το δεύτερο επεισόδιο καταγράφει τις πρώτες στιγμές που η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα.
0: Σε λεωδού Sky βεβαίως μπορείτε να το δείτε, μπορείτε να τρέξετε στην ιστορία τότε μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ και παραλαμβάνουμε δηλώσεις των ίδιων των πρωταγωνιστών. Η Βικτώρια και η Ελένη απλά φέρνουν και συνδέουν τα κομμάτια και τις συνεντεύξεις. Τώρα, κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας. Σαφές μήνυμα πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να μετατραπεί σε πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων. Έστειλε από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκεται για το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τον εντοπισμό θαλάσσιου ντρόουν. Η Πινελόπη Γκάγιου στο ρεπορτάζ.
23: Ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της έστειλε από τις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εξωτερικών με αφορμή τον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα, προαναγγέλλοντας παράλληλα τα απαραίτητα διαβήματα όταν ολοκληρωθεί η έρευνα.
24: Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
23: Νωρίτερα, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας αναφέρθηκε στην άμεση κινητοποίηση των ελληνικών αρχών, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες για την προέλευση και την αποστολή του σκάφους.
25: Το επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό που ακούγεται και γράφεται, ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου, οι Ουκρανοί έχουν μεταφέρει κάποια ντρόουν τέτοια με εκρηκτικά, προκειμένου να δημιουργήσουν πρόβλημα στα ρωσικά αυτά πλοία.
23: Το Πασόκ επέκρινε αναφορές περί εντοπισμού του ντρόουν εκτός χωρικών υδάτων.
26: Επικίνδυνοι ακροβατισμοί. Σε λίγο θα μας πούνε ότι η Λευκάδα κοίται μακράν.
23: Σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα αναμένεται το πόρισμα του ΓΕΘΑ για την υπόθεση, ενώ γίνεται προσπάθεια από τα δεδομένα του GPS και από τον δορυφόρο να προσδιοριστεί η τροχιά που διέγραψε τον ντρόουν μέχρι τον εντοπισμό του στη Λευκάδα.
27: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6, στο μικρόφωνο η Αθηνά Μαράκη. 8 άτομα, 6 άντρες και 2 γυναίκες, προσήχθησαν χθες το απόγευμα στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω τη Θωρέα χθες το πρωί, με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άντρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στο δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας, το οποίο είχαν κλέψει από τον Πειραιά, και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα τη γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο Αλεποχώρι, τους εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Κατά τη σύλληψή τους βρέθηκαν στην κατοχή τους 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 4 πιστόλια. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι 2 άντρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγκια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε τεντωμένο σκηνή βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Χθες ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Νωρίτερα χθες, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα ασθενά του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Σε νέα του ανάρτηση χθες βράδυ, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκάλιμπαφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε. Επίσης, συμπλήρωσε πως όσο περισσότερο καθυστερούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους Αμερικανούς φορολογουμένους. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν αναγνωρίσει δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο Ιρανικό νησί Λαβάν στον Περσικό κόλπο στις αρχές Απριλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός και το Ιράν ανέφερε τότε ότι το δηληστήριο είχε πληγεί από εχθρική επίθεση και ως αντίδραση είχε εξαπολύσει σειρά επιθέσεων με πυράβλους και drones εναντίον των Αραβικών Εμμυράτων και του Κουβέιτ. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Βασιλείου αρνήθηκε να σχολιάσει τις επιθέσεις, παραπέμποντας σε προηγούμενες ανακοινώσεις, τις οποίες έκανε λόγο για το δικαίωμα σε απάντηση και με στρατιωτικά μέσα σε εχθρικές ενέργειες. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά. Μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλινές. Παράλληλα, προβλέπεται η επιβολή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών, όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει η παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες βράδυ σε εκδήλωση στο Θέατρο Νεματιά στο Χαλάνδρη, αναφέροντας χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ωστόσο, έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας: το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντας την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνδίκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι. Η δεύτερη πτήση μεταφέρει 6 επιβάτες του Crazy Ρόπλιου, 4 από την Αυστραλία, έναν από τη Νέα Ζηλανδία και ένα Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Οι 6 αναμένεται να παραμείνουν σε μονάδα καραντίνας κοντά στο αεροδρόμιο πριν τον επαναπατρισμό τους προς την Αυστραλία. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολίμανση. Στο πλοίο παραμένουν σύμφωνα με την εταιρεία ακόμη 25 μέλη πληρώματος και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Στην Ελλάδα οι αρχές ενεργοποίησαν πρωτόκολλο αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται προληπτικά στο Αττικό νοσοκομείο. Οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: απέναντι με Διάνα με το κοντομάνικο, α πούμε. Εντάξει, είπαμε ότι ανέβηκε η θερμοκρασία, αλλά κάτσε καλά. Εσύ και ο Τζούνο, να ξέρει. Ο Τζούνο κυκλοφορεί από το Γενάρη, κυκλοφορεί. Ναι, έχει κάψε το παιδί, οκ. Okay. Καλημέρα, παιδιά, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. 6 και 11 πρώτα λεπτά, Τρίτη σήμερα. Ο μήνας έχει πόσο, 12, όχι 13. Και όπως λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης που πάει στον Ασπρόπυργο για δουλειά, σήμερα μου λέει έχουμε ακύλα ψάλτη. Μάλιστα. Λοιπόν. Τι είναι ο πρώτος ημιτελικός νομίζω σήμερα, Τρίτη, την Πέμπτη είναι ο δεύτερος, ναι, και το Σάββατο είναι η μέρα του διαγωνισμού, ας πούμε. Μάλιστα, οκ. Okay. Καλή επιτυχία να πούμε στο παλικάρι, όπως μου λέει και η κόρη μου, η οποία είναι σε μια άλλη ηλικία, όπως καταλαβαίνετε. Όχι ότι πολλοί ασχολούνται και η πιτσιρικαρία, μην τρελαίνεστε, τώρα στα 27 η κόρη. Λοιπόν, τέλος πάντων, μου είπε μια πολύ ωραία ατάκα, μ' άρεσε, γιατί κάναμε κάποιες αναλύσεις διαφόρων ζητημάτων. Μου λέει, ο Ακύλας μου λέει, έχει τη λογική, λέει, μιας φιγούρας. Είναι, λέει, παίζει έναν ρόλο. Λέω, μπα, τι εννοεί δηλαδή, τι εννοεί. Μου λέει, προσπαθεί, μου λέει, να πουλήσει, μου λέει, αυτό ακριβώς το πράγμα, το οποίο κολλάει τέλος πάντων στη λογική του τραγουδιού, το περίφημο φέρτο. Οκ. Okay. Δεν ξέρω τι να πω, δεν είμαι ειδικός επί των ζητημάτων. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαι και πολύ φίλος των τραγουδιών αυτών, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Καλή επιτυχία να πούμε στον νεαρό και στην ελληνική αποστολή. Να κάνει ένα πράγμα όταν να πάνε καλά. Τώρα θα μου πει αυτό σε καίει ψάλτη. Όχι, δεν με καίει αυτό, αλλά λέμε και καμία καλή κουβέντα. Δεν είναι και πολύ κακό να το πούμε αυτό. Κατά τα άλλα, είμαστε εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πάνο εκεί από την πατρίδα μου τη Ραφίνα. Μου λέει λιγότερη θολούρα, λέει, από χθες. Εμείς περισσότερη αλλεργία από χθες, δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, ο Πάνος λέει και για την ΑΕΚΑΡΑ. Εντάξει, το είπαμε, τελειώσαμε. Γεια σας, πάμε παρακάτω. Τώρα τι να κάνουμε. Πήραμε το πρωτάθλημα. Κάτσαμε, θα κάνουμε τώρα από εδώ και πέρα. Διότι έχουμε και κάποια ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Διάβαζα κάποια στοιχεία των οικονομικών δεδομένων τα οποία προκύπτουν για την ομάδα η οποία παίρνει το πρωτάθλημα και πάει σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε. Καλά είναι να το πάρουμε. Το θέμα είναι να είμαστε και με μια αξιοπρεπή εμφάνιση και τέλος πάντων πορεία και στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Καλημέρα, γειτόνισσα. Καλημέρα. Είδες λοιπόν ο Κώστας από την Κρήτη. Αμέ, τι νομίζεις. Αβοκάντο έχει και ο Κώστας από την Κρήτη. Λοιπόν, είμαστε και σήμερα παρέα. Θα κάνουμε το δρομολόγιο μας μέχρι και τις 8 σήμερα για να τα κουβεντιάσουμε μικρά και μεγάλα. Ακούσατε και το δελτίο ειδήσεων νωρίτερα και χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και Αλέξης Τσίπρας. Ακούω νωρίτερα και τον Δημήτρη και για το ντοκιμαντέρ του Sky κάθε Δευτέρα στο χιλιοστό. Ενδιαφέροντα πράγματα. Είδα ένα κομμάτι, σας ομολογώ. Μετά λίγο χάθηκα στη διαδικασία. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λίγο ανάποδα για τη σημερινή εκπομπή. Το κάνω πάντοτε. Θέλω να βρω σημεία τα οποία θεωρώ ότι θα χαθούν με στην πορεία. Άρα, ας πούμε δύο κουβέντες, δεν κακό. Παρακολουθούμε βεβαίως, γιατί βλέπω ότι έχετε ανησυχία και για τα πλοία τα οποία κινούνται εκεί στα στενά του ορμού. Σήμερα βλέπω παραπάνω, η αλήθεια είναι, στίγματα στα επικίνδυνα σημεία. Τώρα βέβαια κάποια από αυτά είναι ένα πεντάωρο, που σημαίνει έχουν κλείσει πομπούς για να περάσουν. Αλλά λίγο κινησούλα βλέπω. Συνολικά έβλεπα χθες κάποια στοιχεία. Τον δεύτερο μήνα, λέει, του πολέμου, που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί λέει στη σύσκεψη που έγινε πριν από λίγες ώρες στον Λευκό Οίκο, στην Ουάσιγκτον, φαίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος να πείθεται, λέει, να επανέλθει στα χτυπήματα μετά την απάντηση που δεν του άρεσε και πάρα πολύ γύρω από τα ζητήματα της διαβούλευσης που πραγματοποιείται υπό την ηγεσία του Πακιστάν. Για να δούμε. Όντως θα υπάρχουν χτυπήματα. Και τι θα σημαίνει αυτό και τι είδους χτυπήματα θα είναι αυτά. Όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων, διεθνώς δηλαδή, όχι σε εμάς. Εμάς θα τα δούμε αργότερα εκεί γύρω στις 7 παρατέταρτο με τον Γιώργο τον Ασμάτογλου. Στα 105 και κάτι είναι το Brent, με μια ψιλοάνοδο σχεδόν 1%. Στα 99 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ που λέμε, WTI, $99 το βαρέλι. Χθες το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ έκλεισε ψηλά, η αλήθεια είναι, στα 46,68. Είναι ευρώ ανά μεγαβατόρα αυτή η ιστορία. Λοιπόν, θα επανέλθω αργότερα στα υπόλοιπα. Θέλω να προτάξω σήμερα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά την επίσκεψη που έκανε η αρμόδια υπουργός πολιτισμού στην Αμφίπολη, στον περίφημο Τύμβο Καστά, όπου από ό,τι έγινε γνωστό από τις δηλώσεις της αρμόδιας υπουργού, της κυρίας Μενδώνη, μόνιμη υπουργός πολιτισμού η κυρία Μενδώνη, εντάξει είναι κακό αυτό, θα αποδοθεί στο κοινό, κυρίες και κύριοι, το 2028, σε περίπου 2 χρόνια από τώρα που μιλάμε. Αλλά οι εικόνες οι οποίες αποκαλύφθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν είναι εντυπωσιακές. Τόσο το ταφικό μνημείο, όσο και οι εντός εισαγωγικών κόρες ή καριάτιδες οι οποίες υπάρχουν εκεί, αλλά και όλες οι λεπτομέρειες του ταφικού μνημείου, ξαναλέω, είναι εντυπωσιακές. Πρόκειται, λέει, για τον μεγαλύτερο ταφικό τύμβο με διάμετρο πάνω από 140 μέτρα. Ο τύμβος των Αιγών είναι 110 μέτρα. Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η χρονολόγησή του είναι το τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. Υψηλή ποιότητα, πολυτέλεια κατασκευής, τον συνδέουν, λέει, τον συγκεκριμένο χώρο με την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ουσιαστικά δημιουργείται ένα καινούριος μουσιακός χώρος για υποδομές κλπ, ούτως ώστε να είναι έτοιμος να δοθεί στη χρήση του κοινού. Έχει προγραμματιστεί, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να τοποθετηθεί, λέει, μια μαρμάρινη θύρα του ταφικού θαλάμου, η οποία προφανώς από κάποιους οι οποίοι τον επισκέφθηκαν το χώρο παράνομα κλπ, τον πέταξαν, τον έβαλαν από τη θέση του. Και επίσης θα τοποθετηθούν, λέει, και τα στοιχεία μιας σφίγγας που υπάρχει εκεί, μιας υπέροχης σφίγγας που έχει ταυτιστεί, λέει, με το μνημείο και είναι ουσιαστικά σε παγκόσμια κλίμακα το πιο αναγνωρίσιμο στοιχείο του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου. Και ξαναγυρίζω στο μεγάλο ερώτημα και στο μεγάλο ζήτημα. Ρε, τι έχει δει αυτός ο τόπος από τους αρχαίους ημών, Τι πολιτισμός είναι αυτός? Θα μου πεις, τι σε έπιασε πρωί-πρωί ψάλτη? Τίποτα δεν με έπιασε, απλώς μερικές φορές απογοητεύομαι με τα σημερινά και κοιτάω τα του παρελθόντος. Αυτό. Και τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Τώρα, από την άλλη μεριά, το δεύτερο βασικό θέμα που πρέπει να κουβεντιάσουμε, γιατί δεν είναι κακό να το κουβεντιάζουμε, είναι η ιστορία των στοιχείων των πόθεν έσχες. Πω, χρήμα. Χρήμα να ρέει το χρήμα. Σπίτια από εδώ, καταθέσεις από εκεί, ομόλογα παραδίπλα. Και όπως λέει ο συνάδελφος ο Γιώργος ο Μπουρδάρας, χρόνια στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ που γράφει στην Καθημερινή, δύο διαπιστώσεις, λέει, όσον αφορά τα πόθεν έσχες. Η πρώτη διαπίστωση είναι ότι όλες αυτές οι δημοσιοποιημένες καταστάσεις της περιουσίας για το 24 ουσιαστικά δεν έχουν ελεγχθεί, άρα αποδεχόμαστε ό,τι λένε αυτοί οι οποίοι υπογράφουν το πόθεν έσχες. Δηλαδή, ξέρουμε το πόθεν, αλλά δεν ξέρουμε το έσχες. Δηλαδή ότι τα έχουν αυτά που έχουν, τους μισθούς, τις αποζημιώσεις, τις περιουσίες, τα ακίνητα, τις επενδύσεις κλπ. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το έσχες δεν ξέρουμε πώς έχει προκύψει. Άρα, όπως λέει ο Μπουρδάρας, λοιπόν, το πρώτο ζήτημα είναι ότι είναι ανέλεγκτες, και το δεύτερο ζήτημα είναι κάτι που θα μπορούσε ίσως να βοηθήσει να δούμε αν η πολιτική ταγή αυτού του τόπου κερδίζουν ή χάνουν όταν μπλέκουν με την πολιτική. Δηλαδή να έχουμε στα χέρια μας συγκριτικά, γιατί αυτά υπάρχουν, για 3 χρόνια αναρτώνται στις κατάλληλες ιστοσελίδες τα πόθεν έσχες. Ο κάθε βουλευτής που είναι, ξέρω εγώ, έχουμε βουλευτή, ξέρετε, από το 1974, όταν πρωτομπήκε στη Βουλή, τι είχε στην κατοχή του? Για να κάνουμε, ρε παιδί μου, μια σύγκριση, να δούμε. Εντάξει, η δημοκρατία είναι ακριβό χόμπι που λέει και ένας φίλος μου, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός αυτό καθεαυτό. Κατά τα άλλα, ξαναλέω, σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες εκ των περιπτώσεων, ζαλίζουν τα νούμερα. Θα μου πεις, και τι σημαίνει αυτό, ψάλτη, ότι όλοι είναι εκτός ορίων? Όχι βέβαια. Κάποιοι τα δικαιολογούν μέχρι τελευταίας ρανίδος του αίματός τους. Γιατί ξέρω εγώ, είναι επαγγελματίες και έχουν λεφτά. Κάποιοι άλλοι όμως που δεν έχουν, πώς προκύπτουν? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Τέλος πάντων, είναι μια κλασική ιστορία και συζήτηση κάθε χρόνο με τα περίφημα πόθενέσχες. Και βεβαίως σύνομο σιολογικά σενάρια κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πολλά και εντυπωσιακά. Και θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά όσο, ξαναλέω, δεν ελέγχονται και κυρίως δεν συγκρίνονται. Για να δούμε, παιδί μου, έχει ενδιαφέρον να ασχοληθεί κανείς με τα κοινά ή δεν έχει. Από εκεί και πέρα, μια είδηση που έχει ένα ενδιαφέρον και πρέπει να την προτάξω και αυτή, είναι η ιστορία της πορείας της υγείας του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, του κ. Μιλωνάκη, ο οποίος μετά από 26 μέρες βγήκε από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση η οποία υποβλήθηκε και πάει στη Γερμανία για ένα κέντρο αποκατάστασης, μάλλον σε κέντρο αποκατάστασης, για να εξελιχθούν τα πράγματα με την ελπίδα ότι θα πάνε καλύτερα. Είναι δύσκολος ο δρόμος του κ. Μιλωνάκη. Διάβασα και μια ανάρτηση που έκανε η σύζυγός του για την επόμενη μέρα. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Όσοι έχετε ανθρώπους δικούς σας που έχουν υποστεί το αντίστοιχο πρόβλημα υγείας, ενδεχομένως ξέρετε μερικά πράγματα παραπάνω, αλλά επειδή εγώ είχα κάποιον δικό μου, είναι μια πραγματικά δύσκολη διαδικασία η οποία θέλει και υπομονή και επιμονή για να επανέλθει στον καλύτερο δυνατό τρόπο, όταν και εφόσον, θέλει προϋποθέσεις αρκετές. Βεβαίως σημαντικό ρόλο παίζει το κέντρο αποκατάστασης, αν είναι εξειδικευμένο για να βοηθήσει, αλλά ξαναλέω ότι όλο αυτό το πράγμα, η αλήθεια είναι ότι είναι ένας ανηφορικός δρόμος τον οποίο πρέπει να περάσει και ο υφυπουργός για να επιστρέψει στην κανονικότητα και να επιστρέψει και στις υποχρεώσεις του, και τις προσωπικές και τις πολιτικές, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί έχει μια οικογένεια, έχει δύο παιδιά, όπως πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τραβάνε ζόρια με την υγεία. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Αλλά μην το ξεχάσω να πω ότι σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, κυρίες και κύριοι. Και επειδή τα λέμε καθημερινά όσον αφορά τα ζητήματα της υγείας, για καλό και για κακό, λοιπόν, και οι νοσηλευτές είναι ένα τμήμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα σας πω κάποια στοιχεία λίγο μετά τις 18:30 για το συγκεκριμένο θέμα. Αλλά αξίζει μνήμας, επειδή το λέγαμε και χθες με τον Κεραμιτζόγλου, ότι το σπίτι μου 2, το ακούσατε, ρώτησα παραπάνω να σας πω την αλήθεια, έως τα τέλη Αυγούστου πλέον και όχι μέχρι τις 2 Ιουνίου έχουν περιθώριο όσοι έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα μετά την επαναφορά της αρχικής προθεσμίας από το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ουσιαστικά μιλάμε για περίπου 3.500, λέει, οικογένειες, 3.500 άτομα, τα οποία ως υποψήφιοι δάνειολήπτες, που ενώ έχουν βρει σπίτι της επιλογής, έχουν λάβει έγκριση από την τράπεζα, λόγω της γραφειοκρατίας που υπάρχει δεν έχουν ακόμα υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας και άρα τη δανειακή σύμβαση. Έτσι λοιπόν, για να καλυφθεί το κενό, χθες το αρμόδιο Υπουργείο συνειδητοποίησε, κατάλαβε ότι υπάρχει πρόβλημα σημαντικό και υπάρχει θέμα γενικότερα όσον αφορά τη στεγαστική κατάσταση της χώρας. Υπαναχώρησε, επαναφέρει την αρχική προθεσμία της 31ης Αυγούστου για την υπογραφή της διαδικασίας αυτής. Ουσιαστικά δηλαδή δίνει ένα περιθώριο 90 ημερών όπως αρχικά προβλεπόταν, μάλιστα. Στο πλαίσιο του προγράμματος Σπίτι μου 2, μάθαμε ότι έχουν εγκριθεί ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 14.000 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτούς, όπως σας είπα, 3.500 ήταν σε εκκρεμότητα για την οριστική ένταξή τους στο πρόγραμμα, διότι υπάρχει αυτή η περίφημη γραφειοκρατία, όλων αυτών των χαρτιών που πρέπει να φτιαχτούν, να προετοιμαστούν, να καλυφθούν, αυτό, ο μηχανικός, ο συμβολιογράφος, ο ένας, ο άλλος, αυτό, οι λάμπες, το αυτό ξέρετε τώρα. Και άμα είναι να σου κάτσει μια στραβή, θα σου κάτσει η στραβή. Το καταλάβατε, το καταλάβουμε. Άρα δίνει μια ανάσα αυτή η ιστορία. Κλείνοντας, άκουσα τη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, αναφορικά με το θαλάσσιο ουκρανικό ντρόνο. Ακόμα δεν το έχουμε πει εμείς ότι είναι ουκρανικό, ή κάζεται ότι είναι ουκρανικό κλπ. Πρώτα να σας πω ότι άρχισαν να σοβαρεύονται οι διαρροές. Σας το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Αυτά δεν πάνε ούτε από βάση που ακούστηκε ότι μπορεί να έχουν ουκρανική βάση, λέει κάπου στη Λιβύη, αλλά από άλλα πλοία. Από ό,τι έμαθα, δεν είναι το πρώτο θαλάσσιο ντρόν το οποίο με δυσκολία, γιατί είναι τέτοια η υφή του, εντοπίζεται. Βέβαια κάποιες άλλες περιπτώσεις ήταν εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων. Αλλά άκουσα που λέτε τη δήλωση που είπε ότι δεν θα επιτρέψει η χώρα μας κλπ. Εντάξει, σωστή είναι η δήλωση αυτή, γιατί εμείς θέλουμε να εκπέμψουμε και ένα μήνυμα ότι κοίταξε να δεις, στα ελληνικά χωρικά ύδατα που έχουμε και τον τουρισμό, που έχουμε και τα σκάφη κλπ. Δεν υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι, αλλά πολύ φοβάμαι ότι ο πόλεμος, για να μιλάμε έξω από τα δόντια, ο πόλεμος στον οποίο είναι εμπλεγμένη η Ουκρανία χωρίς τη θέλησή της, είναι κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία και η Ελλάδα και η Ιταλία και η Τουρκία και άλλοι εμπλεκόμενες χώρες μπορεί να αντιμετωπίσουν. Καλά είναι αυτά τα οποία εμείς εκπέμπουμε και αυτό πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν είναι τόσο απλό να ξέρετε. Είναι λίγο πιο σύνδετο το πράγμα με τον πόλεμο της Ουκρανίας. Επιμένω να λέω πάντως ότι από ό,τι γίνεται γνωστό, υπήρξε ενημέρωση χθες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα γίνουν όλες εκείνες οι διπλωματικές ενέργειες αφού εξελιχθούν τα πράγματα της ιστορίας με το θαλάσσιο ντρόουν. Και να υπογραμμίσω ακόμη κάτι, ότι και οι Ουκρανοί από τη δική τους πλευρά βεβαίως έχουν μερίδιο ευθύνης για όλα αυτά τα οποία κάνουν, αλλά στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν την ρωσική αρκούδα θα κάνουν και πράγματα τα οποία ενδεχομένως ακούγονται για όλους εμάς που δεν είμαστε μπλεγμένοι σε έναν πόλεμο υπερβολικά. Δεν τους δικαιολογώ, για το Θεό προφανώς, αλλά απλώς πιστεύω ότι καλές οι δηλώσεις, αλλά όταν παίζεις τη χώρα σου κοροναγράμματα θα κάνεις και κινήσεις που ενδεχομένως να μην είναι άρεστες. Και το λέω αυτό και για το γεγονός ότι και η χώρα μας ως χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ταχθεί αναφανδόν με το Κίεβο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. 6 και 28, 6 και 29 θα πάμε σε διαφημίσεις, σε τίτλους ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε, θα βρούμε τον Ανέση τον Ντόκα. Έρχονται οι αυξήσεις των επιτοκίων, να ξέρετε, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 2 θα είναι από ό,τι λένε οι ειδικοί. Έβγαλε κάποια στοιχεία και τον Bloomberg. Και θα πούμε και 2 κουβέντες για τα καύσιμα μετά, γιατί φαίνεται ότι το συνηθίσαμε, αλλά δεν συνηθίζεται αυτό το πράγμα. Και αν ξεπεράσουμε κάποια όρια, τα πράγματα μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την αγορά των καυσίμων. Αυτά, τίτλοι, γυρίζουμε.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. /info/Noviverse.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ελευθερία στα στενοτουρμού με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλι Μπάφι, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού όπω αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτω ατελέσφορη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας σε ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτοτο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία, η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιέρο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Sky 100,3. Ο φίλος μου Σταύρος λέει καλημέρα από τα Χανιά. 5.30 ώρα το πρωί, λέει 23 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. Νομίζω θα είναι η πιο, τουλάχιστον προς το παρόν, ζεστή μέρα, έλεγε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μας τα έλεγε και η κυρία Σούζη. 9 βαθμούς βλέπω στα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στη Φλόρινα. 11 η Αλεξανδρούπολη. 14 η Θεσσαλονίκη. 15 ο Βόλος. 16 η Πρέβεζα. 9 στην Τρίπολη. 16 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εδώ στο Λεκανοπέδιο, να τα πούμε και τα στοιχεία αυτά. Καλά, ψηλές θερμοκρασίες. 18 έχει ο Βενιζέλος. 17 η Ραφίνα. 20 εδώ στα νότια προάστια. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Καλημέρα σας. Χρόνια πολλά να πούμε σήμερα στους εορτάζοντες. Το Γερμανό, όχι το Γερμανό, το Γερμανό. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, τα έχουμε πει αυτά. Το όνομα Γερμανός και ο Επιφάνιος. Χρόνια πολλά και καλά. 6 και 18 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει στις 8 και 25 για τη σημερινή ημέρα. Ο Ανέσης Δόκας στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μάθουμε τα νέα τα επιχειρηματικά, να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα, Ανέση.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, τι είναι, νεαρέ μου?
1: Λοιπόν, έχουμε σήμερα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου για τη ΔΕΗ, η οποία είναι και ο πρωταγωνιστής. Καθώς θυμίζω, στις 19 του μήνους έχουμε τη μεγάλη άκουση κεφαλαίου.
0: 4 δις.
1: Θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών. Φαίνεται να έχει καλυφθεί περί το 2,60-2,70 δις ευρώ.
0: Ναι.
1: Ο οποίος στάσης βρίσκεται στην Αμερική με επιτελείο στελεχών για να προωθήσει αυτή τη μεγάλη άκουση κεφαλαίου.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι η ΔΕΗ θα τα καταφέρει και τα θέλει αυτά τα κεφάλαια, γιατί πλέον ετοιμάζει σπουδαία πράγματα, data centers στην κεντρική Μακεδονία, με Google, με Amazon, και η νέα εποχή έχει μπει δυναμικά και στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας, προσπαθώντας να πάρει μερίδιο από τον ΟΤΕ. Και γενικά νομίζω η ΔΕΗ έχει κάνει, είναι το πιο σημαντικό turnaround story του χρηματιστηρίου, αν σκεφτούμε ότι το 19 ήταν στα πρόθυρα ζημιών μεγάλων πτωτικών τάσεων,
0: ναι.
1: Και σήμερα τα πάει μια χαρά. Σήμερα επίσης θα μάθουμε από το North, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, πώς έχει πάει το θέμα των εμπορευματοκιβωτίων με βάση τον πόλεμο, γιατί είδαμε και από το North, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ότι έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου. Είχαμε μια μείωση κερδοφορίας στο πρώτο τρίμηνο, μιλάω για το North εδώ στον Πειραιά. Τα κέρδη τα καθαρά πέσανε από τα 17 εκατομμύρια στα 11 ακριβώς. Γιατί ο πόλεμος έχει περιορίσει την κανονική ροή των πλοίων προς τον Πειραιά.
0: Ναι.
1: Ανάλογη εικόνα θα δούμε σήμερα και για τον οποίο ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα και ο ΠΑΠ επίσης έχει σήμερα, η Άλγουη, να μάθουμε από τη νέα πλέον διεύθυνση, τον Τσέχο ιδιοκτήτη. Θα φύγει, είπαμε, η έδρα, έτσι, τα έχουμε πει αυτά. Του χρόνου τέτοιο καιρό η έδρα θα έχει μεταφερθεί στην Ελβετία, στη Ζυρίχη. Η Όλγουη θα παραμείνει και θα κάνει και το μεγάλο άλμα να πάει στην Αμερική, όπου εκεί ξέρεις τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και είναι τεράστιες εταιρείες στοιχηματισμού.
0: Ναι.
1: Με την ευκαιρία τώρα, επειδή είσαι και ποδοσφαιρόφιλο, βγήκε, λέει, χθες η πρώτη εταιρεία στοιχηματισμού που βάζει από τώρα ποιος θα κερδίσει το πρωτάθλημα του χρόνου στο ποδόσφαιρο.
0: Αυτά είναι
1: όλα. Αυτό δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Και δίνουν, λέει, 2.30 στην ΑΕΚ, 2.50 στον Ολυμπιακό κτλ.
0: Κλείνω
1: την παρένθεση. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα, Γιώργο, νομίζω ότι όλα έχουν να κάνουν. Καταρχάς να πω επίσης ότι σήμερα στην Αμερική έχουμε πληθωρισμό Απριλίου. Αναμένεται να είναι στο 3,7% είναι η εκτίμηση στην Αμερική, από 3,3% το Μάρτιο. Καμία σχέση βέβαια με τη δική μας εδώ πέρα την κατάληξη, ας πούμε. Όπου
0: καλά, εμείς εδώ είμαστε στα 5,3% και δεν ξέρουμε ακόμα που θα καταλήξει. Κάτσε ακόμα, έχουμε δρόμο μπροστά μας.
1: Και όχι μόνο αυτό. Όλα τα τιμολόγια ελληνικών βιομηχανιών, είτε τροφίμων είτε μετάλλων, οτιδήποτε, κάτω από 30% δεν βλέπεις αύξηση. Δηλαδή πάνω σε πρώτες ύλες, μεταφορικά.
0: Με δεδομένο. Και θα το δούμε, θα φανεί στην πορεία, ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει πολύ καλά.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε και άλλο δρόμο να κάνουμε. Εγώ το λέω όσο πιο ευγενικά γίνεται, ότι πρέπει με κάποιον τρόπο αυτό να αντιμετωπιστεί, αλλά όσο το αφήνουν, νομίζουν ότι το πράγμα θα ξεχαστεί.

0: Εντάξει, μόνο μυαλό για το χρηματιστήριο δεν είχαν.
1: Έτσι είναι τα πράγματα. Συνήθως, Ανέστη, εκεί στα χαμηλά αγοράζουν οι έχοντες και οι κατέχοντες.
0: Ακριβώς. Και έμαθα και ένα που δεν ήξερα σαν στοιχείο, μιλώντας με μια μεγάλη βιομηχανία ζυμαρικών. Ο λόγος λέει που δεν φτιάχνουμε ψωμί στην Ελλάδα από μαλακό σιτάρι και φτιάχνουμε μόνο από σκληρό, είναι διότι υπάρχει η ευρωπαϊκή οδηγία εδώ και χρόνια, διότι λέει σε περίπτωση πολέμου θα πρέπει χώρες να έχουν επάρκεια μαλακού σιταριού για να φτιάχνουν το ψωμί, που είναι το νούμερο ένα προϊόν που πρέπει να διατηρηθεί στο λαό, ναι, αν υπάρχουν τέτοιες άσχημες καταστάσεις. Ναι. Αυτό δεν το ήξερα, μου έκανε εντύπωση και πραγματικά είναι αξιοσημείωτο. Τώρα, σε επίπεδο επιτοκίων και αυξήσεων που έλεγες πριν, να πούμε ότι η επόμενη συνεδρία στη Κουτού είναι, Γιώργο, 11 Ιουνίου και 17 Ιουνίου είναι η ΦΕΔ.
1: Μάλιστα.
0: Όπου ο νέος διοικητής, ο Kevin Walsh, μπορεί και να μην κάνει και τίποτα όπως πάνε τα πράγματα, γιατί ο Τραμπ έχει, όπως ξέρεις, τώρα εγκλωβιστεί τελείως. Μεθαύριο πάει στο Xi Jinping, κουβαλάει μαζί του όλη την αφρόκρεμα των Αμερικανών επιχειρηματιών. Να δούμε εκεί τι θα συζητήσει. Νομίζω περισσότερο σε ενδιαφέρει το πετράι του θέματος που λέγεται Ταϊβάν, που λέγεται microchips, και λιγότερο τώρα το θέμα με το Ιράν. Πάντως οι αγορές είναι ανήσυχες, επιφυλακτικές. Το ένα βλέμμα στον πόλεμο και το άλλο βλέμμα στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και τεχνικής νοημοσύνης, αν θα επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες. Φέτος όλες μαζί θα πάμε περίπου για ένα τρισεκατομμύριο επενδύσεις, έτσι, αυτές οι 7 υπέργες, οι οποίες όμως έχουν ξεκινήσει, έχουν βγάλει το μαχαίρι και απολύουν κόσμο και απολύουν μηχανικούς, παρακαλώ, διότι αντικαθίσταται από τα ρομπότ.
1: AI,
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Αυτό είναι για αυτούς και είδες και το top 10 το πιο πλουσίων δεν αλλάζει. Αλλά το θέμα είναι ότι το ρομπότ το ενημερώνουν η μηχανική, το λογισμικό, και πλέον το ρομπότ από μόνο του πλέον εκτελεί χωρίς πλέον να χρειάζεται.
1: Αναλαμβάνει και πρωτοβουλίες το ρομπότ, να ξέρει. Μαθαίνει στην πορεία. Αυτό διαβάζω εγώ διάφορα τέτοια πράγματα τα οποία φαίνεται ότι είναι επιστημονική φαντασία, αλλά δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι πραγματικότητα.
0: Και να πω και να τελειώσω με αυτό. Σήμερα υπάρχει μία σύσκεψη στο Λονδίνο και κλεισμένο των θυρών. Κάνει JP Morgan, η μεγαλύτερη επενδυτική τράπεζα στον κόσμο. Θα συναντηθούν μεγάλα ονόματα πολυεθνικών εταιριών και ό,τι υποθεί θα μείνει εκεί. Δεν υπάρχει θέμα διαρροής, δεν υπάρχει θέμα να καταγραφούν στοιχεία. Συνήθως δίνεται μία εκτίμηση πώς θα πάει η χρονιά, τι σχέδια υπάρχουν, αλλά όλα αυτά μένουν σε αυτή την στρογγυλή τράπεζα.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία γίνεται μια φορά το χρόνο από την JP Morgan στο Λονδίνο. Έχει ενδιαφέρον, πιθανότατα κάτι θα διαρρεύσει, θα το μάθουμε και θα το.
1: Προφανώς κάτι θα γίνει, δεν μπορεί να μην μιλήσει κανένας. Έλεος. Ευχαριστούμε, Ανέστη, μας ευχαριστούμε. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Ευχαριστώ. Καλημέρα, να είσαι καλά. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι, ο άνθρωπος μας κάθε Τρίτη πρωί για να μαθαίνουμε τα νέα, τα επιχειρηματικά και τα χρηματιστηριακά. Τον βλέπετε 7 με 9 καθημερινά στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής με αυτό ακριβώς το αντικείμενο. Τον διαβάζετε και στην Ναυτεμπορική και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τακτική επικοινωνία που κάνουμε άπαξ την εβδομάδα για να μαθαίνουμε και εμείς τα νέα, να γινόμαστε κοινωνοί. Και επιστρέφουμε παρά 20. Εδώ είμαστε. Καλημέρα. Τι γίνεται με την κίνηση για να δούμε, παιδιά. Λοιπόν, εντάξει, τα κλασικά πρωί-πρωί. Είμαστε για κάτι έχει συμβεί στο ρεύμα ανόδου, βλέπω. Στο ποτάμι. Κάποιο έχει και μια μικροσύγκρουση. Διαπιστώνω εδώ στους χάρτες. Τα αποκαλύπτουν όλα αυτοί οι χάρτες, να ξέρετε. Ξέρετε, είναι οι ρουφιάνοι, είναι τα κινητά μας. Το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Είναι τα στίγματα των κινητών αυτά. Λοιπόν, στο ρεύμα ανόδου, στο ποτάμι έχουμε ζητηματάκι. Εκεί στο ύψος των Σεπολίων, δηλαδή, λίγο μετά τη Λένορμαν. Αφού ανεβαίνετε, εκεί κόβεται λίγο ταχύτητα και σε κάποιο σημείο μετά τη Δεραχείου φαίνεται να έχει γίνει μια μικροσύγκρουση η οποία δημιουργεί μια σημαντική ανάσχεση της κυκλοφορίας. Ξαναλέω, μετά τα πράγματα βελτιώνονται και μετά την, ξέρω εγώ, στο ύψος εκεί της Φιλαδέλφειας τα πράγματα ανοίγουν κανονικά. Το ρεύμα καθόδου είναι υπέροχο. Ενώ στο Χαϊδάρι, στη Λεωφόρο Αθηνών, λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με αυτό που λέμε καθημερινότητα. Λίγο, όχι πολύ καλύτερα, έτσι. Και πάει με αυξημένη κίνηση μέχρι περίπου τη Λίμνη Κουμουνδούρου. Κίνηση κλασική στην Λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά. Για να δω τι γίνεται εκεί πέρα στο Καμαντερό, πάλι το κλασικό σημείο. Στο Καμαντερό, στην Φιλή, κινησούλα αρκετή, στο κλασικό μέρος. Και εκεί η παραλιακή, καλή τη βλέπω γενικά. Και την άνοδο στον Καρέα, πάλι στα κυκλοφοριακά εκεί στο ύψος της Ηλιούπολης, στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, η κινησούλα η πρωινή. Νωρίτερα νομίζω έπιασε το σύστημα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λίγο στα μηνύματά σας, γιατί έχω λίγο χρόνο μέχρι να πάμε στις διαφημίσεις. Καταρχήν να πω καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Κιμιώνη, ο οποίος μου λέει μια ενδιαφέρουσα πληροφορία. Όπως προέκυψε, λέει, σε πανεπιστημιακή μελέτη στην Μεγάλη Βρετανία, η δεύτερη, λέει, ομιλούμενη γλώσσα μετά τα αγγλικά είναι τα ρουμανικά. Λόγω, λέει, του μεταναστευτικού ρεύματος μετά το 14 προς τα εκεί. Λοιπόν.

0: Τι να πω, δεν ξέρω. Κύριε Κιμιονή, έχουν και αυτοί τα δικά τους ζητήματα οι Ρουμάνοι. Η αλήθεια είναι. Ο Γιώργος με ρωτάει το λάθος του κυρίου Ανδρουλάκη θα φέρει, λέει, δικαστικές επιπτώσεις. Δεν το ξέρω αυτό. Το είδα. Είδα την ανάρτηση που έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης, που είπε ότι εκ παραδρομής, λέει, από αμήλεια του λογιστή του δεν συμπεριλήθηκαν στο πόθεν έσχες του οι τραπεζικοί λογαριασμοί στο εξωτερικό, οι οποίοι και δηλώνονται, λέει, ανελιπώς πάνω από μια δεκαετία. Ψάχνοντας λίγο τα περσινά και τα προπέρσινα, βρήκα ότι υπάρχουν κάποιες καταθέσεις ύψους περίπου 940.000 ευρώ στο Βέλγιο. Είναι τα λεφτά από το... όταν είσαι ευρωβουλευτής, να ξέρετε. Ξέρετε, οι ευρωβουλευτές συνήθως, θα το πω και αυτό, δεν είναι αμυστικό, αν όχι στην πρώτη θητεία, στη δεύτερη θητεία, γιετί κάποιοι από αυτούς κάνουν δεύτερη θητεία, πενταετούς διάρκειας είναι, ξέρετε, κλπ. Ένα διαμερισματάκι στις Βρυξέλλες το έχουν μετά. Οι πιο πολλοί βέβαια το αγοράζουν στην πρώτη θητεία για να μπορέσουν τέλος πάντων να μην πληρώνουν ξενοδοχεία που πληρώνονται από την υπηρεσία, όπως καταλαβαίνετε κλπ. Αλλά τέλος πάντων αυτά. Αλλά αυτή η ανακοίνωση έγινε από τον Νίκο Ανδρουλάκη λίγο μετά την ανακοίνωση, την δημοσιοποίηση μάλλον των πόθεν έσχες. Και μου λέει μάλιστα ο Γιώργος αυτό θα φέρει δικαστικές επιπτώσεις, αλλά δεν το ξέρω αυτό, δεν ξέρω τι γίνεται ακριβώς γύρω από τη συγκεκριμένη διαδικασία. Καλημέρα στην Πινελόπη στο κέντρο και μου λέει το εξής. Εκείνος ο Δήμαρχος Αθηναίων θα ρίξει, λέει, καμιά ματιά πέριξ της Βικτόριας και του Αγίου Παντελεήμονα ή αχαρνών, λέει, από την Εκκλησία μέχρι τη διασταύρωση, λέει, με τη Σούρμελη Ζέχνη. Η παρότηση των πεζοδρομίων δεν κουβεντιάζεται, ειδικά, λέει, στο σημείο στάση Χέιδεν, Φωκέας, βρώμικη και διαλυμένη, Χέιδεν με λάκκους, λέει, στο οδόστρωμα κλπ. Με πιασε γκρίνια, λέει, αλλά και εδώ οι ηθαγενείς πληρώνουν δημοτικά τέλη. Θα μιλήσουμε αργότερα με το Δήμο της Αθήνας για τα πατίνια. Θα μιλήσουμε με την αρμόδια τη Δήμαρχο. Θα τη ρωτήσω αν, Πινελόπη, έχουμε κάτι γύρω από το ζήτημα αυτό. Καλημέρα στον Παναγιώτη Σελινούπολη. Θλίβομαι, λέει, γιατί δίπλα μου, λέει, σπίτια που αγοράστηκαν στη δεκαετία του 2000-2010 βγαίνουν συνεχώς στον πληστηριασμό. Ο κόσμος να προσέχει πολύ όταν αγοράζει σπίτι να μπορεί να πληρώσει τη δόση του. Σωστό είναι αυτό, πλήση Παναγιώτη. Τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως καταλαβαίνεις, προέκυψαν εκεί με την κρίση. Και στη δική μου περιοχή, η αλήθεια είναι, αρκετά σπίτια άλλαξαν ιδιοκτήτη. Λόγω των δανείων που κάποιοι πήραν, είναι η κλασική διαδικασία που λέει κάποιος να μην απλώνει στο πάπλωμα, μάλλον το πόδι κάτω από το πάπλωμα, πάνω έξω από το πάπλωμα, διότι κάποιοι σε κάποιες περιπτώσεις μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία και το κάνανε. Λοιπόν, για να μην παίζουμε, λέει, τη χώρα κορώνα γράμματα, λέει ένας φίλος ακροατής, να συλλαμβάνουμε και να κατέχουμε εμείς τα παράνομα φορτία των σκιωδών πλοίων των νεοναζί Ρώσων. Καλά, δεν μπορεί να γίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί μερικά, όχι μερικά, τα πλοία αυτά, κάποια από τα πλοία αυτά είναι σε διεθνίδα. Δεν μπορεί να παρέμβει η χώρα. Πώς θα το κάνει αυτό, γιατί το κάνει η Ελλάδα μόνη της, αγαπητέ φίλε? Αυτό δεν είναι λογικό προφανώς. Έχει, ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο να γίνει. Καλημέρα να πω και στον Αβραάμ, πριν πάμε σε διαφημίσεις. Η πίκρα, λέει, της ακρίβειας στα καύσιμα είναι διπλή. Άμεση στην τσέπη και έμεση στην ψυχολογία της αγοράς. Μπαίνουμε σιγά σιγά, λέει, στο καλοκαίρι, αλλά η αίσθηση θυμίζει περίοδο καύσωνα, όπου ο κόσμος κλείνεται όλο και περισσότερο, λέει, στο καβούκι του. Καλημέρα, λέει, από Θεσσαλονίκη. 24 βαθμούς Κελσίου, λέει, σαν 44. Γιατί, λόγω υγρασίας, Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, είστε στην Nova. Κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα, λοιπόν, μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σας στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
1: Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί, ντούπου, ντούπου, ντούπου. Άστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Nova Mix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, τάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Nova Mix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Μόλις του. Κάντο, μόνο σου είσαι, μόνο σου.
5: Κανεί δεν πρέπει να παίζει μόνο του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μα. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα.
5: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Τρεις εργένικες.
10: Αχ, Χριστή.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
11: και όλα ανατρέπονται
9: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
12: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
11: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
9: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
11: Ένα μωρό για τρεις.
13: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
11: Διονύσης Αντζαράκης.
9: Ζήσης Ρούμπος.
14: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
13: Και η Ελένη Καρακάς.
11: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
0: Εδώ είμαστε να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σοφία που πάει στην Τρίπολη. Δεν τα είπα και χθες. Καλημέρα, Σοφία μας. Καλό δρόμο. Καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στην Καλαμάτα, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη και τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Στο Γιώργο να πω καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Ειρήνη, στον Ισαάκ. Γεια σου, Ισαάκ. Χιλιόμετρα ο Ισαάκ Μπόλικα. Καλημέρα, Νέμο. Πού είσαι, Νέμο, και μου λες ότι είσαι τόσο ψηλά, σε ποιο όροφο, σε ποια περιοχή? Καλημέρα, Κρίση. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Γεια σου, γειτόνισσα. Καλημέρα. Καλημέρα να πω στη Φραντζέσκα. Καλημέρα στην Αναστασία. Καλημέρα στον Μάνθο. Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα. Καλημέρα, Παπαθανάση. Χαιρετισμούς από την Αθήνα. Να πω καλημέρα και στην Κατερίνα. Και να πω καλημέρα και στον Κώστα. Ο Κώστας μου λέει ότι η πρέσβης των ΗΠΑ πάει στα Χανιά σήμερα. Ισχύει αυτό, Κώστα? Καλημέρα. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στον Γιώργο τον Ασμάτογλου στην τηλεφωνική γραμμή για να δούμε τι γίνεται με τα καύσιμα, με τις τιμές, για να δούμε πώς περπατάμε. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
15: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, και την καλημέρα μου και στους ακροατές μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνουμε με τις τιμές, πώς είμαστε, πού είμαστε?
15: Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μειώσεις λόγω των μειώσεων των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου. Είχε υποχωρήσει στα 101 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
15: Αυτές οι μειώσεις δεν ήταν τόσο πολύ μεγάλες στις βενζίνες, αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερες στο πετρέλαιο κίνησης. Γι' αυτό και το πετρέλαιο κίνησης υποχώρησε περίπου 10 λεπτά.
0: Ναι.
15: Που σημαίνει ότι η μέση τιμή του κατέβηκε από το 1,90 στο 1,80. Αλλά όμως αυτό δεν είναι πραγματικό για την νησιωτική Ελλάδα, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά και γνωρίζουν και οι αγρότες μας ότι η νησιωτική Ελλάδα εφοδιάζεται πάνω από ένα δεκαήμερο αναδιαστήματα, δεκαήμερου ίσως και δεκαπενθημέρου. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει τώρα, είδαμε χθες το βράδυ να κλείνει στα 104 δολάρια με ανωδική πορεία, πράγματι σήμερα βρίσκεται στο 105,2 πάλι με ανωδική πορεία, που σημαίνει ότι και τη μικρή μείωση που έχουμε της τάξης των 2 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησε σήμερα, γιατί η βενζίνη είναι σχεδόν μηδενική η μείωσή της, από αύριο οι προβλέψεις είναι ότι πλέον θα αρχίσει να ανεβαίνει πάλι.
0: Μάλιστα.
15: Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί ξαναβλέπουμε πάλι τα διεθνείς τιμές να σκαρφαλώνουν τα 105 δολάρια. Μάλιστα. Και πάνε απάνω. Πού είναι αυτό που λέγαμε, κύριε Ψάλτη, ότι δεν έχουν τη διάθεση να το κατεβάσουν κάτω από 100 δολάρια, που θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πλέον ότι θα βρίσκεται η βενζίνα στα 2 ευρώ πλάς και το πετρέλαιο, αν αφαιρεθούν τα 20 λεπτά, πράγματι και αυτό θα βρίσκεται στα 2 ευρώ πλάς στη τιμή της βενζίνης για τα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί για την υπόλοιπη Ελλάδα θα είναι πολύ παραπάνω.
0: Να σας πω, η κατανάλωση πώς είναι, κύριε Ασμάτογλου?
15: Κύριε Ψαλτή, είναι μειωμένη. Η τζίρι είναι αυξημένη γιατί είναι υψηλή η τιμή.
0: Τιμή, συμφωνώ. Απλώς...
15: Σαν λίτρα είναι μειωμένες οι πωλήσεις. Και βέβαια οφείλω να πω ότι σε αυτή την περίπτωση το ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα έσοδα του κράτους είναι μειωμένος όταν τα λίτρα μειώνονται, αλλά ο τζίρος όταν αυξάνεται είναι αυξημένο το ΦΠΑ.
0: Γιατί είναι το ΦΠΑ, γι' αυτό, αν το ΦΠΑ είναι...
15: Πρέπει να το πούμε για να ξεκαθαρίζουμε ότι τα έσοδα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι επί λίτρου, ενώ το ΦΠΑ είναι ποσοστιαίο.
0: Μάλιστα, σωστό είναι αυτό. Άρα δηλαδή, επειδή το ΦΠΑ είναι 24%, όσο μεγαλύτερη η κατανάλωση, τόσο μεγαλύτερο το έσοδο. Βέβαια, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, επειδή είναι μικρή η κατανάλωση, δηλαδή μικρή η ποσότητα.
15: Μειώνεται, επειδή ναι. Μειώνεται.
0: Αλλά το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το ΦΠΑ παίζει τον ρόλο του, έτσι κι
15: αλλιώς. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι βέβαια μπαίνουν περισσότερα έσοδα.
0: Λεφτά μέσα στο ταμείο.
15: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν έχουμε κάτι όσον αφορά, δεν έχετε καμία πληροφόρηση εσείς για νέο. Πώς το λένε πάλι. Το 50 και το 60 που fuel pass κυρία Σματογλου.
15: Κύριε Ψάλτη, είναι μικρές αυτά, είναι πολύ λίγα τα νούμερα αυτά για να βοηθήσει πραγματικά την τσέπη του καταναλωτή όσον αφορά το κομμάτι κάσιμο. Έτσι, και θεωρώ ότι αυτά θα πρέπει, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση που θα συνεχίσει και θα παγιοποιηθεί σε αυτό, γι' αυτό οι δείκτες του πληθωρισμού βλέπουμε ότι έχουν
0: ανεβαίνουν, σκαρφαλώνουν.
15: Τώρα 5,4 τον άλλο μήνα που θα το δούμε στο 6. Δηλαδή και όταν μήνα θα πάμε στο 7, είναι η κατάσταση
0: δύσκολη. Okay, συμφωνώ, δεν το κουβεντιάζω. Ο πληθωρισμός είναι μεγάλη. Νομίζω ότι είναι και ένα βασικό χαρακτηριστικό στις απαντήσεις των πολιτών όταν τους ρωτάνε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει. Είναι η οικονομία. Είναι η τσέπη του. Δεν το κουβεντιάζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σματογλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Καλημέρα
0: μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο Σματογλου, ο πρώην πρόεδρο τη Ομοσπονδία των Πλατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για να μα δώσει μια εικόνα για το πού βρίσκονται τα καύσιμα και τι γίνεται. Λοιπόν, μετά τι 7, να ξέρετε, θα κουβεντιάσουμε λίγο τι γίνεται με τι ροέ κάτω στι μεταναστευτικέ. Γιατί φαίνεται ότι έφτιαξε ο καιρό και έρχονται τα βαπόρια. Είναι περίπου 700 αυτοί οι οποίοι ήρθανε, λέει, σχεδόν τις τρεις τελευταίες μέρες. Και από ό,τι καταλαβαίνω, με κουβέντες που κάνω εκεί πέρα στην Κρήτη, είναι ότι περιμένουν κι άλλους. Γιατί, διότι φτιάχνουν οι καιρικές συνθήκες. Έβλεπα σήμερα κάποια δημοσιεύματα για την ιστορία του νερού και πώς το γεγονός ότι σε αρκετά τμήματα του πλανήτη δεν υπάρχει νερό, άρα αναγκάζονται οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να μεταναστεύσουν. 2 δισεκατομμύρια κόσμος του πλανήτη δεν έχει επαρκές ποσότητες νερού για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, και 3 δισεκατομμύρια δεν έχει, λέει, τους κατάλληλους χώρους υγιεινής λόγω της έλλειψης του νερού. Και αυτό μετά τις πολεμικές συγκρούσεις και λοιπά, είναι ενδεχομένως καταλυτικό, φίλοι ακροατές, για τα τεκτενόμενα όσον αφορά του τι κάνουν και πώς ζουν οι άνθρωποι σε αυτές τις περιοχές. Θα μου πείτε, γιατί πιο πολύ, γιατί κάποιοι από αυτούς, ένα ικανό κομμάτι, επιλέγει η Ελλάδα για να έρθει. Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε αν θέλετε. Να μην ξεχάσω να πω, για να κλείσω το πρώτο κομμάτι της εκπομπής σήμερα, με αφορμή τα ελληνοτουρκικά, ότι η τουρκική εφημερίδα Milliyet, μπόλικα δημοσιεύματα τις τελευταίες μέρες, ότι έρχεται νόμος για τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, όπως τα βλέπει μάλλον από την πλευρά της η Άγκυρα. Λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι διαρροές και άρθρο, λέει, του διευθυντή της εφημερίδας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα έρχεται. Η Τουρκία νομοθετεί ότι τα χωρικά της ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα και στη Μεσόγειο είναι 12 ναυτικά μίλια. Στο Αιγαίο τα χωρικά ύδατα καταγράφονται ως 6 ναυτικά μίλια. Το πλεονέκτημα του νόμου, λέει, είναι οι κανονισμοί σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, όπου περιλαμβάνονται η Φαλοκρηπίδα, η συνορεύουσα και η αποκλειστική οικονομική ζώνη, καθώς και άλλες θαλάσσιες περιοχές. Με λίγα λόγια, έγκριση από την Τουρκία για οτιδήποτε, λέει, γίνεται στο Αιγαίο που μας καίει εμάς. Εν τω μεταξύ, η πλάκα ξέρετε ποια είναι. Ότι η Τουρκία, ναι, δεν έχει υπογράψει τον νόμο για τις θάλασσες, αλλά τον εφαρμόζει στη Μαύρη Θάλασσα. Αλλά στο Αιγαίο δεν τον εφαρμόζει. Τα δικά μου, τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου δικά μου η Τουρκία. Λοιπόν, θυμίζω άλλο δημοσίευμα στις 4 Μαΐου που έλεγε, κυρίες και κύριοι, ότι η Άγκυρα Μόλις τελειώσουν, λέει, τα ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει με τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών-Ισραήλ, η προσοχή, λέει, του Υπουργείου Άμυνας και του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας θα στραφεί στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και στα ζητήματα που έχουν προκύψει με την Κύπρο, θυμίζω, όπου εκεί η Άγκυρα ζητάει να φύγουν, λέει, τα στρατεύματα τα οποία προσφάτως πήγαν, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά και τα γαλλικά που είναι εκεί. Δεν μιλάει βέβαια για τις κατεχόμενες δυνάμεις, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, αλλά καταλαβαίνετε ότι ζεσταίνεται το κλίμα, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Λοιπόν, φτάσαμε στην ώρα, θα πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη, επιστρέφουμε αμέσως μετά. Εδώ θα πάμε στα Χανιά αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
14: Πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
16: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες, τάσεις αγοράς, διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
18: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
19: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
20: Για τρεις.
21: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 12 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. 8 άτομα προσήχθησαν χθες το απόγευμα από την αστυνομία και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην Κάτω Θωρέα με 200.000 ευρώ. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός, ενώ οι 8 προσαχθέντες εξετάζονται και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα χθες δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση ήταν απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Παρουσιάστηκε χθες το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκέθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα μας που έγινε χθες το πρωί στην Κάτω Θωρέα με 200.000 ευρώ. Στην προσαγωγή 8 ατόμων, 6 ανδρών και 2 γυναικών για την εμπλοκή τους στη ληστεία προχώρησε η αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, οι 4 άνδρες μετά την ένοπλη ληστεία εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στον δρόμο προς το Ζεμενό Βιωτίας, το οποίο είχαν κλέψει από τον Πειραιά και διέφυγαν με άλλο μέσο που τους παρέλαβε από το σημείο, πιθανότατα τη γυναίκα που ήταν μαζί τους κατά την ώρα της σύλληψης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αστυνομικών που έδρασαν στοχευμένα και εντόπισαν τους δράστες κοντά στο λεποχώρι. Τους εγκλώβησαν και τους ανάγκασαν να παραδοθούν. Από τις μέχρι στιγμής έρευνες της αστυνομίας έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Στο αυτοκίνητο βρέθηκε και ένα ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μία ακόμη γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν ακόμη δύο άντρες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια. Οι προσαχθέντες εξετάζονται τόσο για τη χθεσινή ληστεία, όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, χωρίς να διατρέχει άμεσο κίνδυνο η ζωή της. Στον πόλεμο στον Περσικό, σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, ενώ χαρακτήρισε ηλίθια πρόταση την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ με τη συνδρομή του Ισραήλ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιμπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη, δήλωσε χαρακτηριστικά. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν παραδεχτεί δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο Ιρανικό νησί Λαβάν, στον Περσικό κόλπο στις αρχές Απριλίου, το οποίο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης. Για το περιστατικό σχετικά με το ναυτικό ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ενημέρωσε χθες ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στους Υπουργούς Εξωτερικών της Ένωσης κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ομολογοί του στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασαν ενδιαφέρον αλλά και ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών αρχών. Παράλληλα, εξέφρασαν την στήριξή του στην Ελλάδα. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο ο κ. Γεραπετρίτης είχε τονίσει πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την πλευρά της χώρας μας.
1: Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
0: Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, αλλά τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην πολιτική αλλαγή, χαρακτηρίζοντάς την ως όριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σε συνθήκες αναξιοπρέπειας και κατάλυσης της δημοκρατίας.
2: Πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, σε σχέση με την αρχή αυτής της προσπάθειας σε όλη την Ελλάδα που αναλαμβάνω, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη. Λέγαμε δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, με αυτή την κυβέρνηση, να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Τότε η ανάγκη ήτανε να έχουμε ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 25 Ιουνίου. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες, ενώ σε λιγότερο επιβαρημένες περιοχές το όριο αυξάνεται στις 350 κλίνες. Παράλληλα, προβλέπεται η επιλογή ορίων στη χρονική διάρκεια της βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά και η δημιουργία γεωγραφικών ζωνών όπου η δραστηριότητα θα περιορίζεται ή θα απαγορεύεται πλήρως. Ανανεώθηκε για 2 χρόνια ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο η θητεία των 3 Ευρωπαίων Εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη. Οι 15 ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν ότι και οι 3 εισαγγελείς πρέπει να παραμείνουν μέχρι να ολοκληρώσουν τις δικογραφίες που χειρίζονται. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο δεν ανανέωσε τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελών για 5 χρόνια όπως είχε αποφασίσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κουρασγερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και 2 επιδημιολόγοι. Η δεύτερη πτήση μεταφέρει 6 επιβάτες του κουρασγερόπλοιου, 4 από την Αυστραλία, 1 από τη Νέα Ζηλανδία και 1 Βρετανό που διαμένει στην Αυστραλία. Την ίδια ώρα το κουρασγερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφ προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολίμανση. Στην Ελλάδα οι αρχές ενεργοποίησαν πρωτόκολλο αυξημένης επιτήρησης για τον 70χρονο Έλληνα που ταξίδευε με το κουρασγερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Αττικών. Οι επιστήμονες εμφανίζονται κάθε ησυχαστική, τονίζοντας ότι δεν παρουσιάζει συμπτώματα της νόσου. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΕΔΙΟ, Θεόδωρο Βασιλακόπουλο.
3: Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα πρώτα κρούσματα, να σας πω, που ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο. Κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια χωματερή στην Αργεντινή να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ώρα εκεί και πιθανόν εξετέθησαν σε περιτώματα τροκτικών τα οποία ήταν μολυσμένα.
0: Στην ατζέντα της ημέρας, τα νέα κίνητρα που σχεδιάζει το Υπουργείο Υγείας για την προσέλκυση νοσηλευτικού προσωπικού στο ΕΣΥ θα ανακοινωθούν σήμερα Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα στις 11 το πρωί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ. Συνεδριάζουν στη μία το μεσημέρι η κοινοβουλευτική ομάδα και το πολιτικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνεδρία θα ξεκινήσει με ομιλία του Νικού Ανδρουλάκη.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League ξεχωρίζει η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26 βαθμούς. Εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ντάνιελ Ποντένσε στο αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέστη διάσηση στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του κλειστού γυμναστηρίου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπως ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με δήλωσή του, τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και η πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Tottenham και Lynch αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
7: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Και να μια ημέρα που όσο δύσκολη είναι η άνοδος της λεωφόρου Κηφίσου, άλλο τόσο δύσκολο είναι και το ρεύμα, εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, της Αθηνών Κορίνθου δηλαδή. Όχι πως είναι πιο δύσκολη η λεωφόρος Αθηνών, είναι λίγο καλύτερη η λεωφόρος Κηφίσου. Και έτσι, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου υπάρχει κίνηση. Μικρή κίνηση η λεωφόρος Χιστού προς το Σκαραμαγκά, γιατί συνδράμει εδώ και πολύ καιρό κάθε πρωί ένας τροχονόμος να διώχνει τη Σχιστού, και το ρεύμα ανόδου που λέγαμε της Κηφίσου ακριβώς από το ύψος της Λένορμαν ταλαιπωρεί τους οδηγούς μέχρι πάνω τη Νέα Χαλκιδόνα. Η κάθοδος της Κηφίσου δεν έχει ακόμα πολύ μεγάλη καθυστέρηση, έχει από την Αττική Οδό και για 1-1,5 χιλιόμετρο προς τη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά μετά με χαμηλές ταχύτητες και σταματήματα συνεχίζουμε προς τα Κτέλ. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου από την Πατησίων, δηλαδή ανεβαίνοντας προς την Βεϊκού, αλλά εξ όσων ενθυμούμε είναι και η Λαϊκή Αγορά στο συγκεκριμένο σημείο σήμερα. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου αρχίζει να φορτώνει και μάλιστα αρκετά. Ήδη έχει φυσικά φορτώσει η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετρολόγος μας Χριστίνα Σούς είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα, τρίτη, ηλιοφάνεια, άνεμη δυτική, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, έθριος θερμοκαιρός σε όλη τη χώρα. και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα βόρεια υπηρετικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 28 βαθμούς και στα υπηρετικά, κυρίως στα κεντρικά και νότια, τοπικά 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, όμως φαίνεται ότι το βράδυ ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: ήρθαμε, κυρίες και κύριοι, 7 και 18 μετά τις ειδήσεις το αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο που ακούτε εδώ καθημερινά από το Sky 100,3 για να συνεχίσουμε το διπορικό μας μέχρι και τις 8. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, διότι σήμερα γιορτάζει, προσέξτε, ο Γερμανός. Όχι ο καγκελάριος, ο Γερμανός γενικά και ο Επιφάνιος. Να ξέρετε, μου στείλε η φίλη μου υποθητή από τη Σαντορίνη, μου στέλνει κάθε μέρα κάτι φωτογραφίες, παιδιά. Είναι πραγματικά να τις πιείς το ποτήρι στην κυριολεξία αυτές τις φωτογραφίες. Λοιπόν, και μου στέλνει υποθητή από τον Εσπερινό χθες, από τον Άγιο Επιφάνιο, στο ακροτήρι, υπέροχα. Την καλημέρα μου σε όλους, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τώρα, διότι έφτιαξε ο καιρός όπως καταλαβαίνετε, άρα έχουμε ροές. Την αντιδήμαρχο Χανίων, την κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, να κουβεντιάσουμε λίγο, γιατί όπως σας έλεγα και νωρίτερα πριν τη διακοπή για το αναλυτικό μαγκαζίνο, πάνω από 680 άτομα έχουν φτάσει από τα νότια της χώρας προς την Κρήτη. Είναι οι ροές οι συγκεκριμένες. Καλημέρα κυρία Αντιδήμαρχη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλά. Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν,
1: μια όμορφη άνοιξη.
0: Να είστε καλά, έφτιαξε ο καιρός, σας το έλεγα και στο τηλέφωνο. Άρχισαν οι ροές.
1: Ακριβώς, και άρχισαν τουλάχιστον εδώ στα Χανιά.
0: Ναι.
1: Η συνήθις κατάσταση ήταν με τη βελτίωση των καιρικών συνθήκων να έχουμε και αύξηση ροών. Φέτος αυτό δεν έχει συμβεί στο βαθμό, στα Χανιά τουλάχιστον, που εμείς το περιμέναμε.
0: Ναι.
1: Προφανώς κάτι έχει προκύψει κάτω στην Λιβύη, καλύτερη φύλαξη ενδεχομένως.
0: Συνεργασία μάλλον και με την ελληνική πλευρά, να καταλαβαίνω. Ναι.
1: Ακριβώς, κάτι πάντως έχει προκύψει. Η αλήθεια είναι ότι οι ροές έχουν τώρα μεγαλύτερη αύξηση προς τα ανατολικά του νησιού, Ηράκλειο και Λασίθη, κυρίως στο Ηράκλειο δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό φαίνεται αριθμητικά. Όπως είπατε, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό τώρα. Έχουμε 680 άτομα περίπου στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Εμείς στα Χανιά τις τελευταίες τρεις μέρες έχουμε πέντε-έξι βάρκες, οι οποίες αριθμούν συνολικά αυτή τη στιγμή, δηλαδή το μεσημέρι, εμείς θα έχουμε περίπου στα 280 άτομα.
0: Mm-hmm. Αυτά προωθούνται γρήγορα, κύριε Ζερβουδάκη, αφού καταγραφούν
1: ναι,
0: και λοιπά.
1: Ναι, ακόμα είμαστε στο παλιό καθεστώς, κύριε Ψάλτη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πρακτικά σημαίνει ότι το λιμενικό επιμελείται ακόμα της όλης διαδικασίας.
0: Μάλιστα.
1: Και σε τρεις μέρες περίπου φεύγουν. Εκτιμούμε ότι και τώρα, από την ενημέρωση τουλάχιστον που έχω, οι άνθρωποι θα φύγουν μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, θα έχουν φύγει όλοι.
0: Mm-hmm. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, τι
1: είναι? Είναι άνδρες, δηλαδή φανταστείτε ότι οι χθεσινοβραδινές βάρκες, οι τρεις,
0: ναι,
1: είναι όλοι άνδρες. Έχουμε και κάποιες γυναίκες, κυρίως από το Σουδάν.
0: Ναι.
1: Είναι καλά στην υγεία τους φυσικά, και ένα μικρό παιδί 7 ετών.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά η πλειονότητα αυτών, δηλαδή μιλάμε για πάνω από 90%, είναι άνδρες.
0: Ναι, ηλικίες περίπου?
1: Οι ηλικίες τους είναι, σας είπα, θα δούμε και μικρά παιδιά, αλλά κυρίως είναι 35 με 40, 30 με 40.
0: Μες.
1: Αυτός είναι ο μέσος όρος.
0: Εγώ θα πάω πάλι στα κλασικά, λεφτά παίρνετε για αυτή τη δουλειά που κάνετε. Γιατί
1: ναι.
0: Ποτίζετε κλπ. Όπως επίσης,
1: ναι,
0: κυρία Ζερβουδάκη, το σκεφτόμουν και χθες, να σας πω την αλήθεια, με αφορμή αυτό που είπατε και νωρίτερα, ότι φαίνεται να υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ ελληνικής και λιβικής πλευράς, ούτως ώστε να παρεμποδίζονται ενδεχομένως αν παίρνουν χαμπάρι ότι φεύγει κάποια βάρκα, να την γυρίζουν πίσω. Αυτό μπορεί να γίνει σε επίπεδο αυτοδιοίκησης? Δηλαδή υπάρχει επικοινωνία ελληνικής πλευράς?
1: Όχι, η δημοτική αρχή και οι δημοτικές γενικά αρχές δεν έρχονται σε επαφή με τη Λιβύη. Αυτό είναι μια είτε διακρατική,
0: μάλιστα,
1: συμφωνία, είτε είναι των λιμενικών αρχών. Αλλά κατά κύριο λόγο, σαφώς, είναι διακρατική συμφωνία.
0: Μάλιστα, κατάλαβα απόλυτα. Λοιπόν, όσον αφορά τον τουρισμό, πώς πάτε κάτω, τι γίνεται?
1: Έχει ξεκινήσει, δόξα τω Θεώ. Ο καιρός, οι συνθήκες το επιτρέπουν.
0: Σας ζηλεύω, να το ξέρω. Έχουμε 500 φορές.
1: Να έρθετε.
0: Είναι εντυπωσιακά. Είναι εντυπωσιακά τα Χανιά.
1: Καλά είναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Ψάλτη.
0: Καλή δουλειά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά. 280 είπε η αντιδήμαρχος ότι είναι στην περιοχή. Και λεφτά, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες ροές για να καλυφθούν οι ανάγκες, γιατί υπήρχε και ένα ζήτημα εκεί όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα. Από χώρος δεν υπάρχει. υπάρχουν, προς το παρόν τουλάχιστον, αφού γίνει η καταγραφή όλου αυτού του κόσμου, μεταφέρεται. Θυμίζω ότι υπήρχε και μια απόφαση αρχικά ότι δεν μπορούσαν κάποια στιγμή, επαναλαμβάνω, να υποβάλουν αιτήματα ασύλου. Αυτό βέβαια τελείως ολοκληρώθηκε το χρονικό διάστημα, άρα υπάρχει ακόμα και ένα ζήτημα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Άκουσα προσφάτως και δηλώσεις που έκανε ο αρμόδιος υπουργός ότι σε συνεργασία με τις λιβικές αρχές και με τη Frontex προσπαθούν λίγο να οργανώσουν το ζήτημα αυτό για να αντιμετωπιστούν τα κυκλώματα, διότι όπως καταλαβαίνετε τα λεφτά και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι πάρα πολλά. Και θα μου πείτε πάλι κάποιοι από εσάς, και πού τα βρίσκουν ψάλτη αυτή τα λεφτά. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, στα όρια της φτώχειας. Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Διάφορα σενάρια υπάρχουν. Του στείλω ότι οι οικογένειες μπαίνουν σε μια διαδικασία, θέλουν τους πιο νέους να τους στείλουν σε άλλες περιοχές ως γη επαγγελίας για να τους στέλνουν λεφτά μετά πίσω. Πολλά και διάφορα ακούγονται γύρω από το ζήτημα αυτό. Η αλήθεια, ξαναλέω, είναι ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος, τουλάχιστον σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, περιμένουν για να μετακινηθούν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, η οποία όμως, όπως ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, πλέον έχει διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη, στο Σουλάρι της Αρκαδίας, με 10 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είστε, Γιάννη μου. Καλημέρα στο Μακί. Δείτε, λέει, ξανά το βίντεο της μεταφοράς του ασθενούς. Στο ασθενοφόρο, λέει, που το μεταφέρει, είναι ανοιχτό το παράθυρο από το χώρο, λέει, που υποτίθεται ότι έπρεπε να είναι ερμητικά κλειστό. Σε όλη τη διαδρομή το μικρόφιο έφευγε στον αέρα κλπ. Νομίζω ότι ήταν σε. Καταρχήν, αν μιλάτε, αγαπητέ Μάκη, για τον 70χρονο, ήταν σε κάψουλα καταρχήν μέσα στο αεροπλάνο, από ό,τι έμαθα, και νομίζω ότι και μέσα στο ασθενοφόρο ήταν σε ειδικό. Αν κατάλαβα καλά, έτσι. Δεν έχω δει τα πλάνα που λέτε, αλλά αν κατάλαβα καλά. Τι άλλο έχω να πω. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη, που λέει, για να αυξηθεί η τουριστική βίζα των Τούρκων, είναι σε 400 ευρώ το άτομο. Α, σε αυτούς που έρχονται στα νησιά. Okay. Ο Γιώργος, όταν οδηγούμε πλέον δεν πρέπει να προσέχουμε μόνο, λέει, για τα άλλα αυτοκίνητα, μηχανάκια και πεζούς, τώρα πρέπει να προσέχουμε και τα αγριογούρουνα. Μόλις, λέει ο Γιώργος, 7 παρα 5 το στείλει το μήνυμα, παραλίγο να τρακάρω με ένα αγριογούρουνο στην Κηφισιά. Και χθες πέτυχα και Αλεπού. Εδώ Αλεπού βρήκαμε εδώ πέρα απ' έξω, απέναντι από εμάς. Εδώ στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, εντυπωσιακές Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, αξιοποιήσιμες, ξέρετε τώρα. Μέσα έχει η Αλεπού, πάει και έρχεται. Τι να κάνει και αυτή η έρημη Αλεπού, κάπου πρέπει να βρει να φάει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης στην αριστερή λωρίδα του ρεύματος προς τη Ραφίνα, από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για μια προσωρινή όχληση, για ένα μόνιμο έργο, το οποίο βεβαίως θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 210-55-98-700.
2: Ξύπνα, ξύπνα. Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
6: Βάλε ΜΑΠΕ Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Θερμ από τη ΜΑΠΕΗ. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση ΜΑΠΕ Θερμ της ΜΑΠΕΗ στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
8: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
9: Η νέα εποχή έφτασε
10: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: InfoNet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820 21 149 και 29740.
9: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821
11: 231-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
12: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
13: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
12: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
13: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
14: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
15: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
14: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
16: Ο σταθμός

0: υποδήματα STEP.
1: Μόδα.
0: Ποιότητα.
1: Επωνυμία.
0: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Αερόσολα,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Face Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Δεν κόβουμε κλήσεις στις εταιρείες.
5: Okay,
4: γιατί
5: okay.
4: Πρέπει οι εταιρείες έχουν υποχρέωση μέχρι και τη χωροθέτηση να τα μαζεύουν τα πατίνια τους.
5: Ναι.
4: Δεν μπορούν να τα αφήνουν στην πόλη. Οπότε το πρώτο που ξέρετε είναι κόβουμε κλήσεις για τη μαζική απόδοση των πατίνιων που είναι 150 ευρώ πάνω από 3. Δεν μπορούμε να βάλουμε και βάζουμε επίσης κλήσεις στα πατίνια που τα αφήνουν παρατημένα εφόσον βρεθεί εφόσον υπάρχει επαυτοφόρο. Δηλαδή κάποιος χρησιμοποιεί το πατίνι, το αφήνει και εμείς εκείνη την ώρα το πιάνουμε, όπως είναι ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που έχουμε, που έχει και η τροχέα. Είναι τα δικαιώματα που έχουμε από το κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
5: Ναι.
4: Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας λέει, αν αφήσει κάποιος ένα πατίνι και το πιάσεις επ' αυτοφόρου μπορείς να του κόψεις κλίση.
5: Okay. Είτε κάνει παρανομίες του κώδικα είτε απλώς και μόνο για τη στάθμευση, κυρία Αντιδήμαρχε.
4: Ακριβώς. Όπως κόβουμε για τα αυτοκίνητα παράνομη στάθμευση,

0: όπως...
1: Θεωρητικά έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Οι χρήστες των πατινιών από αυτά που νοικιάζουν από τις εταιρείες μέσω των κινητών τηλεφώνων κλπ. Είναι υποχρεωμένοι να φοράνε κράνη κλπ. Δηλαδή θέλω να πω αν πιάσουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η ενασχόληση με ένα θέμα της πόλης που μας αφορά, πώς θα έπρεπε να το κάνουν και όλες οι πόλεις, έτσι. Εδώ προκύπτουν και διάφορα νομοθετικά κενά.
0: Ναι.
1: Και γίνονται πολλά θέματα που βέβαια η κοινωνία προχωράει μπροστά γιατί θέλει την μικροκινητικότητα, μείωση ρήπων κτλ. Αλλά εδώ υπάρχει. Ενώ στις άλλες χώρες, να δείτε, γράφει όταν πάρει το πατίνι, λέει ότι επιβάλλει την υποχρεωτική χρήση κράνους, υποχρεωτικά φώτα τη νύχτα,
0: ένα παναπατίνι.
1: Και γυλαίκο. Μπράβο, μπράβο. Yeah. Ενώ στις άλλες χώρες είναι υποχρεωτική να δίνεις το κράνος.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που υποχρεώνει τις εταιρείες. Δηλαδή, οι εταιρείες παίρνουν άδεια από το Υπουργείο Ανάπτυξης.
0: Μάλιστα.
1: Για να λειτουργήσουν. Δεν έχει την υποχρέωση να παρέχει και το κράνος. Με αποτέλεσμα, έχετε ένας άνθρωπος από την επαρχία, δεν σας λέω από το εξωτερικό, από την επαρχία και θέλει να πάρει το πατίνι.
0: Το παίρνει το πατίνι χωρίς τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Ούτε φώτα έχει, ούτε ταχύτητα μπορεί να ξέρουμε να πει, ούτε πώς θα κινηθεί, ούτε
1: αν ξέρει ποιοι δρόμοι
0: επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται τα πατίνια κλπ.
1: Που είναι 50 χιλιόμετρα, δηλαδή μπορούν να κυκλοφορήσουν τα πατίνια σε δρόμους μέχρι που έχει το όριο ταχύτητα στα 50.
0: Μάλιστα.
1: Για τα 25.
0: Καλά, πόσο βλέπουμε εμείς εδώ πέρα στη συγκρούπα να κατεβαίνουμε, χαμός. Μεσογείο, χαμός.
1: Τη
0: Θυσία επίση.
1: Ακριβώς. Οπότε, ποιο είναι το πρόβλημα? Να, το άλλο πρόβλημα που προκύπτει. Εμείς, δηλαδή, στα Δήμος Αθήνας, πέρα από την υποχρεωτική χωροθέτηση και την τακτοποίηση των κανόνων, πώς θα τα απομακρύνουμε και τα λοιπά, που εφαρμόζουμε το κώδικο δικής κυκλοφορίας.
0: Ναι.
1: Βρήκαμε ότι υπάρχουν και έχουμε ανοίξει και μια συζήτηση με τα αρμόδια υπουργεία.
0: Αλλά να πάμε σε μια νομοθετική ρύθμιση όλων αυτών των λεπτομεριών που είναι σημαντικές.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Διότι είναι τα βρίσκουμε, παραδείγματος χάρη, απουσία ταυτοποίησης και ελέγχου ηλικίες από τις εταιρείες.
0: Ανεβαίνει πάνω ποιος να είναι. Τι ηλικία μπορεί να έχει, κανείς δεν τον ρωτάει.
1: Ακριβώς. Ανήλικη και οδική ασφάλεια. Είναι πολύ εύκολο να λέμε απαγορεύεται σε όλα κτλ. Αλλά μήπως πρέπει να δούμε, 15 χρονών, γιατί υπάρχει και κανονικό πλαίσιο και οι υπόλοιπες πρέπει να μάθουν οδική κυκλοφορία στα σχολεία.
0: Βέβαια, προφανώς.
1: Οπότε τίθεται και ένα ερώτημα. Η παιδεία, καταλάβατε. Τρίτο θέμα, ευθύνη εταιριών εκμίσθωση και χρήση κράνους. Ενώ το κράνος, σας το είπα, είναι υποχρεωτικό στα άλλα κράτη, εδώ δεν είναι. Έχετε κάποιους τουρίστες, παίρνει το τέτοιο, πάει, πού θα βρει το κράτος.
0: Ναι, άρα το μπαλάκι πέφτει τώρα σε εσάς για να κάνετε τη δουλειά όπως θα την κάνετε για το θέμα της στάθμευσης, γιατί αυτό είναι το ένα κομμάτι, αλλά όλα τα υπόλοιπα δεν είναι δικιά σας δουλειά.
1: Και της κυκλοφορίας, ναι, γιατί τα βάζουμε όλα αυτά σε μια κανονιστική του χώρου που οφείλει να έχει κάθε πόλη.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν προκύπτουν θέματα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο. Επίσης έχουμε αδυναμία βεβαίως στις παραβάσεις στάθμευσης σε μεμονωμένα πατίνια. Εδώ είναι ένα στοιχείο. Ενώ βάζουμε για την μαζική τοποθέτηση, καταλάβατε τι σας λέω, αν έχουμε ένα πατίνι μόνο του, πρέπει να πιάσω τον
0: ιδιοκτήτη.
1: Τον ιδιοκτήτη από αυτοφόρο.
0: Ναι.
1: Για τον τρόπο που τα απομακρύνω, επειδή μου λέει πάνω από ότι μπορώ να τα απομακρύνω σύμφωνα με το κώδικο δικής κυκλοφορίας, δηλαδή να φωνάξω τη τροχιά και να μου τα μαζέψει.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Εδώ ζητάμε όσο τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και ο Δήμος της Αθήνας να έχουμε το δικό μας πεδίο πώς θα κάνουμε τη μεταφορά των οχημάτων.
0: Τι εννοείτε, δηλαδή πώς θα τα βάλετε και πώς θα τα πάτε.
1: Να τα πάρουμε εμείς, μπορούμε να βάζουμε τους δικούς μας όρους αντί να περιμένουμε την τροχιά να τα μαζέψει.
0: Να τα μαζεύετε εσείς πιο γρήγορα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό δεν μας το απογορεύει.
0: Μάλιστα. Άρα είναι μπερδεμένα ακόμα τα πράγματα όσον αφορά την
1: εκπαιδεία. Είναι, αλλά πιστεύω ότι με μια ψυχραιμία και μια ωριμότητα μπορούμε να τα καταφέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια υπάρχει και κενό στην ασφάλιση αστικής ευθύνης.
0: Δεν είναι σωστά, ανασφάλιστα είναι αυτά. Άμα χτυπήσει κάποιος. Ή άμα χτυπήσει κάποιον ο οδηγός ή γίνεται με αυτόν. Να σας πω, ρωτάνε ακροατές, τα ηλεκτρικά ποδήλατα εξισώνονται με τα πατίνια?
1: Τα ηλεκτρικά, εννοείται στις παραβάσεις.
0: Γενικότερα, που τα αφήνεις και λοιπά.
1: Όχι.
0: Δεν έχουν σχέση.
1: Να σας πω, τώρα γίνεται η χωροθέτηση των πατινιών που λέμε και μάλιστα λέγονται, εμείς το λέμε τη καθεμιλωμένη αιτιό,
0: ναι, ναι.
1: Είναι ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα.

0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα μπουν τις εταιρείες και των ιδιωτών τα πατίνια.
0: Okay.
1: Για τα ποδήλατα δεν υπάρχουν σε κάποια κτίρια εξωτερικά,
0: ναι,
1: που βάζουμε την, το μπορούν να σταθμεύουν,
0: okay,
1: αν εννοούν αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε κάθε δημοτικό κτίριο, εγώ που ξέρω πολύ καλά, εδώ στην Κυψέλη, στη δημοτική αγορά Κυψέλης, υπάρχει
0: χώρος ειδικός για τα ηλεκτρικά ποδήλατα ή για τα ποδήλατα γενικότερα.
1: Ναι. Τώρα εννοούσανε τη φόρτιση, δεν το ξέρω.
0: Ναι, και εγώ δεν ξέρω. Το ερώτημα είναι αν εξισώνονται τα ηλεκτρικά ποδήλατα με τα πατίνια όσον αφορά το θέμα του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αν καταλαβαίνω το ερώτημα.
1: Α, ναι, ναι, πρέπει να πηγαίνουν και τα ίδια.
0: Ναι, okay, ναι,
1: αν okay, φαντάζομαι, δεν το ξέρω καλά. Γιατί είμαι ηλεκτρικός μηχανισμός, δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, θα το δούμε, θα το ξανακουβεντιάσουμε, κυρία Ζωτήρου.
1: Και ένα άλλο θέμα που είναι πολύ θετικό, εντάξει, να δώσουμε, επειδή μας είναι και οι άνθρωποι με τα ποδήλατα, είναι ότι δουλεύουμε πάρα πολύ το θέμα του ποδηλατικών διαδρομών σε διάφορες κοινότητες,
0: ναι,
1: όχι οι ποδηλατόδρομοι.
0: Ποδηλατόδρομοι δηλαδή.
1: Ακριβώς, γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε πάρα πολύ αυτό το μέσο.
0: Ναι.
1: Οπότε να ξέρετε, τώρα γίνεται και ένα διεθνές συνέδριο, κάναμε και τη ΔΕΗ τούτη Κυριακή.
0: Ναι.
1: Οπότε δουλεύετε πάρα πολύ τις ποδηλατικές διαδρομές.
0: Ναι, εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν ξέρω αν είναι ανηφόρες, κατηφόρες εδώ στα όρια του Δήμου, είναι λίγο ζόρι. Καλά, το ποδήλατο πάντα παίζει, έχει ενδιαφέροντα ρόλο μέσα στον αστικό ιστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αντιδήμαρχε. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα,
0: η
1: καλά.
0: Κυρία Ελένη Ζωτήρου, Αντιδήμαρχο Δημοτική Αστυνομία, για τα πατίνια. Έρχονται λοιπόν οι χώροι τη στάθμευση. Να ξέρετε, πριν από 3 χρόνια είχα πάει στι Βαλτικέ. Οι Βαλτικέ, τότε που πήγα εγώ, την είχαν τη διαδικασία του χώρου συγκεκριμένου. Με κράνη, με γυλαίκα, σε συγκεκριμένου χώρου να παρκάρουν. Οι Βαλτικές, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, ο κύριος Κολιομιχάλης για τα της κίνησης γρήγορα, αλλά Δημήτρη μας.
2: Γιώργο μου, καλημέρα. Καλώς. Το δεξιόστροφο του λιμανιού έχει αρχίσει να πιάνει κίνηση. Η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα πλέον είναι γεμάτη αυτοκίνητα. Η άνοδος Βασιλείος Κωνσταντίνου, η άνοδος της Βεϊκού, της Γαλατσίου, συγγνώμη, προς τη Βεϊκού, έχουμε γελαϊκή αγορά εκεί.
0: Ναι.
2: Κηφισού, στην άνοδο από τη Λένορμαν, στην κάθοδο από την Αττική Οδό μέχρι την Ιερά Οδό. Επαναλαμβάνω, από την Αττική Οδό προς και μέχρι την Ιερά Οδό η κάθοδος της Κηφισού και ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε πάρα πολύ. Δεν είναι. Θαύματα είναι καθημερινότητα ενδεχομένω. Κλειδώνει απ' έξω για παράδειγμα και περιμένει τον κλειδαρά και περιμένει και περιμένει και περιμένει. Τουλάχιστον όταν καταφέρνει να μπει στο σπίτι και θε να δει την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένει και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλέ ταχύτητε ίντερνετ έω 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρί οπτική. Να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητε έω 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητή Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Τις ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε 1+1 καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις? σκέψεις. Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
11: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Ο πατέρας σου
3: παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Να σας πω με βάση τις πληροφορίες που έχουμε ότι είναι σε εξέλιξη, λέει, η επιχείρηση για τον εντοπισμό στη Βραβρώνα ενός 30χρονου αλλοδαπού που κατά πληροφορίες, λέει, πιθανόν να έχει πέσει στη θάλασσα. Και είναι σε εξέλιξη, λοιπόν, έρευνες υπό τον συντονισμό του κέντρου του λιμενικού σώματος από ένα πλωτό, από ένα δυτικό σκάφος και δύο περιπολικά οχήματα τα οποία από τη μεριά της ξηράς ψάχνουν να βρουν αν όντως αυτός ο 30χρονος αλλοδαπός έχει πέσει ή δεν έχει πέσει στη θάλασσα για να τον βρουν. Τέλος πάντων, προφανώς έχει γίνει κάποια καταγγελία γύρω, όχι καταγγελία, προφανώς κάποιος πήρε τηλέφωνο και ενημέρωσε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να έχει πέσει ένας άνθρωπος στη θάλασσα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Τώρα, ελπίζω να βρούμε, αν τα καταφέρουμε, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. Ακούσατε και την διαφήμιση πριν από λίγο, ότι μέσω των φαρμακείων επεκτείνεται το πρόγραμμα της χορήγησης των φαρμάκων υψηλού κόστους σε ασθενείς συγκεκριμένων κατηγοριών που βλέπω ότι σιγά σιγά απλώνεται. Και έχει ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα από τις 16 Φεβρουαρίου. Προσέξτε, δεν κλείνουν τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ, αλλά πλέον μετά τις γνωστές ιστορίες με τις ουρές, τις ταλαιπωρίες ανθρώπων με σοβαρές ασθένειες κλπ, αποφάσισε η ελληνική πολιτεία, ορθώς κατά την άποψή μου, ένα θέμα το οποίο ταλανίζει κάποιους συμπατριώτες μας, να το αντιμετωπίσει πιο σοβαρά. Λοιπόν, 16 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η διαδικασία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω την οποία μπορούν οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας να ενταχθούν στο πρόγραμμα διάθεσης των φαρμάκων τους μέσα από ιδιωτικά φαρμακεία της γειτονιάς τους. Στην πρώτη φάση του προγράμματος αφορούσε τις αντικαρκινικές θεραπείες καθώς και τις θεραπείες για την σκλήρυνση κατά πλάκας που καλύπτε ούτε λίγο ούτε πολύ περίπου 24.000 δικαιούχους. Στη δεύτερη φάση, 20 Απριλίου, μπήκαν στο πρόγραμμα αυτό και οι βιολογικοί παράγοντες για τη θεραπεία ρευματοπαθειών, άλλη ταλαιπωρή ιστορία και αυτή, που αφορούν αυτή η υπόθεση περίπου 23.000 ασθενείς. Λοιπόν, αναμένεται να μπουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και οι θεραπείες για την υπατήτιδα Β και το άσθμα. Συνολικά πρέπει να σας πω ότι στη χώρα μας 180.000 άνθρωποι λαμβάνουν αγωγή με φάρμακα υψηλού κόστους. Σταθερά είναι αυτά τα νούμερα που σας λέω, 180.000, ήδη όμως καμιά 60-70 έχουν μπει στη διαδικασία αυτή.
8: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
9: Ο Παναθηναϊκός.
8: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
9: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
8: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
9: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
8: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
10: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
8: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
10: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων τη Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2645026349 και στο www.icosdecor.gr.
11: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
12: Είναι εμπειρία.
11: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Lefkadas. Ένας αγώνας για όλους.
8: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ρόδος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
12: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
13: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
14: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
13: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
14: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
13: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τρεις άνδρες που πήραν μέρος στη ληστεία και μια γυναίκα συνελήφθησαν κοντά στο αλεποχώριο που τους είχαν εστήσει ενέδρα οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό και ειδικότερα 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ επίσης βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μια ακόμη γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν ακόμη 2 άνδρες. Οι προσαχθέντες εξετάζονται και για την ενόπλη ληστεία που είχε γίνει πέρυσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή του Λοκαρνανίας, καθώς και σε τυχόν άλλες ληστείες και έκνομες ενέργειες. Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της σύζυγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας της 28χρονης, μητέρας 4 ανήλικων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου. Σε εξέλιξη είναι έρευνες υπό το συντονισμό του λιμενικού σε θάλασσα και ξηρά για τον εντοπισμό αγνοούμενου 30χρονου αλλοδαπού μετά από πιθανή πτώση του στη θάλασσα περιοχή της Βραβρώνας. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Σύσκεψη για το Ιράν συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικής δράσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμού με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλι Μπάφ, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, τις οποίες δεν έχουν παραδεχθεί δημόσια, πραγματοποίησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal. Οι αεροπορικές επιδρομές φέρονται να περιλαμβάνουν και πλήγμα σε δηληστήριο στο Ιρανικό νησί Λαβάν, στον Περσικό Κόλπο, στις αρχές Απριλίου, το οποίο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Άλεξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις 2 πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χοντίου, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και 2 επιδημιολόγοι. Την ίδια ώρα το κρουαζιερόπλοιο πλέει ήδη από την Τενερίφη προς το Ρότερνταμ, όπου θα κυροβολήσει για απολύμανση. Στο πλοίο παραμένουν σύμφωνα με την εταιρεία ακόμη 25 μέλη του πληρώματος και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις κροτίδες και οδήγησαν στη τιμωρία του Παναθηναϊκού με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών. Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, η ΠΑΕ θα απαγορεύσει την είσοδό του στο γήπεδο και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου και διαρκείας. Ταυτόχρονα, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε αίτηση αναστολής εφαρμογής της απόφασης της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας.
2: New York. New York. New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά. Ακούσαμε λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη. Ερχόμαστε.
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα 2 ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο, δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κίνηση αρχές Οκτωβρίου, όταν θα είναι η εποχή του και η εποχή όλων εκεί που μαζεύονται στο Αυλάκι Μαρκοπούλου Αττικής, στα παράλια Μαρκοπούλου Αττικής. Λοιπόν, καλώς ορίσατε όλες και όλοι από την Ελλαδική Επικράτεια, καλώς ορίσατε όλες και όλοι από την Ηφίλιο, όπου και αν υπάρχει διασπορά παντού, ομογένεια, μετικήσαντες Έλληνες Ελληνίδες. Να σας πω την αλήθεια, για τους Μετάλλικα δεν πεθαίνω. Αλλά θέλω να σας κάνω ένα δώρο όμως, για εσάς που είστε φίλοι των Μετάλλικα. Βρήκα ό,τι πιο προσιτό για μένα. Να σας πω την ίδια, γιατί εγώ βάζω μουσική ανάλογα με τα δικά μου γούστα. Τα ξεκαθαρίζω όλα αυτά για να έχουμε καλές σχέσεις. Όπως πάντα έτσι χτίζουμε, οι καλές σχέσεις χτίζονται με την ειλικρίνεια. Εγώ δεν προσποιούμε ότι, πώς να το πω, ότι τρελαίνομαι για τα δικά σας γούστα. Γουστάρω εγώ να ακούω τα δικά μου για να κάνω καλύτερη την εκπομπή μου. Σύμφωνοι. Μπράβο, πολύ ωραία. Όμως υπάρχετε πάρα πολλοί φίλοι των Μετάλλικα. Πώς θα μπορούσα να προσεγγίσω τους Μετάλλικα, παρακαλώ.

όταν η Metallica έχουν πάρει το θέμα των θεμάτων από τον μέγιστο Ένιο Μωρικόνε, Θεός χωρέστον, από το καλός, ο κακός και άσχημος. Αν δεν κάνω λάθος, προλόγησαν με αυτό το κομμάτι την παρουσία τους, νομίζω λίγο πριν βγουν, τι λέτε εσείς που πήγατε.

Συνεχίζω με ευχές στην κυρία Έλενα Γκουζιούτα. Να είστε καλά, κυρία μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κινητοποίησε πολλούς φίλους και φίλες και ευχαριστώ πάρα πολύ. Η χθεσινή μου παρατήρηση για αυτά, για αυτήν την πρασινάδα με τα κίτρινα φύλλα που βλέπω κατά μήκος της Εθνικής Αθηνών Λαμίας από Άγιο Στέφανο προς Αφίδνες και στα δεξιά του δρόμου, αλλά κυρίως αριστερά στα καμένα εκείνες καμένες εκτάσεις του 2021. Βασίλης Κάπα μου λέει, σου στέλνω μια φωτογραφία από το φυτό που σου άρεσε, Σπάρτο, Σπάρτιουμ είναι το όνομά του και αυτό επιβεβαιώνεται από την έρευνα στο διαδίκτυο. Αν σε ενδιαφέρει, σε στέλνω και σε μεγάλη ανάλυση να την κάνεις καθράκι. Την έβγαλα πριν από πολλά χρόνια στο δρόμο Πεντέλης Νέας Μάκρης σε σλάιτ, πριν ακόμη κυκλοφορήσουν οι ψηφιακές μηχανές και τα κινητά. Επειδή την ψηφιοποίησα, διατηρεί την αρχική της ποιότητα. Το άνθος του φυτού έχει ένα υπέροχο άρωμα και είναι κρίμα που οι φωτογραφίες δεν έχουν ακόμη τη δυνατότητα να το μεταφέρουν.

Επίσης ο Βασίλης Κάπα, αν κάνεις τη διαδρομή προς τον Διόνυσο θα βρεις πολλά Σπάρτα και από τις δύο πλευρές του δρόμου. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου Βασίλη Κάπα. Σλάιντε μιας εποχής, τα σλάιντ. Που τα αλήθεια το έχουμε ξεχάσει, προσωπικά το είχα ξεχάσει και κάποτε ήμουνα μανιώδης με τα σλάιτς. Όπω και τον προσέκτορα που τα είχαμε στο δίχαμε και τον προβολέα, τα ρίχαμε και στον τοίχο, απολαμβάναμε τις φωτογραφίες μας. Μέχρι που κατάλαβα ότι αξίζει πρώτα να νιώθεις αυτό που βλέπεις, παρά να χτυπιάσαι με τη φωτογραφική μηχανή, ζητώ συγγνώμη γιατί τα γούστα, αυτό που βλέπω, να στέκεσαι μπροστά σε ένα θαύμα της φύσης, ένα θαύμα της τέχνης και, το προ... και να το βλέπεις μέσα από τη φωτογραφική σου μηχανή ή την μηχανή ή την, την τηλεφωνική σου συσκευή, αντί να, να απολαμβάνεις με όλες τις αισθήσεις, με τα μάτια σου και με όλες τις αισθήσεις σου αυτό που έχεις μπροστά σου, αντιθέτως να χτυπιέσαι με τον διπλανό σε ποια γωνία θα βγάλεις τη φωτογραφία, ζητώ συγγνώμη, το έχω αναθεωρήσει πλήρως, να σας πω την αλήθεια. Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, χαίρομαι, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να ζητήσω συγγνώμη γιατί εγώ το πρόφερα τη λέξη αυτή Σπαρτά, ενώ είναι Σπάρτα. Άρα έμαθα αυτό χθες και ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζω, θα ήθελα να επισημάνω την έντονη παρουσία άγριων χόρτων σε κεντρικούς οδικούς άκρες της Αθήνας, όπως στη λεωφόρο Βεϊκού και στη λεωφόρο Κίμης, όπου η βλάστηση ξεπροβάλλει ακόμα και μέσα από τις χάρες ομβρίων. Η εικόνα είναι προβληματική και χρήζει ανάδειξης. Παρακαλώ, εξετάστε το ενδεχόμενο κάλυψης του θέματος. Ο Θόδωρος. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου Θόδωρε. Η αναφορά σας στην ασφάκα, το χαρακτηριστικό κίτρινο θάμνο που αυτή την εποχή δίνει τις βουνοπλαγιές, μου δίνει την ευκαιρία να επισημάνω πως αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό μελισσοκομικό φυτό. Οι μέλισσες συλλέγουν αυτή την πολύτιμη τροφή, συμβάλλοντας στην παραγωγή εξαιρετικού μελιού και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της ελληνικής φύσης, μου έγραψε ο Αθανάσιος Ρισβάς και ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τον ενικό του τώρα κάνει ένα θέμα ο Κώστας Θεοδωρόπουλος. Αλίμονο, αγαπητέ μου κύριε Θεοδωρόπουλε, βεβαίως να με αποκαλείτε, να με προσφωνείτε στο ενικό, γιατί με θεωρείτε δικό σας άνθρωπο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Την ώρα μου λέει που αναφέρθηκε, περνούσα από το ΣΕΑ Καπανδρητίου. Η φωτό σε μαύρο φόντα από εμένα και διαθέσιμη. Θάμνος εμφάνισης με κυλινδρικούς πράσινους βλαστούς. Ελάχιστα λεπτά φυλάρια και τελικό ύψος τα 3 μέτρα. Παρουσιάζει εντυπωσιακή ανθοφορία, αναφέρεται στο Σπάρτο, με άνθια αρωματικά έντονου κίτρινου χρώματος σε επάκριες ταξιανθίες, άκου τι ωραίες λέξεις, που εμφανίζονται την άνοιξη. Από τα ανθεκτικότερα φυτά σε συνθήκες ξηρασίας και σε άγωνα ή ασβεστόδη εδάφη. Αυτό το κάνουν ιδανικό για φυτεύσεις πρανών, πλαϊνών δρόμων, δημοσίων πάρκων και παραθαλάσσιων περιοχών. Ορίστε κύριοι και κυρίες, τεχνικές εταιρείες πρασίνου που παίρνετε εργολαβίες του κράτους, ή κυρία και κύριοι της Αττικής Οδού, γιατί δεν βάζετε Σπάρτα στα πρανή της Αττικής Οδού να βλέπει κάτι το ματάκι των περαστικών οδηγών που χρησιμοποιούμε έναντι καλού τιμήματος στον δρόμο σας, προκειμένου να κάνουμε και εμείς την δουλειά μας, δηλαδή εννοείται, το καταλαβαίνω, αλλά βρε παιδί μου να βλέπουμε και κάτι. Φαντάζομαι ότι έχετε υπηρεσίες πρασίνου εκεί στην Αττική Οδό, κύριε Πρόεδρε. Βάλτε και κανένα Σπάρτο, έτσι. Δεν μπορώ να φανταστείτε πόσο ωραία είναι τώρα η διαδρομή από τον Άγιο Στέφανο προς το Διόδη Αφιδνών. Το να πας και να έρθεις. Δεν μπορώ να φανταστείτε. Και στις δύο πλευρές, αυτά που είχαν καεί είναι τώρα καταπράσινα και με πολύ ωραία αυτά τα κίτρινα φύλλα, αυτό το Σπάρτο που λέτε. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πολύ ευαισθητούλης, Γιώργο μου. Έχω και τα παράπλευρα μήνυματα. Τώρα δεν φτάνει που μιλώ. Δεν φτάνει το ότι έχω διάφορα μες στο μυαλό μου, να πάω από τα mail στις σημειώσεις μου και τις σημειώσεις στα mail και στα παράπονα και στο εκείνο και στις απαντήσεις που στέλνω στους υπουργούς. Να μου πούν, έχω και το Γιωργάκι μου. Αγαπητέ Νότι, ο Γιωργάκης. Ναι. Γεια σου, Γιωργάκη. Ο οποίος μου λέει, πόσο ευαισθητούλης πια. Πολύ. Πολύ Γιωργάκη, είμαι πάρα πολύ ευαισθητούλης. Λιώνει η καρδιά μου. Λοιπόν, για τους ευαίσθητους, επί της γιορτής της Μανούλας, να τη θυμόμαστε εμείς, Γιωργάκη μου, που δεν την έχουμε, και να τη χαίρονται αυτοί που την έχουν, αλλά να της δίνουν και λίγο σημασία. Beth Hart. Αντιλαμβάνεστε, ο αυτοσαρκασμός μου αρέσει.

Beth Hart με τον Τζο Μποναμάσα, φοβερός κιθαρίστας. Γιωργάκη μου, για τις μανούλες μας που δεν έχουμε. Δεν τις έχουμε στη ζωή.

0: Θόδωρος Παπαθεοδόρου μου έγραψε για τα Σπάρτα. Μου λέει: αν το φυτό που είδατε είναι σαν αυτό στη φωτογραφία, τότε είδατε Σπάρτα. Με εκτίμηση και σεβασμό σας. Ευχαριστώ κύριε Παπαθεοδόρου, αγαπητέ Θεόδωρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αυτό πρέπει να είναι, καθώς περνούσαμε το αυτοκίνητο. Τι να σας πω τώρα, αλλά του μοιάζει πολύ. Και ο Θεόδωρος Θεοδοσίου, το φυτό λέγεται Σπάρτο, είναι θάμνος που επεκτείνεται μόνος του, συγκρατεί το χώμα. Από τα κλαδιά του έφτιαχναν παλιά δίχτυα για ψάρεμα, ενώ οι Ισπανοί με τις κλωστές από τα κλαδιά φτιάχνουν εσπαντρίγες, τα καλοκαιρινά παπούτσια των γυναικών και των αντρών, θα έλεγα. Έχουμε βάλει εσπαντρίγες στα νιάτα μας. Ο πατέρας μου έφτιαχνε σκούπες για να σαρώνει τη στρούγκα. Να είστε καλά κύριε Θεοδοσίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Χριστοδούλου στη Λαμία, καλημέρα σας. Ζήτω, αχ, μου λέει, σας παρακολουθώ κάθε μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου κύριε Χριστοδούλου, να είστε καλά. Καλημέρα στη Λαμία. Χάρη Νικολαίδη, σε ευχαριστώ πολύ αγαπητέ μου φίλε, πάντα μαζί. Σε ευχαριστώ όπως και σε Ηλία Βουτσά, ευγνώμων για την ηθική σου υποστήριξη. Το θέμα που προώθησα πριν από λίγο στον Υπουργό Υγείας. Μου γράφει λοιπόν η Γεωργία στο πρωτοσάλτε.gr, γίνονται όλα αυτά. Καλημέρα σας. Χθες το απόγευμα ήμουν στην Ευρωδιάγνωση Κέρκυρας. Μια κυρία, πληρώνοντας τη συμμετοχή της για εξετάσεις στη ρεσεψιόν, ρωτά την υπάλληλο γιατί πλήρωσα 6 ευρώ παραπάνω από το ποσό που λέει το παραπεμπτικό. Η υπάλληλος απαντά: ο Άδωνης έβαλε 1 ευρώ φόρο για τις μικροβιολογικές εξετάσεις και 3 ευρώ για τις απεικονιστικές. Η κυρία έξαλλη, μεγαλοφόνος, άρχισε να εξιστορεί κατάρες. Να εξτομεί. Κατάρες εναντίον του Άδωνη. Κατάρες που ντρέπομαι να επαναλάβω. Ιστερόγραφο. Να φύγει επιτέλους η Χούντα Κούλη, να έρθουν για να σώσουν τη χώρα οι δημοκρατικές και προοδευτικές δυνάμεις, για να σταματήσουν και οι κατάρες. Τους συγχαθήκαμε αποσιωπητικά. Αυτή την επιστολή της κυρίας Γεωργίας την προώθησα πριν από λίγο στον Υπουργό. Ο Υπουργός, όπως θέτα, απαντά αυτομάτως, μου λέει: 2 χρόνια πριν ισχύει, 1 συν 3 ευρώ, μία για τις, 1 ευρώ είπαμε για τις, πώς το λέει η κυρία τώρα, το ξέχασα, πούντα, μισό λεπτό, λοιπόν, 1 ευρώ είναι για τις μικροβιολογικές εξετάσεις, να δώσουμε 1 ευρώ δηλαδή δίνουμε έτσι, και 3 ευρώ για τις απεικονιστικές, όταν πάμε σε ιδιωτικό φορέα να κάνουμε την εξέτασή μας. Όλα τα άλλα είναι με την συμβολή του ΕΟΠΗ και του κράτους. Γι' αυτό ακούγονται οι κατάρες. Αλλά ταυτοχρόνως όλοι βέβαια θέλουμε την καλύτερη υγεία, την καλύτερη εκπαίδευση κτλ. Αλλά δεν θα πληρώνει κανείς. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να παρακάτω. Γιώργο μου, Γιώργο Κολοκοτρώνη, καλημέρα. Το μάμα των Queen το ακούμε. Τώρα βάλαμε και ένα ακόμη έτσι για τις μανούλες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Η γυναίκα μου ρωτάει αν τώρα που άλλαξες αντικείμενο και το γύρισες στην Κυπουρική, μήπως θέλεις να έρθεις να μας φτιάξεις τον κήπο, ρωτάει ο Ανδρέας. Καλημέρα και καλή συνήθεια. Όχι, Ανδρέα μου, δεν το γύρισα στην Κυπουρική, δεν έχω ιδέα από Κυπουρική. Είδα κάτι που μου άρεσε. Είδα κάτι που μου άρεσε και σας το μετέφερα. Ο Νίκος μου γράφει: όπως το είπε, σε κάθε συναυλία του η Μετάλλικα πριν από την είσοδό τους παίζουν αυτό το κομμάτι που ξεσηκώνει το κοινό. Το θέμα του Ένιο Μωρικόνε δηλαδή, από την ταινία «Ο καλός, ο κακός και άσχημος». Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Νίκο, να είστε καλά. Καλημέρα αγαπητή Δάφνη Κοσμίδου. Καλημέρα σας, καλή μου, να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτόν τον Sky θέλουμε, όπως αυτόν το χθεσινό βραδινό Sky, αν και χθες δοκιμάστηκαν οι αντοχές μας με όλο αυτό το τσούρμο. Να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη που λες, Δάφνη μου, μήπως έχεις πρόβλημα, να τους πω εγώ το τσούρμο των τυχοδιοκτών που δεν αλλάζει γνώμη μου και αυτή θα είναι που να χτυπιούνται διάφοροι γύρω μου. Για μένα ο Τσίπρας και όλο αυτό το τσούρμο που βλέπουμε τώρα, οι οποίοι βέβαια κάποιοι βγάζουν την ουρά τους απ' έξω, αλλά όλοι ήθελαν να κάνουν μεγάλη ζημιά στην πατρίδα, επειδή ακριβώς είναι αριστεροί ιδεολειπτικοί, οι οποίοι βέβαια δεν κάνουν βήμα πίσω από την ιδεολογική τους τοποθέτηση. Δηλαδή και σήμερα να τους έβαζες, ας πούμε, Δηλαδή αν δεν τους πέταγε ο Τσίπρας λαφαζάνιδες και τους λοιπούς όλους αυτούς, τους ακαλωτέους και όλοι αυτοί, δεν έχουν αλλάξει κάποια γνώμη για αυτά που έκαναν, όπως αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, Jean-Claude Juncker, να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα από την χθεσινή εκπομπή. Κυρίες και κύριοι, εγώ δεν την είδα όπως ακριβώς θα ήθελα να τη δω. Δεν την είδα. Έφυγα πολύ αργά χθες από εδώ. Ηχογραφούσα για τα κυριακάτικες εκπομπές και πήγα λιώμα στο σπίτι. Θα τη δω την εκπομπή. Προλάβω να τη δω στο ενδιάμεσο πρώτης τηλεοράσεως σήμερα. Λοιπόν, έχω όμως εδώ τρία αποσπάσματα, τέσσερα που μας έχει βγάλει ο κύριος Γιαννίρης. Είναι η συνέντευξη του Jean-Claude Juncker στην ερώτηση δε γιατί παίζει τώρα τη σειρά, γιατί θα υπάρχουν διάφοροι σε λίγο θα δείτε κάποια, έγιναν δύο δημοσκοπήσεις, η μία από την opinion του Ζαχαρία Ζούπη για το πώς βλέπουμε τις διεθνείς σχέσεις της κυβερνήσεως οι πολίτες, και υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα έτσι συμπεράσματα για τη ματιά μας. Λοιπόν, αλλά τα αφήνω κατά μέρος. Κάποιοι λοιπόν διερωτώνται γιατί το δείχνει τώρα ο Sky και γιατί είναι ένα βιβλίο παλιό, γιατί γυρίστηκε τώρα. Οι κυρίες λοιπόν που ξεκίνησαν τη δουλειά είπαν στην Λεάνα Μάγρα στην Κυριακάτικη Καθημερινή, αναφέρομαι στην κυρία Βαρβιτσιώτη και στην κυρία Δεντερινού, ότι ξεκίνησαν το 24 να δουλεύουν, το φθινόπωρο του 24, έχοντας την αίσθηση ότι το 25 θα ήταν έτοιμοι, στη σεζόν του 25 θα ήταν έτοιμοι να προβάλλουν. Πλην όμως χρειάστηκε να κάνουν, δηλαδή το όγκος της δουλειάς ήταν τέτοιος που δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν και να μονταριστεί αυτή η εκπομπή, να δουλευτεί, δεδομένου ότι αυτές όλες οι συνεντεύξεις που έγραψαν είναι διάρκειας 3 ώρων, τεράστιο πράγμα για μια τηλεόραση, και να μονταριστεί όλο αυτό το υλικό και να ετοιμαστεί, έτσι. Λοιπόν, Jean-Claude Juncker, τον πήρα από το χέρι τον Τσίπρα όταν ήρθε στις Βρυξέλλες. Για να θυμηθούμε ένδοξες στιγμές. Λατρεμένοι φίλοι, λατρεμένες φίλες της πρωινής παρέας εδώ στον Sky.
1: During that first meeting where I took him by my hand, he told me.
0: Όταν ήρθε στις Βρυξέλλες, ήθελα να δείξω πως δεν επρόκειτο για συνάντηση μεταξύ εχθρών. Σε εκείνη τη συνάντηση που τον πήρα από το χέρι μου, είπε: πρέπει να ξέρετε ότι εξελέγουν με ποσοστό 36% και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θυμάμαι ότι του είπα: αυτό δεν με εντυπωσιάζει. Αν είχα ποτέ στη ζωή μου το πρόγραμμα που είχες εσύ προεκλογικά στην Ελλάδα, θα με ψήφιζε το 80% των πολιτών. Να κάνουμε διάλειμμα εδώ, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν μετά δύο μαρτυρίες ακόμη του Jean-Claude Juncker. Η μία μαρτυρία είναι πολύ συγκλονιστική. Δεν το λέει ποιος το είπε, ποια πολιτικός το είπε. Εντάξει, πουλήστε την Ακρόπολη. Ο Juncker της είπα να το βουλώσει, να σκάσει. Αλλά δεν μας λέει ποιος είναι. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Και το επόμενο ηχητικό του Jean-Claude Juncker είναι το λάθος που ομολογεί σήμερα ότι έκανε, ότι δεν έθεσε την κυβέρνηση Καραμαλή πρώτων ευθυνών της. Αλλά εδώ μετά πάμε σε μια άλλη ιστορία, φίλες και φίλοι, θα την πούμε και αυτήν κάποια στιγμή. Είναι πως οι κυβερνήσεις κάνουν, μάλλον το εγώ των πολιτικών τους βάζει να κάνουν αλλεπάλληλα λάθη που αν αναλογιστούμε και εμείς τη δική μας εκλογική συμπεριφορά, θα καταλάβουμε πόσο καθόλου έξυπνος λαός είμαστε, επειδή διαφημιζόμαστε για την εξυπνάδα μας διεθνώς, πόσο επί της ουσίας βλάκες είμαστε με τη συμπεριφορά μας την εκλογική. Αλλά αφήστε το αυτό να το τεκμηριώσω, επειδή είναι βαριά η λέξη που είπα, αφήστε το να το τεκμηριώσω στη συνέχεια. Διάλειμμα εδώ παρακαλώ.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
2: Ας πούμε την αλήθεια.

Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.

0: βλέπω. Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα ούλτρα τζελ της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix gel, ε.
1: Ναι.
0: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Γαλάτσι, στη λεωφόρο Κατεχάκη προς το Βύρονα, στο Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνη Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη και στη λεωφόρο Κηφισίας. Στην προσαγωγή 8 ατόμων, 6 ανδρών και 2 γυναικών για την εμπλοκή τους στη ληστεία στο υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω του Ιθωρέα με 200.000 ευρώ, προχώρησε χθες το απόγευμα η αστυνομία. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό, ενώ βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Οι προσαχθέντες εξετάζονται και για την ένοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή του Λοκαρνανίας. Απολογείται σήμερα ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική δήλωση Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμού με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκάλι Μπάφη, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο καταγράφηκαν κρούσματα Χανταϊού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη. Σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
4: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
4: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
5: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
4: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο να βρεις είσαι.
4: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
6: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
6: Για το Final Four.
4: Ναι.
6: Στην Αθήνα.
4: Ναι.
5: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
4: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
5: Δεν ξέρεις γιατί λες.
4: Κέρδισα.
5: Τι.
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς.
2: Για να δεις τη μαγεία το 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε

0: και περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας πρωινή επικοινωνία. Η κυρία Λογαριασμός Ευαγγελία Δαμοπούλου στην πλατφόρμα X μου λέει καλημέρα, με φωτό από τα αναφιώτικα, μέσα κάτεψες με το τραγούδι για τη μάνα. Την έχασα και εγώ πρόσφατα από τη ζωή μου, από την καρδιά μου όμως ποτέ. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Δαμοπούλου. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ να είσαστε καλά, γεροί, δυνατοί όλες και όλοι. Αυτή η ιστορία με τα λουλούδια έχει φουντώσαμε τώρα με τα λουλούδια, λοιπόν. Επίσης και την ονομασία της πόλης της Σπάρτης έχει προέλθει αυτό το ομώνυμο φυτό, επειδή φύονται στην περιοχή πάρα πολλά από αυτά. Ο κύριος Οδυσσέας Λιάζος είναι στις υπηρεσίες διαμόρφωσης κήπων, εργάζεται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λιάζο, να είσαστε καλά. Σπάρτη από το Σπάρτο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο φίλος Γιάννης Γιαβρόγλου μου έγραφε νωρίτερα, 8 και 13. Επιστρέφοντας μπήκα από Καπανδρίτη γραμματικό Νέα Μάκρη για την επιστροφή στη Χαμολιά. Με εντυπωσίασε και αναρωτήθηκα κι εγώ με τη σύζυγο τι είναι αυτό το φυτό που το είδα κι εγώ χθες. Να σε καλά Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Κώλιο Μιχάλη, πάμε παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, αλλά τα πράγματα είναι χάλια έξω στους δρόμους. Λυπάμαι, σας πιάνω από το πρόσωπο όπως λέμε. Η παραλιακή από το σταθμό του τραμ ελληνικού, από το ελληνικό αεροδρόμιο δηλαδή για να καταλάβουν όλοι, ανατμήματα μέχρι να φτάσουμε στο λιμάνι του Πειραιά έχει ισχυρά μποτιλιαρίσματα και μεγάλες καθυστερήσεις. Εάν ξέρετε και θέλετε, μπορείτε να πιάσετε την Αμφιθέας μετά τη Λάμπρου Κατσόνη, αλλά θα αναγκαστείτε να περάσετε μέσα το Μοσχάτο μετά, από το Γεφυράκι, γιατί γίνονται τα γνωστά έργα, τα συσήφια έργα. Το λιμάνι του Πειραιά χάλια στο δεξιό στροφό του, από το Υπουργείο Ναυτιλίας δηλαδή, για να πάτε Αγίο Διονύση, μετά να πάτε τρένα και Δημητρίου Γούναρη, όλο αυτό το δεξί πέταλο είναι ακινητοποιημένο. Η άνοδος της Κηφισού ήταν δύσκολη, αλλά έπεσαν και από ένα φορτηγό κάποια πράγματα ψηλά, κοντά στην Παλιά Ρενό και την Αττική Οδό. Έπεσαν κάποια πράγματα από ένα φορτηγό και επιβαρύνθηκε κι άλλο. Οπότε, από τη Λεωφόρο Αθηνών έχετε ισχυρό μποτιλιάρισμα προς τη Νέα Χαλκιδόνα αυτή τη στιγμή. Και το αντίθετο ρεύμα της Κηφισού και η Αττική Οδό στα δύο ρεύματά της και ο Σκαραμαγκάς και η Λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα έχει μεγάλη καθυστέρηση από το Παλατάκι Χαϊδαρίου πηγαίνοντας προς την Κηφισού στο κέντρο και κλείνω με αυτό, Άρια, θα σου βάλω το χρόνο. Στο κέντρο προσέχουμε άνοδο Συγκρού, δύο ρεύματα Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
3: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με τρεις ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους. Για σας τους φρέσκους που μπαίνετε τώρα, εμείς είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, για σας πρώτο.

Μπίζωτα και Μπίχλα. Πω, πω, πω, αγαπητή μου Κία, αγαπητή μου Κία, καλημέρα σας. Με πιάνετε, με αγγίζετε έτσι και λιώστε. Δείτε το, όλα αυτά με αγγίζουν. Όλο αυτό το λιγδιασμένο πράγμα. Λοιπόν, συνεχίζει η περιγραφή σας. Ντρεπόμουν για τους τουρίστες δίπλα μου. Όταν ξαναπέρασα από εκεί, είχε βραδιάσει. Μια παρεούλα αγόρια και κορίτσια καθισμένα σε κύκλο ανάμεσα στα αγριόχορτα του κτηρίου της βιβλιοθήκης ετοίμαζε τη βραδινή της αποσιωπητικά δόση. Να τον χαιρόμαστε τον δήμαρχό μας. Και τον δήμαρχό μας και γενικότερα τις κρατικές μας υπηρεσίες για το πώς εμείς έχουμε διαχειριζόμαστε την πόλη μας, το κέντρο της πόλης μας, την πρωτεύουσά μας. Γιατί η πόλη μας είναι και η πρωτεύουσα αυτού του τόπου και μια πρωτεύουσα που γίνεται της μόδας, στον τουρισμό κτλ. Μάλλον έρχονται για να βλέπουν όλα αυτά, όλη αυτή τον ξεπεσμό μάλλον. Τι να πω, τι να σας πω. Λυπάμαι και εγώ ειλικρινά, αγαπητή Κία. Καλημέρα σας. Καθόλου βαριά λέξη αυτή που είπες, μου γράφει ο Νίκος Φρέμογλου. Όλοι εμείς το 62% όταν όλοι εμείς το 62% ψηφίσαμε ναι στο δημοψήφι σας, μας χαρακτήριζαν από γερμανοτσολιάδες έως προδότες. Όχι 62, όχι 62, εμείς το 62 το όχι 62, Νίκο μου. So come on, sugar. Δύο βιβλία θα παρουσιαστούν σήμερα, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο βιβλίο στις 7 το βράδυ στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής είναι το βιβλίο του Γιάννη Μαρίνου, του μεγάλου δημοσιογράφου Γιάννη Μαρίνου, για χρόνια διευθυντού στον οικονομικό ταχυδρόμο. Ένα εξαίσιο βιβλίο βέβαια, το οποίο δείχνει την αγάπη του Γιάννη Μαρίνου για το ψάρεμα. Είναι η περιπέτεια που έζησε ο ίδιος στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου πήγε σε ψάρεμα στον Ειρηνικό ωκεανό, ημερολόγιο καταστρώματος και για ρομαντικούς αναγνώστες και ερασιτέχνες ψαράδες είναι ο υπότιτλος του βιβλίου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Για το βιβλίο σήμερα στο Μέγαρο Μουσικής θα μιλήσουν ο Θανάσης Παπανδρόπουλος, ο Αντώνης Παπαγιαννίδης, ο Θεοφάνης Διαμαντής που είναι πλειοκτήτης που προσκάλεσε τον Γιάννη Μαρίνο και έκαναν μαζί αυτό το ταξίδι και το ψάρεμα στον Ειρηνικό ωκεανό. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πάνος Δημαράς, πρόεδρος του Συλλόγου Η Φίλη της Μουσικής, μέλος του οποίου του Συλλόγου είναι ο ίδιος ο Γιάννης Μαρίνος. Το δεύτερο βιβλίο θα παρουσιαστεί στις 8.30 στο Public Συντάγματος από τον φίλο Τάσο Τέλογλου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, φρεσκότατο βιβλίο, με τον τίτλο Πατριδογνωσία, Ιστορίες ενός Αιμονικού. Όπως ακριβώς ο τίτλος, απόλυτος χαρακτηρισμός για τον φίλο Τάσο Τέλογλου. Θα προσπαθήσω να παραβρεθώ και στα δύο βιβλία και στην παρουσίαση των βιβλίων προς τιμήν και του κυρίου Γιάννη Μαρίνου, ο οποίος μου κάνει την τιμή να με προσκαλέσει, και φυσικά στον φίλο Τάσο Τέλογλου, του οποίου την εργασία παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είναι ένας ικανότατος, σοβαρός δημοσιογράφος, αυτό που λέμε της ερευνητικής, της κανονικής σοβαρής ερευνητικής δημοσιογραφίας, και όχι το με το ερευνητική δημοσιογραφία τύπου πλιάτσικο. Επίσης κυκλοφορούν, κυρίες και κύριοι, μεταξύ πολλών νέων. Θα σας προσπαθήσω να τα αναγγείλω. Το πρώτο είναι του Ρόμπερτ Κάπλαν. Ο Ρόμπερτ Κάπλαν είναι συγγραφέας, δημοσιογράφος, αρθρογράφος. Για τρεις δεκαετίες κάλυπτε διεθνή θέματα στο περιοδικό Atlantic, The Atlantic. Το βιβλίο του κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα με τον τίτλο Ένας κόσμος σε διαρκή κρίση, έρημη χώρα. Συγγραφέας του Εκδίκηση της Γεωγραφίας, ο Ρόμπερτ Κάπλαν. Η έρημη χώρα, λοιπόν, από τις εκδόσεις Διόπτρα, τη μετάφραση έκανε ο Σπύρος Κατσούλας. Καλό τάξιτο αυτό το βιβλίο. Και ένα δεύτερο βιβλίο από τον δημοσιογράφο Στέλιο Βραδέλη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαζής, έχει πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο τίτλος είναι Ο λάθος άνθρωπος στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή ή διαζευτικό, όταν η ανθρώπινη βλακεία γίνεται φωνική. Είναι δεύτερη ανανεωμένη έκθεση, επιμελημένο βιβλίο από τις εκδόσεις Παπαζήση. Αναφέρεται στους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι στο διάβα της ιστορίας, άθελά τους και άλλοι θελημένα, υπέγραψαν με τις επιλογές τους τη μοίρα εκατομμυρίων ανθρώπων. Σε αυτό το βιβλίο, λοιπόν, γίνεται μια επιλογή δυστυχημάτων από όλο τον κόσμο, που η ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων καθορίστηκε από λάθος επιλογές και εκτιμήσεις. Αεροπορικά, ναυάγια, συγκρούσεις τρένων, πόλεων, δασών, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, διάρκεια εκδηλώσεων, πολλά γεγονότα, λοιπόν, τα οποία οφείλονται στο ανθρώπινο λάθος, θα έχει συγκεντρώσει

0: γνώση. Ο Στέλιος Βραντέλης, γεννηθεί στην Καβάλα το 1974, σε αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Παπαζήση. Και αυτό καλό ταξίδο. Που έχουμε μείνει, Jean-Claude Juncker. Σε μια συνεδρίαση του Eurogroup, μια γυναίκα πολιτικός του προτείνει να πουληθεί η Ακρόπολη.
1: This was seen as the major fault of Greece.
0: Ήταν μεγάλο λάθος της Ελλάδος να αφήσει τους υπόλοιπους εταίρους να πιστεύουν ότι τα πράγματα πήγαιναν σχετικά καλά. Από τη στιγμή που η Ελλάδα παραδέχτηκε ότι είχε παραπλανήσει τους εταίρους, δεν ήταν πια αξιόπιστη. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Έτσι ο καθένας θα μπορούσε να λέει ό,τι ήθελε για την Ελλάδα. Θυμάμαι πως στις συνεδριάσεις του Eurogroup κάποια υπουργός πρότεινε την πώληση της Ακρόπολης ώστε να βρεθούν χρήματα για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο. Ρωτάει η Ελένη Βαρβιτσιώτη, θυμάστε ποια το είπε, Juncker? Ναι, αλλά δεν θα σας πω ποια. Επιμένει η Ελένη Βαρβιτσιώτη. Και πώς αντιδράσατε, Juncker? Λέει, της είπα να το βουλώσει, να σκάσει. Την ώρα βέβαια σκηνοθετικά, τώρα αν δείτε το χθεσινό επεισόδιο, την ώρα που γίνεται ο διάλογος, εμείς βλέπουμε μια γυναίκα πολιτικό μιας χώρας που συμμετέχει στο Eurogroup. Δεν είναι δική μας αυτή που προτείνουν να πουληθεί η Ακρόπολης, έτσι δεν το συζητώ. Τώρα, αν θέλει η σκηνοθεσία της Ελένης Βαρβιτσιώτη να μας προσδιορίσει ποια το είπε χωρίς να υποθεί από το στόμα του Juncker ποιος το είπε, τι να σας πω, αυτό θα το κρίνετε εσείς. Πάντως υπάρχει με ένα τέτοιο, πώς θα το πω, ένα σημείο στίξης από την σκηνοθεσία. Τρίτο ηχητικό από το χθεσινό επεισόδιο, Jean-Claude Juncker, πολύ μικρό. Θεωρώ πως έκανε ένα σοβαρό λάθος, λέει ο Juncker στο χθεσινό δεύτερο επεισόδιο, και αυτό ήταν ότι δεν έθεσα ενώπιον των ευθυνών της την κυβέρνηση Καραμαλή, γιατί αφελώς τον πίστευα, και αυτό είναι το μόνο πραγματικό λάθος που έκανα. Εδώ λοιπόν τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Εάν ο Γιώργος, προσέξτε τώρα, με βάση ότι καλημέρα σας κύριε Βασιλιάδη, ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης της interview, κάνατε δημοσκόπηση καινούρια, φρέσκια, θα μας τα πείτε σε λίγο τα αποτελέσματα, αλλά κάνω μια σκέψη. Όπως ακούσαμε στο πρώτο επεισόδιο, ο Ευκλήδης Τσακαλώτος είπε, κάναμε το λάθος, έπρεπε να αφήσουμε τον Σαμαρά να κλείσει την αξιολόγηση και μετά να αναλάβουμε εμείς. Δεν έπρεπε να ρίξουμε τον Σαμαρά με την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αν κάνουμε αυτό, αυτό είναι μια σωστή προσέγγιση, βέβαια μετά την απομάκρυνση από το Ταμείο το λάθος δεν αναγνωρίζεται, όπως λένε στα καταστήματα. Αν δούμε όμως, κύριε Βασιλιάδη, τη συμπεριφορά των πολιτικών και ημών των πολιτών στην εκλογική μας πια συμπεριφορά, ο Γιώργος Παπανδρέου δεν θα έπρεπε να βιαστεί και θα έπρεπε να αφήσει τον Κώστα Καραμαλή να βγάλει το φίδι από την τρύπα, τι λέτε, το 9.
2: Όχι, δεν θα το αφήνω Καραμαλή να συμβεί. Ένα χαζός.
0: Μάλιστα.
2: Ο Καραμαλής ήθελε να φύγει, οτιδήποτε και να ήθελε να κάνει. Το Παπανδρέου ήθελε να έρθει. Δηλαδή, ο ένας ήθελε να φύγει με φόρα. Και ο άλλος ήθελε να έρθει με φόρα, γιατί προφανώς δεν ήξερε τι θα παραλάβει. Αυτό δεν αλλάζει, τελείωσε. Καραμαλής έφυγε και δεν επέστρεψε.
0: Ναι. Εάν ο Αντώνης Σαμαράς δεν βιαζόταν και άφηνε τον κύριο Παπαδήμο να κάνει τη δουλειά, να την τελειώσει τη δουλειά, να πάρει τα δύσκολα, θα είχαμε καλύτερη εξέλιξη στην εφαρμογή των μνημονίων, τι λέτε, ή θα κάναμε 500 χρόνια να βγούμε?
2: Πολλά τα αν, κύριε Πορτοσάλτε, να σας πω κάτι. Και ο κύριος Σαμαράς Παπανδρέου έπαθε. Και αυτός ήθελε να έρθει.
0: Αυτό λέω. Αν ο Τσίπρας άφηνε τον Αντώνη Σαμαρά να ολοκληρώσει τη δουλειά, θα έπαιρνε την ανάπτυξη ο Τσίπρας στα χέρια του. Αυτό που έλεγε ο Κατρούγαλος, θυμόσαστε, ότι θα γίνει ελαττήριο οικονομία και θα εκτεναχθούμε, θα πάμε στο διάστημα.
2: Ναι, όχι. Δεν λειτουργεί έτσι η οικονομία, κύριε Πορτοσάλτε. Ξέρετε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Όχι, αφήστε πώς λειτουργεί η οικονομία. Εγώ λέω πώς θα ήταν καλύτερα για μας να τελειώνουμε τη δουλειά μας, κύριε Βασιλιά. Το τι θα κάνει η οικονομία δεν το ξέρουμε. Στα χέρια του Μητσοτάκη απογειώθηκε η οικονομία που πήρε τα λάθη ολονών. Πώς να το πω. Δηλαδή, επωφελήθηκε από όλους αυτούς στη σειρά που παρέθεσα τώρα. Γιατί κυριαρχεί το εγώ. Έχω μια άποψη για το εγώ των πολιτικών.
2: Επινέγεται όταν συναναστρέφεστε βουλευτές και πολιτικούς και πρωθυπουργούς και προέδρους κομμάτων κάθε μέρα, προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι όλοι αυτοί έχουν ένα μεγάλο εγώ. Ναι. Δηλαδή, βλέπω τώρα που ας πούμε υπάρχει μια συζήτηση γενικότερα για εκλογές κτλ. Βλέπω τους βουλευτές όλων πολλών παρατάξεων, γιατί δουλεύουν πάρα πολλά κόμματα, πόσο ανήσυχοι είναι και πόσο γρήγορα πάνε τώρα στα δημοσκοπικά γραφεία να κάνουν ένα check-up, να δουν πού βρίσκονται ο Σταυρός, οι αρνητικές και θετικές γνώμες, ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος θα εκλεγεί, ποιος δεν θα εκλεγεί, αν η Νέα Δημοκρατία βγάλει λιγότερες έδρες, αν το Πασόκ βγάλει κάποιες περισσότερες. Αυτός είναι ο πολιτικός, η επανεκλογή του. Και να βιάζεται να έρθει στην εξουσία για να καθίσει. Πώς λοιπόν περιμένατε να μείνει ο Καραμαλής? Ο Καραμαλής είχε κάνει τον κύκλο του, ήθελε να φύγει, δεν τον κρατούσε τίποτα. Ο Παπανδρέου ήθελε να έρθει, δεν τον κρατούσε τίποτα.
0: Μισό, είχε κάνει τον κύκλο του και είχε κάνει τα λάθη του. Με συγχωρείτε, κύριε Βασιλιάδη. Εγώ είμαι τετράκης ψηφοφόρος Καραμαλή. Το έχω πει, δηλώσει 100 φορές. Δεν είναι τίποτα κρυφό. Δεν τα κρατάω κρυφά αυτά για να μπορώ να είμαι ξεκάθαρος απέναντι στο κοινό. Λοιπόν, τετράκης ψηφοφόρος Καραμαλή. 2-2-4-2-7-2-9. Ακόμη και το 9. Αλλά το γεγονός είναι γεγονός. Στα χέρια του, του κατακίνησε η οικονομία.
2: Τι να λέμε τώρα, επί περίοδου Καραμαλή και Προκόπη Παυλόπουλου. Εγώ θυμάμαι, έμπαινα μέσα σε περιφέρειες, σε οπουδήποτε για να κάνω μετρήσεις ή οτιδήποτε, και έβλεπα ότι δεν είχε διορίσει το Πασόκ, το είχε διορίσει εκείνη την περίοδο η Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό λέω, κύριε Βασιλιάδη.
2: Δηλαδή, τα λέμε τα πράγματα με το όνομά
0: του. Ναι, κύριε Βασιλιάδη, αυτό σας λέω ότι η βιασύνη του. Αυτό λέω.
2: Ήδη το 3 εξαμαρτίνου γαμβροσοφού.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, είναι παλιά ιστορία. Μέχρι το 2009.
0: Θα μου πείτε, αυτά είναι όλα ιστορία, έχετε δίκιο. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Τι κάνουμε τώρα, πού είμαστε?
2: Κοίταξε, τώρα εμείς βάλαμε μέσα και Καρεσκανούκαλα από την προηγούμενη μέτρηση. Ήδη βάλαμε και Τσίπρα. Γιατί δεν μπορούμε να παίξουμε δημοσκοπικό κρυφτούλι, αν θα έχουμε όνομα, αν θα το λένε έτσι, αν θα το λένε γιουβέτσι.
0: Για πάμε λοιπόν. Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα κάναμε?
2: Λοιπόν, ας πούμε την εκτίμηση κατευθείαν για να είμαστε και πιο σύντομοι. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία είναι στο 30,1. Το 30% είναι ένα ψυχολογικό όριο για τη Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, είναι ένα ζητούμενο η απόσταση από την αυτοδυναμία προφανώς, αλλά δεν θα έχουμε αύριο εκλογές, οπότε έχετε περιθώριο να δουλέψει και να μαζέψει τη συσπήρωσή της. Ο Τσίπρας εμφανίζεται δεύτερο κόμμα, το δεύτερο εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί είναι μαζί με το Πασόκ. Ο ένας έχει 15,1 και ο άλλος έχει 14,9. Τώρα, αυτή η διαφορά, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ μικρότερη από το εύρος στατιστικού λάθους. Αυτό όμως το οποίο θα ποντάριζα με σιγουριά είναι ότι είναι τέταρτη κυρία Καρισιανού με 8,7%. Όχι ότι είναι κακή επίδοση, να άρχισε από το πουθενά και να περνά και ένα κόμμα όπως είναι το ΚΚΕ για παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντικό το 8,7 που βγάζει η δημοσκόπηση. Το ΚΚΕ στο 5,8 είναι 5 κόμμα. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 5,7. Και αυτή είναι από τις κερδισμένες τιμές. Η Ελληνική Λύση μπήκε στην Ελληνική Βουλή το 23 με 4,4. Όταν λοιπόν έχεις 5,7, έχεις 20% αύξηση το ποσοστό σου. Και μιλάμε για ποσοστά επί της κάλπης, όχι ποσοστά επί της δημοσκοπήσεων. Δεν θα συγκρίνουμε την Ελληνική Λύση ή την Πλαίση Ελευθερίας με τα ποσοστά των ευρωεκλογών που ψηφίζαμε για ευρωβουλευτές. Ενώ ψηφίζουμε για κυβέρνηση. Είναι εντελώς διαφορετικό το μοτίβο. Λοιπόν, έχουμε τη Φωνή Λογικής, η οποία επιμένει με ένα 3,5 να είναι στη Βουλή. Θα δούμε και αυτή θα πιεστεί σε προεκλογικό περιβάλλον. Γιατί ακόμα τη Φωνή Λογικής έχουμε δει μόνο την κυρία Λατινοπούλου. Εδώ, όταν θα κατέβεις πλέον για να πας σε εθνικές εκλογές, θέλεις ομάδα από καμιά 300 στελέχη, βουλευτές, υποψήφιους. Πρέπει να τους βρει. Και πρέπει ενδεχομένως αυτοί να μπορούν και να σταθούν και πολιτικά σε ένα πάνελ.
0: Νομίζω ότι αυτό ισχύει και την κυρία Καριστιανού, βέβαια. Και αυτή πρέπει να βρει στελέχη.
2: Και αυτή, ναι, αλλά επειδή, εν πάση περιπτώσει, η κυρία Καρισκιανού είναι συνδεδεμένη και με άλλα πράγματα που δεν είναι η κυρία Λατινοπούλου, παίρνει ένα καλύτερο ποσοστό και δείχνει έναν αέρα μεγαλύτερο από την κυρία Λατινοπούλου. Και αυτή ισχύει το ίδιο και για αυτή.
0: Αλλά όχι, θέλω να πω ότι και η κυρία Καρισκιανού θα βρεθεί σε συζητήσεις. Τώρα το παίζει αφωνία, γιατί τη είπαν να μην, γιατί όσο μιλούσε γινόταν τραγωδία. Αλλά αυτή δεν κρύβεται η ανεπάρκεια, η πολιτική δεν θα κρυφτεί, δεν μπορεί να κρυφτεί.
2: Όχι, όλα στο φως. Όλα στο φως. Ναι. Καταρχήν, τελειώσαμε το κρυφτούλι με τις, να κρυβόμαστε πίσω από τη δίθεν δυνήμα. Αυτή και η ελληνική πατέντα την έκανα και εγώ, έτσι. Και εγώ την έκανα. Εγώ ήμουν ο πρώτος που έβαλα την κυρία Καρισκιανού και την είχα βγάλει με δυνητική ψήφο πολύ πιθανό και πιθανό να την ψηφίσω στο 24%. Και η κυρία Καρισκιανού το επικαλεί το συνεχώς.
0: Ναι.
2: Ότι εγώ έχω το 24%. Λάθος το διάβασε, λάθος το κατάλαβα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτός ο δείκτης δεν είναι αξιόπιστος έτσι κι αλλιώς. Τέρμα πλέον από μένα τουλάχιστον με αυτόν τον δείκτη. Ίσως τον ψήφιζα, μπορεί να την ψήφιζα. Και δεν ξέρω εγώ. Είναι κρυφτούλι δημοσκοπικό. Τους βάζεις μέσα. Αν δεν κατέβουν, τους βγάζεις. Αφού όμως είπαν θα κατέβουν. Η μία το έχει πει ξεκάθαρα, έχει βγάλει αφίσες, έχει κλείσει έτσι, ο Θεσσαλονίκη ξεκινάει και ο άλλος κάνει περιοδίες ήδη. Δηλαδή είναι πιο μπροστά από αυτούς που είναι ήδη μέσα στην Βουλή.
0: Είπε, ήταν νωρί, χθες είπε στο Χαλάνδρη, ήταν νωρίς ο Μάρτης, είναι αργά ο Σεπτέμβριος, πάμε Ιούνιο. Λοιπόν, το είπε για τον Τσίπρα, στον Τσίπρα
2: τώρα με γρήφους, ναι. Okay. Το θέμα είναι ότι θα κάνει κόμμα και πρέπει να μετρέται κανονικά. Γιατί ξέρετε, αυτά τα δυνητικά που φτάνει μέχρι το 25% ή μέχρι το 18%, τα πράγματα δεν υπάρχουν. Ο κ. Δρυμιώτης το είπε νομίζω πολύ χαρακτηριστικά. Όταν φεύγεις με 17, δεν μπορεί να γυρίσει με 27. θα γυρίζουμε κάτι κάτω από το 17%. Το 23 μιλάω για αυτούς που μας ακούνε.
0: Αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο? Το κοινό λέει με σε ποσοστό 49% το Πασόκ.
2: Ναι, εδώ είναι μια παράσταση νίκης, αν θέλετε, για το
0: για τη δεύτερη
2: κόμμα.
0: Θέση. Για το δεύτερο, για τη δεύτερη θέση.
2: Για τη δεύτερη θέση. Ναι. Το Πασόκ φαίνεται εδώ με ένα στους δύο να λέει ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα. Στην πρόθεση ψήφου βεβαίως αποτυπώνεται λίγο διαφορετικά, αλλά σας λέω εκεί, επειδή είναι στο δεκαδικό η διαφορά, μην το δίνουμε. Ας πούμε ότι είναι και οι δύο δεύτεροι, για να μην μαλώνουμε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αλλά η αίσθηση ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα είναι πιο μεγάλη από το κόμμα Τσίπρα, γιατί προφανώς το Πασόκ είναι ακόμα οργανωμένο, δομημένο, με τα σωστά του και με τα λάθη, με τα στελέχη του, είναι στην κοινωνία, είναι στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, ξέρουμε με ποιους μιλάμε. Και όλο αυτό δημιουργεί έναν αέρα ο οποίος δίνει στον ψηφοφόρο τη δυνατότητα να λέει: ναι, ρε φίλε, το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα από τα υπόλοιπα Τσίπρα και Γαρσιανού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και βλέπω ένα 50% έναντι του 45-4 του κοινού που λέει ότι πιστεύει τον Πρωθυπουργό στη θεσμική του υπόσταση και λέει ότι θα εξαντλήσει την τετραετία. Άρα ο Πρωθυπουργός, επειδή τώρα κυκλοφορούν διάφορα ότι θα κάνει τις εκλογές μετά τη ΔΕΘ, πρέπει να το προσέξει αυτό το 50%. Υπάρχει ένα κοινό που τον πιστεύει ως προς τη θεσμική του υπόσταση, πάντως.
2: Ναι, ναι. Εδώ έχουμε αντιστρέψει λίγο τη λογική της ερώτησης.
0: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε, δεν ξέρω, πείτε μου. Ναι,
2: ναι, ναι. Η λογική της ερώτησης είναι λίγο αντίστροφη σε σχέση με αυτό που έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, συνήθως ρωτούσαμε να εξαντλήσει η κυβέρνηση τη θητεία της ή να πάει σε προώρες εκλογές. Και παίρναμε ένα ποσοστό. Εδώ τώρα βάζουμε τον κόσμο να σκεφτεί τι ενδεχομένως σκέφτεται ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, κατά την άποψή σας, ο Πρωθυπουργός πρέπει να εξαντλήσει την τετραετία ή να πάει σε προώρες εκλογές. Και εδώ βλέπουμε ότι πλέον ο κόσμος θέλει να την εξαντλήσει. Αυτό παραπέμπει στη σταθερότητα που θέλει ο κόσμος. Καμιά φορά που στο πίσω μέρος του μυαλού του υπάρχει σταθερότητα, μπορεί να μην την εκφράζει, μπορεί να βγάζει ένα θυμό, μια οργή και να λέει: πηγή απειρή το να γίνουν εκλογές, να πάμε παρακάτω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όταν του συντρέχει εκλογές ή τετραετία εξάντληση, σου λέει τετραετία εξάντληση να κάνει ο Πρωθυπουργός. Θέλω δηλαδή τη σταθερότητα.
0: Μάλιστα. Και στα οικονομικά, περιόρισε τις δαπάνες του για ένδυση υπόδηση το 20,8%, τις εξόδους το 1,20%, τις δαπάνες σούπερ μάρκετ 13,7%. Είναι το ζόρι των οικοκυριών στον απόσταση βγει η μέρα, δηλαδή, έτσι.
2: Στην καθημερινότητα. Όμως εδώ τώρα, εγώ έχω και εγώ εδώ έτσι πλάγι να το πω έτσι κάπως θετικά. Όταν ας πούμε οι δαπάνες για το σούπερ μάρκετ, ξέρετε, όταν μιλάμε για ακρίβεια, επί της ουσίας την ακρίβεια την ταυτίζουμε με το σούπερ μάρκετ. Βγάλε τα καύσιμα απ' έξω, είναι μια άλλη φάση. Τα καύσιμα είναι και κάτι το οποίο μπορεί να είναι παροδικό, μπορεί να είναι μόνιμο, δεν ξέρουμε τι είναι. Αλλά όταν λέει ο κόσμος ότι έχω περιορίσει ρούχα παπούτσια σε ποσοστό 20% και έχω περιορίσει τις εξόδους μου, δηλαδή εστίαση, διασκέδαση, που η εστίαση είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος στη χώρα μας, με πολλές χιλιάδες εργαζομένους. Όταν αυτός ο κλάδος ενδεχομένως δεν έχει τους τζίρους που είχε, αντιλαμβάνεσαι τι μπορεί να σημαίνει αυτό είτε σε λουκέτα, είτε σε ανεργία, είτε σε οτιδήποτε. Και το περιόριστα της μετακινήσης μου, που προφανώς είναι λογικό, αλλά οι δαπάνες στο σούπερ μάρκετ μόλις 13,7%. Δηλαδή, τι έκανα στο σούπερ μάρκετ, εντάξει, αγόραζα ένα κιλό τυρί, τώρα θα πάρω μισό κιλό τυρί. Αλλά δεν το έχω κόψει το τυρί. Απλά το έχω περιορίσει λίγο. Δηλαδή δεν είναι τόσο τραγικό όσο εμφανίζεται στα κανάλια ότι η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ κτλ. Δεν φαίνεται ο κόσμος ότι εκεί κάνει περικοπές. Δεν κάνει περικοπές αυτό που θα φάει. Θα φάει αυτό που θα φάει γιατί είναι ενδεχομένως μερακλής, θα φάει και την καλή ποιότητα, ίσως να πάρει και δεύτερη ποιότητα. Αλλά αυτό που έχει κόψει είναι παπούτσια ρούχα, πράγμα που σημαίνει ότι εδώ δεινοπαθή αγορά είναι ένα μήνυμα. Είναι ένα μήνυμα και είναι ότι περιόρισα τις εξόδους μου. Άλλο ένα μήνυμα για την εστίαση, η οποία είναι στο ΑΕΠ γενικότερα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν ξέρω αν είναι.
0: Και ζητάει μείωση ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε ποσοστό 26%.
2: Και αυτό με τους φόρους. Αν δεν μπορείς να καταπολεμήσεις την ακρίβεια μειώνοντας τις τιμές των προϊόντων.
0: Τουλάχιστον λέει μείωσε τους φόρους, λέει η κοινωνία. Μάλιστα.
2: Το διαθέσιμο εισόδημα. Πολύ απλή λογική του πολίτη που στέλνει ένα μήνυμα. Μείωσε τους φόρους σαν κυβέρνηση, να δει σας πριμέρα.
0: Κύριε Βασιλιάδη, είστε πολύ γρήγορος και πρακτικός. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Δεν πρόλαβα τον Ζαχαρία Ζούπη στην αυριανή μας συνάντηση, γιατί έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα για το Liberal. Έχει δημοσιευτεί σήμερα, μπορείτε να το διαβάσετε. Αναφορικός με το πώς βλέπουμε την διεθνή πολιτική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Επικροτείται σε μεγάλο ποσοστό, 46%. Εδώ κλείνουμε το πρώτο μέρος. Κάνω διάλειμμα. Μετά τις ειδήσεις, το δεύτερο μέρος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα είναι μαζί μας. Αύριο, αύριο θα είναι μαζί μας ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Κάνουμε διάλειμμα εδώ. Καλημέρα σας.
3: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο? Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση Λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου? Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα πλεισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Atlantic Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε
11: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Εδώ είναι το master υπνοδωμάτιο, το master μπάνιο και το master καθιστικό.
13: Τα master χρώματα, πού είναι?
14: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα master από την Craft Paints.
15: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα master τώρα.
0: Για να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αυτά τα συζητήσουμε σε λίγο. Δηλαδή, εάν ο Νίκος Ανδουλάκης, που είναι διαρκώς σε έναν εκνευρισμό, αν θα παραμείνει εκνευρισμένος με τον εαυτό του για αυτό το λαθάκι του 1 εκατομμυρίου, που ο λογιστής του ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμυριάκι σε λογαριασμούς του εξωτερικού και ο ίδιος ως άτεγκτος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξέχασε να ελέγξει το πόθεν έσχεση του πριν το υπογράψει. Αυτά τα δούμε σε λίγο. Διάλειμμα δεύτερο δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα σας.
16: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντούπου, ντούπου, ντούπου. Μας τώρα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω από σπίτια. Δάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ... Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
17: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
18: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
19: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
20: Ξύπνα, Βασίλη!
21: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
22: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
23: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
24: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
27: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
26: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
28: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
29: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
30: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
31: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
32: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά και 40 δευτερόλεπτα.
33: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
34: Μισό.
33: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
34: Μισό.
33: Πάλι μισό.
34: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
33: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Κλείστη είναι αυτήν την ώρα η Βάρης Κοροπίου προς το Κοροπή στο Κίτσι λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Γαλάτσι, στη λεωφόρο Κατεχάκη, προς τον Βύρονα, στον Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά, από την Ιτιόνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Αττική Οδό και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά. Στην προσαγωγή 8 ατόμων για την εμπλοκή του στη ληστεία στο υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία, μελία 200.000 ευρώ, προχώρησε χθες το απόγευμα η αστυνομία. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι 4 άντρες που πήραν μέρος στην ληστεία και μία γυναίκα συνελήφθησαν κοντά στο Αλεποχώρι, όπου τους είχαν στήσει ενέδρα η αστυνομική της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα 4 χειρομοβίδες, ένα καλάζνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ επίσης βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Ακολούθησαν συντονισμένες επιχειρήσεις τόσο στο Λουτράκι, όπου συνελήφθη μία ακόμη γυναίκα, όσο και στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν άλλοι δύο άνδρες. Οι προσαχθέντες εξετάζονται και για την άνοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή Αιτωλοκαρδανίας, καθώς και σε τυχόν άλλες ληστείες και έκνομες ενέργειες. Η ελληνική αστυνομία παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών στην Τηθωρία, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Η αστυνομία οργανώθηκε, τους παρακολουθούσε και έδρασε. Στην ερώτηση για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες διακλιματικές δραστηριότητες, ο Υπουργός Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Την αρχική προθεσμία στις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Στις 28 Απριλίου, το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι επισπεύδει την ημερομηνία για την συμβασιοποίηση των δανείων έως τις 2 Ιουνίου αντί της 21ης Αυγούστου, προκαλώντας αναστάτωση με 3.500 υποψηφίους δανειολήπτες που ενώ είχαν βρει σπίτι και είχαν λάβει έγκριση από την τράπεζα, δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας και άρα την δανειακή σύμβαση. Όσοι δεν προλάβουν στις 2 Ιουνίου δεν θα επιδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μέσω ίδιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 30χρονός, ο οποίος συνελήφθη για το σοβαρό τραυματισμό της συζύγου του στην Κρήτη, η οποία φέρεται να παρασύρθηκε από το όχημα που οδηγούσε ο ένδρας. Ο 30χρονος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση υγείας της 28χρονης μητέρας 4 ανηλίκων, η οποία νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η διπλωματική προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι συνομιλίες έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Ο Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε χθες σύσκεψη για το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, τόνισε ότι η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική. Νωρίτερα δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ με τη συνδρομή του Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να αναγνωριστούν τα δικαιώματα του Ιρανικού λαού, όπως αυτά ορίζονται στην πρόταση των 14 σημείων. Την ίδια ώρα, το θάνατο 6 ανθρώπων από Ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν τα επίσημα μέσα ενημέρωση του Λιβάνου. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση, στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του εχθές βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους, ωστόσο έδειξε τον Ιούνιο ως τον μήνα που θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας: Τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού. Προσγειώθηκε τα ξημερώματα στην Ολλανδία η πρώτη από τις δύο πτήσεις που μεταφέρουν επιβάτες και μέλη πληρώματος από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο καταγράφησαν κρούσματα Χανταϊού. Στην πτήση επέβαιναν 19 μέλη του πληρώματος, ένας Βρετανός γιατρός και δύο επιδημιολόγοι.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Θα ακολουθεί το δελτίο με την προγνώμη του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
5: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Duro-Stick.
4: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
5: Εννοείται.
4: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου, και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού!
5: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Duro-Stick.
6: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
5: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιαμιχάλης.
7: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου σήμερα. Θα αρχίσουμε όμως από τη Βάρη Σκοροπίου, λόγω ενός τροχαίου που συνέβη στο Κίτσι, στο ρεύμα προς το Κοροπή. Επαναλαμβάνω, από τη Βάρη προς το Κοροπή στο Κίτσι, σύγκρουση μοτοσυκλέτας με δύο κατά τα φαινόμενα γεωταχή αυτοκίνητα. Είχε κλείσει για λίγο ο δρόμος και κατά το ίμιση παραμένει κλειστή από ό,τι μαθαίνω ακόμα η Βάρη Σκοροπίου προς το Κοροπή, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα κατά μήκος της Κάρπιζας, από τη Σχολή Ευελπίδων για να είμαι ακριβής, μέχρι να φτάσουμε στο Κίτσι. Ίδια εικόνα, πολύ δύσκολη δηλαδή, και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού. Στην Κατεχάκη και λόγω τροχαίων ατυχημάτων και στα δύο ρεύματα, όχι μόνο προς τη Μεσογείον, αλλά και προς την Ηλιούπολη, μέχρι να φτάσετε στο Βύρονα, συναντάτε πολύ αυξημένη κίνηση. Ο άξονας Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου δύσκολος, η Βασιλής από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, η άνοδος στη Συγκρούη παραλιακή κυρίως προς τον Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά παραμένει ακινητοποιημένο από την Ιετιόνια ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη. Ο Σκαραμαγκάς δεν έχει φτιάξει ούτε όμως και η Αττική Οδός, κυρίως προς το αεροδρόμιο, έχει μεγάλο μποτιλιάρισμα από τον κόμβο Φιλής προς τον κόμβο Κηφισίας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 3ης 12 Μαΐου και σας υποδέχομαι όλους και όλες, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Κάθε καλό, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με υγεία να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας και να κυλήσουν τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 2-3 παρατηρήσεις προτού ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας, φίλες και φίλοι, οι οποίες παρατηρήσεις θα τις δείσουμε και μουσικά. Παρακαλώ πάρα πολύ, θα ξεκινήσω με ένα θέμα μουσικό, με το οποίο και αυτό προέταξα στην πρώτη ώρα, αλλά με την εκδοχή των Metallica. Τώρα θα ακούσουμε το ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι. Το θέμα είναι του Ένιο Μωρικόνε, αυτού του μεγάλου καλλιτέχνου, του μεγάλου συνθέτη, ο οποίος δεν ζει, αλλά άφησε πίσω του φοβερό έργο. Αυτός ο οποίος με τη μουσική του έντυνε τα σπαγκέτι western, ο καλός, ο κακός και άσχημος, το κλασικό θέμα με το οποίο ξεκινούν τις συναυλίες τους η Μετάλλικα. Αυτό το ακούσαμε στις 8 το πρωί για να ευχαριστήσω τους φίλους που γουστάρουν Μετάλλικα. Τώρα, εγώ δεν πολύ πεθαίνω για αυτούς. Τώρα στη δική μου, στα δικά μου γούστα, το ίδιο θέμα από τον Στέπαν Χάουζα, τον Κροάτι τσελιστά.

0: γράφει ο Ευάγγελος με αφορμή τη συζήτηση που είχα πριν από λίγο με τον κύριο Βασιλιάδη της εταιρείας Interview, η οποία Interview και ο κύριος Βασιλιάδης παρουσίασαν πριν από λίγο στις 9 παρατέταρτο την τελευταία του δημοσκόπηση. Και λέει λοιπόν, και συζητούσαμε αυτό το πράγμα τα οικονομικά λοιπόν, για το πώς το νοικοκυριό σήμερα που ζορίζεται να τα βγάλει εις πέρας. Στις αυθόρμητες απαντήσεις με ποιον από τους παρακάτω τρόπους αντιμετωπίζετε στο νοικοκυριό σας την ακρίβεια, μέχρι 3 επιλογές, το περιόρισα δαπάνες στο σούπερ μάρκετ είναι στο 13,7%, ενώ προηγούνται οι μειώσεις, ο περιορισμός των δαπανών σε ένδυση και υπόδηση στο 21%, περιορισμός των εξόδων, περίωσε τις εξόδους, δηλαδή τη διασκέδαση, σε ποσοστό 20,6-21 κοντά, για να το στρογγυλοποιήσω, και οι δαπάνες σούπερ μάρκετ 13%. Έλεγε ο κύριος Βασιλιάδης ότι βρε παιδί μου, ότι παρά την γκρίνια, ότι η γκρίνια δεν είναι αυτή η οποία δεν απεικονίζει, μάλλον η κατάσταση σημερινή, το πώς αντιμετωπίζει το κόστος ζωής στο νοικοκυριό, δεν αντανακράται όπως ακριβώς είναι, γίνεται η γκρίνια στα κανάλια. Η γκρίνια στα κανάλια, επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο πλέον, αντιλαμβάνεστε ότι είναι, έχει παραπάνω ντεσιμπέλ. Μου γράφει ο Ευάγγελος: εγώ πάντως, κύριε Πρωτοσάλτε, όταν συζητούμε με φίλους για την αύξηση της ακρίβειας, τους ρωτάω: αυξήθηκαν οι τιμές και μειώσατε τις ανάγκες σας, ή αυξήθηκαν οι τιμές και αυξήσατε τις ανάγκες σας, και τους βάζω σε μία κριτική σκέψη. Διότι διακρίνω έναν οικονομικό αναλφαβητισμό σχετικά με τα οικονομικά. Και έναν και δύο, αγαπητέ Ευάγγελε, θέτετε κι εσείς, βρε παιδί μου, τώρα βγαίνετε σε μια παρέα και τους ζορίζετε και τα πιέζετε τα πράγματα, αστειεύομαι, καλά κάνετε. Έχουμε πρόβλημα στον οικονομικό αναλφαβητισμό. Το θέμα αυτό έτσι το θέλω να το χειριστώ προσεχώς στις σαββατιάτικες, κυριακάτικες εκπομπές. Εχθές ηχογραφούσα τρεις εκπομπές που θα τις ακούσουμε πολύ σύντομα για την οικονομική ιστορία στα πρώτα 100 χρόνια από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Και ο κύριος Ζήνος Ζαμπακίδης, με τον οποίο μιλούσα, είναι εκπαιδευτικός οικονομολόγος, διδάσκει στις σχολές Μωραΐτη. Θα τον ακούσετε για τρεις Κυριακές να εξιστορεί την οικονομική ιστορία του 19ου αιώνα. Αναφέρεται στον πρόλογό μας ακριβώς αυτόν τον οικονομικό αναλφαβητισμό. Το γεγονός ότι μπαίνουν οικονομικοί όροι, ενημέρωση, εκπαίδευση στα οικονομικά στην πρώτη ηλικίου, κατά την άποψή μου είναι πολύ αργά. Θα έπρεπε νωρίτερα τα παιδιά να προσεγγίζουν, τους όρους αυτούς. Έγινε μια πολύ ωραία δουλειά, φίλες και φίλοι, το διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, τώρα που μιλάμε για την κριτική σκέψη. Πρωτοστάτησε ο καθηγητής Νίκος Παναγιώτου, με τον οποίο έχουμε κάνει εκπομπές. Είναι καθηγητής στο Εργαστήριο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχαν 35 σχολεία, 90 εκπαιδευτικοί, 1.200 μαθητές και 50 δημοσιογράφοι, καθώς και 50 ακαδημαϊκοί, επιχειρήθηκε να μάθουν οι νέοι να εκπαιδευτούν στο πώς να εντοπίζουν το ψέμα. Πολύ ωραία δουλειά. Έχει σήμερα ρεπορτάζ ο Απόστολος Λακασάς στην εφημερίδα Καθημερινή, και εγώ προσεχώς θα φιλοξενήσω τον κύριο Παναγιώτου για να συζητήσουμε για το θέμα αυτό. Δεύτερη παρατήρηση δική σας, γιατί έχουμε και κάποια παράπονα. Δημοτικά τέλη. Λυπάμαι που επικοινωνώ μαζί σου, όχι για να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τις ιστορικές εκπομπές σου, τις οποίες ακούω καθημερινά από podcast και από το Sky Radio εδώ και χρόνια, αλλά κυρίως για να πω ότι από την 1η Μαρτίου 26 αυξήθηκαν ξαφνικά τα δημοτικά τέλη για τους επαγγελματικούς χώρους κατά 300%. Επισυνάπτω, όλα αυτά έγιναν στο Δήμο Νίκαιας Ρέντι και τα καταγγέλει ο Τάσος. Δηλαδή, μια βιοτεχνία με 5 εργαζόμενους και 4 αυτοαπασχολούμενους, σαν τη δική μας, έχει να πληρώσει εφ' εξής 586 ευρώ το μήνα δημοτικά τέλη. Κανονική παράνοια. Οι υπηρεσίες του Δήμου δεν απαντούν, αλλά επικοινώνησα και με τον πρώην Δήμαρχο, τον αξιόλογο κύριο Ιωακιμίδη, ο οποίος μου το επιβεβαίωσε, τονίζοντας τη ριζική του αντίθεση. Η παλιά γνωστή φορομπηχτική των Δήμων απέναντι στις βιοτεχνίες της περιοχής τους επανέρχεται με έναν πολύ ακραίο τρόπο, καταγγέλει ο κύριος, μάλιστα μου λέει ο κύριος Πάλας, Τάσος Πάλας, οργανώνονται διαμαρτυρίες από τους ενδιαφερόμενους. Αλλά περισσότερο υπολογίζω στη δική σου αξιόπιστη και μαχητική φωνή που ακούεται πιο πολύ. Απευθύνομαι λοιπόν στο Δήμο Νίκαιας Ρέντι. Υπάρχει διαμαρτυρία για αυτήν την αύξηση των δημοτικών τελών κατά 300%, κύριε Δήμαρχε, κύριες και κύριοι του Δήμου Νίκαιας Ρέντι. Παρακαλώ, η κάθε απάντηση δεκτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δεύτερο παράπονο: είμαι συνταξιούχος και διάβασα ότι το επίδομα των 300 ευρώ θα δοθεί σε όσους την 31η Δεκεμβρίου έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος τους. Αλλά αυτό αφήστε το, αγαπητέ Δημήτρη, να το θέσω αύριο στον κύριο εκπρόσωπο που θα είναι εδώ της κυβερνήσεως, να απαντήσει εκείνος. Δεν χρειάζεται να το διαβάσω τώρα και να μην χάνουμε το χρόνο μας. Ο κύριος Νίκος Παναγιώτου ευχαριστεί για την αναφορά. Ναι, αγαπητέ Νίκο, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα στην εκπομπή να μας εξηγήσεις για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη στους νέους ανθρώπους, έτσι ώστε να μην χάπτουν σαν μύγες το παραμύθι που πέφτει μέσα στη δικτύωση. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ κύριε Παναγιώτου. Λοιπόν, Φέδων Καραϊωσήφιδης. Καλημέρα σας, αγαπητέ Φέδωνα.
1: Καλημέρα, Άρη, καλημέρα.
0: Σε φώναξα πρώτα απ' όλα για αυτήν την καινούργια προσέγγιση αναφορικώς με τα αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα, στα οποία η κυβέρνηση, τον είπα, τι λέει τώρα, αφήνει το κοινό να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα χωρίς να δίνει απαντήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία προσέγγιση. Αυτή είναι πολύ ωραία προσέγγιση. Απολύτως ψεκαστική.
1: Και αναζωπήρωσε όλο αυτό το πλαίσιο συνωμοσιολογίας. Ναι.
0: Και στο Αιγαίο πετάνε από πάνω μας, Πετάνε από πάνω μας.
1: Πετάνε και από πάνω
0: μας. Α, μπράβο, πολύ ωραία.
1: Βέβαια, εδώ υπάρχει και μια πολιτική εκμετάλλευση στις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή για αποδέσμευση για να αποδείξει ότι αυτό που δεν είχαν κάνει οι προκάτοχοι του τόσες δεκαετίες το έκανε αυτός όπως το υποσχέθηκε προεκλογικά. Τώρα, ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να αναφέρουμε είναι το ότι πριν από κάνα δύο χρόνια το Πεντάγωνο είχε διαφοροποιήσει τον τρόπο με τον οποίο χαρακτηρίζουμε αυτά τα αντικείμενα. Δεν είναι πλέον αντικείμενα, δεν είναι αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα μόνο, αλλά είναι αγνώστου ταυτότητας εν αέρια φαινόμενα. Άρα διεύρυνε σημαντικά τον κύκλο, αλλά αυτό που έκανε με την
0: αποδέσμευση... Μπορεί να είναι και φυσικό φαινόμενο αυτό το φως που βλέπουμε, δηλαδή.
1: Είναι φαινόμενο. Φυσικό δεν είναι, γιατί αν ήταν φυσικό δεν θα ήταν αγνώστου ταυτότητας.
0: Μάλιστα. Θα είχε εξηγηθεί από τη φυσική, ωραία, ναι. Και τι θέλει να πει με αυτό δηλαδή.
1: Αυτό που έκανε το Πεντάγωνο είναι αποδέσμευση 162 φακέλους.
0: Ναι.
1: Οι φάκελοι αυτοί περιέχουν βίντεο, 28, περιέχουν αναφορές πιλότων, αρκετές, πολλές. Περιέχουν αναφορές αστροναυτών από την αποστολή Απόλλων 17. Αναφέρουν θεάσεις, φωτογραφίες, αλλά στο σύνολό τους, αν θέλαμε να βάλουμε έναν τίτλο, είναι ότι δεν υπάρχει κάτι καινούργιο με την εξής έννοια. Όχι ότι αυτά που έδωσαν τα έχουμε ξαναδεί. Τα περισσότερα, αν όχι όλα, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Ή τουλάχιστον όχι επίσημα. Απλώς είναι του ιδίου είδους, δηλαδή δεν... Όσοι περίμεναν να δουν φωτογραφίες από εξωγήινα διαστημόπλια και εξωγήινους νεκρούς ή ζωντανούς μέσα σε γυάλες, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτό που δώσανε είναι ακριβώς αυτό που μέχρι τώρα ξέραμε, συνωμοσιολογούσαμε, θεωρούσαμε ότι κάτι υπάρχει αλλά δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε, το δώσανε επισήμως. Το επισήμως είναι το νέο.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν με ρωτάς εμένα και σαν να αναφυγώ, τι βλέπω? Σε αρκετά από τα βίντεο, αυτό που βλέπουμε, με τον τρόπο που το βλέπουμε, με τη γωνία την οπτική, με τα χαρακτηριστικά που έχουν αυτά τα βίντεο χαμηλής ποιότητας που μας έχουν αποδεσμεύσει, υπάρχουν πολλά, αν όχι όλα, στα οποία υπάρχουν υπτάμενες μηχανές που με τη γνώση που έχουμε για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται πτήση μέσα στην ατμόσφαιρα, δεν συνάδουν με την τεχνολογία, την ανθρωποποίητη σήμερα. Αλλά από την άλλη μεριά δεν σημαίνει ότι είναι και εξωγήινα. Και το Πεντάγωνο μας αφήνει μετέωρους εκεί και μας λέει: βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Εμείς σας δώσαμε τα στοιχεία που έχουμε. Τα δώσαν όλα? Μάλλον όχι.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται με τις άλλες χώρες? Δηλαδή τα αρχεία τα σοβιετικά ήταν τεράστια και υπάρχουν δηλώσεις πάνω σε αυτό. αγνοούνται. Τι γίνονται ελληνικά αρχεία? Γιατί εγώ ξέρω τουλάχιστον μία, αν όχι και περισσότερες περιπτώσεις από ανθρώπους που δεν έχω λόγο να μην τους πιστέψω, ότι υπήρχαν αντίστοιχες θεάσεις. Παραμένουν εφτασφράγες στα μυστικά. Και εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Ωραία. Συνεχίζουμε μετά τις και μισή. Γιατί η απάντηση είναι τώρα, αυτό αυξάνει τον ψεκασμό ή δίνει απαντήσεις?
1: Όχι, δεν δίνει απαντήσεις. Πόσο τον αυξάνει, να ψάξουμε το ψεκαστόμετρο. Ναι, να συνεχίσουμε.
0: Θα συνεχίσουμε μετά τις και μισή. Σε καλούμε εκ νέου. Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπέδων. Καρυσεφίδης είναι εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Ο άνθρωπος είναι τεχνοκράτης πάνω σε αυτά τα ζητήματα, γι' αυτό και τον καλό να τα κουβεντιάσουμε. Κάνουμε εδώ διάλειμμα, το οποίο όμως διάλειμμα έρχεται πάντα συνοδεύεται από τη ΔΕΗ, η οποία ΔΕΗ μας λέει ότι η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, θέλει τη δική μας ενέργεια. Με αυτό το μήνυμα η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στον κορυφαίο θεσμό μπάσκετ της Ευρώπης ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four. Και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, η ΔΕΗ μας καλεί να μπούμε στο energyoutloud.gr για να πάρουμε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα μας περιμένουν. Μπαίνετε τώρα και ζήστε τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως της αξίζει. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
5: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μευράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Ας πούμε την αλήθεια.

0: Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των Νοτίων Προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλιμο. Πολιτικό Shopping House, The Shopping Destination.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ.

0: για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στη Βάρη Σκοροπίου προς το Κοροπή, λόγω τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό στο Κιτσί. Πολύ αυξημένη παραμένει κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφίσου.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: InfoNet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: ακόμη οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
10: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
9: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
11: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση.

0: όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από Γεωπόνο και Κτηνίατρο του Συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Πώς τα

0: 90,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Επιχειρήσεων, ναι. Στη Μεσόγειο. Ναι. Και αυτό είναι το ανησυχητικό.
3: Ναι, τώρα δηλαδή... όμως υπάρχει το εξής θέμα. Λέμε εμείς, ρε παιδί μου, σταθήκαμε δίπλα στην Ουκρανία, δεν μας ενημερώνετε, γιατί μας το παίζετε έτσι. Υπάρχει ένα θέμα. Βάζονται διαβήματα. Ναι.
2: Σαφέστατα και θα πρέπει να γίνουν, διότι Ελλάδα, Ευρώπη, αυτή τη στιγμή συμβαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα που είχε συμβεί αρκετές φορές. Που είχαν πέσει ντρόουν, είχαν πέσει ουκρανικά βλήματα αντιροπορικά, πύραυλοι αντιροπορικοί, οι οποίοι δυσλειτουργήσαν και αστόχησαν στην Πολωνία και σε άλλες χώρες.
3: Ναι.
2: Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα. Βέβαια η Ουκρανία δεν έχει ποτέ παραδεχθεί ότι είναι πίσω από αυτή την δράση στη Μεσόγειο. Αλλά υπάρχουν τεκμηριωμένες περιπτώσεις. Με την πιο πρόσφατη ήταν το τέλος Μαρτίου, με ένα πολύ μεγάλο πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου αερίου του διαβόητου ρωσικού σκιώδου στόλου που μεταφέρει κόντρα στο εμπάργκο που υπάρχει, το οποίο χτυπήθηκε, έπιασε φωτιά, μισοβυθίστηκε και περιφερόταν για εβδομάδες στην Μεσόγειο πριν βυθιστεί από μόνο του, διότι κανένας δεν τολμούσε να αγγίξει αυτό το τοξικό θέμα.
3: Ναι.
2: Διότι είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, η μεταφορά ενός πολέμου σε ένα άλλο θέατρο επιχειρήσεων που δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό. Και εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά στο μέσο αυτής της, και εμείς και οι Ιταλοί.
3: Πάντως έχει ένα καλό αρχή αυτή η ιστορία. Ανακαλύπτουν για λόγους αντιπολιτεύσεως οι καλοί μας φίλοι της αριστεράς ότι υπάρχουν θαλάσσια σύνορα. Είναι μια πρόοδος αυτή. Είναι μια πρόοδος αυτή.
2: Αφετέρου, αυτός ο τίτλος Ξέφραγο Αμπέλη, προκειμένου δεν ξέρω, Ξέφραγο Λιμάνι.
3: Ναι, τώρα, το δεύτερο πρέπει να μάθουν οι αριστεροί φίλοι μας και οι αγαπημένοι μας, δεν είναι πάνω απ' όλα. Είναι επειδή τους διακρίνει και το εύρος της φιλομάθειάς τους, ας πούμε, και της εκπαιδεύσεως τους, ότι η Ελλάδα έχει 14.000 χιλιόμετρα θαλάσσια σύνορα, οπότε να τα φυλάς, να λες μόνο τη λέξη ότι είναι αφύλακτα. Ναι, θέλω να πω ότι
2: είναι τουλάχιστον οξύμορο και
3: δείχνει λίγο ότι περιορίζεται η γνώση του ανθρώπου που δηλώνει ότι είναι μορφωμένος, ας πούμε. Κατάλαβες.
2: Προσπαθώ
3: να το πω ευγενικά όσο μπορώ, να μην πω καμιά άλλη λέξη που τους προσβάλλω. Ναι.
2: Πάντως, μάθαμε, ήταν

0: τα στοιχεία που υπάρχουν, γιατί δεν ξέρουμε περισσότερα. Βέβαια, είμαστε εντός εισαγωγικών τυχεροί με την έννοια ότι είναι η πρώτη φορά, σίγουρα στη Μεσόγειο αλλά και γενικότερα, που ένα τέτοιο άθικτο σκάφος, μη επανδρομένο, πέφτει στα χέρια. Είναι πλέον στα χέρια μας. Δηλαδή
1: ναι, και το έχουμε ξεπατικώσει. Είμαστε έτοιμοι να το παραγάγουμε. Αυτό δεν θες να πεις.
0: Καλά. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, δεν τα παράγουμε. Έτσι είναι. Δεν είναι υψηλή τεχνολογία αυτό το πράγμα. Ναι. Όταν ξεκίνησαν αυτά εδώ, ήταν ταχύπλοα εμπορικά, μικρά σκαφάκια, τα οποία μετέτρεπαν με έναν απλό αυτόματο πιλότο εμπορικού τύπου, βάζαν ένα Starlink και στην προκειμένη περίπτωση υπήρχαν δύο τέτοια συστήματα. Από αυτά που έχουμε σπίτι μας και επικοινωνούμε δορυφορικό ίντερνετ, και κάνανε αυτό το πράγμα. Αυτά δεν έχουν νόημα, τα μη επανδρομένα αυτή τη κατηγορία, εναέρια, κερσαία, θαλάσσια, είναι χαμηλή τεχνολογία, χαμηλού κόστου. Να τα παράγει σε μεγάλη ποσότητα και να αναγκάζει τον αντίπαλο, αυτό που συμβαίνει στον κόλπο, να καταρρύπτει μη επανδρομένο αερόχημα των 20 και των 30 χιλιάδων ευρώ με πυράβλους Patriot των 3,5 εκατομμυρίων. Αυτή είναι η οικονομία του πολέμου που βγήκαν κερδισμένοι μέχρι τώρα οι Ουκρανοί. Και ελπίζουμε κι εμείς, όλοι μας, όχι μόνο εμείς, να συλλάβουμε αυτή την ιδέα. Και οι πρώτοι διδάξαντες βέβαια ήταν οι Ιρανοί.
1: Ναι, ναι. Και έτσι ο πόλεμος τον οποίον κήρυξε ο πρόεδρος, για να πούμε και την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος τον ΗΠΑ, τον έφερε σε θέση να μάθει ότι υπάρχουν κάτι στενά που τα λέμε στενά ορμούς. Είναι και αυτό μια πρόοδος. Ο άνθρωπος όσο ζει μαθαίνει. Τώρα γιατί έγινε ο πόλεμος είναι μια άλλη ιστορία.
0: Γιατί συνεχίζεται ο πόλεμος,
1: είναι
0: πιο σημαντικό το γιατί ξεκίνησε. Ας πούμε ότι σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο σχεδόν σύρθηκε σε αυτή την
1: αλλαγή. Το Ισραήλ ξέρει γιατί έκανε τον πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι άλλο κεφάλαιο. Το Ισραήλ ξέρει. Ναι.
0: Οι δύο χώρες, τα συμφέροντα των δύο χωρών που διεξάγουν τις επιχειρήσεις και τον πόλεμο αυτή τη στιγμή έχουν ξεχωρίσει εδώ και πολύ καιρό. Ήτανε για μια μικρή περίοδο ταυτόσιμες. Επιχειρησιακά όμως, που εγώ μπορώ να μιλήσω παρακολουθώντας τα πράγματα, είναι αδιέξοδο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα και βλέπουμε τις επιπτώσεις, ατελείωτες οι λίστες της ανάλωσης πυρομαχικών, και μιλάμε για πανάκριβα πυρομαχικά τα οποία δεν μπορούν να αναπληρωθούν, και ο πρόεδρος Τραμπ διατυμπανίζει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις και μέσα σε δύο εβδομάδες, όπως έλεγε βέβαια και πριν από
1: θα έχει αποτελειώσει το Ιράν, δεν θα υπάρχει Ιράν. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, Φέτον.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Καλή
1: συνέχεια. Καλημέρα σας, ο κύριος Φέτον Καραγιωσηφίδης. Αγαπητέ Γιάννη Αργυρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ Γιώργη Χατζηνικολή, επίσης σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Ο Βασίλης 104 μου λέει, στο δεύτερο επεισόδιο, στο χιλιοστό, φαίνεται καθαρά ότι στόχος της κυβέρνησης των τυχοδιωκτών τότε το 2015 ήταν να βγάλουν τη χώρα από την Ευρωζώνη. Ο Βαρουφάκης μάλιστα δήλωνε ότι θα χόρευε αν συνέβαινε αυτό. Αργότερα όλοι διερήγνυαν τα ημάτια τους υπέρ του ευρώ. Είχαν μιλήσει, βλέπεις, με τους δικηγόρους τους. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου. Ο 196 μου λέει: καλά κάνει ο Σκάι και δείχνει την εκπομπή. Και να λέτε 100 βιβλία σε διαγωνισμό, να μην ξεχνούμε το βιβλίο που έγραψαν για τη μεγάλη μπλόφα, δηλαδή οι δύο κυρίες, Δενδρινούρ και Βαρβιτσιώτη, πρωτού γυρίσουν τη σειρά και τηλεοπτικά, για να μην ξαναζήσουμε τα ίδια πράγματα. Να ταιριάζω στην ιδέα. Να εξετάζεται με έναν ψυχολόγο και ψυχίατρο, νομίζω, γιατί ενώ η Ποδέμος και τα πέντε αστέρια, Ισπανία και Ιταλία και οι ηγέτες τους εξαφανίστηκαν, στην Ελλάδα ο ψεύτης και η συμμορία θέλουν να επιστρέψουν. Καλημέρα σας, 196. Αλλά πείτε και ένα μικρό όνομα. Με αφήνετε εμένα να κάνω εγώ αυτούς τους χαρακτηρισμούς, μεταφέροντας πάντα τα δικά σας μηνύματα. Εσείς όμως την κάνετε δια της ανωνυμίας. Διάλειμμα εδώ, παρακαλώ.

0: για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
3: Είναι εμπειρία.
2: Ο 13ος πράσινος ημαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681079341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2645 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
6: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 45 26 349 και στο www.20decor.gr.
5: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Σε στασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Για τα προγράμματα υποτροφιών, είναι σε ισχύ αυτά, κυρία Πελώνη?
11: Υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες για υποτροφίες και υπάρχει κόσμος που, ας πούμε, προσφέρει αυτές τις υποτροφίες κατά καιρούς. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι ένα ιδιωτικό σχολείο που χρειάζεται να οι οικογένειες να το έχουν αυτό υπόψη τους. Ναι. Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι ότι η κλίση και οι δεξιότητες του κάθε παιδιού πρέπει να μας καθοδηγούν και να μας εμπνέουν για να βρίσκουμε νέες μεθόδους διδασκαλίας. Όπως λέμε, αν τα παιδιά δεν μαθαίνουν με τον τρόπο που διδάσκουμε, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο. Εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι η εκπαίδευση βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας εποχής που αν δεν αφυπνιστούμε, αν δεν αγκαλιάσουμε τις τεχνολογικές προκλήσεις, τα σχολεία θα αλλάξουν με τρόπο που θα ξεπεραστούν. Το βλέπουμε με τους τρόπους που έχουν ήδη βρει οι νέοι για να βρίσκουν τη γνώση μέσω από το AI και το ίντερνετ. Τα σχολεία λοιπόν δεν είναι πια πηγή της γνώσης, αλλά θα πρέπει να παραμείνουν οι διάβλοι και το φίλτρο ποιότητας και υπεύθυνης καθοδήγησης. Αυτό στοχεύουμε εμείς και επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση των ηγετών του αύριο, ανεξαρτήτως της διαδρομής που θα επιλέξουν, είτε στον επιχειρηματικό χώρο, είτε στην επιστήμη, είτε ακόμα και στα μέσα ενημέρωσης, όπως και το ραδιόφωνο.
10: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πελώνη. Χάρηκα για την συζήτησή μας. Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Κρομίδας με ένα ακόμη βιβλίο απέναντί μας, ενώ στο κοινό. Το λιμάνι μου είσαι εσύ από τις εκδόσεις Διόπτρα. Ένας παλιός μύθος λέει πως κάποιες γυναίκες πρόσφεραν ένα κλαδάκι σκήνου στους ναυτικούς άντρες τους με την ευχή να επιστρέψουν πριν αυτό ξεραθεί. Πάνω σε αυτό λοιπόν, με φόντο την ευτιλία και τυχείο ανάμεσα σε ανοιχτές θάλασσες, κινδύνους και περιπέτειες, ένας έρωτας θα γίνει ακατάλυτος δεσμός. Πάνω σε αυτόν τον καμβά στείνει την καινούρια του ιστορία ο Κώστας Κρομίδας, πολυγραφότατος. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Κώστα, για την αφιέρωσή σου. Καλό τάξιδο το βιβλίο. Επίσης, από τις εκδόσεις Σιδέρης, βιβλίο του καθηγητού Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομοτήμου καθηγητού Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, «Πέρα από τα στερεότυπα», είναι ο τίτλος, «Νέα προοδευτική εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική», ο υπότιτλος, με ένα δημοσίευτο κείμενο του Κώστα Σιμίτη, από τον ευρωπαϊστή Παναγιώτη Ιωακιμίδη. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν, στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη του Μπαγκατέλ Λόντον σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
15: Μήπως λεφτά?
14: Τα λες και λεφτά!
15: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 10. Στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Κεσαριανή προς το Βύρονα λόγω τροχαίων ατυχημάτων και στη Βαρύ Σκοροπίου λόγω τροχαίου στο Κίτσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο Γαλάτσι, στον Σκαραμαγκά, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη, στην Αττική Οδό προς το Αεροδρόμιο και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες και οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες το πρωί σε τράπεζα στην Τυθωρέα Φθιώτιδας. Οι 5 εξ αυτών συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία. Επάνω τους βρέθηκαν χειροβομβίδες και λεία περίπου 200.000 ευρώ. Αργότερα σε άλλη επιχειρήση στην Αττική και τη Βιωτία συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι 3 δράστες, πάνω στους οποίους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και συγκεκριμένα ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια. Οι συλληφθέντες εξετάζονται και για την ένοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή Ετωλώα Καρνανίας. Η Ελλάδα αναμένεται να προχωρήσει ανακοινώσεις στις 4 το απόγευμα για την υπόθεση. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο κ. Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Οι περισσότεροι έχουν απασχολήσει με αδικήματα την αστυνομία, μιλάμε για μικρές ηλικίες από 24 μέχρι 33 ετών, τόνισε στο Sky εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκρατία. Πρόσθεσε πως οι αρχές αναζητούν και άλλα άτομα. Την αρχική προθεσμία μέχρι τις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Στις 28 Απριλίου το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι πισπεύει την ημερομηνία μέχρι τις 2 Ιουνίου, προκαλώντας αναστάτωση σε 3.500 υποψηφίους δανειολήπτες που ενώ είχαν βρει σπίτι και είχαν λάβει έγκριση από την τράπεζα, δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας και άρα τη διανειακή σύμβαση. Όσοι δεν προλάβουν μέχρι τις 2 Ιουνίου δεν θα επιδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μέσω ίδιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προβλέπει συνολική αναμόρφωση του εθνικού πλαισίου για τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, του ασύλου και των επιστροφών. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνεται η υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπήκους τρίτων χωρών, η οποία θα περιλαμβάνει πλήρη εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας, λήψη βιομετρικών δεδομένων, ελέγχους ασφαλείας και υγειονομικούς ελέγχους. Εισάγεται επίσης και πρόβλεψη για αξιοποίηση κόμφων επιστροφή σε τρίτες χώρες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Επιστροφών. Δεν είναι στόχος να κάνουμε αντιπολίτευση. Στόχος μας είναι να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ήταν ο Άλεξης Τσίπρας στην ομιλία του χθες το βράδυ σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Ωστόσο, έδειξε τον Ιούνιο στο μήνα που θα ανακοινώσει στο νέο πολιτικό φορέα, λέγοντας τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα, έρχεται ο μήνας του θερισμού.
2: New York, New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
4: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League ξεχωρίζει η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26 βαθμούς. Εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ντάνιελ Ποντένσε στο αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την 5η αγωνιστική των play-off τη Super League. Ο Πορτογαλός ποδοσφαιριστής υπέστη διάσηση στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει θέμα καταλληλότητας του κλειστού γυμναστηρίου των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπως ξεκαθάρισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με δήλωσή του τόνισε μεταξύ άλλων ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως των ομάδων που θα συμμετέχουν. Για την 36η αγωνιστική της Premier League, Tottenham και Leeds αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.
5: Σκόμπαρ.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε, τι ε.
7: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
8: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο, δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.
9: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Καλή σας ημέρα. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι το ημερολόγιο της Τρίτης, 12 Μαΐου του 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Επιφάνιος, ο Γερμανός, όχι ο Γερμανός με τα καταστήματα, ο Γερμανός που έχει βαφτιστεί Γερμανός, γιορτάζει και ο Θόδωρος από τα Κύθυρα. Ο ήλιος λάμπει στον ουρανό από τις 6 και 18 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 26 το βράδυ. Είμαστε στη φάση που κάθε μέρα είναι κατά 2 λεπτά μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Είμαστε δηλαδή στη φάση της προχωρημένης άνοιξης.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: αυτό θα μπορούσε να είναι το τραγούδι της ημέρας, γιατί κυκλοφόρησε σαν σήμερα 1967 ένα από τα πιο θρυλικά τραγούδια όλης της σύγχρονης δισκογραφίας, Προκολχάρουμ το συγκρότημα. Μια λευκότερη απόχρωση του χλωμού είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Από πολλά, οπότε επειδή είναι η αεροσυλία να μιλήσω πάνω στους Προκολχάρουμ, θα σας επιβάλλω να ακούσετε μια διασκευή αυτού του τραγουδιού από τον Κάρλος Σαντάνα και τον Steve Winwood, αυτόν τον σπουδαίο Βρετανό κιθαρίστα που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Το ίδιο τραγούδι αλλά σε άλλη εκδοχή. Τι έχουμε να συζητήσουμε? Πρώτον, συζήτηση μεγάλη, πρώτο θέμα στην καθημερινή, το χώρο ταξικό του τουρισμού που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα σε ένα δεύτερο κύκλο διαβούλευσης, ρυθμίζει θέματα διάφορα που αφορούν το μεγάλο φαινόμενο και την μεγάλη μάστιγα του υπερτουρισμού που πλήττει μερικές περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχουν μερικές θετικές ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα η απαγόρευση οποιασδήποτε δόμησης στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό, καλό. Δεύτερον, ότι καθιερώνεται ένας γενικός κόφτης για τα Airbnb προσαρμοσμένος κατά περίσταση. Από εκεί και πέρα πολλές αντιρρήσεις. Πρώτον, η χώρα χωρίζεται σε περιοχές τουριστικά αναπτυγμένες, τουριστικά αναπτυσσόμενες και περιοχές σε πρώιμη ανάπτυξη. Ρυθμίζονται αντίστοιχα τα όρια οικοδόμησης, αλλά υπάρχουν πολλές ενστάσεις, γιατί περιοχές οι οποίες είναι όχι απλώς κορεσμένες αλλά υπερκορεσμένες τουριστικά θεωρούνται αναπτυσσόμενες ή χαμηλής ανάπτυξης και ανοίγει δρόμος οικοδόμησης εκεί. Και υπάρχει βέβαια και η διαμαρτυρία των Κυκλάδων. Οι Κυκλάδες έχουν ζητήσει να μην επιτρέπεται σε κανένα Κύκλαδο νήσι να γίνονται αυτές οι μεγάλες τουριστικές κατά παρέκκληση της νομοθεσίας επενδύσεις που κάνουν τα γιγαντιαία ξενοδοχεία και αποκλείουν ολόκληρες περιοχές και ωραίες παραλίες, αλλά το νομοσχέδιο τις επιτρέπει. Τι άλλο συζητάμε? Ποθενέσχες δημοσιεύτηκε χθες, ως συνήθως, σχήμα και ανέλεγκτα. Προσέξτε τι έγινε, το ξέρετε δηλαδή, το έχετε ακούσει φαντάζομαι. Λίγα λεπτά μετά την δημοσιοποίηση, τη δημοσίευση των Ποθενέσχες, βγήκε ένας αρχηγός πολιτικός και είπε: «Όπα, sorry, ο λογιστής μου ξέχασε να περιλάβει στο Ποθενέσχες μου τις καταθέσεις που έχω σε τράπεζες του εξωτερικού. Το διορθώνω σε λίγο». Συμπέρασμα: κανείς δεν ελέγχει τα Ποθενέσχες πριν δημοσιευτούν. Άρα, τι εξυπηρετεί η δημοσίευση? Να τα δούμε εμείς, να τα τσεκάρουμε μόνοι μας οι πολίτες, και αν βρούμε κάτι που δεν μας αρέσει να κάνουμε μια ανάρτηση στο Facebook? Περί αυτού πρόκειται. Επίσης, στους πολίτες ανατίθεται το κρίσιμο έργο να ψάξουν να βρουν την παλιά δήλωση που έκανε ο πολιτικός πριν μπει στην πολιτική, να τη συγκρίνουν με την καινούρια για να δουν αν πλούτησε ή φτώχινε στη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας. Τον παλιό καλό καιρό λέγαν «κατεβαίνει κάποιος στην πολιτική», δηλαδή κατεβαίνει από κάπου ψηλότερα στην πολιτική. Και συνήθως η πολιτική του κοστίζει, βγαίνει από αυτήν φτωχότερος. Έτσι λέγανε παλιά. Κύριοι, έχουν αλλάξει. Τι άλλο κουβεντιάζουμε? Πράξη δεύτερη, ή εν πάση περιπτώσει πολλωστή, στην κόντρα της Αθήνας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Χθες συνεδρία στο Ανώτατο Διοικητικό Σώμα που έχει την ευθύνη, το Ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο που έχει την ευθύνη της υπηρεσιακής εξέλιξης των δικαστών. Το επίμαχο θέμα ήταν αν οι τρεις εντεταλμένοι Έλληνες εισαγγελείς, των οποίων η θητεία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπου είναι αποσπασμένη, είχε ανανεωθεί από το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 5 χρόνια, θα εγκριθεί και από το δικό μας όργανο που έχει την ευθύνη για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη. Βρέθηκε μια υποτίθεται συμβιβαστική λύση να ανανεωθεί η θητεία τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά όχι για 5, για 2 χρόνια. Περιμένουμε να δούμε πρώτον αν θα το δεχτεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν το δεχτεί, όλα καλά. Αν δεν τον δεχτεί, θα πρέπει να ξαναγίνει διαδικασία. Και στην τελευταία ενεσχάτη λύση, όπως είχε πει η κυρία Κόβεση στους Δελφούς, θα πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είχαμε λόγο να τα κάνουμε όλα αυτά? Αναρωτιέμαι, είναι γυνάτη ή κάτι άλλο που εμποδίζει την ελληνική δικαιοσύνη να κάνει το αυτονόητο? Δηλαδή, αφού τους ανανέωσε για μια 5ετία τη θητεία το Κολέγιο των Ευρωπαϊκών Εισαγγελέων, όχι ένα πρόσωπο, γιατί εμείς να έχουμε αντίρρηση? δημοσκοπήσεις. Μια δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ χτες είναι 21,1 η Νέα Δημοκρατία από 22,8. Όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις των σοβαρών εταιριών αυτό δείχνουν. Υποχώρηση της Νέας Δημοκρατίας. Η ΑΛΚΟ δίνει και στο ΠΑΣΟΚ καθήλωση 11,3 από 12,2. Κανένα κόμμα από τα υπαρκτά δεν κερδίζει. Και αν θέλετε κάτι που βρήκα πιο ενδιαφέρον, είναι μια ειδική ερώτηση. Το ερώτημα είναι, λειτουργεί το κράτος δικαίου στην Ελλάδα? Όχι, λέει το 72%, ναι, λέει το 24%. Και υπάρχει και επόμενη ερώτηση. Το κράτος δικαίου τι ρόλο θα παίξει, δηλαδή η άποψή σας για τα προβλήματα του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, τι ρόλο θα παίξει στην ψήφο σας? 48% λένε ότι η ψήφο τους θα επηρεαστεί από θέματα διαφάνειας και κράτους δικαίου, 40% από την οικονομία. Ενδιαφέρον, πρωτοφανές θα έλεγα. Και στο πεδίο των νέων κομμάτων διαβάζω σήμερα στην Ωστέντορα, στην Καθημερινή γράφει, ανακάλυψε ένα κανάλι στο YouTube που προωθεί την υποψηφιότητα Καριστιανού, το κόμμα Καριστιανού, με βιντεάκια που έχουν ωραίους τίτλους. Πλαστά τα γκάλοπ, το μπάζωμα τέλειωσε, το σύστημα καταραίει, έρχεται η γυναίκα τιμωρός, και φυσικά υπάρχει και ένα βιντεάκι για τα εμβόλια για τον COVID, διότι αντισυστημικός, αν δεν είσαι και αντιεμβολιαστής, είναι σαν τι να πω, σουβλάκι χωρίς τηγανιτές πατάτες. Η εντυπωσιακή εμφάνιση της ημέρας φυσικά ήταν από τον Αλέξη Τσίπρα χτες στο θέατρο της Ρεματιάς, όπου παραφράζοντας τον Λένιν είπε, τον Μάρτιο ήταν νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι αργά, τώρα είναι η ώρα, και προσδιορίσε την ίδρυση του κόμματός τους, του νέου του πολιτικού σχήματος, για τον μήνα Θερίστη, τον Ιούνιο δηλαδή. Το μόνο που εγώ μένει να μάθουμε είναι αν θα είναι δίδυμος ή καρκίνος το κόμμα αυτό. Κώστα Ζαχαριάδη στην τηλεφωνική γραμμή. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλημέρα κύριε Ζαχαριάδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Το ερώτημα που κυκλοφορεί γύρω-γύρω είναι, βλέποντας, ακούγοντας τον Αλέξη Τσίπρα, βλέποντας και το ακροατήριό του, γεννιέται το ερώτημα, δηλαδή τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας? Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, έκανε ένα γύρο και ξαναγύρισε για να ξαναμαζέψει το ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του?
1: Όπου επειδή παρευρέθηκα χθες εκεί, δεν είδα.
0: Σας είδα.
1: Είδα βεβαίως και πολλοί κόσμο προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είδα και άλλους. Και αυτό αποτυπώθηκε καταρχήν στο πάνελ και στους ομιλητές. Και επειδή ξέρετε, είστε έμπειρος δημοσιογράφος και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναλάβει μια σειρά από εργασίες και στο Ινστιτούτο, στο Μανιφέστο, ο κύριος Κακαντάρης, δεν ήταν από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτή την έννοια δεν θα έβλεπα αυτή την πρόκληση, η οποία αναπτύσσεται στον ευρύτερο χώρο, και έτσι την αντιμετωπίζω εγώ, ως μια συζήτηση, ένα άθροισμα του παρελθόντος, αλλά μιας ευκαιρίας και μιας μεγάλης πρόκλησης του μέλλοντος. Και νομίζω ότι η κοινωνία είναι αυτή η οποία θα καθορίσει το αν ένα εγχείρημα μπορεί να πάει καλά ή καλύτερα ή πολύ καλά.
0: Εννοείται, ούτε συζήτηση. Αυτό είναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά
1: από εκεί και πέρα, εγώ δεν εκπρόσωπο τον Αλέξη Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Προφανώς. Δεν σας το αναθέτω να τον εκπροσωπήσετε, απλώς συζητάμε.
1: Δεν θέλω να πω τη λέξη είναι λάθος, αλλά δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ ότι αυτό είναι μια δεύτερη επανάληψη του δικού μου μας κόμματος στο παρελθόν.
0: Η εκδοχή που ακούω είναι ότι στην πραγματικότητα, επειδή οι προσπάθειες διεύρυνσης ή επανατοποθέτησης του ΣΥΡΙΖΑ οι προηγούμενες απέτυχαν, γίνεται μια προσπάθεια αυτό να γίνει με αυτή τη μορφή, δηλαδή με τη μορφή ενός νέου σχήματος, το οποίο πιο εύκολα μπορεί να προσελκύσει νέες δυνάμεις. Μπορεί.
1: Κοιτάξτε, είναι δύο χωριστά ζητήματα και δύο χωριστά κεφάλαια. Το ένα είναι το ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το καλοκαίρι του 23 είχε μία απαξίωση στην κοινή γνώμη, λόγω και της ηγεσίας εκείνη την περίοδο και λόγω απανωτών διασπάσεων, αλλά και προβλημάτων που ερχόντουσαν από το παρελθόν. Γι' αυτό, παρά την πολύ σοβαρή προσπάθεια που έχει κάνει ο Σοκράτης Φάμελος, και νομίζω όλοι το αναγνωρίζουν αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μπορέσει να ανακάμψει. Η προσπάθεια που κάνει ο Αλέξης Τσίπρας την τελευταία χρονική περίοδο είναι μια άλλη προσπάθεια, που νομίζω κάποια στιγμή θα το φωνάξετε και το ραδιόφωνο και θα σας τα πει ο ίδιος, γιατί εγώ Δεν μπορώ και δεν θέλω να τον εκπροσωπήσω. Θα την ομιλία μου να τον πάρετε, θα έρθει με χαρά.
0: Το ερώτημα τώρα είναι, OK, τα του Αλέξη Τσίπρα στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά για εσάς τους υπόλοιπους υπάρχει ένα θέμα.
1: Δεν είναι προσωπική υπόθεση, είναι ζήτημα χώρου και παραταξιακής αντίληψης.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι όλοι όσοι συμφωνούμε στην εκτός του ΠΑΣΟΚ προοδευτική αντιπολίτευση, το λέγεται ΠΑΣΟΚ, πήρε τις αποφάσεις στο συνεδριό του και είναι απολύτως σεβαστές. Ότι πάνε μόνοι τους να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία με μία ψήφο διαφορά, ή όπως είπε χθες ο κύριος Τσουκαλάς, και να χάσουν με λίγες ψήφους δεν πειράζει, μπορούν να κερδίσουν την επόμενη φορά. Για όμως τους υπόλοιπους υπάρχει ένας στόχος. Να υπάρξει ενότητα, να υπάρξει υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών. Σε αυτό προφανώς δεν μπερδεύουμε τον πόη μας με τη θεία μας. Κατανοούμε απολύτως ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός και ο στόχος δεν είναι αυτό που είπε χθες ο κύριος Καλάς για το ΠΑΣΟΚ, να πούμε λίγο δεύτερη για να μπορέσουμε μετά κάποια στιγμή να πούμε πρώτη, αλλά είναι να νικήσουμε. Διότι αν συμφωνούμε όλοι ότι η χώρα έχει σοβαρά προβλήματα από την ακρίβεια και λόγω της κυβέρνησης, το κράτος δικαίου, που μόνο για την Τράπεζα της Ελλάδας υπάρχουν ανανεώσεις σε τρεις συνεχόμενες εξαιρετικές θητείες. Άμα είναι άλλοι θεσμοί, δεν έχει ανανεώσει και ούτω καθεξής. Και τότε πρέπει να μπει ο πολιτικός στόχος της πολιτικής αλλαγής με την πολιτική ανατροπή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτό που σας ρώτησα βασικά έχει το θέμα μου είναι ότι όλοι συζητούν αυτόν τον καιρό ότι έχει βρεθεί για μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια δυσάρεστη θέση. Όλοι υποψιαζόμαστε ότι μια σειρά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, περιλαμβάνω και εσάς, είσαστε με το ένα πόδι έτοιμοι να δείτε, να μεταφερθείτε στο σχήμα του Αλέξη Τσίπρα, και συνεπώς ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή μοιάζει με μεταβατικό σταθμό, δηλαδή με ένα κόμμα που είναι κόμμα και δεν είναι κόμμα, είναι κάτι σαν ένα κόμμα σε μετάβαση για να γίνει κάτι άλλο.
1: Εγώ δεν το αντιμετωπίζω ιδίως τα μεγάλα ζητήματα στην πολιτική με όρους προσωπικούς. Υπάρχει μια μεγάλη αγωνία σε όλο τον προοδευτικό χώρο. Τι θα γίνει? Αυτό που λέει ο κόσμος, κάντε κάτι. Σε αυτά τα πλαίσια είναι σημαντική η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Σε αυτά τα πλαίσια πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες συζητήσεις, ώστε πηγαίνοντας προς τις εκλογές ο χώρος να είναι ενωμένος, συστηρωμένος και με ένα ψηφοδέλτιο. Δεν μπορεί να πάει ο χώρος με 16 ψηφοδέλτια. Αυτό θα είναι χρυσή χορηγία στο Μητσοτάκη και θα είναι γελιοποίηση όλων όσων θα επιλέξουν διαφορετικές στρατηγικές. Άρα εδώ ξέρουμε με σαφήνεια το πού θέλουμε να πάμε. Δεν έχουμε συμφωνήσει ή δεν ξέρουμε το πώς θα το κάνουμε. Νομίζω ότι είναι η ώρα και τον Μάη και τον Ιούνιο να ληφθούν τελικές αποφάσεις, διότι διαβάζετε κι εσείς τον τύπο από πρωτοσέλιδα τις διαρροές ότι είναι πιθανό και είναι και πρόκληση της αντιπολίτευσης να γίνουν οι εκλογές το συντομότερο δυνατό. Δεν γίνεται να ζητάς εκλογές άμεσα, τώρα, σήμερα, και στο ερώτημα τι θα κάνεις και πώς θα το κάνεις στον τελικό σταθμό τι θα κάνεις, να μην έχεις πλέον διαμορφωμένες απαντήσεις 100%. Νομίζω ότι είμαστε σε αυτή τη φάση και εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο της πολιτικής τοποθέτησης, τοποθετούμαστε με θετικό τρόπο στην ενότητα και την ανασύνθεση του ευρύτερου χώρου. Δεν έχουμε το μέγεθος να επιβάλλουμε τη λύση, να πούμε ότι παιδιά αυτό είναι σε όποιον αρέσει, σε όποιον δεν αρέσει. Η επιλογή μας όμως είναι να μην λειτουργήσουμε ανασταλτικά, αλλά να λειτουργήσουμε με θετικό τρόπο σε αυτή την πρόκληση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαχαριάδη. Νομίζω ότι θα έχουμε να λέμε το επόμενο διάστημα ξανά μετά από καιρό. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Υδρομαρή. Το βάλε! Το βάλε!
3: Από κάρφωμα!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!

0: ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

0: τρέξει.
1: Παίζει να βγει και πρώτος.
0: Μπράβο, πατέρα σου.
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Οστεομούβ.
2: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Κεσαριανή προς το Βύρονα λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Γαλάτσι, στη λεωφόρο Χριστού στο Σκαραμαγκά και στην Παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε χθες το πρωί σε τράπεζα στην Τηθωρέα. Οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ όπλισμα, ενώ βρέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν αρπάξει από την τράπεζα. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως ανέφερε, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Την αρχική προθεσμία μέχρι τις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα το Πρωθυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ. Φορτηγό έπεσε σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, ρίχνοντας το εμπόρευμα αλλά και τα ψυγεία. Δεν υπήρξε τραυματισμός. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του ορμού με τη συνδρομή του Ισραήλ. Και ο καιρός, έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
6: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
5: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
7: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
8: Όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
9: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
10: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
11: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26 2681-0613.
12: Από το 1984 η Inoxar σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxart μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxart, στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά, Άλλων 13. Επισκεφτείτε μας στο inoxart.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 27 185. Inoxart, η αισθητική της αντοχής.
13: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Onirom Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Onirom Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Onirom Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
14: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
15: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
16: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 26 82 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
17: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση.

0: 8.35 7.34 και 26.82 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τον καθηγητή Χριστό Ροζάκη που τα έχει χειριστεί.

Επίσης να σας θυμίσω, ρίξτε μια ματιά στο nbg.gr ή περάστε από ένα κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας, ρωτήστε έναν επαγγελματικό σύμβουλο, γιατί τρέχει το πρόγραμμα χρηματοδότησης για μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ3. Η Εθνική Τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα να εξασφαλίσετε έτσι μια ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου, είτε για κεφάλαιο κίνησης είτε για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Και για όσους αγαπούμε το ποδόσφαιρο, μην το ξεχνάτε, έρχεται ο τελικός του Champions League, αφού προηγουμένως έρθει ο τελικός της Eurovision. Στο Champions League μπορείτε να πάτε, μπορείτε να δείτε αυτό το τελικό, μπαίνετε στο COSMOTE.COM.app, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και, ποιος ξέρει, στην κλήρωση μπορεί να είστε εσείς. Αυτός που θα κερδίσει ένα τριήμερο στη Βουδαπέστη, όλα πληρωμένα, συν η ευχαρίστηση να δει τον τελικό του Champions League από το γήπεδο.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλέ ταχύτητε ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλία, χωρί δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητή τη χώρα από την Ούπλα και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έω τι 31 Μαου και πάρε 2 μήνε δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
1: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
2: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα.

0: φροντίδα.
1: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Μπαγκατέλ Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, του Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα.

0: Διαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatel.com.
1: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
2: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
1: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Όπως είχα προαναγγείλει στην τηλεφωνική γραμμή, είναι ο καθηγητής Χριστός Ροζάκης. Γιατί έχει ανοίξει μια κουβέντα με αφορμή αυτά τα δημοσιεύματα που δεν διαψεύδονται, ότι θα έρθει σε λίγο στην τουρκική εθνοσυνέλευση ένα νομοσχέδιο που θα κάνει μια συνολική ρύθμιση του θέματος των θαλασσίων ζωνών, που η Τουρκία θεωρεί ότι δικαιούται να έχει μονομερής ρύθμιση και των χωρικών της υδάτων και της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Ο κ. Ροζάκης έχει χειριστεί αυτά τα θέματα, καταρχήν και ακαδημαϊκά, αλλά και ως υφυπουργός εξωτερικών παλιότερα και ως μέλος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επίσης. Καλημέρα κύριε Ροζάκη.
6: Καλημέρα κύριε Τίμα.
5: Καταρχήν να σας ρωτήσω αυτό, εφόσον δεν έχει διαψευστεί, άρα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι επιβεβαιωμένη η είδηση ότι η Τουρκία έχει αυτήν την πρόθεση να φέρει αυτά τα θέματα προς ρύθμιση στη Βουλή. Είναι θέματα που ρυθμίζονται έτσι με ένα νόμο?
6: Δεν είναι θέματα που ρυθμίζονται με ένα νόμο, είναι θέματα του δικαίου.
5: Ναι.
6: Τα θέματα του δικαίου με την εξαίρεση της αιγαλίτιδας ζώνης δεν είναι μονομερή. Όταν υπάρχουν μάλιστα αντικείμενα κράτη όπως είναι το κράτος της Ελλάδας.
5: Ναι. Γιατί λοιπόν, αν είναι έτσι, να κάνουμε και εμείς ένα νόμο και να...
6: Φυσικά. είναι ο παραλογισμός του ανταγωνισμού ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι κακώς η Τουρκία αναλαμβάνει αυτό την πρωτοβουλία, διότι πρόκειται απλώς για διεκδικήσεις και όχι για δικαιώματα. Mm-hmm. Δεν αποκτά δικαιώματα δηλαδή με το να αποκτήσει έναν εσωτερικό νόμο. Απλώς ικανοποιεί έναν.

0: στην Ελλάδα, αποκλεισμό από την Ανατολική Μεσόγειο, και κάνει μια κίνηση έστω και σπασμωδική για να σπάσει αυτή την εικαζόμενη περικύκλωση.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μύθος, διότι ούτε το Ισραήλ, ούτε η Κύπρος και η Ελλάδα επιδιώκουν να περικυκλώσουν την Τουρκία, διότι αυτή τη στιγμή θα ήταν ένα απονενοημένο διάστημα. Τι να κάνουν, να κάνουν πόλεμο εναντίον της Τουρκίας? Ούτε το Ισραήλ δεν το επιχειρήσει αυτό.
0: Ναι.
1: Ως εκ τούτου, αυτή η περικύκλωση είναι φαντασιακή. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Βεβαίως έχουν μονές οι Τούρκοι, οι οποίες εκδηλώνονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν εξυπηρετείται αυτή η επιθετική ενέργεια της Τουρκίας για προσβολή των δικαιωμάτων. Το δικαιωμάτων μας πρόκειται όταν μιλάνε για την ταύτιση του νόμου αυτού με τη γαλάζια πατρίδα. Καταλαβαίνετε ότι είναι υπερβολικές οι αξιώσεις, ακόμα και ως αξιώσεις. Δηλαδή, όπως σας είπα στην αρχή, πρόκειται περί διεκδικήσεων και όχι περί δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου, και τα ίδια οι διεκδικήσεις είναι ακραίες. Διότι όταν χωρίζεις το Αιγαίο στη μέση, στον 25ο παράλληλο, όπου περιλαμβάνεις όλα τα ακραία ελληνικά νησιά, λόγου χάρη στη δική σου υπαγωγή της δικαιοδοσίας, και καταλαβαίνετε ότι δεν στέκει με κανένα θεό αυτή η ιστορία. Βεβαίως, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι και η Ελλάδα έχει το μερίδιο της ευθύνης με τον εθνικό χωριοταξικό σχεδιασμό που υπέβαλε. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα, διότι εκεί είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία μας υποχρέωσε να υποβάλουμε ένα σχέδιο. Το οποίο φυσικά εμείς επιλέξαμε να το κάνουμε ακραίο. Αλλά η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να επιχειρήσει έναν εσωτερικό νόμο, ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να παρουσιάζει μια εικόνα των διεκδικήσεών της, τις οποίες δεν προκαλεί κανένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο υπόψη. Δεν κατοχυρώνει δηλαδή κανένα δικαίωμα με αυτό που κάνει.
0: Ναι. Εννοείται ότι αν ποτέ αυτή η υπόθεση αχθεί σε κάποιο διεθνές δικαστήριο, στη Χάγη ας πούμε, δεν πρόκειται το δικαστήριο της Χάγης να πάρει υπόψη του ότι υπάρχει και ένας νόμος εσωτερικός της Τουρκίας που λέει αυτό.
1: Οπωσδήποτε η Τουρκία θα τον υπεκαλεστεί τον νόμο αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έχει καμία βαρύτητα απέναντι στη δικαστική απόφαση αυτός ο νόμος. Δεν αποτελεί προηγούμενο δηλαδή το οποίο να κατοχυρώνει δικαιώματα.
0: Ναι.
1: Απλώς σας λέω και πάλι, διεκδικήσεις φανερώνει και τίποτε άλλο.
0: Παρακολουθείτε εξ αποστάσεως τα τουρκικά πράγματα, μοιραία, αφού ασχολείστε με αυτά τα θέματα και τα παρακολουθείτε. Υπάρχει ένα ερώτημα. Η Τουρκία, λέει μια θεωρία, και στο εσωτερικό της Τουρκίας συζητείτε έτσι, έχει αυτή τη στιγμή ένα σωρό μπελάδες στο κεφάλι της, ένα σωρό κινδύνους ασφαλείας, και λόγω του πολέμου στον Περσικό αλλά και πριν από αυτόν. Έχει τα σύνορά της ανατολικά, νότια και βόρειο ανατολικά, κρύβουν πραγματικές απειλές. Τι είναι αυτή η αιμονή να τα βάζει με τη μόνη χώρα με την οποία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο και απειλή, που είναι η Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, τα βάζει με όλες τις χώρες. Δεν τα βάζει μόνο με την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είναι προτεραιότητά της, βασικά, μην νομίζετε. Απλώς φυσικά πιστεύει ότι πρέπει να κατοχυρώσει τώρα τα δικαιώματά της και σε περιοχές οι οποίες είναι οι εναπομείνωσες περιοχές, οι οποίες δεν έχουν παρουσιάσει πρόβλημα. Αλλά ουδέποτε η Τουρκία δεν θεώρησε το ελληνικό θέμα ως πρωτεύον θέμα. Είναι για αυτή δευτερεύον θέμα, διότι το μέλλον της, έτσι όπως εξελίχθηκε μετά από την αποτυχία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται στην Ασία, δεν βρίσκεται στην Ευρώπη. Η Ελλάδα παρόλα αυτά, για το μικρό ποσοστό του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Τουρκίας που απομένει, διότι υπάρχει ακόμα αυτή η ελπίδα, όχι για πλήρη ένταξη βεβαίως, αλλά για βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύτιμο μέλος και ως εκ τούτου δεν θα επιχειρήσει ποτέ να κάνει κάτι το οποίο θα υπερβαίνει τα όρια. Θα κάνει αυτό το είδος πραστικές ή τις συμβολικές κινήσεις, όπως εσωτερικούς νόμους ή θα γαλάζει πατρίδες κτλ. Αλλά δεν πρόκειται ποτέ να μας επιτεθεί. Αυτό είναι το θέμα. Ότι η επίθεση αντίον της Ελλάδας, ενώ η ένοπλη επίθεση, σημαίνει πλήρη απομάκρυνση από όλη τη Δύση.
0: Ναι.
1: Και εφόσον η Τουρκία δεν έχει αποφασίσει ποια θέση θα πάρει οριστικά στις σχέσεις με τη Δύση, mm-hmm. όπως και τον άλλο κόσμο, μοιραία υπολογίζει για την Ελλάδα ως μέλος της Δύσης.
0: Ναι, ας, είναι ένας υπολογισμός αυτός, να δούμε. Βέβαια, οι εσωτερικές εξελίξεις στην Τουρκία είναι πάντα. Δεν ισχύει αυτό που λέει, έλεγε παλιά ο Τσότσιλ, νομίζω το είχε πει, ότι η Τουρκία είναι ένας γρίφος, ένα μυστήριο τυλιγμένο σε ένα ένιγμα κλεισμένο μέσα σε ένα μυστήριο. Αλλά δεν είναι τόσο πολύ, αλλά είναι μερικές φορές οι κινήσεις εκεί είναι μυστήριες. Κύριε Ροζάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε.
0: Καλημέρα.

0: τελευταία σελίδα του ημερολογίου. Ξεκινήσαμε με Νίκο Γκάτσο. Είναι η μέρα της μνήμης του. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν 21 χρόνια. Τελειώνουμε με Νίκο Γκάτσο. Αυτό, ο Γιάννης ο Φωνιάς, είναι ένα ξεχωριστό, νομίζω, τραγούδι. Έχει αυτή την αρετή πέρα από την μουσική και πέρα από τον τρόπο που το λέει ο Μανώλης Μητσιάς. Είναι ότι είναι ένα τραγούδι που στα ούτε τρία λεπτά της διαρκείας του είναι σαν να συμπυκνώνει ένα μυθιστόρημα ή μια νοέλα, μια ιστορία. Σας θυμίζω ότι αν αγαπάτε το ποδόσφαιρο, ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη όπου θα παιχτεί ο τελικός του Champions League είναι μια εμπειρία που, αν σας τύχει, ασφαλώς θα την απολαύσετε. Ακόμη και αν δεν αγαπάτε τόσο το ποδόσφαιρο, θα ήταν μια εμπειρία ανεπανάληπτη. Λοιπόν, ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, με τα πάντα πληρωμένα. Μπαίνετε στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και ζείτε την εμπειρία. Να σας θυμίσω επίσης ότι η Εθνική Τράπεζα τρέχει ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης για μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας, ΤΕΠΙΧ 3. Η χρηματοδότηση δίνεται χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο λόγω εγγύησης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και με επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα πρώτα δύο χρόνια. Και υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. δρόμους. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alfa.gr/bonus.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννίδης. Συνεχίζονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Γαλατσίου, στην παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στο κέντρο της Αθήνας, στις λεωφόρους Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου και στα δύο ρεύματα Καλλιρόης και Αρδιτού. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής βρίσκονται εδώ και λίγες ώρες και οι 8 συλληφθέντες ένοπλης αιστείας που έγινε χθες το πρωί σε τράπεζα στην Διθωρέα Φθιώτιδας. Οι 5 εξ αυτών συλλήφθησαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία. Επάνω τους βρέθηκαν χειροβομβίδες και ηλία περίπου 200.000 ευρώ. Αργότερα, σε άλλη επιχείρηση στην Αττική και την Βιωτία, συλλήφθησαν και οι υπόλοιποι τρεις δράστες, πάνω στους οποίους βρέθηκε βαρύς οπλισμός και συγκεκριμένα ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια. Οι συλληφθέντες εξετάζονται και για την ένοπλη ληστεία που είχε γίνει πέρσι τον Απρίλιο σε τράπεζα στην κατοχή Ετωλό Ακαρνανίας. Η ελληνική αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει ανακοινώσεις 4 το απόγευμα για την υπόθεση. Το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες, μια μεγάλη και άλλες μικρές. Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν πληροφορίες για τυχόν διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων και με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες, ο κ. Χρυσοχοίδης δήλωσε: μπορεί και να συνδέονται και με κάτι άλλο, αλλά αυτά θα τα βρουν οι δικαστές και οι εισαγγελείς. Οι περισσότεροι έχουν απασχολήσει με αδικήματα την αστυνομία. Μιλάμε για μικρές ηλικίες από 24 έως 33 ετών, τόνισε στον Sky εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημοχλίδου. Πρόσθεσε ότι η αστυνομία αναζητά και άλλα άτομα. Την αρχική προθεσμία στις 31 Αυγούστου επαναφέρει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για όσους έχουν λάβει έγκριση επιδότησης για την αγορά κατοικίας μέσω του προγράμματος Σπίτι Μου 2, προκειμένου να υπογράψουν σύμβαση με την τράπεζα. Στις 28 Απριλίου το Υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι επισπεύδει την ημερομηνία έως και τις 2 Ιανουαρίου, προκαλώντας αναστάτωση σε 3.500 υποψηφίους δανειολήπτες που ενώ είχαν βρει σπίτι και είχαν λάβει έγκριση από την τράπεζα, δεν είχαν ακόμη υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας, άρα και δανειακή σύμβαση. Όσοι δεν προλάβουν έως 2 Ιουνίου και δεν θα επιδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά μέσω ίδιων πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Συνέντευξη τύπου για την πορεία μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι το τέλος του έτους θα παραχωρήσουν σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Εχθές, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, συζητήθηκαν οι αγροτικές ενισχύσεις και η πορεία αντιμετώπιση των ζωονόσων. Στο μεταξύ, σήμερα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί και τηλεδιάσκεψη των κτηνοτρόφων της Λέσβου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρο Πρωτοψάλτη. Θα συζητηθεί το αίτημα για εμβολιασμό στις εκτροφές ώστε να μην σφαγιαστούν τα κοπάδια όπου καταγράφονται θετικά κρούσματα αφθόδους πυρετού. Ο εμβολιασμός των ζώων αντί των σφαγών, καθώς και οι άμεσες αποζημιώσεις, είναι τα κύρια αιτήματα των κτηνοτρόφων του νησιού, οι οποίοι εχθές συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους με συγκέντρωση έξω από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και συμβολικό αποκλεισμό της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προβλέπει τη συνολική αναμόρφωση του εθνικού πλαισίου για τη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, του ασύλου και των επιστροφών. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνεται η υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπηκόους τρίτων χωρών, η οποία θα περιλαμβάνει πλήρη εξακρίβωση στοιχείων ταυτότητας, λήψη βιομετρικών δεδομένων, ελέγχους ασφαλείας και υγειονομικούς ελέγχους. Εισάγεται επίσης και η πρόβλεψη για αξιοποίηση κόμβων επιστροφής σε τρίτες χώρες σύμφωνα με τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο προκήρυξε για αύριο Τετάρτη η ΑΔΔΗ με συγκέντρωση στην Αθήνα 10.30 στην πλατεία Κλαφθμόνος. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη σταβούρι από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σταβούρι ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί, βόρειο-δυτικοί 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και θα πάμε συντροφιά περίπου μία ώρα και κάτι λιγότερο μέχρι τις 12, 12 παρά 5. Αυτά τα χρόνια που χρεώθηκε.

Λοιπόν, είμαστε στον απόϊχο, προσωπικά είμαι στον απόϊχο της επιτυχημένης εκδήλωσης που κάναμε με την εφημερίδα, με τη Δημοκρατική Φωνή. Η Δημοκρατία στο Στόχαστρο, η Κοινωνία στο Περιθώριο, το Σάββατο, στα Παλιά Σφαγεία, στο Ναυτικό Μουσείο, στο Δημοτικό Ναυτικό Μουσείο της Πρέβεζας. Εξαίρετοι ομιλητές, μια εκδήλωση η οποία είχαμε στόχο να προβληματίσει όσους την παρακολουθήσουν και διαζώσεις και διαδικτυακά. Θέλω από το μικρόφωνο, αφού μου δίνετε την ευκαιρία εδώ στην εκπομπή, να ευχαριστήσω θερμά τον Μιχάλη Μίχο, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, πρώτη στα φύλλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και υπεύθυνο του Prisma Radio 91.6 και προφανώς και του Prevza Today.gr για την βοήθεια, τη σημαντική βοήθεια στο τεχνικό κομμάτι, ώστε να βγει η εικόνα σε εσάς, στους φίλους που για κάποιους λόγους είτε ήταν μακριά είτε έλειπαν εκείνη τη μέρα από την πόλη της Πρέβεζας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όμως προφανώς όλους όσους ήρθαν, φίλους του εντύπου, συνδρομητές, συμπολίτες, εκπροσώπους φορέων, συλλογικοτήτων, κομμάτων. Νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον η εκδήλωση και βέβαια πρότιστα και τους ομιλητές και τις ομιλήτριες που στήριξαν αυτήν την πολύ όμορφη εκδήλωση του Σαββάτου. Τώρα έχουμε διάφορες εξελίξεις, καθώς στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό έχουμε την αναδιάταξη των κομμάτων και βέβαια τις εξελίξεις και με το νέο πολιτικό υποκείμενο του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Οι συνεργάτες του κύριου Τσίπρα δημιούργησαν μια εκδήλωση μαζική χθες Δευτέρα στο Θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, όπου έκανε και χαιρετισμό ο Αλέξης Τσίπρας στην εκδήλωση αυτή, η οποία ήταν όντως μαζική, και είμαστε εν αναμονή και της τυπικής ανακοίνωσης τις επόμενες μέρες, μάλλον μέσα στις αρχές Ιουνίου, του νέου κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Λοιπόν, στείλτε μας όμως και τα μηνύματά σας. Πληκτρολογείτε πολύ εύκολα Χρήστος Τσούτσης στο ίδιο έργο θεατές σε Facebook, Twitter και Instagram, για να βάζουμε και από εκεί τα δικά σας ερωτήματα, ό,τι σας ενδιαφέρει να μεταφέρουμε εδώ από τα μικρόφωνα του Prisma Radio 91.6.

0: ταξίδα ξανά. Του κρατούσες το χέρι σφιχτά.
1: Κι όπως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
2: Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες
3: φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
4: Και ξέρεις εγώ προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά. Να τα αγγίξεις κι εσύ.
5: Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη. Και τρέξες γρήγορα κάπου

Έχουμε όμως εξελίξεις και στην γειτονική μας και αγαπημένη πόλη την Άρτα, καθώς γίνεται μια συζήτηση αρκετά σοβαρή αναφορικά με την αξιοποίηση του στρατοπέδου Βερσή.

Και είχαμε και την παρέμβαση του Δημάρχου Αρτέων, του κυρίου Σαφάκα. Είχε προηγηθεί αναλυτική συζήτηση που κοινοποιήθηκε και στα μέσα ενημέρωσης και βέβαια κορυφώθηκε και εντός των συνοδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου οι απόψεις για το συγκεκριμένο θέμα ήταν πολλές και από αρκετούς εκπροσώπους φορέων και κομμάτων. Προφανώς και ο κύριος Στήλιος έχει τοποθετηθεί για το συγκεκριμένο ζήτημα, κάποιοι του επιρρύπτουν ευθύνες. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα αυτό που απασχολεί τους Αρτινούς, η αλήθεια είναι. Και αφού είπα και για την Άρτα, να πω και την καλημέρα μας στους φίλους ακροατές που μας ακούν στην περιοχή της Άρτας, όπως καλημέρα να πούμε και στους φίλους που μας ακούν στην Αιτωλοκαρνανία, στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα και σε όσους φυσικά μας ακούτε και διαδικτυακά. We'll be right back.

Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε κάποια σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε πολλά να πούμε και για την εκδήλωση του Σαββάτου με αυτούς τους εξαιρετικούς ομιλητές. Πραγματικά, τι να πω για τον κύριο Ράμο, για τον Δημήτρη Ινδαρέ, για την κυρία Αποστολάκη, για τον Γαβρίλη το Σακελαρίδη, τον Διονύση το Τεμπονέρα και την αγαπητή φίλη, την Όλγα τη Λαφαζάνη, τον Κώστα του Γεννιδιά. Ήταν πραγματικά ένα πολύ ωραίο πάνελ και φυσικά το συντονισμό είχε και ο συνάδελφος δημοσιογράφος ο Μινάς Κωνσταντίνου. Αλλά επιστρέφοντας από τις διαφημίσεις θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε και με τον σημερινό μας καλεσμένο, ο λόγος για τον Κωστή Καρπόζηλο, καθηγητή ιστορικό, έναν άνθρωπο τον οποίον εκτιμούμε και την σκέψη του και τη συλλογιστική του για τα πράγματα σε μια περίοδο αρκετά δύσκολη και πυκνή παράλληλα από τις διεθνείς και εγχώριες εξελίξεις. Νομίζω η άποψη του φίλου Κωστή για την κατάσταση που διαμορφώνεται τόσο με την καταπάτηση ορισμένων δικαιωμάτων και την περιθωριοποίηση του κράτους δικαίου στη χώρα μας, όσο και με τις διεθνείς εξελίξεις και όπως αυτές διαμορφώνονται λόγω και του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Γι' αυτά ακριβώς τα στοιχεία και τα δεδομένα νομίζω η κουβέντα θα έχει νόημα που θα ακολουθήσει. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Prisma Radio 91.6 και παράλληλα, όπως προανέφερα και πριν, στείλτε μας και τα μηνύματά σας έτσι ώστε να παίρνουμε και το δικό σας feedback.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
2: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: Η νέα εποχή έφτασε.
4: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: InfoNet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
8: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
9: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
11: Υποδήματα STEP.
12: Μόδα.
11: Ποιότητα.
12: Επωνυμία.
11: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
13: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
11: Geox,
13: Lacoste,
11: Gant,
13: Replay,
11: Sakiris Malas,
13: US Polo,
11: Boss,
13: Cricket,
11: Damiani,
13: Skechers,
11: Versace,
13: Robinson
11: και πολλές άλλες.
13: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
11: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
13: Αερόσολα,
11: Piccadilly, Maxi Therapy,
13: Pace Comfort,
11: Skechers Memory Foam.
13: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
11: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
13: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
11: και σκουφά.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91 και 6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης.

Σε πολύ λίγο, όπως έχουμε αναγγείλει και στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, θα έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον ιστορικό και καθηγητή, τον φίλο Κωστή Καρπόζηλο και συγγραφέα. Ο Κωστής Καρπόζηλος θα έρθει στην τηλεφωνική μας συντροφιά για να σχολιάσουμε την κατάσταση που επικρατεί γύρω μας και βέβαια να ακούσουμε το ευεργεστατωμένο σχόλιο του και την άποψή του για την κατάσταση κρίσης που επικρατεί τόσο στους θεσμούς όσο και στην κοινωνία, τις διεξόδους που αναζητούμε όλοι για να βγούμε από αυτήν την δυστοπία στην οποία ζούμε και

0: είναι ένα παράδοξο, ένα τρομερό παράδοξο.
1: Για να το κάνουμε λιανά στον κόσμο, όταν λέμε ότι πάει καλά η παραγωγή, πόσα νέα βιβλία τυπώνονται κάθε χρόνο?
0: Λοιπόν, για να μην πω κάθε χρόνο, που τυπώνονται περίπου 11.000 τίτλοι κάθε χρόνο.
1: 11.000 τίτλοι βιβλίων στα ελληνικά κάθε χρόνο.
0: Στα ελληνικά. Να το πούμε διαφορετικά, ότι κάθε μέρα του χρόνου κυκλοφορούν 30 καινούργιοι τίτλοι. Συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου και τη Κυριακή. Κάθε ημέρα από τι 365 κυκλοφορούν 30 νέα βιβλία.
1: Και πόσα από αυτά καταλήγουν στους αναγνώστες? Δηλαδή, προφανώς οι εταιρείες οι εκδοτικές πρέπει να είναι πάρα πολύ πλούσιες με τέτοια παραγωγή.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι. Και μάλιστα οι τιμές των βιβλίων παραμένουν πάρα πολύ χαμηλές και αυτό γίνεται εις βάρος των εκδοτών. Μάλιστα, η μέση αύξηση του βιβλίου τα τελευταία 5 χρόνια είναι πολύ κάτω από τον πληθωρισμό. Σημαίνει ότι οι εκδότες απορροφούν το κόστος, το περιθώριο κέρδος μικραίνει πάρα πολύ. Και η αγορά λειτουργεί οριακά. Μάλιστα αυτό πρόκειται, κατά την άποψή μου τέλος πάντων, να φανεί παραμέσως επόμενα χρόνια, ένα ή δύο χρόνια, γιατί πραγματικά είμαστε στα όρια μας. Κανένας δεν θέλει να αυξήσει ξαφνικά τις τιμές, γιατί ξέρουν ότι δεν συμφέρει κανέναν. Δεν θα αγοράζονται τα βιβλία, πάρα πολύ απλά. Και είναι 30 βιβλία την ημέρα, εκ των οποίων, ας πούμε, 5 με 6 μυθιστορήματα την ημέρα, είναι πάρα πολλά για μια αγορά που έχει δυστυχώς το χαμηλότερο ποσοστό αναγνωστών στην Ευρώπη.
1: Δηλαδή, πόσοι άνθρωποι από τον ενεργό πληθυσμό είναι αναγνώστες ποσοστιαία?
0: Λοιπόν, να το πούμε ότι το 35%.
1: Το 35% είπατε.
0: Όχι, ναι, το 35% δεν έχει διαβάσει ποτέ του κανένα βιβλίο. Mm-hmm. Ένα 35% 34 λέει η τελευταία έρευνα πάλι του ΟΣΔΕΛ, λέει ότι διαβάζει 1-4 βιβλία τον χρόνο. Δεν αγοράζει, διαβάζει. Είναι πολύ σημαντική αυτή εδώ η διαφορά. Και ένα τελευταίο 30% διαβάζει πάνω από 5 βιβλία τον χρόνο. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό το ηρωικό 30% των 5 πλάς βιβλίων τον χρόνο είναι και αυτό που κρατά, όσο την κρατά, την αγορά του βιβλίου στη χώρα μας στα πόδια της. Αλλά πραγματικά μιλάμε για ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων που στηρίζουν πάρα πολύ. Και μάλιστα, ξέρετε, εδώ έχουμε αυτό το πολύ γνωστό φαινόμενο Παρέτο. Το 20% αυτών των ανθρώπων που διαβάζουν εν τέλει αγοράζουν το 80% της παραγωγής. 20-80-20. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτά τα φαινόμενα. Και ναι, μιλάμε για πολύ μικρά νούμερα ανθρώπων που πιάζουν, κάνουν ό,τι μπορούν. Σύν το ότι οι εκδότες κάνουν επίσης ό,τι μπορούν για να κρατήσουν τις τιμές χαμηλά. Λίγο να σπάσει αυτή η συνθήκη και το πράγμα θα καταρρεύσει. Είναι πάρα πολλά τα βιβλία για ένα πάρα πολύ μικρό.
1: Κάποιος θα μπορούσε όμως να ισχυριστεί ότι οι νέες τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα το ψηφιακό βιβλίο, μπορεί να αλλάξει την αγορά και οι Έλληνες να αποκτήσουν νέες συνήθειες, δηλαδή να πάνε πιο κοντά σε νέες μορφές, αν θέλετε, ανάγνωσης. Είναι έτσι? Το ψηφιακό βιβλίο έχει ανταπόκριση με το ελληνικό κοινό?
0: Δεν έχει απολύτως καμία. Τα βιβλία τα e-book που πολλούνται στην Ελλάδα δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα, τόσα χρόνια που υπάρχουν ψηφιακά βιβλία, να ξεπεράσουν το 1% των πολυθέντων αντιτύπων. Είναι ένα στατιστικό ασήμαντο ποσοστό, ας το παραδεχτούμε τέλος πάντων. 1% είναι πάρα πολύ λίγο.
1: Άρα, ό,τι κάνει το έντυπο βιβλίο επί της ουσίας και το audiobook που φαίνεται ότι έχει μία βάση στην ελληνική αγορά, αρχίζει να βρίσκει τα πατήματα.
0: Επιμένουμε να είμαστε αισιόδοξοι με τα ακουστικά βιβλία, αν και δεν φαίνεται η πρώτη μας. Όταν λασαρίστηκα τα πρώτα ακουστικά βιβλία, μιλούσαμε όλοι για μια παράλληλη αγορά που δεν θα επηρεάζει τα χάρτινα βιβλία, αλλά ίσα ίσα που θα έφτιαχε καινούριους αναγνώστες. Δεν φαίνεται ακριβώς να συμβαίνει κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα ναι, πάνε τα πράγματα καλύτερα με τα ακουστικά βιβλία από ό,τι πηγαίνουν με τα ψηφιακά.
2: Κυρία Θανασιάδη, μια ερώτηση που μπορεί να φαίνεται λίγο έτσι μια παρασπονδία, αλλά από τη μακρά εμπειρία σας και τη μελέτη των στοιχείων. Είναι πάνω από 30 χρόνια που οι ελληνικές εφημερίδες, για να πιάσουμε ένα θέμα, κάνουν προσφορές πολλές φορές καλών βιβλίων. Δεν μπαίνω τώρα σε κάτι που μου θυμίζουν τα Αρλεκίν, λέω τα υπόλοιπα. Καλές εκδόσεις, ιστορικές, ανατυπώσεις κλπ. Αυτό πιστεύετε ότι έχει βοηθήσει να μεγαλώσει το αναγνωστικό κοινό αφενός και αφετέρου έχει προβληματίσει, ας το πούμε, τις προσπάθειες των επανεκδόσεων?
0: Όχι, δεν βοηθά. Βοηθά σαφώς τις εφημερίδες. Όλες οι εφημερίδες θέλουν οι μεγάλες κυριακάτικες να έχουν καλές προσφορές και το βιβλίο είναι πάντα μια καλή προσφορά. Αλλά έτσι το βλέπει ο αναγνώστης, σαν μια προσφορά. Δηλαδή, ο αναγνώστης αγοραστής της εφημερίδας. Δεν νομίζω ότι, ίσα-ίσα, δηλαδή, να το πω διαφορετικά, ξέρετε, κανείς, μάλλον το σύνολο των ανθρώπων μας, των Ελλήνων, έχει ένα συγκεκριμένο budget για αγορά βιβλίου. Είτε αυτό έχει να κάνει με τα φιλοπόλια, είτε με τις εφημερίδες, είτε με οτιδήποτε άλλο.

0: είτε ακόμη και με τα δευτεία από δεύτερο χέρι. Αυτό το budget δεν μπορεί να αυξηθεί με τίποτα. Ενώ μπορεί πάρα πολύ απλά να μειωθεί αν γίνει ακόμη ένας πόλεμος ή αν πάρουν άσχημη τροπή τα πράγματα στην Μέση Ανατολή ή αν χειροτερέψει ακόμα περισσότερο η κατάσταση στην Ουκρανία. Πραγματικά μπορεί να αυξηθούν οι βενζίνες. Ας πούμε, πραγματικά θα πέσει αυτό το budget στη μέση. Να αυξηθεί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν λοιπόν κάποιος λέει ότι ναι, εγώ θα δώσω 5, 10, 20 ευρώ το χρόνο για να πάρω βιβλία, μπορεί να τα πάρει πάρα πολύ εύκολα από τις εφημερίδες. Ναι, δεν θα πάει στα βιβλιοπωλεία. Και ξέρετε, αυτό ναι, έχει. Οι εκδότες γενικά δεν το βλέπουν με πολύ καλό μάτι, εκτός από τον ίδιο φυσικά τον εκδότη που δίνει το βιβλίο του στον
1: εκδότη. Κοιτάξτε, γιατί η εφημερίδα αγοράζει από τον εκδότη το βιβλίο για παράδειγμα 1 ευρώ, ενώ ο εκδότης θα το πουλούσε στο βιβλιοπωλείο 10 ευρώ και η ποιότητα εκ των πραγμάτων επίσης του χαρτιού και της έκδοσης είναι πάρα πολύ χαμηλότερη από την κανονική έκδοση που θα την έβρισκε στα βιβλιοπωλεία.
0: Και είναι από εκεί και πέρα το κείμενο είναι αυτό που μετράει, οπότε ο άλλος δεν θα το πάρω.
1: Σύμφωνοι, αρκεί να μπορεί να το διαβάσει και να μπορεί το χαρτί να μην λιώνει στο χέρι σε περίπτωση που παίρνει.
0: Είναι παρκώς καλές οι εκδόσεις
1: των εφημερίδων, λέω.
0: Ναι. Πάνω, ξέρετε, γιατί είπα και εγώ πριν και θα κάνω και τον αντίλογο του διαβόλου Moodlet του ίδιου, που μπορεί να αυξηθεί το κοινό και το budget. Ξέρετε πώς, με τους τρόπους που γίνονται τα τελευταία χρόνια. Όλοι ελεηνολογούμε τα social media και πολύ καλά κάνουμε και έχουμε πάρα πολλούς λόγους να το κάνουμε, αλλά η μόνη ένεση στην αγορά του βιβλίου τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει έρθει ακριβώς από τα social media και μάλιστα από εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Είπατε και για τα Harlequin πριν. Λοιπόν, τα νέα Harlequin που δεν έχουν καμία σχέση με τα παλιά, με την κοπελίτσα που περιμένει έναν στιβαρό, γερό, δυνατό άντρα να τη σώσει από ένα κακό, ίσα-ίσα που έχουν κορίτσια ηρωίδες που είναι δυνατές, ισχυρές, που ξέρουν τι σημαίνει το φίλο τους, τα Ρομάνταση και τα Αντάκα, Κάτρεμι και όλα αυτά τα βιβλία που γράφονται ουσιαστικά σχεδόν όλα από γυναίκες και απευθύνονται σχεδόν όλα μόνο σε κορίτσια. Αυτά είναι που πουλάνε πάρα πολύ και έχουν διαφημιστεί κατά κόρον ακριβώς από τα social media, από το κατά τα άλλα ελεηνό TikTok, ας πούμε. Το BookTok του TikTok κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην αγορά του βιβλίου. Και το Bookstagram, το Instagram, που είναι πολύ καλύτερο μέσον, και οι YouTubers κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και όχι μόνο σε αυτό το επίπεδο βιβλίων, που για μένα είναι πάρα πολύ καλά, βέβαια.
1: Για παράδειγμα, αναφέρεστε στα βιβλία του TikTok, Colin Hoover κλπ. Αυτά που είναι τεράστιες παγκόσμιες επιτυχίες και στην Ελλάδα.
0: Παγκόσμιες επιτυχίες που πραγματικά αιμοδοτούν την αγορά του βιβλίου σε όλο τον πλανήτη. Όχι μόνο στην Αμερική έφυγες, ας πούμε, αλλά και στην Ελλάδα και παντού.
1: Εντάξει, και νομίζω ότι είναι και μια προσπάθεια το βιβλίο να γίνει σύγχρονο μέσο, δηλαδή να ενσωματώσει τη σύγχρονη κουλτούρα στις σελίδες τους και να γίνει ένα σύγχρονο προϊόν και όχι ένα προϊόν άλλων ηλικιών. Και κλείνοντας με μια φράση, κυρία Αθανασιάδη, αν σας ζητούσε η πολιτεία να τη συμβουλεύσετε, τι πρέπει να κάνει προκειμένου και πάλι το βιβλίο να γίνει ελκυστικό ως προϊόν και να αυξηθεί και να ανασάνει και να αναζωογονηθεί η αγορά του βιβλίου, τι θα λέγατε, τι θα συμβουλεύατε?
0: Καταρχάς, ναι, τίποτα, γιατί δεν υπάρχει καμία λύση. Κατά δεύτερον, να μην απαγορεύσει τη χρήση του κινητού στα παιδιά μόνο, αλλά στους ενήλικες.
1: Με αυτό δεν θέλω να το χαλάσουμε αυτό, γιατί είναι εξαιρετική η προσέγγιση σας. Το κρατάμε και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε και να κλείσουμε. Ήταν ο κύριος Κυριάκος Αθανασιάδης. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αθανασιάδη. Συγγραφέας, δημοσιογράφος, άνθρωπος του βιβλίου, άνθρωπος του πολιτισμού και εξαιρετικός φίλος. Πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα, Βασίλη!
7: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ. Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε
10: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
8: σωπαίνουμε.
11: Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good. Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση, η σύνθεση του HP1, προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν, συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα.

Ιωνικό Μαγνήσιο 750 mg. Από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό Μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Ενώ ακούμε τη μουσική, ο Δημήτρης κάνει ανάλυση της χθεσινής φράσης του Τσίπρα. Τι σου θυμίζει, Δημήτρη?
1: Μου θυμίζει μια φράση.
0: Ποια φράση καταρχάς?
1: Μεφρασμένη, του λένε.
0: Ποια φράση? Τι είπε ο Τσίπρας εχθές?
1: Ο Τσίπρας είπε μια έξυπνη ατάκα που είπε ότι. Που τον ρωτάγανε, του λέγανε για το
0: πότε θα κάνει το κόμμα.
1: Και είπε: Το Μάρτιο θα ήταν νωρίς, το Σεπτέμβρη θα ήταν αργά, πάμε για το θέρος. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια παράφραση γνωστή.
0: Και εννοούσε λοιπόν ότι τον Ιούνιο θα κάνει το κόμμα.
1: Τώρα είμαστε βέβαιοι με το θέρος το ότι θα θερήσει. Αλλά από ό,τι βλέπω τώρα και βλέπω να κυκλοφορούν, οι θερισμοί θα έχουν διάφορες πλευρές. Οπότε να
0: η φράση του Λένιν τι έλεγε?
1: Η φράση έλεγε στους συντρόφους του τότε εν ώψη της Οκτωβριανής. Έχει προηγηθεί η αστική επανάσταση του Φλεβάρι, όπως λέγαμε τότε. Τα ξέρεις εσύ, Κερένσκι κλπ. Και είπανε ή τώρα ή ποτέ. Αλλά άλλοι λέγανε ότι δεν γίνεται. Τώρα είναι πρόωρο. Και είπε πιο πριν θα ήταν νωρίς, πιο μετά θα ήταν αργά. Τώρα μην κάνουμε ανάλυση γι' αυτό.
0: Άρα,
1: δεύτερο που θέλω να επισημάνω.
0: Άρα την γλιτώσαμε το Μάιο, πάμε για τον Ιούνιο.
1: Ότι
0: δηλαδή
1: είναι η πρώτη φορά που ο πρώην Πρωθυπουργός μίλαγε απ' έξω. Έχει σημασία.
0: Εκτός κειμένου εννοείς.
1: Εκτός κειμένου, όρθιος και με μια κινητικότητα. Τώρα δεν θέλω να κάνω καμία παρομή.
0: Κοίταξε,
1: αλλά
0: εγώ,
1: αυτό, όποιος έχει μια μακρά διαδρομή στην περιοχή της πολιτικής, λέγω, όχι της αριστεράς, το διαπίστωσε για πρώτη φορά.
0: Εγώ ήθελα να κλείσουμε με τα μηνύματα που έχουν έρθει, όμως κλείνουμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα συνδυάσω ένα μήνυμα με τον Τσίπρα. Ο κύριος Γαβαλάς ρωτάει πώς πήγε το βιβλίο του Ιθάκη σε επίπεδο πωλήσεων. Με ρωτάει επειδή είμαι στον χώρο του βιβλίου και πώς πάει το audiobook σε αυτό. Σίγουρα είναι το βιβλίο της χρονιάς το προηγούμενο του κυρίου Τσίπρα. Έχει κάνει νομίζω τη διαφορά σε σχέση με τα βιβλία. Έχει πολύ μεγάλη δημοσιότητα, πολύ μεγάλη ζήτηση. Από την άλλη, ξέρετε, στην αγορά του βιβλίου υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα επίσημα στοιχεία και είναι πολύ κακό και για τους εκδότες αυτό. Δηλαδή, τα μαγαζιά δεν ξέρουμε ακριβώς τι έχουν πουλήσει, αλλά και γενικότερα για την αγορά. Έχουν κάνει προτάσεις οι εκδότες να έχουμε συγκεκριμένο σύστημα καταγραφής, προκειμένου να μπορούμε και εμείς να δίνουμε τα δικαιώματα σωστά στους ανθρώπους, στους συγγραφείς, στους μεταφραστές. Δεν ξέρω ποιοι δικαιούνται επί των βιβλίων, επί των πωλήσεων, και στους προφανώς στους ανθρώπους που τους ανήκουν τα δικαιώματα από το εξωτερικό όταν είναι μεταφρασμένος τίτλος. Και να έχουμε και ένα συγκριτικό τρόπο να συγκρίνουμε πωλήσεις βιβλίων. Δυστυχώς, εδώ θα έπρεπε η πολιτεία ήδη να έχει μεριμνήσει γι' αυτό, όπως γίνεται ή όπως γινόταν, εν πάση περιπτώσει, στις εφημερίδες. Νομίζω ότι με αυτά κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Εγώ θέλω να σας ενημερώσω για την ΔΕΗ, τον επίσημο χορηγό της EuroLeague και του Final Four, που δίνει το σύνθημα για τη μεγαλύτερη μπασκετική στιγμή της χρονιάς, καλώντας μας να ζήσουμε μαζί στον παλμό τον ενθουσιασμό και τη χαρά του παιχνιδιού. Για τη χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας ενέργεια. Θέλει όμως και δώρα. Μπε στο energyyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, 20 EuroLeague TV πάσα και πολλά συλλεκτικά δώρα. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Διεκδίκησε λοιπόν 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, 20 EuroLeague TV πάσα και πολλά συλλεκτικά δώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Το μικρόφωνο δεν ήταν αυτή την ώρα ο Μάνος Βουλαρίνος. Αντίθετα, ήμασταν εμείς, ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Σαν να περαστικά, εσάβριο από τον Γιώργο Μουρούτη και το μαζί και χωρί.
0: Αύριο κανονικά στην ώρα μας στις 11. Καλημέρα.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει. Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομάρι.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: πατέρα σου παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολί για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
11: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.

0: Η Travelers Prepaid από την Eurobank σε στέλνει στη Νέα Υόρκη. Διεκδίκησε ταξίδι αξίας 10.000 ευρώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στη Σταδίου, τη Βασιλής Αμαλίας αλλά και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΟΑΚΑ. Δύο 17χρονα κορίτσια βρέθηκαν στο κενό από τα ράτσα εξάωροφης πολυκατοικίας πριν από λίγο στην Ηλιούπολη επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία εκ των δύο μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το δεύτερο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του. 7 άτομα μεταφέρθηκαν από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε η ομάδα ατόμων κατά μελών φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Από τη συμπλοκή τραυματίστηκαν αρκετά άτομα, με τους 7 που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο να φέρουν κατά περίπτωση κατάγματα, μόλοπες και εκδορές. Η αστυνομία έχει προχωρήσει την προσαγωγή 25 ατόμων. Τα σοβαρά επεισόδια ξεκίνησαν περίπου στις 10 το πρωί, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα φοιτητές. Οι δράστες της επίθεσης φέρονται επίσης να πέταξαν καπνογόνα και να προκάλεσαν και φθορές. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που αλλιεύτηκε στη Λευκάδα, δήλωσε πριν από λίγο ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, ότι πλέον έχουμε τη βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο ντρόουν που αλλιεύσαμε είναι ουκρανικό, τόνισε ο κ. Δένδιας. Υπογράμμισε ότι η παρουσία του ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Μία από τις πιο σοβαρές πολιτικές κρίσεις την τελευταία διετία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία. Την παραίτησή της υπέβαλε πριν από λίγο ο υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης, προκειμένου να οθήσει τον Κιρ Στάρμερ να εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδόν 80 βουλευτές των εργατικών έχουν ζητήσει από τον Πρωθυπουργό να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του, ο οποίος ωστόσο δήλωσε πριν από λίγο στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν εντός του Μαΐου σε αγρότες, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Συνολικά, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους θα καταβληθούν 1 δισεκατομμύριο 166 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα πληρωθούν 2 δισεκατομμύρια 231 εκατομμύρια ευρώ σε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Για 8 ενόπλες ληστείες ανατινάξεις ATM, καθώς και για άλλες έκνομες ενέργειες εξετάζονται, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, τα 8 άτομα που συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά τη ληστεία χθες σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, τόνισε σε συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδής. Σοβαρή αλλά σταθερή, εκτός κινδύνου, κρίνεται η κατάσταση της υγείας παίκτη του Survivor που είχε ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Η Ατζούν Media σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έγινε όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροτούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία σε νοσοκομείο, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες. Ο Sky ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε ο παίκτης και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Ατζούν Media, μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής για την ανέβρεση δύο νεαρών ατόμων στην ευρύτερη περιοχή Γκόλνα στον Ιτό χώρο Πιερίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες είχαν πάει χθες για πεζοπορία και χάθηκαν τα ίχνη τους. 24 ώρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο η ΑΔΔΗ. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά.
2: New York, New York, New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίνουμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, Ερχόμαστε!
0: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο, δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
6: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Βασίλης Χιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Στη ρύθμιση του ήχου Δήμητρα Σταματίου, στη μοσογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, 210-48-00-170 έως 4.

0: Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ωραία κουβέντα. Σας είχαμε πει από χθες ότι αυτή την εβδομάδα έχουμε, επειδή η επικαιρότητα τίποτα σοβαρό δεν έχει στα πολιτικά, έχουμε αρχίσει και ψάχνουμε ειδήσεις εκεί που υπάρχουν και που πιστεύουμε ότι κάποιες μπορούμε να τις ξετρυπώσουμε. Καλωσορίζουμε στο στούντιο με μεγάλη χαρά τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, κύριε Κυρανάκη.
0: Είστε ξανά μαζί μας. Σας συμπαθούμε.
2: Ειδήσεις θέλουμε. Γιατί ξέρουμε ότι εσείς όλοι
1: αυτό είμαστε εδώ.
0: Γι' αυτό σας φωνάξαμε. Είστε από τους υπουργούς που όταν τους ρωτάς κάτι, απαντούν σε αυτό που τους ρωτάς. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μας. Γι' αυτό χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε. Και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με κάτι το οποίο προημερών διάβασα.
2: Εκείνος το αποκάλυψε.
0: Ναι, ναι. Έμεινα με ανοιχτό στο στόμα. Διάβασα μια είδηση που έλεγε ότι με εντολή του κυρίου Κυρανάκη έγινε μια έρευνα στα πληροφορία, διότι παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός αναρωτικών αδειών. Και προέκυψε από τους ελέγχους ότι από τους 2.700 οδηγούς, οι 700 ήταν μονίμως άρρωστοι, γιατί εισέπρωταν το μισθό τους και δούλευαν στα τουριστικά λεωφορεία. Αυτό είναι απίστευτο να συμβαίνει την Ελλάδα το 2020.
2: Τίποτα δεν έχει αλλάξει.
1: Φουσκώσαμε λίγο τα νούμερα, αλλά η ουσία είναι αυτή.
0: Δεν ήταν αυτά τα
1: παράθυρα. Θα σας τα πω αναλυτικά.
0: Για πείτε μας.
1: Τα είπατε όπως αποδόθηκαν σε τίτλους ειδήσεων. Πολλές φορές συμπυκνώνουν μια πληροφορία και αυτή η πληροφορία.
0: Και βάζουν και κάτι τη παραπάνω. Αυτό
1: λοιπόν,
0: είναι αλήθεια.
1: Για να είμαι καταρχάς δίκαιος. Για το πρόβλημα αυτό με είχαν ενημερώσει οι προκάτοχοί μου τη μέρα που ανέλαβα. Δηλαδή, μετά την παράδοση παραλαβής, καθίσαμε στο γραφείο, σε αυτές τις συναντήσεις που γίνονται, για να πιαστεί η σκυτάλη και να συνεχιστούν τα φλέγοντα θέματα. Οπότε, η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου με ενημέρωσε γι' αυτό και το βάλαμε στόχο. Όμως, δεν ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις πριν λύσουμε το πρόβλημα. Τι κάναμε λοιπόν εδώ και αρκετούς μήνες? Κάναμε από την αρχή ιατρικές εξετάσεις σε όλους αυτούς τους 700 οδηγούς. Από αυτούς λοιπόν 150 έχουν ήδη επιστρέψει στο τιμόνι, δηλαδή δέχθηκαν ότι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας πλέον και έχουν επιστρέψει στο τιμόνι. 300 που επέμειναν και όντως κάποιοι διαγνώστηκαν ότι έχουν ένα θέμα, και θέλω επίσης να είμαι δίκαιος, κάποιοι από αυτούς απέκτησαν και πρόβλημα υγείας στη διάρκεια της επαγγελματικής διαδρομής ως οδηγοί. Δηλαδή μπορεί να είχαν ένα ατύχημα, να έπαθαν κάτι στη διαδρομή τους. Mm-hmm. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, όμως ήθελα να εξαφανίσω το φαινόμενο που κάποιος παράλληλα πληρώνεται από το δημόσιο, πληρώνεται από χρήματα φορολογουμένων, δηλώνει ασθενής και πηγαίνει να δουλέψει σε μια τουριστική επιχείρηση. Άρα λοιπόν τι κάναμε, περάσαμε ένα νόμο πριν από 6 μήνες και τον εφαρμόζουμε για ανάκληση διπλώματος σε όποιον είναι διαπιστωμένα ασθενής και μη ικανός οδήγησης. Αν δεν είσαι ικανός οδήγησης στο ελληνικό δημόσιο, δεν είσαι και πουθενά αλλού. Άρα λοιπόν στείλαμε τα χαρτιά, είναι σε διαδικασία ανάκληση τα διπλώματά τους, δεν θα μπορέσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά αλλού.
0: Πόσοι είναι αυτοί που θα χάσουν το δίπλωμά τους?
1: 330.
2: 230.
0: Άρα 330.
2: Το κάνουν κατά σύστημα.
1: Κοιτάξτε, κάποιοι έλεγαν την αλήθεια.
2: Ναι.
1: Κάποιοι το είχαν σύστημα. Αυτοί οι οποίοι το είχαν σύστημα πιθανώς να πιέστηκαν, ναι, και να είπαν εντάξει, καλά, μέχρι εδώ επιστρέφω στο τιμόνι.
2: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, αλλά αν
1: και υπάρχουν
0: τιμόνι,
1: και κάποιοι, και υπάρχουν ακόμη περίπου 200, οι οποίοι, έως και 250, οι οποίοι είτε έχουν παραιτηθεί διότι επέλεξαν να κάνουν όντως αλλού μια δουλειά, στα τουριστικά ή οπουδήποτε αλλού, είτε είναι υπό παραίτηση γιατί δεν θέλουν να συνεχίσουν στην ΟΣΥ. Άρα λοιπόν σταματά να πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Βάλαμε μια τάξη λοιπόν.
2: Ναι. Διότι το τρελό είναι ότι κάποιοι παίρνουν δύο μισθούς.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα.
2: Τι θα κάνουν τα λεφτά αυτά?
1: Εμείς έχουμε ζητήσει από τον ΕΦΚΑ να μας κάνει διασταυρωτικούς ελέγχους. Υπάρχουν διάφορα εμπόδια, GDPR, η κλασική ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, ναι, η οποία εμποδίζει τα πάντα. Θα επιμείνουμε, διότι αυτό είναι μια πράξη η οποία καταρχάς είναι άδικη απέναντι στους συναδέλφους τους που είναι στο τιμόνι και κάνουν βάρδιες και αγωνιζόμαστε να τους αυξήσουμε. Κάνουμε αυτή τη στιγμή προσλήψεις, έχουν ανέβει περισσότεροι άνθρωποι στο τιμόνι, έχουμε νέους οδηγούς οι οποίοι εκπαιδεύονται. Άρα γι' αυτό και σε γραμμές σημαντικές όπως το 550 η συχνότητα που πέρσι ήταν 18 λεπτά σήμερα είναι 10 λεπτά. 10-11 λεπτά στις ώρες αιχμής.
2: Οδηγεί, βρε. Είχα ακούσει ότι δεν, έχετε δυσκολία να βρείτε ακόμα και οδηγούς.
1: Ναι, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει τεράστια δυσκολία. Είναι τα πιο δυσέβρετα επαγγέλματα πλέον, ειδικά στην Ελλάδα που είναι τουριστική χώρα. Γι' αυτό με την οδηγία του Πρωθυπουργού πήγαμε σε αυξήσεις. Και μάλιστα δίνουμε πλέον μπόνους ενεργού οδηγού αστικών συγκοινωνιών. Δηλαδή, οδηγοί από όλο το δημόσιο που κάνουν μια δουλειά οπουδήποτε αλλού έχουν ένα κίνητρο 150 ευρώ το μήνα, αν είναι ενεργοί οδηγοί, στο τιμόνι δηλαδή, όχι στα χαρτιά οδηγοί, αστικών συγκοινωνιών. Αυτό έχει ξεκινήσει και αποδίδει, γι' αυτό και έχουμε αύξηση των οδηγών. Μισό
0: λεπτό για να καταλάβω τα
1: νούμερα. Είμαστε ήδη στους 2.700 οδηγούς πλέον, για στο τιμόνι.
2: 2.700. Α, 2.700.
0: Ναι. Είπατε ότι φουσκώθηκαν τα νούμερα. Άρα, 330 χάνουν το δίπλωμά τους.
1: Σωστά.
0: Όσο ανήκαν οι οδήγησης. 150 επέστρεψαν.
1: Σωστά, και θα επιστρέφουν κι άλλοι.
0: Αυτοί που παραιτήθηκαν και θα πάνε να δουλέψουν μόνο στα τουριστικά, πώς είναι?
1: Θα πάνε να δουλέψουν όπου θέλουν.
0: Ναι, ναι. Πόσοι είναι αυτοί?
1: Από 200 έως 250. Ήδη το 25, αν δείτε τα νούμερα, ήταν μια χρονιά πολλών παραιτήσεων το 2025.
2: Ναι. Γιατί?
1: Ένας λόγος είναι αυτό που σας αναφέρω σήμερα, διότι πρέπει να διαλέξουν. Το πάρτι τελείωσε. Δηλαδή, είτε θα μείνεις, θα πληρώνεις το ελληνικό δημόσιο και θα κάνεις τη δουλειά σου ως οδηγός, είτε θα πας να δουλέψεις κάπου αλλού και θα σταματήσει ο φορολογούμενος να πληρώνει. Έτσι, άρα κάποιοι επέλεξαν να μείνουν και κάποιοι επέλεξαν και επιλέγουν να φύγουν.
2: Αυτοί δουλεύουν, το ωράριό τους είναι, θυμάμαι ότι έγιναν διάφορα ατυχήματα.
1: 7 ώρες και 45 λεπτά.
2: Μάλιστα.
1: Αυστηρά.
2: Ναι.
1: Και μάλιστα ελέγχουμε ότι αυτές οι βάρδιες στηρούνται και στον ιδιώτη με την κοινοπραξία που κάνει τις περιφερειακές γραμμές από μια ψηφιακή εφαρμογή η οποία είναι για κάθε βάρδια και κάθε οδηγό ξεχωριστά.
0: Άρα τώρα στο τιμόνι έχετε διαθέσιμους 2.700 οδηγούς.
1: Ακριβώς, και θα αυξηθούν. Θα φτάσουμε στους 3.000.
0: Ωραία. Και θα αυξηθούν και τα λεωφορεία.
1: Ο στόχος μας για να κάνουμε το πλήρες πρόγραμμα του ΑΣΑ είναι 3.200 οδηγοί. Είμαι αισιόδοξος ότι με αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και τις προσλήψεις θα φτάσουμε σύντομα στους 3.000. Γιατί το λέω αυτό? Να είμαι συγκεκριμένος, επειδή με ρωτάτε,
0: ναι,
1: θέλω,
0: ναι,
1: να απαντάω.
0: Ναι, ναι.
1: Περάσαμε ένα νόμο ο οποίος λέει ότι πλέον στις προσλήψεις δεν είναι απαραίτητο να έχεις επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, το οποίο κοστίζει, έχει χρόνο διαδικασίας, αλλά αν θες έρχεσαι, σε εκπαιδεύει σχολείο οδηγών της ΟΣΥ που ιδρύσαμε, σου επιδοτεί το κόστος με έναν όρο. Για 5 χρόνια είσαι στο τιμόνι. Αν πριν τα 5 χρόνια θες να φύγεις, θα πληρώσεις πίσω στο ελληνικό δημόσιο το κόστος απόκτησης διπλώματος. Ήδη έχει αρχίσει και αποδίδει αυτό το μέτρο.
0: Ωραία. Νοικοκύρεμα. Τώρα,
2: χτες είχαμε εδώ τον υπεύθυνο του υπερταμείου και μας είπε για κάτι 1.700 λεωφορεία που έρχονται.
1: Σωστά. Καταρχάς, όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει και από τους προκατόχους μου στο Υπουργείο Μεταφορών, τώρα τη βλέπει ο κόσμος στον δρόμο. Έχουμε φτάσει σήμερα που μιλάμε, είναι στα μαξοστάσια μας, 1.076 καινούργια λεωφορεία. 1.076 είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός για την Αθήνα.
0: Πόσα παραλάβατε το 19?
1: Το νεότερο του 2019. Ήταν δεκαετίας. Η πλειοψηφία ήταν κατασκευής του 99.
0: Και ήταν όλα πόσα, καμιά 800, γιατί κάτι τέτοιο θυμάμαι.
1: Όχι, όλα, ο στόλος, ο ενεργός και ο ανενεργός ήταν πάνω από 2.000. Το θέμα είναι πόσα μπορούν να βγαίνουν στο δρόμο.
0: Ναι, αυτό εννοώ. Στο δρόμο πόσα βγαίνανε τότε?
1: 800.
0: 800.
1: Εκεί, περίπου 800. Σήμερα βγαίνουν περίπου 1.200. Από τα 1.200 τον Ιούνιο θα έχουμε 1.076 καινούρια. Είναι το πρώτο καλοκαίρι που θα έχουμε το σύνολο του στόλου με λειτουργικό κλιματισμό. Πράγμα αυτονόητο, αλλά δεν είχε γίνει.
0: Ναι.
1: Το σύνολο του στόλου στην Αθήνα έχει ράμπες αναπήρων για αμαξίδια. Το σύνολο του προσωπικού είναι εκπαιδευμένο για να βοηθά αυτούς τους ανθρώπους. Τα λεωφορεία μας είναι καθαρά, είναι σύγχρονα με λιγότερες βλάβες. Άρα, με περισσότερους οδηγούς, με περισσότερα λεωφορεία και καθαρή λεωφορολωρίδα, επιτέλους έχουμε μια σημαντική αλλαγή στους δρόμους της Αθήνας, στα μέσα μαζικής.
2: Και τα 1.700 που μας είπε λοιπόν είναι για του χρόνου, τα υπόλοιπα?
1: Το 2027 θα φτάσουμε 1.500, 2028 1.700 καινούρια.
2: Μάλιστα.
1: Και 2.000, πάνω από 2.000 συνολικά ο στόλος.
2: Και θα αποσυρθούν κάτι σαπάκια τα οποία τα κανιβαλίζανε για
1: ανταλλακτικά. Ήδη αποσύρονται.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα, μιας και είμαστε στις αστικές συγκοινωνίες, πριν πάμε στα υπόλοιπα.
1: Και ενιαπλασιάστηκαν και οι έλεγχοι στα εισιτήρια. Στην ΟΣΥ.
0: Είχε αποτέλεσμα αυτό?
1: Ναι, έχει αποτέλεσμα. Βάζουμε.
0: Γιατί ακόμα παίρνουμε μηνύματα που λέει, ρε παιδιά, στα λεωφορεία μπαίνουν κάτι τύποι και δεν πληρώνουν εισιτήριο.
1: Στα λεωφορεία υπάρχει το εξής, η εξής παρανόηση. Πολλοί μπαίνουν με το εισιτήριο του μετρό που είναι ενιαίο, έχει κοινή διάρκεια, ή μπαίνουν με τη μηνιαία κάρτα τους και δεν τη χτυπάνε. Κακώς δεν τη χτυπάνε, αλλά σε ένα έλεγχο είναι όντως. Είναι
2: έγκυροι.
1: Ναι, δεν είναι, είναι κανονικοί επιβάτες. Όμως έχουμε σε σχέση με το 21 εννιαπλασιάσει τους ελέγχους. Δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στις δημοφιλείς γραμμές, το 550, το 608, το 040, να το ξέρει ο κόσμος ο οποίος μας ακούει ότι εκεί έχει ελεγκτές. Και βλέπουμε ότι έχουν πέσει σημαντικά τα ποσοστά, η αναλογία ελέγχων προς πρόστιμα. Στο μετρό είμαστε στο χαμηλότερο επίπεδο, είναι, είναι κάτω του 2% φέτος.
2: Στο μετρό βλέπω και εγώ κόσμο.
1: Ναι, η στυροδιαφυγή στο μετρό είναι κάτω του 2% φέτος. Ο στόχος μας είναι και τα δολοφόρια να φτάσουμε σε αντίστοιχα νούμερα.
0: Με τον ηλεκτρικό τι θα γίνει?
1: Λοιπόν, σήμερα πριν έρθω εδώ είχαμε σε συναδέλφους σας, δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ των μεταφορών εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μας πιέζουν και καλά κάνουν για έργα στον ηλεκτρικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε επιτέλους τον πρώτο πλήρως ανακατασκευασμένο σειρμό στον ηλεκτρικό μετά από μία 20ετία και πλέον.
2: Εννοείται σειρμό ένα τρένο.
1: Ένα τρένο, ναι. Είναι το πρώτο λόγο. Γιατί όμως είναι απολύτως κρίσιμο αυτό το πρώτο τρένο? Διότι πρέπει να ολοκληρώσει τον επόμενο μήνα στατικές και δυναμικές δοκιμές. Κάθε βράδυ στον ηλεκτρικό θα βλέπετε ένα καινούριο σειρμό να πηγαίνει, έρχεται να συμπληρώνει χιλιόμετρα.
2: Ναι.
1: Θα σταματά κανονικά σε κάθε σταθμό, θα ανοιχοκλίνει τις θύρες του, θα ολοκληρώνει τις δοκιμές που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια. Μόλις το κάνουμε αυτό, μόλις το ολοκληρώσουμε, μπαίνει προς εξυπηρέτηση των επιβατών και κάθε μήνα θα φέρνουμε ένα καινούριο σειρμό.
0: Μισό λεπτό. Γιατί ανακατασκευασμένο και όχι από την αρχή καινούριο? Δηλαδή το ανακατασκευασμένο δημιουργεί την υποψία ότι μπορεί να χαλάσει πάλι σε λίγο.
1: Γιατί όχι, δεν θα χαλάσει. Είναι όλα τα μηχανολογικά του είναι καινούρια.
0: Ναι.
1: Όλος ο εξοπλισμός του μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός είναι καινούρια και έχουν 25 χρόνια ζωής. Δηλαδή με αυτή την κίνηση δώσαμε 25
0: δηλαδή,
1: χρόνια ζωής.
0: Ένα σειρμό και
1: αλλάξατε μόνο.
0: Και τα καθίσματα και τα πατώματα και τα ηλεκτρικά.
1: Το κλιματισμό, τα ηλεκτρολογικά, του μηχανοδηγού, την καμπίνα, θέσεις αμαία, θέσεις για ποδήλατα και από κάτω, κυρίως από κάτω από το βαγόνι, αυτό που δεν φαίνεται στον επιβάτη,
0: ναι.
1: Όλη η καλωδίωση και ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι καινούργιοι με 25 χρόνια ζωής.
0: Αυτό τι θα μας δώσει. Και κλιματισμό τώρα.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Αυτό τι θα μας δώσει, θα μας δώσει 5 λεπτά συχνότητα στον ηλεκτρικό.
2: Με τον ένα σειρμό, ναι. Με τον ένα
1: όχι,
2: σειρμό.
1: Όχι.
0: Όταν θα τελειώσουν,
2: όταν θα τελειώσουν όλοι. Τέλος. Πόσους σειρμούς θα αλλάξετε?
1: Εγώ κάνω μια δέσμευση σήμερα.
2: Ναι.
1: Τέλος αυτής της χρονιάς, του 26, από τα 8,5 λεπτά που έχει, 8,5-9 λεπτά έχει συχνότητα ηλεκτρικός, θα φτάσουμε στα 5 λεπτά.
0: Τέλος αυτού του χρόνου.
1: Ναι. Με συνδυασμό αρκετών νέων σειρμών και κάποιων παλαιότερων που επίσης θα ανακατασκευαστούν σταδιακά. Το 27 ολοκληρώνεται αυτή η παραλαβή. Δημοπρατούμε ένα νέο έργο για ακόμη 10 σειρμούς από ευρωπαϊκούς πόρους, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που χειρίστηκε Παπασταύρου Χατζηδάκης με πολύ μεγάλη επιτυχία και φέρανε χρήματα στην Ελλάδα. Από αυτά τα χρήματα λοιπόν ανακατασκευάζουμε ακόμη 10, άρα συνολικά 24 σειρμούς. Τέτοια συχνότητα ο ηλεκτρικός είχε ένα δύο το 2007.
2: Είναι ρηγμένος ο ηλεκτρικός, κυκλοφορεί πολύ κόσμος και περνάει δύσκολες στιγμές εκεί.
0: Ναι.
2: Βλέπω εγώ.
1: Γι' αυτό και όταν ανέλαβα πήρα οδηγία από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να ρίξουμε το βάρος εκεί. Επιταχύναμε ένα έργο με πολλές καθυστερήσεις και ο πρώτος σειρμός είναι ήδη εδώ. Ολοκληρώνουμε δοκιμές. Άρα λοιπόν, καθαρή σειρμή, περισσότερη συχνότητα και καθαρή σταθμή. Πήγα εγώ ίδιος πριν από λίγες ημέρες μαζί με τους εργαζομένους στα ΣΥ ένα βράδυ μεσάνυχτα στον Ταύρο για να βάψουμε τα γκράφιτι και τους βανδαλισμούς. Προφανώς το ίδιο θα κάνουμε σε όλους τους σταθμούς. Έχει υπάρξει σύμβαση με εξειδικευμένο συνεργείο ώστε να κρατάμε καθαρό να κρατάμε καθαρό τον ηλεκτρικό και τους σειρμούς για να δώσουμε μια καλύτερη εξυπηρέτηση στον πολίτη.
0: Μια χαρά τα πήγαμε στο πρώτο μισάωρο και ακόμα τώρα ξεκινήσαμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Δώστε μας την δυνατότητα να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις, γιατί έχουμε κι άλλα να ρωτήσουμε με τον Νότι που υποψιαζόμαστε ότι θα έχουν ειδήσεις. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι έχουν ήδη συμπληρωθεί 10 χρόνια από τη μεγάλη επένδυση της COSCO Shipping στο λιμάνι του Πειραιά. Σήμερα το λιμάνι αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Μεσόγειο με σύγχρονες υποδομές, αυξημένη διεθνή παρουσία και ουσιαστική συμβουλή στην ελληνική οικονομία. Επίσης να σας ενημερώσω ότι το φετινό Final Four που έρχεται σε 10 μέρες από τώρα θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, με την ΔΕΗ να είναι ο επίσημος χορηγός της EuroLink και να σας προσφέρει 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, εφόσον μπείτε στο διαγωνισμό στο energyoutloud.gr. Μπαίνετε στο site αυτό, energyoutloud.gr, δηλώνετε συμμετοχή. Σας περιμένουν 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες του Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα.
2: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simple Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό τις φορές θες μες τη βδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγορά. Διεθνές φόρουμ, κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με το Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
11: Κουπούτς. Κουπούτς. Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
16: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
17: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
16: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
18: Η νέα εποχή έφτασε
19: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
18: Infonet Πληροφορική.
19: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
18: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
19: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
18: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
19: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
18: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
19: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
18: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
19: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
18: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
19: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
20: Yes!
21: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
22: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά. Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕΙ. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. με συγχωρείτε.
23: Βάλε ΜΑΠΕ Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα ΜΑΠΕ Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. ΜΑΠΕ Therm από τη ΜΑΠΕΙ. Η πρώτη επιλογή.
21: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
0: www.ktismabathandroom.gr.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Και σου εξέταση, κάποιος μπορεί να έρθει να σου πει δώσε, λάδωσε.
20: Να τελειώνουμε.
2: Για να τελειώνουμε, για να είσαι σίγουρος.
20: Ναι.
2: Λοιπόν, σε τρία βήματα τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Βήμα πρώτο. Να ξέρουν οι όποιοι εμπλεκόμενοι ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει σαν Υπουργείο και στέλνουμε σε αρμόδιες αρχές, στην Ελληνική Αστυνομία και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, συγκεκριμένες καταγγελίες με πρόσωπα και πράγματα τα οποία θα πάρουν τον δρόμο τους. Όπως γίνονται σε όλα τα, σε όλες τις υποθέσεις διαφθοράς.
24: Σας έχουν βήμα γίνει δεύτερο, δηλαδή επώνυμες ναι. καταγγελίες και αυτές πάνε στον εισαγγελέα.
2: Ακριβώς.
24: Ναι, αλλά θα βρουν το δίκιο τους.
2: Ναι, θα το βρουν. Την ίδια ακριβώς διαδικασία έκανα και την προηγούμενη μου ιδιότητα όταν ήμουν στο κρηματολόγιο. Στείλαμε στις αρχές, επί μήνες έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά και οδηγηθήκαμε σε συλλήψεις για επίρκους υπαλλήλους και μεσάζοντες οι οποίοι έπαιρναν χρήματα για να κάνουν επισπεύσεις. Βήμα δεύτερο για τα διπλώματα, το οποίο θέλω να ανακοινώσω σήμερα από την εκπομπή σας. Στην πλατφόρμα report.ipme.gr, ipme είναι το site του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών. Άρα report.ipme.gr είναι live από σήμερα, σήμερα την εγκαινιάζουμε. Μπορεί ο κάθε υποψήφιος οδηγός ή οδηγός να μπει και να καταγγείλει σε ποια περιφέρεια, σε ποιο εξεταστικό κέντρο, ημερομηνία, εμπλεκόμενα μέρη, εξεταστής ή σχολείο οδηγών ή και τα δύο, να υποβάλει, αν επιλέξει και ανώνυμα, την καταγγελία του. Αυτές οι καταγγελίες θα πάνε αυτομάτως σε αρμόδιες αρχές. Και βήμα τρίτο, το οποίο έχει προαναγγείλει και εφημερίδα Καθημερινή πριν από περίπου ένα μήνα, είναι εκείνο το σύστημα που είχε νομοθετηθεί το 2021 και ουδέποτε εφαρμόστηκε για τις κάμερες σε εξετάσεις οδήγησης. Έχουμε βρει επιτέλους τον τεχνικό τρόπο εφαρμογής μαζί με τις σχολές οδηγών και οι καλές σχολές οδηγών θέλουν να το εφαρμόσουν, γιατί αυτοπροστατεύονται οι ίδιες από περιστατικά.
20: Προφανώς.
2: Θα αναλάβουν εκείνες το κόστος εγκατάστασης των καμερών. Δεν μιλάμε για δημόσιο έργο, μιλάμε για ιδιωτική δαπάνη των σχολών οδηγών. Τον επόμενο μήνα έρχεται στη Βουλή η τροποποίηση των διατάξεων για πώς θα λειτουργεί ακριβώς το σύστημα και θα είναι έτοιμη πλατφόρμα ώστε κάθε εξεταστής, κάθε σχολείο οδηγών που βάζει κάμερες να διαλειτουργεί με την πλατφόρμα του Υπουργείου και να ξέρει τι ο υποψήφιος οδηγός. Ότι αν έχω περάσει τις εξετάσεις, οδήγησα καλά στις πρακτικές εξετάσεις και θέλει ο άλλος εκβιαστικά να με κόψει και μου πετάει υπονοούμενα ή μου ζητάει το οτιδήποτε, έχω ένα μέσο προστασίας. Αυτό το βίντεο θα υπάρχει καταγεγραμμένο.
24: Δεν το κατάλαβα αυτό. Η κάμερα θα είναι μέσα στο αυτοκίνητο ή απ' έξω.
2: Και τα δύο.
24: Α, και μέσα και απ' έξω.
2: Θα καταγράφει και τα πόδια.
20: Την εξετάζει.
24: Δηλαδή, άμα σου πούν κάνει οπισθογωνία και την κάνει κανονικά, δεν μπορεί να σου πει ο άλλος πάτησε στο πεζοδρόμιο, σε έκοψα.
2: Όχι, θα φαίνεται. Ωραία. Και το πεζοδρόμιο θα φαίνεται και θα φαίνεται και αν ο εξεταστής πατάει εκείνη τη στιγμή φρένο, γκάζι ή οτιδήποτε από τα διάφορα που βλέπουμε. Τι έχει υποθεί, διαφάνεια.
20: Α, θα ακούγεται κιόλας.
2: Διαφάνεια.
20: Μάλιστα.
2: Για προστασία και του εξεταστή και τη σχολή οδηγών και του εξεταζόμενου. Δεν θέλω κανένα νέο παιδί που θέλει να βγει στον δρόμο, έχει κάνει τα μαθήματά του και έχει όντως οδηγήσει σωστά στις πρακτικές εξετάσεις, είναι δηλαδή έτοιμος να βγει στον δρόμο, δεν θέλω να ξανανιώσει ότι στο ελληνικό κράτος πρέπει να λαδώσει για να πάρει το δίπλωμά του.
24: Μια που το λέμε τώρα, δεν πρέπει να έχει συγχρονιστεί και λίγο ο τρόπος με τον οποίο εξετάζεται κάποιος εξεταζόμενος? Δηλαδή ακούω αυτή την οπισθογονία. Εγώ από τότε που πήρα το δίπλωμα δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνω οπισθογονία.

0: ενίσχυση των αγροτών. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν εντός του Μαΐου σε αγρότες, είπε ο κ. Πιτσιλής. Συνολικά στο δεύτερο εξάμεινο του έτους θα καταβληθούν 1 δισεκατομμύριο 166 εκατομμύρια στους δικαιούχους. Τώρα σας ζαλίζω με αριθμούς, αλλά στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα δοθούν σε αγρότες περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε δικαιούχους. 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Σχοινάς, θα τον ακούσουμε τώρα, μίλησε για τις επιδοτήσεις στους αγρότες, αλλά έστειλε και ένα μήνυμα.
1: Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε. Και να μην ξεχνάμε ποιοι θα είναι in fine τελικά οι μεγάλοι κερδισμένοι αυτής της μεταρρύθμισης. Θα είναι η έντιμη παραγωγή. Όχι τους επιτίδιους, ούτε τα διάφορα κυκλώματα. Για αυτούς τους επιτίδιους το πάρτι τελείωσε.
0: Το πάρ τελείωσε, είπε ο κύριος Σχοινάς. Σε ό,τι αφορά την ΑΔΕ που είχε αναλάβει και το βαρύ, πάρα πολύ βαρύ φορτίο των ελέγχων και τέλος πάντων να καθαρίσει όλη αυτή η κατάσταση που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχει την ικανότητα η ΑΔΕ και ο κύριος Πιτσιλής να το κάνουν, μίλησε για το πώς θα γίνονται από εδώ και πέρα οι έλεγχοι.
2: Αλλάζουμε ταυτόχρονα τις διαδικασίες και τον τρόπο που δουλεύουμε, εφαρμόζουμε μοντέλο ΑΔΕ, τι σημαίνει αυτό, χιαστή έλεγχη, δηλαδή κλιμάκια Πελοποννήσου πάνε στην Κρήτη, της Κρήτης στη Θεσσαλία και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την ακεραιότητα στη διαδικασία των ελέγχων.
0: Όλα βεβαίως κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Απλά αυτό το οποίο είπα και επιμένω είναι ότι η ΑΔΕ έχει την τεχνογνωσία, έχει και τους ανθρώπους, έχει και τη βούληση, το έχει δείξει με τα αποτελέσματα που έχει φέρει στην φοροδιαφυγή, να φέρει αποτέλεσμα. Αλλά να το δούμε κιόλας. Έρχομαστε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα και όταν λέμε πολιτική επικαιρότητα το τελευταίο 24ωρο νομίζω μονοπόλησε το πρωί τα τηλεοπτικά πάνελ. Αυτό που θα ακούσουμε.
3: Δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε. Επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
0: Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι στο στούντιο μαζί μας. Η Δέσποινα η οποία ενσαρκώνει αυτό που λέμε κεντροαριστερή πολυκατοικία.
4: Κατά υπερβάλλει.
0: Σήμερα καλύπτει από Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ μέχρι ΠΑΣΟΚ. Οπότε ενσωματώνει όλο αυτό που λέμε κεντροδεξιά. Καταρχάς,
4: κεντροδεξιά. Αλήθεια τώρα. Θα μας παίξει ο Φουλαρίνος, να ξέρεις.
0: Κεντροαριστερά. Καταρχάς, χθες ήσουν στο Χαλάνδρη. Και για κόσμο,
4: είχε πάρα πολύ κόσμο.
0: Τι λες και προεκλογική.
4: Του λες πρόβα τζενεράλη για την ανακοίνωση του κόμματος. Αυτή ήταν η αίσθηση
0: οποία,
4: και πριν την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα χτες.
0: Η οποία θα γίνει.
4: Κοίταξε.
0: Ούτε Μάρτιο, ούτε Σεπτέμβριο.
4: Ανέφερε δύο-τρεις φορές το θέρος και το θερισμό ο Αλέξης Τσίπρας. Άμα το πας τώρα να αναλύσεις ποιο μήνα είναι ο θερισμός, Ιούνιο είναι αυτό που φαίνεται ότι είναι ο μήνας που κλειδώνει για τις επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού. Και μάλιστα χθες είδαμε έναν Αλέξη Τσίπρα που μίλησε από στήθους. Δεν υπήρχε κείμενο. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις πόσο πολύ το ψάξαμε.
0: Mm-hmm. ναι. Έχω κι άλλες ερωτήσεις.
4: Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για όλα, για τα τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απάντησε για τις τράπεζες, για μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα και έβαλε τον πύχη ψηλά. Και όταν λέμε ψηλά, εννοούμε πολύ ψηλά. Δεν θέλουμε να φτιάξουμε μια παράταξη που να είναι αντιπολίτευση που λέγαμε λίγους μήνες πριν ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Εδώ θέλουμε να φτιάξουμε μια παράταξη, να συνθέσουμε για να, με στόχο να πάρουμε την κυβέρνηση της χώρας.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν θέλει απλά να είναι μια δυνατή αντιπολίτευση, θέλει να είναι κυβέρνηση. Ποιοι ήταν εκεί?
4: Λοιπόν, δεν προλάβαινα.

0: φωναγράφο, όπως καταλαβαίνεις. Ενώ μιλούσα και στο ραδιόφωνο μας, στους συναδέλφους και μαζόμουν για τηλεόραση.
1: Θα έπαιρνες το οργανόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και απλά θα έσβαινες καμία απουσία. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, όλο ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
0: Κοίταξε, ήταν στελέχη της πρώτης γραμμής και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που έδωσαν ισχυρό παρόν στη συγκεκριμένη εκδήλωση στη Ρεματιά. Ο εκπρόσωπος τύπου, καταρχάς, το είχε ξεκαθαρίσει ο κ. Ζαχαριάδης ότι θα είναι εκεί. Είδαμε όμως και την Όλγα Γεροβασίλη και τον Αλέξανδρο Μαϊκόπουλο και τον Κώστα Μπάρκα και τον Γιώργο Καραμέρο, από βουλευτές τώρα σου λέω, και τον Μίλτο Ζαμπάρα και τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο και τον Γιώργο Ψυχογιό. Βεβαίως, ήταν και ένας βουλευτής από την αριστερά, ο κύριος Ζωσγιούρ, εκεί πέρα, στην Ρεματιά χθες στο Χαλάνδρι. Είδαμε και την ανεξάρτητη βουλευτή, την κυρία Λινού, που βεβαίως δεν έχει ανοίξει επισήμως τα χαρτιά της, αλλά καταλαβαίνει κανείς από τις τελευταίες.
1: Όταν πηγαίνει σε μια συγκέντρωση του Τσίπρα, την έφερε ο δρόμος και σταμάτησε ο Χαλάνδρι να δει τι γίνεται.
0: Είδαμε το Διονύση τον Ντεμπονέρα, το Γιώργο το Βασιλιάδη βεβαίως, που είναι πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Δεν ξέρω αν δεν έχω καταφέρει να μου ξεφύγει κανένα δυο.
1: Από τον κόσμο, εντάξει.
0: Υπήρχε πολλοί κόσμοι. Υπήρχαν και ο κύριος Σαουλίδης που έφυγε από το Πασό και πήγε στο κόμμα Τσίπρα. Η κυρία Παπαδοπούλου που επίσης έφυγε ένα μήνα πριν και είναι πλέον στέλεχος στο κόμμα που φαίνεται ότι θα δημιουργηθεί, που ήταν και ομιλήτρια στη χθεσινή βραδιά, ήταν εκεί.
1: Ωραία.
0: Και ο Καντάρης.
1: Ωραία. Θέλω να ακούσουμε αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα, από πολιτικούς του αντιπάλους, αιχμηρές, ιδιαίτερα αιχμηρές. Η αντιδράση είναι ο κύριος Χατζηδάκης, ήταν στο One, θα τον ακούσουμε τώρα, όπως και την κυρία Αναστασίου από το Πασόκ. Νομίζω ήταν στο Sky η κυρία Αναστασίου, ναι, εδώ ήταν, στο στούντιο του Sky. Οπότε ο κύριος Χατζηδάκης, η κυρία Αναστασίου, γιατί δεν θέλω να αδικήσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, το Πασόκ, το χώρο δηλαδή που κατεξοχήν καλύπτει στο ρεπορτάζ σου, σήμερα καταθέτει τις προτάσεις του για το Σύνταγμα. Πρώτα όμως, ο Κωστής Χατζηδάκης και η κυρία Αναστασίου από το Πασόκ.
2: Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, ιδιαίτερα από τότε που αποφάσισε να πει ότι είναι υπονοήσει ότι θα κάνει κόμμα, είναι επανάληψη του παλαιού γνωστού κυρίου Τσίπρα.
3: Σαν stand-up comedy ήταν λίγο χθες αυτό. Αρχικά δεν είμαστε λωτοφάγοι. Ο κύριος Τσίπρας κατήργησε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου. Θέλω ο ελληνικός λαός να θυμάται τι σημαίνει Αλέξης Τσίπρας. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όλο αυτό τον καιρό? Είχε πάει για γιόγκα τόσα χρόνια. Δεν ξέρω τι έκανε. Δεν γίνεται όμως να σε απώνει όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, σε όλες τις μεγάλες εξελίξεις και ξαφνικά να έρχεσαι σαν να μην έγινε τίποτα.
1: Αυτά σε σχέση με τα σχόλια και τις βολές που δέχτηκε ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα, επαναλαμβάνω, ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει για τη συνταγματική αναθεώρηση.
4: Η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι φυγή προς τα μπρος, αλλά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, στρίβει διαμέσου του Συντάγματος. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού, ούτε σανίδα πολιτικής επιβίωσης για μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή.
1: Αυτά είπε, ένα πολύ μικρό απόσπασμα, λίγα δευτερόλεπτα, και πάλι σε σένα, Δέσποινα.
0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η κοινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ξεκίνησε η συνεδρίαση αυτή με την εισαγωγική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, ένα μέρος της οποίας ακούσαμε. Πρέπει να σου πω ότι το ΠΑΣΟΚ απαντά στην πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, έχοντας ένα πλήρες καταστατικό σχέδιο προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μαθαίνω κάποια από αυτά τα οποία θα συζητηθούν και με κλειστές κάμερες. Κάποιες από τις προτάσεις που φέρνει στο δημόσιο διάλογο της συζήτησης το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι η συνταγματική κατοχήρηση των αμβλώσεων, της αρχής διαφάνειας και της διάβγειας, αλλά και αλλαγές στο άρθρο 16. Τι σημαίνει αυτό? Απομάκρυση της Βουλής από τη διαδικασία δίωξης των υπουργών. Να πηγαίνει κατευθείαν ο υπουργός που κατηγορείται σε τριμελές δικαστικό συμβούλιο. Αλλά και πολλές άλλες προτάσεις και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και για τον όρο γυναικοκτονία, να το προσέξει. Αυτό δυστυχώς απασχολεί πολύ συχνά την επικαιρότητα και οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι από το ΠΑΣΟΚ θα προτείνουν τη συνταγματική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δέσποινα Βλεπάκη και για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Ανδρουλάκη, τις προτάσεις για το Σύνταγμα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ θα έλεγα, αν έχετε το χρόνο και τη διάθεση, να μπείτε on demand στο ιστοσελίδα του Sky Radio, να ακούσετε τη συνέντευξη Κυρανάκη, τον αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, στο Βασίλη Χιώτη και στον Νότι Παπαδόπουλο. Το λέω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί περνάει στην καθημερινότητά μας. Περνάει σε αυτό που ζούμε στους δρόμους της πρωτεύουσας. Ο κύριος Κυρανάκης, μέσα δηλαδή από αυτή τη συνέντευξη, οπότε αφορά τις ζωές μας, δεν είναι θεωρία, είναι πράξη. Θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Μίλησε για τους οδηγούς λεωφορείων που μέχρι τώρα πληρώνονταν και κάθονταν, είχαν αναρτική άδεια, έλειπαν οδηγοί και είχαμε οδηγούς οι οποίοι παρέμεναν εκτός υπηρεσίας. Επιστρέφουν πολλοί από αυτούς. Μίλησε για την αύξηση των λεωφορείων στην πρωτεύουσα, για την ανακατασκευή των σειρμών του ΙΣΑΠ, για πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό λέω ότι αν έχετε το χρόνο, on demand, λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Μίλησε ένα πολύ μικρό απόσπασμα.
5: Κάναμε από την αρχή ιατρικές εξετάσεις σε όλους αυτούς, τους 700 οδηγούς. Από αυτούς λοιπόν 150 έχουν ήδη επιστρέψει στο τιμόνι. 300 που επέμειναν και όντως κάποιοι διαγνώστηκαν ότι έχουν ένα θέμα. Κάποιοι από αυτούς απέκτησαν και πρόβλημα υγείας στη διάρκεια της επαγγελματικής τους διαδρομής ως οδηγοί. Όμως ήθελα να εξαφανίσω το φαινόμενο που κάποιος παράλληλα πληρώνεται από το δημόσιο, δηλώνει ασθενής και πηγαίνει να δουλέψει σε μια τουριστική επιχείρηση. Περάσαμε ένα νόμο και τον εφαρμόζουμε για ανάκληση διπλώματος σε όποιον είναι διαπιστωμένα ασθενής και μη ικανός οδήγησης.
6: Πόσοι είναι αυτοί που θα χάσουν το δίπλωμά τους?
5: 330. Και υπάρχουν ακόμη περίπου 200 έως και 250 οι οποίοι είτε έχουν παραιτηθεί είτε είναι υπό παραίτηση γιατί δεν θέλουν να συνεχίσουν στην ΟΣΥ. Άρα λοιπόν σταματά να τους πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος.
1: Αυτά είπε ο κύριος Κυρανάκης. Επαναλαμβάνω και άλλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα μέσα από αυτή τη συνέντευξη. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Σε μηχανική υποστήριξη η εκεχηρία με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ και μελετά νέες επιθέσεις. Ανταρσία κατά του Κιρ Στάρμερ από τους βουλευτές των Βρετανών Εργατικών. Σε ρυθμούς Eurovision από σήμερα η Βιέννη και η Ευρώπη για τον πρώτο ημιτελικό με συμμετοχή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο Κώστας Αργυρός. Εξοργισμένος με τη στάση του Ιράν φέρεται να είναι ο πρόεδρος Τραμπ σύμφωνα με το CNN και οι συνεργάτες του διαραίουν ότι μελετά σοβαρά το ενδεχόμενο επανεκκίνησης των επιθέσεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε ανόητη και απαράδεκτη την αντιπρόταση που το απέστειλε η Τεχεράνη και αποκάλεσε την ισχύουσα εκεχηρία ως ευρισκόμενη σε κατάσταση μηχανικής υποστήριξης στο κρεβάτι της εντατικής. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν σήμερα στο Λονδίνο διεθνή τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο το συντονισμό μιας πολυεθνικής αποστολής για την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Βεβαίως για τον Πρωθυπουργό της Βρετανίας, τον Κιρ Στάρμερ, υπάρχουν άλλα προβλήματα αφού πολλοί θεωρούν πια θέμα χρόνου την απομάκρυνσή του. Κορυφαία στελέχη των εργατικών, ανάμεσά τους και υπουργοί, τον θεωρούν ακατάλληλο να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα για το κόμμα και την κυβέρνησή του και του ζητούν να παρουσιάσει ένα σχέδιο αποχώρησής του.
1: Αυτά από την Deutsche Welle, Δημήτρης Βάλσαμος στο στούντιο του Sky για τις αθλητικές μας ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
9: Χαίρετε, καλησπέρα. Πού να ξεκινήσουμε τώρα? Αύριο ο Παναθηναϊκός έχει το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τη Βαλένθια.
1: Ένα και τέλος.
9: Στην Ισπανία. Ο νικητής παίρνει την πρόκληση για το Final Four, το οποίο είναι την επόμενη εβδομάδα. Έφτασε και όλα δηλαδή.
1: Ναι.
9: Παρασκευή και Κυριακή την προσεχή εβδομάδα. Όχι, αυτή σήμερα play out σημαντικά για την μάχη του υποβασμού, της σωτηρίας μάλλον, στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αύριο τα παιχνίδια στο 5-8 και για την, στο 1-4, που βέβαια ο τίτλος κρίθηκε την Κυριακή και το κατέκτησε. Εκ το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στη δεύτερη θέση. Ναι, αν θα είναι ο ΠΑΟΚ που έχει το πλεονέκτημα και στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Αύριο ΠΑΟΚ ΑΕΚ, με την αδιάφορη ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ παίζει στην Τούμπα και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Επίσης, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό που δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο. Σημαντική είδηση ότι ο Ηρακλής είναι κοντά στο να κλείσει στην επιστροφή του Super League ένα μεγάλο όνομα προπονητικά. Το Βάλτερ Μαντσάρι, ένας προπονητής που έχει περάσει πολλά χρόνια από το Ιταλικό πρωτάθλημα, στα 65 του πλέον, πολλά χρόνια προπονητής στην Νάπολη και με πέρασμα και από την Ίντερ, αλλά τα τελευταία χρόνια με πτωτική πορεία, όπως καταλαβαίνουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
10: Ο Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε, τι ε!
11: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Και κάπου δεν φτάσαμε στο τέλος, όπως πάντοτε, το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά έρχονται κολοκυθασμένα στα Σοπούλου τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
12: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
20: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
21: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
20: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
21: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
20: Παλατιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
22: Η ώρα είναι 3.
23: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
24: Μισό.
23: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
24: Μισό.
23: Πάλι μισό.
24: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
23: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Καθυστερήσει σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλεο και στα Νοπατήσια. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στη σταδίου τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, της Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από το Νέο Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και στην είσοδο του Πειραιά από Ομυρίδου Σκυλίτσι. Δύο ανήλικα κορίτσια 17 ετών βρέθηκαν στο κενό από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας το μεσημέρι στην Ηλιούπολη επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου. Η μία 17χρονη διακομίστηκε σε νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η άλλη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα κορίτσι διέμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Για τα αιτία και τις συνθήκες της τραγωδίας διενεργείται από την αστυνομία έρευνα. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα κορίτσια είχαν αφήσει σημείωμα. 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα ατόμων εναντίον μελών φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου. Σύμφωνα με ενημέρωση από το νοσοκομείο, πρόκειται για 3 άνδρες και 3 γυναίκες 19 έως 24 ετών. Οι 5 φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος φέρει κάταγμα στο χέρι και αναμένεται να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία. Η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή 39 ατόμων. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι 3 κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανητή Σασοέ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους. Όπως είπε ο πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν ότι συμμετείχαν στην ομάδα που είχε εισβάλει στο γραφείο του Πρίτανη. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύτηκε στη Λευκάδα, δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι η παρουσία του ντρόν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, επιφυλάχθηκε να απαντήσει και είπε ότι θα διερευνήσει το θέμα. Επέστρεψαν στο τιμόνι 150 από τους περίπου 700 οδηγούς λεωφορείων που παρέμεναν εκτός υπηρεσίας λόγω αναρρωτικής άδειας και μισθοδοτούνταν κανονικά, ενώ εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικά λεωφορεία, έκανε γνωστό στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι συγκεκριμένοι οδηγοί υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Όπως είπε, όσοι διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούν για λόγους υγείας να οδηγήσουν, θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα. Είπε ότι πρόκειται περίπου για 330 οδηγούς. Άλλοι 200 με 250 παραιτήθηκαν. Ο κύριος Κυρανάκης έκανε επίσης γνωστό ότι από σήμερα θα κυκλοφορεί ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός του ΙΣΑΠ. Όπως είπε ο Υπουργός, μόλις ενταχθούν όλοι οι ανακαινισμένοι σειρμοί στο τέλος του 2026, η συχνότητα των δρομολογίων από τα σχεδόν 9 λεπτά που είναι σήμερα θα πέσει στα 5 λεπτά. Μία από τις σοβαρότερες πολιτικές κρίσεις την τελευταία διετία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία. Την παραίτησή της υπέβαλε νωρίτερα υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης, προκειμένου να οθήσει το Κιρ Στάρμερ να εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία. Μιλώντας νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κύριος Στάρμερ τόνισε πως θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Σοβαρή αλλά σταθερή εκτός κινδύνου κρίνεται η κατάσταση της υγείας παίκτη του Survivor που είχε ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Η Adjun Media σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία το ατύχημα φέρεται να έγινε όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροτούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Αναφέρει ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία σε νοσοκομείο, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες. Ο Sky ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε ο παίκτης και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Adjun Media, μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος. Πάνω από 297 εκατομμύρια ευρώ είναι προγραμματισμένο να πληρωθούν εντός του Μαΐου σε αγρότες, όπως ανέφερε νωρίτερα ο διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά. Στο σύνολο του έτους εκτιμάται ότι θα πληρωθούν 2.231 εκατομμύρια ευρώ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη δυτική, 4 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια υπηρετικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Τέλος την Πέμπτη, στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που νωρίς το βράδυ όμως θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα Προκόπη μου, και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: παιδιά, πώς πάμε?
1: Πολύ θα θέλαμε σήμερα να ξεκινήσουμε έτσι όσο πιο χαροπά γίνεται, αλλά δεν το βλέπουμε όλα
0: γιατί,
1: αυτά.
0: Γιατί τι έπαθες?
1: Από τι να ξεκινήσουμε?
0: Καλά, μπέμπε, και όλα
1: αυτά που έχουν γίνει από το πρωί. Δηλαδή, κάπου όπα. Έλεος, για όνομα του Θεού, δεν ξέρω τι να πω.
0: Ναι. Δεν έχεις να πεις.
1: Όχι, έχω τι να πω, αλλά γεια σας, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε, είναι 10 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε φυσικά Sky 100,3. Μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ να τα κάνουμε όλα, να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε και τη διάθεσή μας όσο γίνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτή η υπόθεση με την Ηλιούπολη, τι να πω, εμένα μας έχει όλους στεναχωρήσει πάρα πολύ. Ενώ ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει και τι έγινε. Αναφέρομαι στα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο, από την ταράτσα πολυκατοικίας. Ανέβηκαν από ό,τι φαίνεται στην πολυκατοικία, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, και έπεσαν μαζί στο κενό από τον έκτο όροφο. Υπάρχει μία μαρτυρία, γιατί ακούσατε αρκετά και πριν στο μαγκαζίνο με το Σπύρο, ότι λίγο πριν το περιστατικό τα δύο κορίτσια είχαν ζητήσει από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας. Δεν τα είχαν δηλαδή οι ίδιες στο σπίτι, γιατί είχαν πάει στο σπίτι μίας εκ των δύο, και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ακούστηκε ένας πάρα πολύ δυνατός θόρυβος από την πτώση τους. Πήγαν δηλαδή, ζήτησαν τα κλειδιά, ανέβηκαν πάνω, τους είπε εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε, ξέρετε που είναι. Δεν πρόλαβε η γειτόνισσα να κάνει 5 βήματα και ακούει τον μπαμ.
0: Ναι, απόλυτα σχεδιασμένο δηλαδή να το κάνουνε. Ναι, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς
1: έχει. Μοιάζει με αυτοχειρία. Τώρα από τα πρώτα στοιχεία εκεί πάει το μυαλό όλων μας. Αλλά είναι. Καταλαβαίνω ότι όλα ελέγχονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και ας μην βγάλουμε εμείς γρήγορα συμπεράσματα.
0: Τι άλλο είναι η αστυνομική σπίση, λένε κάτι άλλο? Όχι,
1: όχι.
0: Εκεί πάει το μυαλό όλων.
1: Κοίτα, τώρα δεν ξέρουμε αν τα κορίτσια ήταν στο σχολείο. Είναι 17 ετών. Δεν ξέρω αν ήταν στο σχολείο πριν, γιατί ήταν φίλες από το σχολείο και πήγαν στο σπίτι της μίας εκ των δύο. Τελείωσε το σχολείο και πήγαν? Δεν είχαν πάει στο σχολείο? Υπήρχαν ενήλικες μέσα στο σπίτι? Οι γονείς δηλαδή του κοριτσιού ήταν μέσα στο σπίτι πριν τα κορίτσια ανέβουν στην ταράτσα?
0: Κάτι πληροφορίες που λένε για τέτοιο, για τις επανελήσεις εξετάσεις, ήταν πολύ αγχωμένα τα παιδιά κτλ. Και έχουν γράψει κάποιο σημείωμα. Προφανώς όλα αυτά ελέγχονται. Δεν ξέρουμε τώρα ακριβώς τι έχει συμβεί. Έχει γίνει πριν από λίγες ώρες και τώρα μαθαίνουμε πράγματα. Για να μην πούμε όμως, γιατί ένα παιδάκι χάθηκε. Και ένα μικρό παιδάκι παχάθηκε, πραγματικά. Μην αρχίσουμε και λέμε.
1: Και το ένα δίνει μάχη για τη ζωή τη.
0: Και το ένα δίνει μάχη για τη ζωή του, ενώ δεν χρειάζεται να το σκυλέψουν οι καλοί συνάδελφοί μας. Ναι. Δηλαδή, ας σεβαστούμε τους γονείς. Οι γονείς θα περάσουν ό,τι να περάσουν.

0: γιατί σας λέμε ότι είναι η μέρα σήμερα πολύ βαριά.
1: Γιατί?
0: Εμένα με σόκαρε και το άλλο περιστατικό που είχαμε στο Αριστοτέλειο.
1: Ναι.
0: Νομίζω τέτοιο βίντεο δεν έχουμε ξαναδεί. Για όσους τώρα επιστρέφετε από τις δουλειές σας και δεν έχετε παρακολουθήσει τι έγινε, είχαμε μια άγρια επίθεση αντιεξουσιαστών με ρόπαλα στα χέρια και πυρσούς σε φοιτητές μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ακούστε μόνο τη στιγμή της επίθεσης. Εδώ είναι όταν πια έχουν μπει μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου, σηκώνουν τα ρόπαλα, έχουν ανάψει φωτιές με τους πυρσούς και βαράνε. Θα ακούστε, είναι, σου σηκώνει τη τρίχα ακούγοντάς το. Βαράνε στο κεφάλι, στα χέρια, στα πόδια, στο σώμα, όπου βρουν για αρκετή ώρα. Αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο.
1: Σωστά.
0: Αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Μπορεί να είχαμε καιρό να ακούσουμε κάτι τέτοιο, αλλά αυτά συνέβαιναν στο παρελθόν και ξανασυμβαίνουν τώρα. Σκληρό ξύλο, πραγματικά άγριο ξύλο, σε φοιτητές. Μία μέρα πριν τις φοιτητικές εκλογές, αύριο φοιτητικές εκλογές. Αυτό θα το λέμε γιατί πάντα δημιουργείται ένα κλίμα πριν τις φοιτητικές εκλογές. Υπάρχει ένα κλίμα έτσι, επιθετικό από κάποιες παρατάξεις για κάποιες άλλες.
0: Όταν βαράς με το ρόπαλο στο κεφάλι, σημαίνει ότι θες να σκοτώσεις. Δεν σημαίνει κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Και επειδή πολλές φορές ακούμε.
1: Δεν υπολογίζει τίποτα, ναι.
0: Αν δεν είχαμε αυτό το βίντεο τώρα δει, θα λέγαμε αντεγκλήσεις και μια φασαρία μεταξύ αντιεξουσιαστών και φοιτητών.
1: Είναι εξπαιδεία στο νοσοκομείο.
0: Όχι, η εικόνα πραγματικά είναι αποκαλυπτική. Δεν το έχουμε ξαναδεί όπως το βλέπουμε σε αυτό το βίντεο.
1: Ναι,
0: και ξέρεις ότι πάντα προσπαθούμε εμείς εδώ να είμαστε και πολύ προσεκτικοί στο πώς διαβάζουμε τα γεγονότα και πώς τα ερμηνεύουμε. Αλλά εδώ το βίντεο τα λέει όλα. Όταν έχεις πάει και χτυπάς έναν άνθρωπο που έχει πέσει στο έδαφος με το ρόπαλο στο κεφάλι, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή είναι μόνο τραυματισμένος συμβαίνει από τύχη. Όχι επειδή εσύ δεν ήθελες να σκοτώσεις, ήθελες. Γιατί ακούτε τις κραυγές και ακούω και κορίτσια εντωμεταξύ. Ακούω και τις κραυγές κοριτσιών ανάμεσα στα θύματα που δέχονται την επίθεση. Μπορεί να είναι και κορίτσια που βρίσκονταν μέσα στο χώρο του Πανεπιστημίου και ζητούσαν βοήθεια. Και για να το κάνουν ακόμη πιο κόλαστο στο σκηνικό, είχαν ανάψει και τις φωτιές. Δηλαδή δεν έφτανε που είχαν τα ρόπαλα και άνοιγαν κεφάλια.
1: Φωτιές, ακριγόνα, ναι. Αποφάσισαν να το κάνουν ντου κανονικό. Και έχουμε τραυματίσει, έχουμε και προσαγωγές. Και αυτό είναι το ντοκουμέντο που ακούμε προφανώς από την ώρα της επίθεσης. Είναι χολιγκανική επίθεση. Έτσι συμβαίνουν πάντα στις επιθέσεις των χολιγκάνων. Και το κακό είναι ότι τα παιδιά αυτά νοσηλεύονται. Έχουμε βγάλει μια. Η Σύνοδος Πριτάνων έχει βγάλει μια ανακοίνωση, η οποία. Τώρα το πάει αλλού, το πάει στους πανεπιστημιακούς κυρίως και λέει ότι το τελευταίο διάστημα σημειώθηκε μια όξυνση σε περιστατικά βίας εναντίον μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Σε όλα αυτά τα περιστατικά, λέει, τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα οφείλουν να αντιτάξουν μια στεναρή επιμονή στα βασικά αξιώματα κτλ.
0: Δεν καταλαβαίνω τίποτα.
1: Είναι, αυτό ακριβώς. Είναι άλλη μια ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Είναι άλλη μια ανακοίνωση με δύο παραγράφους που τη βγάλανε τυπικά. Απλά για να βγάλουν μια ανακοίνωση για τις επιθέσεις εναντίον πανεπιστημιακών και τη βία στα πανεπιστήμια. Εδώ αυτό θέλει δράση.
0: Ο Πρίτανης δεν μπορούσε να κάνει τίποτα εδώ.
1: Τι να κάνει.
0: Όταν 20 άτομα, 30, πόσοι είναι, ούτε ξέρω, μπαίνουν μέσα από την είσοδο. Μπαίνουν μέσα στο πανεπιστήμιο. Με κράνη και μαύρα ρούχα, μαυροντυμένοι μπαίνουν πάντα αυτοί, όπως καταλαβαίνετε. Με ρόπαλα στα χέρια. Τι να προλάβει να κάνει ο Πρίτανης. Ο Πρίτανης κάλεσε την αστυνομία, πήγε η αστυνομία, είχε ήδη πέσει το ξύλο.
1: Τι να προλάβει,
0: δεν είχε κανένα νόημα.
1: Να μπει στη μέση, φώναξε την αστυνομία, ήρθε η αστυνομία, κάνει προσαγωγές.
0: Πάντως, συγγνώμη, αλλά ρόπαλα βλέπουμε εδώ να κρατούν οι ακροαριστεροί. Ρόπαλα με ρόπαλα έχουμε δει κι άλλους από την άλλη πλευρά. Δεν πάω τώρα να τα ζυγίσω, αλλά τα άκρα έτσι λειτουργούν με ρόπαλα. Όπως είδαμε σήμερα να συμβαίνει μέσα σε ένα πανεπιστήμιο. Σε λίγες μέρες τα παιδιά δίνουν πανελλήνιες εξετάσεις. Κάποια από αυτά τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες θα περάσουν στο Αριστοτέλειο. Σήμερα βλέπουν αυτές τις εικόνες.
1: Και βλέπουν αυτό. Και αύριο υποτίθεται θα ψηφίσουν για τις φοιτητικές παρατάξεις για έναν απαρχαιωμένο πια θεσμό και απαξιωμένο θεσμό. Απλά για τη μάχη των εντυπώσεων. Για να λέει ο καθένας ότι κέρδισε τις φοιτητικές εκλογές. Αντί να κάνουν κάτι σοβαρό για τα πανεπιστήμια τους και να πετάξουν έξω αυτά τα παράσιτα. Γιατί μιλάμε για παράσιτα.
0: Τα οποία δεν ξέρω αν έχουν σχέση με το πανεπιστήμιο.
1: Τις περισσότερες φορές δεν έχουν.
0: Ναι.
1: Απλά μπαίνουν στο πανεπιστήμιο. Μπουκάρουν απλά.
0: Δηλαδή στα πανεπιστήμια, ποιοι είναι αυτοί οι τύποι που πηγαίνουν με ρόπαλα και φωνικά όπλα.
1: Μικρό ποσοστό αυτών. Μικρό ποσοστό αυτών είναι και φοιτητές. Πολύ μικρό ποσοστό.
0: Τάσος λέει άμεση κατάργηση των φοιτητικών παρατάξεων που έχουν κάνει τα πανεπιστήμια μας κοτέτσια.
1: Από το στόμα σου και στο δέντρο αυτή.
0: Να σου πω, εγώ δεν συμφωνώ πάντως ότι οι φοιτητικές παρατάξεις είναι εκείνες που έχουν προκαλέσει.
1: Όχι, αλλά δεν έχουν δράσει όπως είχαν παλιότερα.
0: Όχι.
1: Παλιότερα φοιτητικές παρατάξεις.
0: Εγώ λέω για το γεγονό. γεγονός του
1: σημερινό. Καλά, γι' αυτό δεν μπορεί να μείνουν καμία ευθύνη, όντως. Αλλά το, μόνο ότι ήταν χρωματισμένοι τα φοιτητές σε ΑΚ. Εντάξει, οκ, ναι, so what. Γιατί δεν έγινε τίποτα γι' αυτό. Οι φοιτητικές παρατάξεις παλιά είχαν δράσει και στο πανεπιστήμιο τους. Έκαναν δουλειά στο πανεπιστήμιο τους. Δηλαδή βοηθούσαν να γίνει καλύτερο το πανεπιστήμιο. Όχι τις εποχές των εκδρομών στη Μύκονο, λίγο παλιότερα. Βοηθούσαν. Μετά άλλαξε το σύστημα. Πήγαν οι εκδρομές στη Μύκονο και τα πάρτι και τα λοιπά και μετά απαξιώθηκαν τελείως.
0: Μ' αρέσει πολύ που ανοίγει πάντως η συζήτηση μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση Μητσοτάκη για την πανεπιστημιακή αστυνομία.
1: Τι πια?
0: Ήταν το πρώτο πράγμα που είχε προαναγγείλει, μάλλον είχε εξαγγείλει αυτή η κυβέρνηση ότι θα κάνει. Έφεραν την υποτίθεται την πανεπιστημιακή αστυνομία. Μετά βγήκε ο Μηταράκης και πήγε τους έφηπους, το θυμάσαι.
1: Ναι,
0: ήταν μια πολύ ωραία ιδέα η έφηπη.
1: Ωραίο, ναι.
0: Μετά όλο αυτό, όπως καταλάβαμε, δηλαδή τίποτα, καταστράφηκε τη γενέση του, όπως αντιληφθήκαμε. Και τώρα ξανασυζητάμε για το τι θα έκανε η πανεπιστημιακή αστυνομία αν ήταν εκεί. Μάλλον όλο το σχέδιο της πανεπιστημιακής αστυνομίας ήταν λάθος, όπως καταρτίστηκε από την πρώτη στιγμή. Οπότε τώρα είμαστε εδώ, 3-4 μήνες πριν τις εκλογές, να λέμε: ρε παιδιά, αυτό για την πανεπιστημιακή αστυνομία που είχαμε πει τότε, τι έγινε?
1: Άναγια σου, το μόνο που κατάφεραν είναι να μπορεί να μπαίνει η αστυνομία μέσα στα πανεπιστήμια άνετα. Για να λύνει τρεις καταστάσεις. Μπήκαν τα ΜΑΤ και έλυσαν την κατάσταση. Αυτό γίνεται. Και συνήθως οι προσαγωγές μπορεί να είναι και σε άσχητους ανθρώπους. Γιατί δεν τους προλαβαίνεις αυτούς. Αυτοί μπαίνουν, χτυπάνε, φεύγουν. Δεν κάθονται και πιούν καφεδάκι. Και λένε: θα έρθει η αστυνομία σε λίγο να δούμε τι θα γίνει.
0: Λέει τώρα ο Γιάννης ότι από προσωπική εμπειρία και ειδικά στο απειθείτε, φοιτητές που στοχοποιούν οι αντιεξουσιαστές είναι αντίστοιχα κουμάσια, λέει. Δεν ξέρω αν είναι αντίστοιχα κουμάσια, ποιοι είναι κλπ.
1: Εμένα... δικαιολογείται το ξύλο.
0: Όχι, ρε παιδί, δεν λέει αυτό. Αλλά ναι, φαντάζομαι ότι ο Γιάννης δεν θέλει να δικαιολογήσει το ξύλο.
1: Όχι,
0: ελπίζω,
1: ναι,
0: δηλαδή. Αλλά το γεγονός ότι μπαίνουν μέσα οι τύποι με τα ρόπα, αλλά με ξεπερνάει. Δηλαδή δεν είναι πηγαίνω στο τραπεζάκι της αντίπαλης παράταξης,
1: ναι,
0: και κάνω μία φασαρία ή φωνάζω δύο συνθήματα, πετάω και δύο τρικάκια και έφυγα. Οι άλλοι έχουν πάρει τα ρόπαλα, πηγαίνουν εκεί έτοιμοι. Μιλάμε για στρατό κανονικό.
1: Το συζητάμε εμείς το θέμα όπως το συζητάμε εμείς στα παιδιά της αλλαγής, όπως το ανοίγουμε πάντα το θέμα. Υπάρχουν όμως κάποιοι γονείς που ανησυχούν πάρα πολύ. Και λένε: το παιδί μου, εγώ το έχω στείλει στο Απειθήτα, σε ένα τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας. Το έχω στείλει να σπουδάσει και μπορεί να είναι με μια παρέα αυτή την ώρα. Τι σημαίνει να είναι ακροαριστερή? Μπορεί να γουστάρει να είμαστε στην παρέα και θα τις την παίζουν κάποιοι με ρόπαλα και δακρυγόνα και θα κινδυνεύσει και θα βάζει στο νοσοκομείο, θα κινδυνεύσει η ζωή του. Μετά σου λέει άλλος: εγώ τι μέτρα να πάρω γι' αυτό? Τι μέτρα να πάρω? Το έχω αφήσει το παιδί μου σαν ένα τα κορυφαία πανεπιστήμια της χώρας. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Τα καλά που έχουν υποθεί. Ο Γαβρόγλου λέει, έλεγε.
0: Καλά, τα
1: για Ρωμαλαίο φοιτητικό, ναι, κίνημα. Ναι. Έχουν πει όλοι οι υπουργοί παιδείας, έχουν πει μια παρόλα ωραία. Πραγματικά μια παρόλα ωραία. Και κάθε υπουργός παιδείας που σέβεται τον εαυτό του έχει κάνει τη δική του εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Η οποία συνήθως είναι μια τρύπα στο νερό. Γιατί έρχεται ο επόμενος υπουργός και το αλλάζει όλο ή δεν κάνει τίποτα. Ας πούμε για τα πανεπιστήμια, η κυβέρνηση, όπως είπες, είχε σηκώσει πολύ ψηλά τη σημαία. Τώρα θα απολογηθεί και γι' αυτό.
0: Σας έχει αγγίξει πάρα πολύ ιστορία με τα 2-17 χρόνια κορίτσια, από ό,τι βλέπω από τα μήνυμα. Σας. Ναι, αυτές είναι οι μέρες που πολλά παιδιά του Λυκείου δεν πηγαίνουν στο σχολείο γιατί ξεκινούν οι εξετάσεις. Οπότε καταναλώνουν και τις απουσίες της χρονιάς. Οπότε μπορεί τα κορίτσια, επειδή από ό,τι καταλαβαίνω είναι στην τρίτη τάξη του Λυκείου, 17 ετών, μπορεί να μην είχαν πάει στο σχολείο. Σπαράζει η ψυχή μας, λέει, λέει η φίλη μας η Αγγέλα, και η δική μας ψυχή πραγματικά σπαράζει. Γιατί μιλάμε για δύο παιδάκια τα οποία ήταν τώρα στο ξεκίνημα της ζωής. Τους. Δηλαδή τελείωναν το σχολείο, okay, και μπορούσαν να ανοίξουν τα φτερά τους και να ταξιδέψουν σε όποιους δρόμους ήθελαν. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, οπότε γι' αυτό και εμείς είμαστε πάρα πολύ φιδωλοί σε αυτά που λέμε. Ας αφήσουμε την αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Σκέψου όμως τώρα τι γίνεται σε... Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε τι γίνεται με αυτήν την οικογένεια. Mm. Αν ήταν δηλαδή οι γονείς εκεί, αν υπήρχε κάποιος ανήλικας εκεί ή αν ήταν μόνο τους τα κορίτσια.
1: Μας βάλανε και την ιδέα πως είναι κάποιο challenge. Δεν το ξέρω.
0: Εντάξει, τώρα πολλά μπορούν να υποθούν,
1: πολύ σκληρό,
0: ας μην,
1: ναι,
0: τα λέμε έτσι.
1: Όχι, μου βάλαν γιατί... την ιδέα, ναι, άνθρωποι που τα ξέρουν αυτά. Όχι, δεν ξέρουμε τίποτα τι ισχύει. Θα μάθουμε επίσημα από την αστυνομία τι γίνει, που θα κάνει και τις σχετικές έρευνες. Αλλά μπαίνει και αυτό στο παιχνίδι.
0: Ναι, φαίνεται ότι είχαν αφήσει πάντως σημείωμα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, ναι, αυτό λένε οι τελευταίες.
1: Υπάρχει ένα σημείωμα το οποίο έχουν αφήσει και λένε, η μία κοπέλα λέει για τις Πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Για το άγχος των Πανελλήνιων.
0: Κάτσε να δούμε τώρα τις πληροφορίες που έχουν βγει, γιατί έχουν μιλήσει και αρκετοί αυτόπτες. ότι όπως καταλαβαίνετε αυτό από τις μάρτυρες οι οποίοι βρίσκονταν στο σημείο, το σημείωμα δεν ξέρουμε τι ανέφερε. Λες ότι υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι μπορεί να αναφέρονται και στην αγωνία που είχαν λόγω των Πανελληνίων. Πολλά θα υποθούν. Τώρα η περιοχή όπως καταλαβαίνετε έχει αποκλειστεί γιατί είναι σε εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών αρχών και προφανώς οι πάντες σοκαρισμένοι, όπως είναι απολύτως λογικό.
1: Αυτό που σου λένε, γιατί διαβάζω στο ρεπορτάζ που έχει η Άρια Καλύβα, ο Δημήτρης Παπότας και ο Βασίλης Ακουλέβα στο Newsit. Το έχουν ανοίξει το θέμα, το ψάχνουν και αυτοί όπως καταλαβαίνουμε όπως όλοι. Και έχουν βρει κάποιες πληροφορίες παραπάνω για το σημείο με αυτό. Γι' αυτό το διαβάζουμε και σας το λέμε. Το μεταφέρουμε γιατί είναι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν κάνει ρεπορτάζ έτσι και το έχουν ψάξει. Όταν έχουμε κι εμείς προφανώς την εικόνα, θα σας πούμε περισσότερα. Αλλά το ότι αφήσα σημείο μου, έχουν αφήσει σημείο. Αυτό είναι το δεδομένο που έχουμε.
0: Να σας πω κάτι, υπάρχει και κάτι ευχάριστο όμως, το οποίο μπορούμε να πούμε, ότι σήμερα στις 10 το βράδυ όλοι θα είμαστε μπροστά στις οθόνες μας για να παρακολουθήσουμε τον υπερταλαντούχο superstar πια Ακύλα.
1: Έτσι δεν γίνεται να παρακολουθήσουμε κάτι όμως.
0: Γιατί?
1: Με το ύφος αυτό που έχεις δεν γίνεται.
0: Δηλαδή τι να κάνω.
1: Δεν γίνεται.
0: Ωραία, μπορώ να τα πω μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε πάρα πολύ ρεπορτάζ.
1: Δεν πρέπει να πάμε και στη Βιέννη.
0: Μπορώ να σου πω όμως το εξής. Ξέρεις τι μπορώ να σου πω?
1: Δεν πρέπει να πάμε και
0: κάτι που δεν ήξερες.
1: Γιατί κάποιοι περιμένουν να ακούσουν πράγματα από μας.
0: Ωραία, κάτι που δεν ξέρεις όμως. Η Φιλανδία.
1: Σκέψου, δεν ξέρω. Γενικά δεν ξέρω. Όχι, σκέψου, γενικά δεν ξέρω την Eurovision.
0: Η Φιλανδία ήταν όλο αυτό το διάστημα πρώτη,
1: ναι,
0: με διαφορά από τη δεύτερη Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Εχθές ανέβηκε στη σκηνή για την πρόβα του ημιτελικού Ακύλας, βγήκε με τα πατίνια του, μπήκε μέσα στα δωμάτια, βρήκε τη Χοροζίδου, μπήκε στο δωμάτιο με τα λεφτά. Έκανε ό,τι μπορούσε να κάνει, το έκανε και εκείνος και ο Φωκάς Ευαγγελινός. Η Φιλανδία πέφτει, η Ελλάδα ανεβαίνει και είμαστε αυτή τη στιγμή ακριβώς τα ίσα. Πρώτη-πρώτη.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι. 97% για τη Φιλανδία, 97% για το.
1: Δηλαδή
0: 97
1: πολλά,
0: και 97.
1: Θα κρυθούν από του ημιτελικού πια πολλά.
0: Σωστά.
1: Έτσι, από τις εμφανίσεις της
0: επίσημης. Η Φιλανδία νομίζω είναι σήμερα.
1: Μαζί είμαστε σήμερα.
0: Μαζί είμαστε, ναι. Ναι.
1: Θα κρυθούν πολλά δηλαδή τις επίσημες εμφανίσεις.
0: Και ξέρεις τι έπαιξε ρόλο σε αυτό?
1: Όχι.
0: Θες να σου πω.
1: Ναι.
0: Η Φιλανδία τα 30 δευτερόλεπτα που είχαν δώσει,
1: ναι,
0: για να καταλάβουμε λίγο τι παίζει, ήταν το πιο εντυπωσιακό του κομμάτι. Εμείς τους είχαμε δώσει το πιο αδιάφορο. Οπότε χθες με το που είδαν την πρόβα για τον ημιτελικό, λένε τι είναι αυτό το πράγμα εδώ που κάνει ο Ακύλας. Δεν ήξερες πού να πρωτοκοιτάξεις.
1: Είναι υπερπαραγωγή βασικά. Γιατί μαθαίναμε, ανέβαινε κάποιος πάνω στο ΤΕ και απλά τραγουδούσε ή έκανε κάποια πράγματα με κάποια χορευτικά. Τώρα αυτό είναι υπερπαραγωγή που έχει κάνει στον Ακύλα.
0: Το τι props
1: Φωκάς
0: έχει.
1: Είναι αυτό, Φωκάς,
0: ναι, φυσικά. Πριν τι props έχει. Τεχνολογία, LED, φώτα, αλλαγή σκηνικών. Ανεβαίνει, κατεβαίνει, τρέχει με πατίνια, χορεύει. Ηθοποιεί που είναι μέσα στο act. Νομίζω καθόλου τυχαίο ο Φωκάς Ευαγγελινός για πρώτη φορά μετά τις τόσες συμμετοχές που έχει σε ελληνικές και όχι μόνο αποστολές, είπε πρώτη φορά δημόσια, μας το έλεγε ο Ποστόνας Γιαννόπουλος. Λέει, ο Φωκάς δεν το έχει ξαναπεί αυτό, είμαστε εδώ για να το σηκώσουμε. Μακάρι. Καλή επιτυχία Ελλάδα.
1: Βέβαια.
0: Τώρα θα πάμε μια βολτίτσα. Σίγουρα αυτή η βολτίτσα θα είναι επιτυχημένη.
1: Και ευχάριστη.
0: Στα Χόντο Σέντερ. Γιατί τι γίνεται στα Χόντο Σέντερ? Άκου Γιάννη.
1: Τι γίνεται?
0: Μπορείς να ανακαλύψεις όλες τις συλλογές σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης, μόδας και να κερδίσεις έως 10% σε γέλοους με κάρτες της Πειραιός.
1: Μάλιστα.
0: Ισχύει από τις 11 έως τις 25 Μαΐου για αγορές αξίας από 100 ευρώ και πάνω με κάρτες της Πειραιός που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Η άνοιξη είναι γέλο, που αλλού φυσικά στα Χόντο Σέντερ.

0: καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
2: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Υδρομαρή.
8: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
9: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
11: Ξύπνα, Βασίλη!
12: Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
13: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
14: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
16: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Τρεις εργένικες.
19: Άχρηστη.
18: Ένα μωρό.
19: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
18: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
20: και όλα ανατρέπονται
18: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
21: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
20: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
18: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
20: Ένα μωρό για τρεις.
22: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
20: Διονύσης Ατζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
21: Χάρης Χιώτης.
18: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
22: Και η Ελένη Καρακάς.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της λεωφόρου Γηφυσού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, στη σταδίου την Πανεπιστημίου, της λεωφόρου Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρη, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, αλλά και στην είσοδο του Πειραιά από Μυρίδου Σκυλίτσι. 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης μετά από επίθεση με ρόπαλα και άλλα αντικείμενα που πραγματοποίησε ομάδα ατόμων εναντίον μελών φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου. Ένας από τους τραυματίες φέρει κάταχμα στο χέρι. Πριν από λίγο αφέθηκαν ελεύθεροι 39 προσαχθέντες. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκρινε ότι δεν μπορεί να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύτηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος νωρίτερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Υπογράμμισε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο Συμβούλιο, επιφυλάχθηκε να απαντήσει και είπε ότι θα το διερευνήσει. Τραγωδία σήμερα στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν στο κενό κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Η μία διακομιστήκε σε νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη 17χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα. Και ο καιρός έθριος θα είναι αύριο στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: κατέχω πάση ενθουσιασμό μικρού παιδιού. Θα μου πεις, όσοι μας ξέρετε, σου συμβαίνει πολύ συχνά. Ισχύει, αλλά δεν έχουμε και πολλά πράγματα να πιανόμαστε για να χαρούμε με όσα συμβαίνουν γύρω μας, οπότε...
1: Πού να περάσει, εγώ... που θα περάσει.
0: Καλά τύχη. Τι να περάσει σήμερα.
1: Ναι.
0: Τα γένεια.
1: Πού να το πάρει κιόλας.
0: Σήμερα δεν χρειάζεται
1: να
0: δείτε.
1: Να κερδίσει την Eurovision. Έχουμε να περάσουμε πολύ δύσκολα εβδομάδα.
0: Να σου πω ότι μου αρέσει. Χριστινάκη μου, καλά σα
2: κάνετε.
1: Γεια σας, Χριστίνα μας.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ ότι ένα παιδί που ξεκίνησε από μουσικό του δρόμου έχει ανέβει πάνω στη σκηνή και συμπεριφέρεται. Δηλαδή όλη του η συμπεριφορά αλλά και η στάση του καλλιτεχνικά είναι σαν να λέει: παιδιά, εγώ ήρθα να το πάρω. Δεν ξέρω τώρα εσείς τι λέτε, αλλά είμαι εδώ με την πιο επαγγελματική ομάδα, με Φωκά Ευαγγελινό. Είναι όλο λεπτοβελονιά αυτό που βλέπεις και πραγματικά γίνεται πάνω στη σκηνή χαμός. Δεν ξέρεις τι να πρωτοκοιτάξεις, ρε παιδί μου. Να μην πω μπράβο. Να μην πω καλή επιτυχία Ελλάδα.
2: Εννοείται, εννοείται.
1: Φυσικά θα πούμε καλή επιτυχία.
0: Μην πάθει τίποτα από τον πολύ ενθουσιασμό σου.
1: Καλή επιτυχία θα πούμε, φυσικά εννοείται. Δηλαδή έχω τρελαθεί. Περιμένω πώς και πώς.
0: Για πες.
1: Εγώ,
0: κάτι που να σε ενθουσιάζει σε αυτή τη ζωή.
1: Με ενθουσιάζει πάρα πολύ.
0: Ποιο?
1: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, είναι χαρούμενο.
0: Το περιμέναμε, μπράβο. Mm. Πολύ ωραία. Φοβερό σχόλιο.
1: Mm.
0: Παρακατώ.
1: Επίσης είναι πολύ. Είναι ευγενέστατο παιδί και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τέλεια. Είναι πολύ καλό παιδί. Πολύ... Θα πάρουμε μια πάστα. Εδώ πάει να σηκώσει η αγόρι μου τη Eurovision ολόκληρη. Καλά, είναι πολύ καλό παιδί.
1: Έχει ξαναγίνει αυτό. Έχουμε ξεκινήσει με τις ελπίδες και έχουμε πάρει το δρόμο της επιστροφής.
0: Δεν θα συμβεί αυτό όμως σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι.
0: Ελπίζουμε. Εκτός αν μας τον καντεμιάζουν κάποιοι τύποι όπως.
1: Όπως.
0: Ένας που μου ήρθε σε
1: μένα. Στο χωριό, δεν ξέρω.
0: Πάμε στον καιρό. Γεια σας, Χριστίνα.
2: Γεια σας, λοιπόν.
0: Μου κόβει τη χαρά έτσι, ρε φίλε. Τι νόημα έχει, πες μου.
2: Λοιπόν, να πούμε
1: τι
2: ότι.
1: Τι έπαθε τώρα τον Ακύλα ξαφνικά.
2: Ότι σήμερα που είναι η πιο ζεστή μέρα έχουμε θερμοκρασίες γύρω στους 31 με 32 βαθμούς. Εδώ στην Αττική 30, 29 με 30 και τοπικά είδα και κάτι 31. Αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Έτσι θα είμαστε γύρω στους 29 βαθμούς στην Αττική, αλλά 25 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. 24 με 25. Από τα βόρεια δηλαδή θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Και ακόμα περισσότερο θα πέσει Πέμπτη και Παρασκευή, όπου θα έρθει κοντά, για να έρθει μάλλον κοντά στα κανονικά. Για την εποχή επίπεδα που είναι γύρω στους 26 με 27 βαθμούς.
1: 26 με 27.
2: 26.
1: Αυτή τη στιγμή έχει αρκετή ζεστή έξω.
2: Έχει, ναι, ναι. Βέβαια. Πού σου λέω, είναι όλοι σταθμοί 29 με 30 και είδα και 2-3-31.
1: Είναι πρώτη που φαίνεται, που έχεις την αίσθηση της ζέστης τόσο πολύ.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι ότι είναι τόσο, ότι είναι η θερμοκρασία 35 βαθμούς.
2: Όχι, όχι, αλλά είναι η αίσθηση της ζέστης, ναι, έτσι κάπως. Ωραία. Νομίζω ότι αύριο θα είναι λίγο καλύτερα και ακόμη καλύτερα θα είναι Πέμπτη και Παρασκευή. Αύριο τώρα στη Βόρεια Ελλάδα θα βρέξει κιόλας από το μεσημέρι και μετά εννοώ. Θα βγάλει και καμιά καταιγίδα στα γύρω ορεινά. Αυτό. Και την Πέμπτη φαίνεται ότι θα είναι κάπως περισσότερες οι βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Αν βρέξει κάποτε στην Αττική θα είναι την Πέμπτη. Δηλαδή μπορεί να βγάλει και εδώ το μεσημέρο απόγευμα καμιά μπόρα. Παρασκευή δυτικά και βόρεια, το ίδιο και το Σάββατο. Δυτικά και βόρεια και την Κυριακή δεν φαίνεται να είναι κάτι το ιδιαίτερο.
0: Σάββατο θα βγάλει.
2: Δυτικά και βόρεια.
0: Θα βγάλει.
2: Okay. Της Ελλάδας δυτικά και βόρεια. Ναι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον και το ίδιο και την Κυριακή. Και την Παρασκευή, πώς να πω.
0: Κυριακή καθαρά.
2: Κυριακή, ναι, μόνο αν κάνει κάτι, αν έχει, όπως θα περνάει το χαμηλό, αν κρατήσει ακόμα λίγο μέχρι το μεσημέρι στο Ανατολικό Αιγαίο. Εκεί.
0: Από νησάκια μας. Ναι. Η άλλη εβδομάδα πώς τη βλέπεις? Θα πάει, εννοώ, με υψηλές θερμοκρασίες.
2: Όχι πολύ υψηλές, κανονικές. Ναι. Και με αστάθειες πάλι θα έχει.
1: Αυτή την αστάθεια είναι δικαιολογημένη για την εποχή, έτσι.
2: Καλύτερη δεν γίνεται.
1: Α, μπράβο.
2: Για Μάιο μήνα.
1: Ναι.
2: Δεν το συζητώ καν.
1: Τι λένε κάποιοι, α πούμε, τον καιρό, μα τα έχει χαλάσει, μα τα έχει κάνει. Αυτό είναι ο καιρό.
2: Έτσι πρέπει να είναι.
1: Να, έτσι πρέπει να είναι, αυτό είναι το βασικό.
2: Έχει, ο Μάιος έχει αστάθειες, ρε παιδιά, έχει. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε,
1: Χριστίνα. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα μας. Να είσαι καλά. Να
0: είναι αγάπη μας. Καλή συνέχεια.

0: Ακόμα λίγο ότι έχει κίνηση στο ανωδικό του Κηφισού, αρκετή κίνησούλα θα έλεγα. Δηλαδή έχει προβληματάκια στο ανωδικό του Κηφισού, εδώ από χαμηλά από το Πετρουράλι στην ουσία μέχρι και Αχαρνών. Και κατεβαίνοντας είναι καλύτερα τα πράγματα, λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Επίσης έχει Κηφισίας από Καντεχάκη προς Χαλάνδρη, η Μεσογείο είναι μια χάρα. Και το κέντρο έχει πολύ κίνηση, το κέντρο έχει αρκετή κίνηση. Περιφερειακή με το προσήλιο πολύ κίνηση, λιγουλάκι. Και από Κλειφάδα μέχρι Ελληνικό. Και από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά θα βρείτε αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Ήρθε η φίλη μου να συζητήσω επιτέλους με έναν άνθρωπο, γιατί δεν βρίσκω αντικρισμά εδώ.
2: Καλησπέρα.
0: Είσαι σίγουρη ότι θα βρεις.
2: Από μόνη μου ήρθα.
0: Είσαι σίγουρη ότι θα βρεις αντικρισμά.
1: Περισσότερο να ξέρεις, μπορώ να συζητήσω.

0: μιλούν για τον υπερκαταναλωτισμό. Απευθύνεται ένα νέο παιδί στη νεολαία και μιλά για το influence και τα social media και το πώς δημιουργεί σε νέα παιδιά αυτό μια προσδοκία ότι όλοι θα ζούμε μέσα στα σούς, τα λεφτά και όλα τα υπόλοιπα. Και όλα αυτά τα λέει ένα παιδί που ήταν μουσικός δρόμου. Άρα, αν δεν μπούμε λίγο μέσα σε αυτό το mindset, δεν θα καταλάβουμε και τι πάει να κάνει ο Ακύλας απόψε. Αυτή το πάει πολύ καλά.
1: Το έχει δουλέψει πάρα πολύ το θέμα αυτό.
0: Δεν το έχω δουλέψει, ρε παιδιά. Ναι. Αυτονόητα λέω. Εμένα με συγκίνησε πολύ η προσπάθεια του Ακύλα.
1: Τα τραγούδια της Eurovision τα βλέπω σαν χαζοτράγουδα.
0: Καθόλου.
1: Που απλά κάποια μας αρέσουν και κάποια όχι.
2: Να ναι. Μπορώ να βάλω το βίντεο που το τραγουδάς όλο.
0: Ποιο? Το φερτό μου.
2: Ναι, δεν γίνεται.
1: Και το ξέρεις όλο.
0: Με συναδέλφους. Όχι, είναι πολύ
2: δύσκολο όμως.
0: Είναι πολύ
1: μα είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.
2: Ναι, και το και ακουστικά με μια κιθάρα η Μαρία το είπε όλο,
0: Έπαιξα και
1: όχι με μηχανήματα και σόου, έτσι.
0: Ναι. Πάντως, να σου πω κάτι.
2: Ναι.
0: Η αυτοπεποίθησή του πάνω στη σκηνή είναι παρμιώδης, έτσι.
2: Και ο τρόπος γενικά που δίνει στις συνεντεύξεις, που κινείται εκεί στο χώρο, νομίζω και χθες το έχει δει και απλά. Όμορφα ο εαυτός του.
0: Ναι.
2: Ότι εντάξει ρε παιδιά, δεν θα πάμε να πάρουμε και τον Νόμπελ, αλλά πολύ ωραία που σηκώνει τις πλάτες του τη χώρα. Σε ένα διαγωνισμό χαράς. Και γιατί όχι.
0: Και η απεύθυνση.
1: Φαίνεται και μη καβαλημένος. Ναι.
0: Η απεύθυνση στη μαμά.
1: Αυτό είναι γενετικό, εντάξει, αλλά φαίνεται μη καβαλημένος μέχρι τώρα που μιλάμε.
2: Φαίνεται.
1: Δεν ξέρεις. Φαίνεται, λέμε. Δεν ξέρεις τι θα γίνει, αλλά φαίνεται μη καβαλημένος.
0: Πάμε μια βόλτα όλοι μαζί όπως είμαστε μέχρι τη Βιέννη. Γιατί ο συνάδελφός μας, ο Γιώργος Στεφάνου, κάνει καταπληκτική δουλειά. Και πια απομένουν μόνο 6 ωρίτσες για να παρακολουθήσουμε αυτόν τον ημιτελικό, τον οποίο τον έχουμε για πλάκα, έτσι, για φρούτο είναι ο ημιτελικός.
3: Εμείς τώρα. Μία τις μετρητές ώρες βλέπω μαζί.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί κοντά σας, να σου πω την αλήθεια. Γιατί.
1: Δεν το έχεις ξαναπεί αυτό πάντως για Eurovision.
0: Ναι, είναι η πρώτη φορά.
2: Ναι, δεν, ούτε δηλαδή,
3: δεν είναι αργά μέχρι την Παρασκευή, ξέρει.
1: Σωστό και αυτό. Δεν είναι σήμερα.
2: Μπορείς να πας στο τελικό.
1: Το Σάββατο είναι ο τελικός. Ναι.
3: Ναι.
0: Γιώργο, πες εδώ στον κύριο Κολοκυθά, ο οποίος δεν τα παρακολουθεί όλα αυτά, πως ενώ η Φιλανδία ήταν μπροστά, μετά την πρόβα του ημιτελικού πέφτει η Φιλανδία, ανεβαίνει η Ελλάδα, άρα τώρα είμαστε στα ίσα για πρωτιά.
3: Ήταν αναμενόμενο, γιατί όπως είχαμε πει και χθες στην τηλεόραση του Sky, το κλιπ των 30 δευτερολέπτων της Ελλάδας δεν ήταν ενδεικτικό της εντυπωσιακής εμφάνισής της, ενώ ακριβώς αντίστροφα η Φιλανδία είχε δώσει ένα πολύ δυνατό κλιπ από την πρόβα της. Mm. Έτσι λοιπόν με το
0: έκαψε το καλό δηλαδή.
3: Κατά κάποιο τρόπο ναι, γιατί ουσιαστικά η έναρξή της και το φινάλι της.
1: Δεν ενθουσίασε αυτό δηλαδή.
0: Όχι, ενθουσίασε, αλλά τελείωσε. Τώρα εμείς δώσαμε το δυνατό δώσουμε... πριν τον ημιτελικό.
1: Εμείς το κάναμε teaser δηλαδή, ναι. Στην ουσία. Μάλιστα.
3: Βέβαια, σε εμάς σε 30 δευτερόλεπτα δεν χωράει τίποτα από αυτά που θα δείτε απόψε. Είναι τόσα πολλά αυτά που
1: έχει. Έχει πολλή πληροφορία αυτό, έτσι. Πάρα πολύ.
3: Έχει πολλή πληροφορία. Είναι ντυμένο όλο το τραγούδι με εικόνα, πραγματικά.
1: Ναι, με την κανονική εικόνα, ναι.
0: Τι παίρνει τη λύρα. Τι ανεβαίνει στα πατίνια. Τι μπαινοβγαίνει με τη Χοροζίδου. Εγώ πέθανα, παιδιά. Με τη Χοροζίδου που του πλέκει το σκουφάκι του Ακύλα. Με τρέλανε, θέλω να σας πω. Όπως και με το ζωντανό άγαλμα που τον περιμένει στο επόμενο δωμάτιο, Γιώργο.
3: Είναι όλο τόσο φτιαγμένο για τηλεόραση. Με τέτοια μαεστρία. Που να είναι φιλικό, θα έλεγα, προς όλα τα κοινά που παρακολουθούν το διαγωνισμό. Και ειδικά. Και για τις μεγαλύτερες ηλικίες που δεν είναι το αμιγώς κοινό του συγκεκριμένου τραγουδιού, πιστεύω ότι με τον τρόπο που παρουσιάζεται μπορεί να διεισδύσει και σε αυτό το κοινό.
0: Εμείς λογικά τώρα το κοινό το έχουμε πάρει με το μέρος μας. Το θέμα είναι να θα πάρουμε και τις επιτροπές. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
3: Ακριβώς. Και εδώ έρχεται να λειτουργήσει υπέρ μας η μεγάλη αλλαγή που υπάρχει φέτος στις επιτροπές, όπου είναι πρώτον η διεύρυνσή τους αριθμητικά κατά δύο μέλη, με έναν αυστηρό όρο τα δύο μέλη της επιτροπής να είναι 18 ως 25 ετών.
1: Και νεότερο κοινό δηλαδή.
0: Καλό είναι αυτό.
3: Ακριβώς.
0: Καλό,
3: ναι. Και μάλιστα έχουν γίνει και πολύ αυστηρές οι προϋποθέσεις για να μπορεί κάποιος να είναι στην επιτροπή. Πρέπει να ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους που έχουν σχέση με τη μουσική, με τη σκηνοθεσία.
1: Σωστό αυτό.
0: Θέλω να σας πω κάτι που μας στέλνει ο Μιχάλης. Τα νύψια του είναι στη Βιέννη. Είχαν σκάσει, λέει, που δεν μπορούν να πάνε γιατί τα εισιτήρια ήταν απλησίαστα για να παρακολουθήσουν τη Eurovision από κοντά. Και τους έκανε έκπληξη ο Ακύλας στο ελληνικό σχολείο, παιδιά. Και έχει γίνει πανικός, μου λένε τώρα.

0: εκεί.
1: Ναι.
0: Τι λες.
2: Όλο το Σαββατοκύριακο είχε επαφές με την Ομογένεια εδώ, επισκέφθηκε σχολεία, έγινε η δεξίωση από τον Έλληνα πρέσβη, ήρθαν διάφορα μέλη που εκπροσωπούν την ελληνική κοινότητα εδώ. Υπάρχει αρκετός ελληνισμός, είναι αλήθεια.
0: Μην ξεχνάμε, εκεί οι Έλληνες μπορούν να το ψηφίσουν στην Αυστρία. Κανονικά.
1: Βέβαια.
2: Να το ψηφίσουν.
1: Να σου πω, το σούπερ δίδυμο, ότι καλύτερο σε μετάδοση Eurovision είχαμε ποτέ, Καπουτζίδη Κοζάκου, είναι πανέτοιμη.
2: Είναι πανέτοιμοι, είναι ενθουσιασμένοι. Δεν τους έχει, φαντάζομαι, τύχει και αυτούς τόσα χρόνια να... είναι περίεργο πραγματικά να ξέρεις ότι πλησιάζεις τη νίκη. Είναι ένα συνέστημα πολύ...
0: Τόσο σιγουριά, βρε Γιώργο. Μου φαίνεται παράξενο για ελληνική αποστολή.
1: Το γρουσουζέψεις πάλι.
0: Πολύ σιγουριά, λέω, ρε παιδί μου. Υπάρχουν άλλες εμφανίσεις, Γιώργο, εσύ που τα ξέρεις καλύτερα και έχεις δει, εκτός Φιλανδίας που έχουμε ακούσει ότι είναι φαβορί, υπάρχουν άλλες εμφανίσεις οι οποίες μπορεί να κάνουν την έκπληξη, δηλαδή μπορεί να πεις να κερδίσεις το κοινό.
2: Όχι.
0: Όχι, ε.
2: Για να είμαι ειλικρινής, φέτος είναι ούτως ή άλλως μια χρονιά κάπως μέτρια. Αυτό σημαίνει ότι εξ αρχής δεν υπήρχαν τραγούδια που να έβγαιναν μπροστά δυναμικά και να ξεχωρίσουν για να...
0: Α, δεν υπήρχαν τα άλλα, ας πούμε. Κάτι που λέγανε για τη Γαλλία ή οτιδήποτε άλλο δεν είναι τόσο δυνατά τραγούδια.
2: Είναι ωραίο, αλλά δεν
0: είναι ωραίο, αλλά. Εντάξει, φτάνει, το είναι ωραίο, αλλά. Είναι ωραίο, αλλά.
1: Και αυτό που άκουσα από τις πρώτες μέρες και με είχε εντυπωσιάσει πολύ από τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί, άρα τα παρακολουθούν όλα από κοντά, είναι ότι τώρα... που μας έχει ξανασυμβεί και το έχουμε ξανασηκώσει, είναι πιο εύκολο να θεωρήσεις ότι είσαι πολύ κοντά. Το 5 που δεν το είχαμε ξαναπάρει, που όλοι έλεγαν ότι η Ελενάρα θα τα σπάσει, αλλά ποτέ δεν μπορούσαμε να φανταστούμε μέχρι τότε ότι μπορεί και η Ελλάδα, ρε παιδιά, να την πάρει κάποια στιγμή τη Eurovision.
0: Δεν το έχουμε φανταστεί όμως.
2: Σωστά, βέβαια ήταν κάτι που είχε βγει από το μυαλό μας εδώ και χρόνια, γιατί περάσαμε μια δύσκολη περίοδο και οικονομική.
1: Βέβαια.
2: Και η ΕΡΤ δεν επένδυε στο διαγωνισμό όπως τη δεκαετία του 2000, οπότε δεν κυνηγούσαμε ουσιαστικά την νίκη, απλά συμμετείχαμε διεκπαιρεωτικά στο διαγωνισμό για αρκετά χρόνια.
3: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι, Μαρία Ντουρουδή, συνάδελφος. Αυτό με τη λίρα, μας έχουν λίγο συνδέσει έτσι και ότι λίρα, Ελλάδα,
1: της Έλενας.
2: Θεωρώ ότι είναι ένα χαριτωμένο τρίκ του Φωκά για να υπάρχει μια σύνδεση με την εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου.
0: Ωραία είναι αυτό.
2: Ίσως είναι και γούρι του, έτσι.
1: Εννοείται. Φανταστείτε τώρα να το σηκώσει ο Ακύλας και αυτή η λίρα να έχει κερδίσει το κύπελο δύο φορές.
3: Δύο φορές.
1: Ναι. Δύο φορές.
0: Δηλαδή, εσείς περιμένετε μετά που θα ακούμε τα αποτελέσματα που είναι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Eurovision, που θα ακούμε από όλους.
1: Ντους πον, ντους πον, ντους
0: πον. Δηλαδή, θα τραγουδάει πολλοί κόσμος το φέρτο, φέρτο.
2: Για τους προληπτικούς, ναι, υπάρχει και κάτι ακόμα.
0: Τι?
1: Πες το.
2: Το 2005 που κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου, συμμετείχε ένα συγκρότημα, η Vanilla Ninjas, τότε με την Ελβετία. Και μετά από 21 χρόνια επέστρεψαν στο διαγωνισμό και συμμετέχουν και φέτος.
1: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια το λες τώρα.
2: Αλήθεια.
1: Εντάξει, τρομερό. Λοιπόν, περιμένουμε πραγματικά την απόψινή βραδιά για να μας το δώσει όλο ο Ακύλας. Είναι αποφασισμένος. Ο Φωκάς καθόλου τυχαία, όπως έχουμε πολλές φορές. Είναι η πρώτη φορά που βγαίνει και λέει δημόσια. Πάμε για την πρωτιά. Δεν το έχει ξαναπεί ο Φωκάς Ευαγγελινός αυτό.
0: Τρομερό.
1: Παρότι έχει κερδίσει τόσες γυροφείς, δεν έχει σημασία. Μακάρι να συμβεί, πραγματικά.
2: Μακάρι και να μην ξεχνάμε σήμερα ότι ο διαγωνισμός, το πρώτο live του 70ου επετειακού διαγωνισμού, ανοίγει με μια σπουδαία ελληνική φωνή, τη Βίκη Λέανδρος.
1: Σωστά, σωστά.
2: Σε μια πραγματικά λαμπερή εμφάνιση, μετά από ένα υπέροχο εισαγωγικό βίντεο, πάρα πολύ συγκινητικό, έρχεται η εμφάνιση της Βίκη Λέανδρος και είναι μια μαγική στιγμή. Ίσως θα έλεγα η μόνη μαγική στιγμή από αυτές που έχουν ετοιμάσει οι διοργανωτές, γιατί τα υπόλοιπα μέρη της βραδιάς είναι τελείως αδιάφορα.
1: Δίκασε ο Στεφάνου, παιδιά.
0: Ναι, έχει δικάσει από την αρχή.
2: Θα δείτε τους χειρότερους παρουσιαστές Eurovision που έχετε δει εδώ και 30 χρόνια.
1: Τι εννοείς,
3: δηλαδή ο Σάκης είναι...
1: Ο Σάκης είναι ο Σάκης,
3: υπερτεράστιος.
0: Κάτσε. Ευτυχώς δεν τους ακούμε αυτούς.
2: Πάρα πολύ κακοί παρουσιαστές.
3: Γιατί, για ποιο λόγο?
2: Θα τους δείτε. Την χημεία μεταξύ.
3: Βαρετή.
1: Πεθαίνω με τον
3: Βαρετή, ναι, βαρετή.
2: Το ντύσιμό τους είναι τα πάντα πάρα πολύ κακά. Η μία είναι γνωστή, είναι...
3: Είναι ηθοποιή, τι είναι?
2: Της οικογένειας Σβαρόφσκι.
1: Ναι.
2: Ονομάζεται έτσι.
1: Θα φοράει ωραία κοσμήματα τουλάχιστον.
2: Είναι σύζυγος του ιδιοκτήτη γνωστής εταιρείας ενεργειακού αναψυκτικού που
3: με ποια ιδιότητα παρουσιάζουν?
2: Μάλλον με το επίθετό τη.
3: Γιατί δεν είναι δημοσιογράφη, δεν είναι ηθοποιή.
1: Θα πει κι άλλα.
3: Γεια σου Γιώργο, γεια! Φιλιά πολλά! Το καλύτερο, πρέπει να μάθουμε κι άλλα.
1: Πεθαίνω εγώ με το Στεφάνι.
0: Πάντω τηλέφωνο θα πει μετά.
1: Πεθαίνω.
0: Να μάθει ακριβώ τι είναι αυτοί οι παρουσιαστέ. Θα τα μάθει το ντεσού εσύ αμέσω.
3: Δηλαδή, α πούμε σε σχέση με κάποιου εδώ, με ποιου θα του συνέκρινε.
0: Α, θε να το κάνουμε αυτό. Θέλει όντω, δεν θέλει όντω αυτό να του συγκρίνει, θα του συγκρίνει. Ξύνεται τώρα, ξύνεται. Να ρίξουμε λογαριασμού θέλει.
3: Ήρθα από μονάχη μου.
1: Μπορούμε με το 1, με το 2, με το 3 να πούμε αυτό το πολύ ωραίο. Λε και είμαστε ο Καπουτζίδη και Κοζάκ. Καλή επιτυχία Ελλάδα, το έχουμε. Ένα, δύο, τρία. Καλή επιτυχία Ελλάδα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο. Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον. Άρα, τέλος οι μευράδες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνει υψηλέ ταχύτητε ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλία, χωρί δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητή τη χώρα από την Ούκλα και την Open Signal. Ενεργοποίησε το έω τι 31 Μαου και πάρε 2 μήνε δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω.
6: Γιατί τραγουδάς.
7: Δεν το ελέγχω.
8: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
10: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Φέρτο, φέρτο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα σιγά-σιγά και δελτίο ειδήσεων. Γυρίσαμε για πάρα πολύ λίγο. Ναι, έχουμε διάλειμμα τώρα και δελτίο ειδήσεων. Τα ξέρεις και εσύ πολύ καλά αυτά με την υπέροχη εκπομπή σου που κάνει κάθε Σαββατοκύριακο. Εννοείται. Κοίτα εδώ, κοκκινίζει, κοίτα εδώ, νάζει. Ναι.
1: Εσύ δεν ρωτήσει τα καλύτερά σου,
0: Ναι.
1: Πόσα χρόνια μου το λες αυτό. Μα πάντα σε βλέπω.
0: Μάλλον κομμενίζει επικίνδυνα αυτή την περίοδο.
1: Λοιπόν,
0: θα τα πούμε όλα αυτά μετά το δελτίο ειδήσεων.
1: Αν συμβαίνει αυτό.
0: Και δεν το ξέρει Μαρία.
1: Όχι, δεν το ξέρω. Αν όμω συμβαίνει αυτό. Φερτό μου.
0: Γεια σου Μαρία μου, γεια σου Μαρία.
1: Καλή συνέχεια. Περίμενε Μαρία, περίμενε.
0: Ναι. Περίμενα πάντα στα Χόντος. Φεύγετε τώρα για Χόντος, όπως είστε. Πάντα για να βρείτε αντιλιακή προστασία και περιποίηση προσώπου από το brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ μόνο στα Χόντος Center.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
11: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Τώρα το λαϊκό λαχείο

0: Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Always. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Περιστέρη μέχρι Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη είναι η κίνηση στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου, σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, Βασιλός Κωνσταντίνου Αρδιτού στην άνοδο και στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι τον Άλυμο. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι 39 προσαχθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν αντιξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές, μέλη φοιτητικής ομάδας στην Πολυτεχνική Σχολή, πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 6 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Πρόκειται για 3 άνδρες και 3 γυναίκες 19 έως 24 ετών. Οι 5 φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος έχει κάταγμα στο χέρι. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι 3 κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορουμένους, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που ελέφθηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Προσερχόμενος στη συνεδρία του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόουν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, επιφυλάχθηκε να απαντήσει και είπε ότι θα το διερευνήσει. Τραγωδία σήμερα στην Ηλιούπολη. 2 17χρονες έπεσαν στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Το ένα κορίτσι διακομίστηκε σε νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η δεύτερη 17χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Επέστρεψαν στο τιμόνι 150 από τους περίπου 700 οδηγούς λεωφορείων που παρέμειναν εκτός υπηρεσίας λόγω αναρωτικής άδειας και μισθοδοτούνταν κανονικά, ενώ εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικά λεωφορεία, δήλωσε στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Υπουργός εξήγησε ότι συγκεκριμένοι οδηγοί υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Όπως είπε, 330 που διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούν για λόγους υγείας να οδηγήσουν λεωφορείο, θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα, ενώ άλλοι 200 με 250 παραιτήθηκαν. Παράλληλα, ο Υπουργός τόνισε ότι θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια στα διπλώματα οδήγησης. Είπε ότι από σήμερα θα λειτουργεί ειδική πλατφόρμα, στην οποία ο κάθε υποψήφιος οδηγός θα μπορεί να κάνει ακόμη και ανώνυμη καταγγελία. Επίσης, θα μπουν κάμερες στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό των οχημάτων που χρησιμοποιούν οι υποψήφιοι οδηγοί, ώστε να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια κατά την εξέταση. Μονόδρομο χαρακτηρίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης την πολιτική αλλαγή στη χώρα κατά την ομιλία του στην διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου παρουσίασε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το Σύνταγμα δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή. Επίσης, διερωτήθηκε γιατί θυμήθηκε τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός, τη στιγμή που η δημόσια ζωή ασφιχτιά από αλλεπάλληλα σκάνδαλα, Τέμπη, παράνομες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μία από τις σοβαρότερες πολιτικές κρίσεις την τελευταία διετία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση των εργατικών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Την παραίτησή της υπέβαλε η υφυπουργός της Βρετανικής κυβέρνησης προκειμένου να οθήσει τον Κιρ Στάρμερ να εγκαταλείψει την Πρωθυπουργία. Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, Στάρμερ δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Σοβαρή αλλά σταθερή κρίνεται η κατάσταση της υγείας παίκτη του Survivor που τραυματίστηκε μετά από ατύχημα στον Άγιο Δομήνικο. Η Ατζούν Μίντια σε ανακοίνωσή της διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έγινε όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος έκανε ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του reality. Ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος. Ο Σκάι ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του, τόσο στον παίκτη όσο και στην οικογένεια. οικογένειά του. Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Ajoun Media, μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός αύριο στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσχερα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς. Νεφώσεις θα αναπτυχθούν στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Μακεδονία, τη Θράκη και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν στην υπόλοιπη χώρα. Ο καιρός θα είναι έθριος με παροδικές νεφώσεις. Το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα έρχονται Μαρία Αναστασόπουλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
1: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα ντουζ Rain Thema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σόμου.
2: Εμείς σε καταπληκτούμε. Ναι. 12 χρόνια μετά το θυμήθηκες.
1: Όχι.
2: Α, εντάξει. Απλά καλόμαθες. Καλόμαθες και αν δεν έχει κάμερα μπροστά δεν μπορείς. Έχουμε και δύο εδώ μια κάμερα. Δεν λειτουργεί. Κοίτα
1: την
2: τουλάχιστον.
1: Ανοίξτε την. Άμα δεν την ανοίξετε. Ναι.
2: Πάντων, παιδιά, ακούστε τώρα. Έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα και σε πολιτικό επίπεδο. Τώρα είμαστε σε φάση ζυμώσεων, διαβουλεύσεων κλπ. Έχουν σηκώσει τα μανίκια οι βουλευτές. Τρέχουν γιατί οι εκλογές δεν είναι σίγουρο πότε θα έχουμε.
1: Εντάξει, έχουν ακούσει κάποιες ημερομηνίες, αλλά το φθινόπωρο εγώ το βλέπω λίγο χλωμό.
2: Εσύ το βλέπεις χλωμό. Τα ρεπορτάζ όμως λένε ότι μπορεί να είναι και τα τέλη του Σεπτέμβρη και οι αρχές του Οκτώβρη.
1: 27 Σεπτεμβρίου, 4 Οκτωβρίου, 11 Οκτωβρίου βάζουν.
2: Εχθές όμως. Στη Ρεματιά ήρθε ένας άλλος αέρας, παιδιά. Χθες στη Ρεματιά είδαμε έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απέδειξε τι σημαίνει το rebranding.
1: Κοίτα, πες το.
2: Τον είδα πάνω στη σκηνή, όχι με πόντιουμ όπως τα παλιά τα χρόνια, που ανέβαιναν όλοι λες και έχουν καταπιεί κανένα μπαστούνι. Ήταν ο άνθρωπος κάπως πιο χαλαρός, με το μικροφωνάκι του. Δεν είχε πολύ άνεση σε αυτό το πέρα δόθε, είδα μεγάλα κομμάτια της ομιλίας του, αλλά έδωσε το πολιτικό στίγμα.
1: Πάντως, επειδή λένε κάποιοι για κόσμος ηρωή και τα λοιπά, ο Τσουβέλλας είχε περισσότερο κόσμο εκεί. Ήταν πέρυσι ο Τσουβέλλας εκεί, να ξέρετε, στον εξωγήινο, χαμός γινότανε. Η Κάμερα Ρουγκέρι το γεμίζει αυτό, πάρα πολύ σε παραστάσεις. Η Λιδία Κονιόρδου πέρυσι το γέμισε πάρα πολύ. Το γέμισε Τίγκα.
2: Το που κάνεις τώρα δεν είναι καθόλου σωστό. Τίγκα,
1: για τη Ρεματιά λέω. Καλά, δεν γέμισε και το Άκα, δεν είναι και η Μετάλλικα.
2: Ναι, πάντως τα γεννητούρια θα τα έχουμε τον Ιούνιο. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν τον άλλο μήνα. Τώρα είναι η ώρα. Ήρθε η ώρα.
1: Τον περιμένεις δηλαδή.
2: Πώς και πώς, να μην περιμένω τον ηγέτη.
3: Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε. Επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
2: Πρόεδρε, έλα! Έλα με.
1: Δεν πήγε πολύ καλά αυτό όπως θυμάσαι. Το πρώτο έλα με φορά που έλεγε η κυρία Τσαπανίδου δεν πήγε καλά.
2: Το
1: 17 είχε πάρει νομίζω.
2: Όνομα θα έχει και πηξίδα μέσα.
1: Κοίτα, αυτό έχει κυκλοφορήσει. Αλλά αν τα ακούσει ο Βελόπουλος, την έκατσε ο Τσίπρας.
2: Α, έχει και αυτός πηξίδα στο σήμα.
1: Μακεδονική, την έχει πειραγμένη με μακεδονικό.
4: Το όνομα πες!
3: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε.
2: Όλος το περίμενε μας έχεις ρε Αλέξη όμως.
1: Ναι, μη βιάζεστε και τώρα. Θα δούμε και δεν είναι η ώρα ακόμα και τα λοιπά.
2: Και τι είπα για κυβέρνηση ας πούμε.
1: Νομίζω ότι ήδη είναι στο μαξί μου και ετοιμάζει ένα μαδάρα του.
2: Και από τους παλιούς.
1: Προς το παρόν μόνο Πασόκους λέω δηλαδή του.
3: Σε αυτή τη χώρα, με αυτή την κυβέρνηση, να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Όχι, δεν είναι ο στόχος μας να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, αλλά να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός είναι ο στόχος μας.

0: ρωτήσω κάτι.
1: Τι
0: καινούργιες δημοσκοπήσεις που στις μπάρες τους βάζουν δίπλα-δίπλα τώρα. Βάζουν και Τσίπρα και Χαριστιανό.
1: Δεν έχετε ρίσκο ακόμα.
0: Και βλέπω ότι ο κύριος Τσίπρας είναι τσίμα-τσίμα με το Πασόκ και λίγο πιο πάνω. Γι' αυτό οι Πασόκοι τι λένε.
1: Κοίτα, ακόμα δεν το βλέπουν καν. Αυτό που λένε δεν σε βλέπω ακόμα. Αλλά μάλλον δεν το έχουν συνειδητοποιήσει.
2: Δεν ξέρω τώρα με ποια, από ποιον ρόλο μιλάει ο κύριος Ζαχαριάδης.
3: Ως
2: εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ.
3: ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως.
2: Ναι, ωραία. Να αντιπολιτεύεται στην αξιωματική αντιπολίτευση και όχι στην κυβέρνηση. Για την οποία, αν μη τι άλλο, θεωρώ ότι σκοπός όλων μας είναι να μπορέσουμε να επιτύχουμε την πολιτική ανατροπή.
0: Σα stand-up comment ήταν λίγο χθες αυτό. Αρχικά δεν είμαστε λωτοφάγοι. Ο κύριος Τσίπρας κατήργησε το ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους, έφερε τον νόμο Κατρούγκαλου. Θέλω ο ελληνικός λαός να θυμάται τι σημαίνει Αλέξης Τσίπρας. Πού ήταν ο κύριος Τσίπρας όλο αυτό τον καιρό? Είχε πάει για γιόγκα τόσα χρόνια, δεν ξέρω τι έκανε. Δεν γίνεται όμως να σε απώνει σε όλα τα μεγάλα σκάνδαλα, σε όλες τις μεγάλες εξελίξεις και ξαφνικά να έρχεσαι σαν να μην έγινε τίποτα.
1: Stand-up comedian του είπε η κυρία Αναστασίου.
0: Stand-up
1: comedian.
0: Ναι.
1: Ο Τσουβέλας είχε κόσμο, κυρία Αναστασίου.
0: Πάντως έχουν αρχίσει και οι αφιερώσεις τραγουδιών.
1: Και τι, φέρτο ή κανένα ρομαντικό?
0: Θα μπορούσε να παίξει το «Εδώ υπάρχει ένας έρωτας,
1: ναι,
0: μεγάλος».
1: Ναι, αλλά δεν υπάρχει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
2: Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου. Νομίζω ότι αυτό Τσίπρα το τραγούδι είναι γιατί καταλαβαίνω, είναι δύσκολο να είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η καρδιά σου να είναι και να χτυπάει Τσίπρας.
4: Να απαντήσω κι εγώ,
2: ναι,
4: ότι χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε. Ιδίως για τα μάτια της κυρίας Γιαννακοπούλου που είναι πάντοτε ξεχωριστά.
1: Φουλ επιθυστή Γιαννακοπούλου.
0: Είναι όλοι σε άλλη κατάσταση.
1: Καλοκαιριάζει, δεν μας κάνει για εκλογές τώρα.
0: Μας γλεντάνε όλοι μαζί, έχω την εντύπωση.
1: Κυρία Γιαννακοπούλου, πάντως και χθες που την έβλεπα στο Άξον το βράδυ, στην εκπομπή του φίλου μας Γιώργου Πιέρου, του Δημήτρη Τάκη και της Ελένης Καλογεροπούλου, κάθεται η κυρία Γιαννακοπούλου να ξεκινήσει συνέντευξη και γυρνάει ο κύριος Τάκης, ο Δημήτρης, ο φίλος μας, και έτσι λέει: «Καλά, από πού ήρθατε, από κανένα modeling? Είστε υπέροχοι σήμερα».
0: Από κανένα modeling.
1: Κάπως έτσι το λέει, από κανένα εκδήλωση modeling.
0: Δηλαδή, τι μπούμεριά είναι αυτή, αποκλείεται ο Δημήτρης να το πει.
1: Το είπε κάπως έτσι.
0: Δεν αποκλείεται
1: να πει
0: από κανένα modeling.
1: Και λέει: «Όχι, εγώ ψωνίζω μόνο από τα καταστήματα, από το Περιστέρι και το Ήλιον», για να πει και την περιφέρεια της, κυρία Γιαννακοπούλου. Δεν χάνει ευκαιρία.
0: Γιατί εκεί δεν βγάζουν μοντέλα, δηλαδή.
1: Ναι, έτσι το είπε και η Γιαννακοπούλου, δεν φταίω.
0: Ναι,
1: και λέει: «Είστε υπέροχοι, είστε στα καλύτερά σας».
0: Από κανένα modeling. Τι να πω τώρα, ο κύριος Ζαχαριάδης είναι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Φυσικά, αλλά χθες πήγε από τους πρώτους ερεματιά στον Τσίπρα.
0: Και θα μείνει εκεί.
1: Καλά, όλοι εκεί θα πάνε. Πλην το Πολάκη, ο οποίος ήταν αυθεντικό ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όπως αποδείχθηκε.
1: Ναι.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ απαξιώθηκε και κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια ο Φάμελος, αλλά εν πάση περιπτώσει κοινοβουλευτικά είναι αρχηγός της δεύτερης δύναμης ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να συσπυρώσει, να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα.
4: Ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα σε αυτό το εγχείρημα είναι καθοριστικός.
3: Αν θα πάτε όλοι μαζί στον Τσίπρα.
4: Από εκεί και πέρα, ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν 2 χρόνια, λέω για την περίοδο Κασελάκη, αλλά μετά και την προσπάθεια Φάμελου, ο οποίος κάνει κατά τη γνώμη μια πολύ σημαντική.
0: Υπάρχει ένας άνθρωπος που λέγεται Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος είναι ένας πολύ σοβαρός πολιτικός και είναι και πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει για όλα αυτά?
1: Τι να πει και αυτός ο Μαριάμ τώρα? Θα φύγουν όλοι, τι να πει?
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει εδώ και καιρό πρωτοβουλίες. Έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση και με βάση όλες τις εξελίξεις, τις οποίες πράγματι και εσείς παρατηρήσατε στην ερώτησή σας, επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
0: Γιατί υπάρχει όμως η κριτική για επανάληψη του ίδιου έργου, έχεις καταλάβει?
1: Ναι. Το λέει η κυβέρνηση, απαντάει ο Ζαχαριάδης ως εκπρόσωπος τύπου. Λένε επανάληψη η κυβέρνηση για τον Τσίπρα και απαντάει ο Ζαχαριάδης. Πώς φαίνεται?
7: Αυτά που λέει ο κύριος Τσίπρας, ιδιαίτερα από τότε που αποφάσισε να πει ότι είναι υπονοήσει ότι θα κάνει κόμμα, είναι επανάληψη του παλαιού γνωστού κυρίου Τσίπρα.
8: Δεν συμφωνώ και αυτό είναι μια δεύτερη επανάληψη του δικού μου μας κόμματος στο παρελθόν. Υπάρχει ένας στόχος, να υπάρξει ενότητα, να υπάρξει υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών. σε αυτό προφανώς δεν μπερδεύουμε τον πόη μας με τη θεία μας. Κατανοούμε απολύτως ότι ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα είναι καθοριστικός.
9: Επανάληψη, λέει ο κύριος Χατζηδάκης, δεν είναι επανάληψη, απαντάει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ και όχι του Τσίπρα, ε. Αυτά λέει ο Μητσοτάκης. Και ετοιμάζεται για τρίτη θητεία.
9: Τον βοηθούν δηλαδή, λες εσύ.
1: Αφού δεν τα βρίσκουν, νομίζω όλοι δουλεύουν για αυτόν.
10: Ο Τσίπρας είναι ηγέτης χωρίς κόμμα και το Πασόκ είναι κόμμα χωρίς ηγέτη. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να τα βρουν, θεωρώ νομοτέλεια για να υπάρξει σταθερότητα στον τόπο να είναι μια κυβέρνηση αυτοδύναμη της Νέας Δημοκρατίας.

0: στρώμερο.
1: Μια καλησπέρα στον κύριο Σταυρακάκη να πούμε, το φίλο μας, ο οποίος είναι εδώ στην παρέα μας εδώ και πάρα πολύ ώρα, μου στέλνει και μηνύματα.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Έχει αδυναμία στην κυρία Δουροδιακού και πολύ δουροδίνα, ξέρεις, ο κύριος Σταυρακάκης.
2: Και πολύ καλά κάνει, όπως πάρα πολύ ακροατές
1: μας. Και εκπομπάρα.
2: Εσείς στο Sky Radio πάντως μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πες την άποψή σου εκεί, πατάτε στο κουτάκι πάνω και μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Επίσης, το Φαλακρό Τουρκοβούνη σχολιάζει όσα συζητούσαμε πριν λίγο στα κούβεντος και λέει: πείτε στους πολιτικούς κεντροαριστεράς αριστεράς, ουδε μία κυβέρνηση έφυγε με ξόρκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, Φαλακρό Τουρκοβούνη μου. Ο Κυριάκος λέει να με συγχωρείτε, αλλά πολύ καλά τα λέει ο Ζαχαριάδης και βέβαια δεν πρόκειται για επανάληψη. Το ίδιο έργο είναι, απλά συνεχίζει κάτι σαν τον Μπενχούρ. Ναι. Λέει ο φίλος μας ο Κυριάκος, καλώς τον.
1: Ο Αντώνης λέει, δεν μας είπε ο Αλέξης τι έχει πει για να θερήσει. Ο Πασόκη μου λέει, μένω απέναντι το θέατρο Ματιάς, ο νεαρότερος ήταν τον 65, αυτό δεν έχει κανένα νόημα, εντάξει. Ψηφοφόροι είναι όλοι. Και άμα θέλουν Αλέξη, θέλουν Αλέξη. Πάντως, βλέποντας το ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό, αυτή την υπέροχη δουλειά πραγματικά που έχει κάνει η Ελένη Βαρβιτσιώτη με την Βικτωρία Δενδρινού, μένεις με το στόμα ανοιχτό.
2: Ναι, και θα συζητήσουμε αυτά σε λίγο, ναι. Γιατί πραγματικά και το δεύτερο επεισόδιο είχε τεράστιο ενδιαφέρον. Είναι εκείνη η περίοδος όπου όλα αυτά που είχε εξαγγείλει προεκλογικά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ μετά από δίπλα, έπρεπε να υλοποιηθούν, έπρεπε κάπως όλα αυτά όπως αντιλαμβάνεστε να γίνουν πράξη. Το Γενικό Λογιστήριο, αυτά που συνέβαιναν στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους που έβλεπαν το αδιέξοδο ότι αυτά παιδιά δεν μπορούν να γίνουν, ήταν πραγματικά απίστευτα. Είναι πολύ διαφορετικό να τα ακούς από τους ίδιους πρωταγωνιστές.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Άκουγα μία.
1: Για το βιβλίο το έχουμε διαβάσει, οι πρωταγωνιστές τα λένε αλλιώς.
2: Ανθρώπους που εργάζονταν στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους. Την κυρία Μιλιάκου ακριβώς, που έλεγε ότι τα έλεγα στους επιτελείς. Έλεγα ότι είναι παιδιά, έχουμε πρόβλημα και αισθανόμουν πως κανείς δεν αντιλαμβανόταν αυτό που του περιέγραφα. Και αισθανόσουν, λέει, τόσο μόνος. Γιατί έβλεπες ότι πέφτουμε πάνω στα βράχια και όμως κανένας δεν ήταν εκεί για να σε ακούσει πραγματικά.
1: Πριν θα πούμε και περισσότερα για το έχει πει ο Γιουνκέρ, τα οποία είναι τα σημαντικότερα προφανώς, αλλά είναι μια τάκα του Βίζερ που κράτησα εγώ, Τόμας Βίζερ, ο οποίος του λέει σε συζήτηση με τον Βαρουφάκη και του λέω, Βαρουφάκη, λέει, εντάξει, μην κάνετε έτσι, ξέρουμε ότι το τέλος θα τα πάρουμε τα λεφτά. Μην είναι αυτό. Και του λέει, κοίτα με στα μάτια. Και του κάνει έτσι, κοίτα με στα μάτια, θα χρεοκοπήσετε. Και εκεί νομίζω παγώνει το βλέμμα.
2: Αυτό είναι
1: όλων.
2: Το επόμενο, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, εδώ,
2: είναι. Ήταν σε αυτό, ήταν στο δεύτερο.
1: Το επόμενο είναι για τον Πούτιν.
2: Στο τρέιλερ.
1: Το επόμενο για τον Πούτιν. Οπότε εκεί θα δούμε τα καλύτερα.
2: Αυτό και αν έχει πραγματικά τεράστιο ενδιαφέρον να το δούμε. Λοιπόν, γρήγορα θα πάμε εμείς σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Βλέπω τώρα και το σημείωμα που είχε αφήσει μία 17χρονη πριν πέσει με τη φίλη τη στο κενό και αναφέρει όντως στους Πανελληνίες και λέει: μα μπάσει, αγαπώ πολύ. Είναι ανατριχιαστικό από όπου και αν το πιάσεις. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο αντέχουν οι γονείς που μας ακούνε τώρα να ακούσουν όσα έγραφε σε αυτό το σημείωμα αυτό το παιδί.
1: Και γιατί πίεση αυτό το παιδί.
2: Φαίνεται ότι είχε προαναγγείλει αυτό που θα συνέβαινε. Το θέμα είναι ότι το έκανε μαζί με τη φίλη της.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο.
1: Και η φίλη της είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, προφανώς, όπως καταλαβαίνουμε.

έχουμε και τις περισσότερες πληροφορίες για το σημείωμα από την αρχή, στο ρεπορτάζ που είχαν καλή συναδελφή. Αυτό που γράφει, εντάξει, άλλο μαμά, μπα, τώρα είναι πολύ σκληρό. Αυτά λέει το σημείωμα όμως. Μαμά, μπα, εδώ και 3 χρόνια είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Αυτός ο κόσμος ίσως έχει τα καλά του, αλλά ένας άλλος κόσμος ίσως είναι καλύτερος για εμένα. Σε λίγο καιρό δίνω πανελλήνιες και δεν θα τα πάω καλά. Το ξέρω. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Είναι ατυχεστικό, παιδιά. Δεν πάω με τίποτα. Λοιπόν, αυτό είναι, λένε, μάλλον είναι μεταξύ άλλων, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο σημείωμα της κοπέλας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά, Δήμητρα, και επιστρέφουμε.

χωρισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και fusion δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
4: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
5: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
2: Από το 1984 η Inoxar σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxar μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxar στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά Άλων 13. Επισκεφτείτε μας στο inoxart.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 27 185. Inoxart. Η αισθητική της αντοχής. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Στο καθοδικό του Κηφισού, για Κηφισό μιλάμε, έχει από την Λυκόβρηση μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια λίγο μεγαλύτερο κομμάτι πια που δυσκολεύει στο καθοδικό και μετά ξαναπιάνει λίγο στο Περιστέρι ένα τμήματα, στο επίπεδο του Περιστερίου. Έχει από Ασπρόπυργο προς Αθήνα κίνηση. Έχει το κέντρο της Αθήνας, οι κλασικές, οι κεντρικές οδικές αρτηρίες της πόλης, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Βασιλής Σοφίας, η Αρδιτού χαμηλά έχει κίνηση μέχρι την Καλλιρόης. Η Αλεξάνδρας επίσης έχει κίνηση και στα διαρρεύματα και στο αναδικό και στο καθοδικό. Γαλατσίου και Βέικου προφανώς έχει κίνηση. Α, σήμερα ναι. Νομίζω σήμερα και αύριο. Αύριο είναι Αγίας Γλυκερίας. Να το ξέρετε. Ναι, Αγίας Γλυκερίας. Όπως καταλαβαίνετε, θα είναι κλειστή η Αγίας Γλυκερίας, η συνέχεια της Βέικου. Οπότε θα έχει πρόβλημα. Θα έχει πρόβλημα στην περιοχή. Να το ξέρετε όσοι κινήσετε στην περιοχή. Η Κηφισία στο αναδικό έχει κινησούλα από χαμηλά από Κατεχάκι μέχρι και το Μαρούσι αυτή την ώρα. Δύσκολο κομμάτι. Μεσογείο μια χαρά. Έχει και λίγο περιφερειακή με του Προσιλιούπολη θα βρείτε κλασικά αυτή την ώρα.
8: Είστε να παίξουμε ένα ωραίο κουιζάκι.
7: Νομίζω ήρθε η ώρα.
8: Το θέλετε?
7: Νομίζω ήρθε η ώρα.
8: Αλήθεια, θα παίξει με Δήμητρα?
7: Θα παίξω με Δήμητρα, θα με βοηθήσει.
8: Δήμητρα, πώς νιώθεις σήμερα?
9: Ωραία.
8: Ωραία.
7: Νιώθω καλά.
8: Λοιπόν, πάμε με την πρώτη ερώτηση απευθείας.
7: Είμαι η Δήμητρα,
8: είναι γενικών
7: καλά.
8: Γνώσεων.
7: Γενικών, ναι, γιατί προσπαθεί για γενικά πράγματα. Ναι.
8: Σε ποιο νησί γεννήθηκε, πρώτη ερώτηση, μικροπράγματα.lifeo.gr
7: η πηγή μας,
8: και
7: ναι,
8: τα quiz που ακούτε. Και παίζουμε εδώ και περνάμε πολύ ωραία μαζί για να εμπλουτίσουμε και τις γνώσεις μας.
7: Ναι.
8: Σε ποιο νησί γεννήθηκε, λοιπόν?
7: Ποιος?
8: Ο Σωτήρης Μουστάκας. Στην Κύπρο, ναι, στην Κρήτη ή στη Σάμο?
7: Στην Κύπρο. Ναι, είναι Κυπρέος.
8: Μπράβο, ναι, σας. Ναι, ναι. Επόμενη ερώτηση. Ποια είναι, λοιπόν, παιδιά, η φυσιολογική θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος? Είναι 35. Θέλω να τη συζητάμε λίγο τις απαντήσεις.
7: Ναι, να τη συζητάμε λίγο. Είμαστε και επιστήμονες.
8: 35, 37 ή 39.
7: Α, εκεί παίζουμε.
8: 39 μου φαίνεται δύσκολο. Ναι,
7: ναι, 35 ή 37, ναι.
8: 39 είσαι κατάχαμα.
7: Ναι, για το 35 θα πεις.
8: Έχεις 35.
7: Α, έχεις 35, το ξέρεις.
8: Νιώθεις καλά με τους 35 σου βαθμούς? ή το 37. 37 όμως δεν είναι 10, δεν λέμε ότι είναι
7: 35, 35 είναι, ναι.
8: Άρα να πούμε 35.
7: Ναι, ναι, αυτό που είπε η Δήμητρα, ναι.
8: Ναι, 37 είναι το σωστό.
7: Άρα 37 είναι το σωστό, ναι.
8: Προχωράμε. Πόσα χιλιόμετρα είναι περίπου.
7: Δεν μπορούσα να το εξηγήσουμε ούτε καν επιστημονικά.
8: Ένα έτος φωτός. Πόσα χιλιόμετρα είναι ένα έτος φωτός. 9,5 εκατομμύρια. 9,5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Ή 9,5 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα.
7: Το τρισεκατομμύρια.
8: Θα το δώσω.
7: Δώσ' το μόνο.
8: Σωστό. Μπράβο, ρε Σιγά. 9,5 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα, ρε Γιάννη. Ποια χρόνια πέθανε η Ζωή Λάσκαρη. 2012.
7: Ναι.
8: 2015. 2017.
7: 2012, 2015, 2003
8: έχει.
7: 17 είπε το τελευταίο.
8: Ναι.
7: 17. Πέθανε το 15-17. Γιατί ήμασταν εδώ στο Σκάι. 15-17. 15-17.
8: Εγώ ήμουν και πριν το Σκάι.
7: Ναι, εγώ είχα το 14 γι' αυτό. Άρα το συνδυάζω έτσι. Λοιπόν, 15-17 έχει πεθάνει. 17.
8: Δήμητρα. Γιατί ό,τι πει ο Γιάννης, Δήμητρα, πες σε 15.
7: Νομίζω το 17.
8: 17.
7: Νομίζω.
8: Ναι, είναι σωστό. Ναι. 2-2, μπράβο Γιάννη. Είδες όταν κάνεις, όταν σκέφτεσαι.
7: Κάνω brainstorming εσωτερικό.
8: Μπράβο, είναι πολύ ενδιαφέρον.
7: Που λέμε και στα πατήσια, έτσι το λέγαμε, στα πατήσια.
8: Ποιος περιέγραψε την κίνηση των πλανητών γύρω από τον ήλιο. Ποιος περιέγραψε την κίνηση των πλανητών. Ο Γαλιλαίος Γαλιλαίη. Ο Ιωάννης Κέπλερ ή ο Ισαάκ Νεύτων. Την κίνηση των πλανητών, θέλω να κάνετε λίγο τη σκέψη, θέλω να μπείτε πιο βαθιά, γύρω από τον ήλιο. Που κινούνται πλανήτες σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Αυτό ποιος το περιέγραψε. Ο Γαλιλαίος, ο Κέπλερ ή ο Νεύτων.
7: Ο Γαλιλαίος θα λέγαμε. Ο Νεύτων.
8: Θα δώσουμε τη Δήμητρα στην απάντηση. Είναι ο Κέπλερ, δηλαδή κανένας από τους δύο
7: δεν
8: έπεσε μέσα, δεν πειράζει όμως.
7: Δεν πειράζει.
8: Ποιο είναι το σκληρότερο. Έχει πολύ ωραίες ερωτήσεις σήμερα. Mm. Ποιο είναι το σκληρότερο ορυκτό. Είναι το διαμάντι, είναι ο χαλαζίας ή είναι το ρουμπίνι. Ορυκτό. Το διαμάντι, ο χαλαζίας.
7: Ξέρει κάτι καλύτερο.
8: Το δίνω.
7: Ναι, ναι.
8: Το έδωσα και είναι σωστό και μπράβο σας. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
7: Διαμάντια και ρουμπίνια θα σου φέρω. Στέλιος Ρόκος είναι αυτός.
8: Ποιος πλανήτης είναι ο Αποσπερίτης. Ο Κρόνος, ο Άρης ή η Αφροδίτη. Αποσπερίτης.
7: Ο Άρης.
8: Για να σας δω.
7: Ο Άρης.
8: Η Αφροδίτη. Σου είπα ότι πρέπει να σκέφτεστε. Δεν ακούτε.
7: Μου πήγαινε πιο καλά επώνυμο. Άρης Αποσπερίτης.
8: Ναι, και το. Και είναι Αφροδίτη τελικά.
7: Είναι
8: Αφροδίτη Αποσπερίτης.
7: Άρα Αποσπερίτου.
8: Άρα δεν έχει κανένα.
7: Η Αποσπερίτη.
8: Ποια Ελληνίδας τραγουδίστρια στο πραγματικό όνομα είναι Παναγιώτα Χρυσικοπούλου, της Πέγκης Ζήνα, της Δέσποινας Βανδύ ή της Μαντός. Σήμερα φιλοξενήσαμε τη Μαντό και ήταν υπέροχη. Μας έλεγε για τον Ακύλα. Και θέλω εδώ να κάνω μια παρένθεση. Όση ώρα εσείς σκέφτεστε την απάντηση.
7: Πέγκη Ζήνα.
8: Άκουσα κάτι σχόλια. Δεν έχω δει και ακριβώς να πω την αλήθεια τι δήλωσε η Κλαβδία, αλλά κάπως με απογοήτευσε αυτό που διάβασα. Ότι τη ρώτησαν, ξέρω εγώ, ποιος θα πάρει την πρώτη θέση φέτος στο Eurovision. Και ενώ οι πάντες λένε ότι ο Ακύλας είναι ένα από τα φαβορί, η ίδια είπε μια άλλη χώρα. Εντάξει, εδώ χρειάζεται μεγαλοψυχία να πεις, επειδή πέρασες από αυτή την κατάσταση και τα πήγες και εξαιρετικά, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά.
7: Και με πολύ ωραίο τραγούδι.
8: Που σε έφαγαν πέρυσι. Καλό θα ήταν να είσαι λίγο πιο μεγαλόψυχο. Που είναι η φωνή της Μαντός είναι αδιανόητη και ούτως ή άλλως νομίζω πως παρότι είχε πάρει χαμηλή θέση όταν πήγε στη Eurovision 17η, έχει αναδειχθεί ως μία από τις 5, αν δεν κάνω λάθος, καλύτερες φωνές που έχει πάει ποτέ στον ευρωπαϊκό αυτό διαγωνισμό.
7: Φωνάρε, μα το τι λέμε τώρα.
8: Και είχε να πει τόσο ωραία λόγια για τον Ακύλα. Και λέω, εγώ τον Ακύλα τον είχα ξεχωρίσει και τον στήριζα και μιλάμε και του στέλνω μηνύματα και τον ενθαρρύνω. Πριν καν πάει στον εθνικό τελικό εδώ στη χώρα μας.
7: Α, τόσο καλά.

0: 1985-1987-1989.
1: Υπακούτσια βλέπω, τι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να κάνεις καλά τώρα σοβαρά. Πες το.
1: Το 87.
0: Λάθος.
1: Το 89.
0: Εντάξει, είναι τραγικό.
1: Το 89, το 89.
0: Μιλάμε όσοι συνέβαινε με εκπασόκο, τώρα επιβεβαιώνω.
1: Το 89.
0: Είναι τραγικό.
1: Γιατί, ήταν μια...
0: Είναι δυνατό.
1: Δεν ήταν η στιγμή που αναγνωρίζω στον πρόεδρο.
0: Ποιο είναι το ψηλότερο βουνό της Ευρώπης? Ανδρέας βουνό, καταλαβαίνεις, πάει έτσι.
1: Ωραία, φίλε.
0: Λευκόρος, Ελμπρούς ή Όλυμπος? Το ψηλότερο βουνό της Ευρώπης είναι το Λευκόρος. Ο Όλυμπος δεν θα είναι.
1: Όχι, ο Όλυμπος είναι 2917.
0: Ωραία. Ωραία, γιατί το Λευκόρος πώς είναι?
1: Δεν θα είναι 2917.
0: Το Ελμπρούς.
1: Δεν ξέρω, να πούμε το Λευκόρος. Τι, εσύ τι λες? Το Ελμπρούς. Το Ελμπρούς. Ό,τι λέει Δήμητρα. Δήμητρα.
0: Δώσαμε Ελμπρούς. Σωστά και μπράβο.
1: Ό,τι θέλει ο Ρίτσι. Πόσο είναι το Ελμπρούς? Για να το βρούμε τώρα πόσο είναι, παρακαλώ. Να πούμε κάτι. Μάθουμε και κάτι.
0: Ρώσα.
1: Είναι στη Ρωσία. Είναι στη Ρωσία. Ναι, είναι διπλάσιο. Okay. Είναι 5.642.
0: Σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη Ιάσιο? Ιάσιο. Α, πού το ξέρεις?
1: Πάμε παρακάτω. Ιστορία.
0: Ναι, πού το ξέρεις?
1: Ιστορία.
0: Παιδάκι μου, δεν έχεις βρει άλλα κι άλλα.
1: Έλα τώρα.
0: Ποιος ήταν ο πατέρας του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας, Κωνσταντίνου Β? Ο πατέρας του τελευταίου βασιλιά. Mm. Παύλος, Αλέξανδρος, Γεώργιος Β. Γεωργιός, το έδωσα. Λάθος είναι ο Παύλος.
1: Ο Παύλος.
0: Δημητρά, είσαι αρκετά σήμερα μη συγκεντρωμένη.
1: Και μπράβο σου που δεν ήξερες αυτούς τους τύπους.
0: Ποιο από τα παρακάτω είναι καλός αγωγός της θερμότητας, παιδιά?
1: Διατηρείς θερμότητας.
0: Ξύλο, σίδηρος, γυαλί. Ποιος είναι καλός αγωγός θερμότητας? Το ξύλο, ο σίδηρος ή το γυαλί? Είναι πρώτη-τελευταία ερώτηση. Καλός αγωγός.
1: Το γυαλί.
0: Καλός αγωγός. Να δώσω ξύλο. Το έδωσα. Λάθος, σίδηρος. Δεν το βρίσκει κανένας.
1: Δεν το βρίσκαμε. Ναι.
0: Πόσα πλικ τρέχει συνήθως ένα πιάνο? 66, 77 ή 88. Μ' αρέσει που σε κοιτάει με στα ματιά, λες και παίζεις πιάνο. Γνωστός πιανίστας. Ή 66-88 δηλαδή. Γιατί?
1: Λες.
0: Το 66 σου κάνει,
1: σου πάει,
0: 66 όμως.
1: Ναι.
0: Να πούμε, παιδιά, 88.
1: Τι? 88, ό,τι λέει η Μαρία τώρα. Να σας ψηφίσει η Μαρία.
0: Ναι, παιδιά, και είναι σωστό. Τέλος 8 από τα 15, χάλια.
1: Δεν τα πήγατε καλά. Δεν τα πήγατε καλά.
0: Και βλέπω την Τζέι Λόπεζ να κάνει χάλια.
1: Χάλια, χάλια. Πάμε σε διάλειμμα. Μαζί μας η Big Win, επίσημος εθνικός χορηγός της EuroLeague, μετρά αντίστροφα για το Final Four. Το τρίμερο 22 με 24 Μαΐου, τα φώτα του ευρωπαϊκού μπάσκετ φωτίζουν την Αθήνα και τις κορυφαίες ομάδες της σεζόν. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.
2: Ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικός

0: σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog /όροι.

10 μηνύματα που στέλνετε, τα 12 είναι υβριστικά. Και λέτε, καλά, δεν τα διαβάζετε κιόλα. Πώς θα διαβάσουμε τα υβριστικά μηνύματα στον αέρα, θα διαβάσουμε. Τα διαβάζουμε εδώ πέρα, τα βλέπουμε, τα λαμβάνουμε υπόψη μας πραγματικά. Εντελώς υπόψη μας, μην ανησυχείτε. Και προχωράμε. Θα διαβάσουμε τα υβριστικά μηνύματα στον αέρα, επειδή εσείς δεν έχετε αγωγή. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Αν θες να κάνεις παρατήρηση σε μια κουμπί, μπορείς να κάνεις παρατήρηση πάρα πολύ ωραία και να διαβάσεις το μήνυμα στον αέρα. Αλλά όταν βρίζεις όλη μέρα, δεν διαβάσεις το μήνυμα στον αέρα, το ξέρεις. Αυτό ξέρεις, δεν διαβάσεις. Τι που είμαστε, μπω τώρα. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια τους φίλους, τον Φίλιππο, τον Πάνο, τον Τάσο, για το quiz.

Και λέει, μην παίζετε τέτοια παιχνίδια κάποιο. Ο Φίλιππος λέει, γιατί ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Τι είναι με το. Αυτούς τους παντογνώστες δημοσιογράφους που τα ξέρουν όλα, αλλού τους ξέρω όλες, που τα ξέρουν όλα. Ναι. Εδώ εμείς είμαστε ανοιχτοί. Ρωτάμε πράγματα, κάποια πράγματα τα έχουμε ξεχάσει, κάποια πράγματα τα ξέρουμε, κάποια πράγματα τα ξέρουμε και τα λέμε. Κατάλαβα δηλαδή. Μα πού εκτίθεστε, σιγά. Σιγά τους παντογνώστες δημοσιογράφους που τα ξέρουμε όλα. Όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι που τα ξέρουν όλα, 15 στα 15 έχουν γνώσεις απίστευτες. Μη χέσω τώρα, έλα, έτσι.

0: κοντοσέντερ.
1: Φυσικά. Τώρα τελειώνουμε την εκπομπή. Μα τελειώνουμε την εκπομπή και πάμε εκεί. Θα κάνουμε.
0: Λοιπόν, η καθημερινότητά μας γίνεται πολύ πιο όμορφη στα κοντοσέντερ, όπως ξέρετε. Αρώματα, καλλυντικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα κοντοσέντερ. Γρήγορα πάμε σε διαφημίσεις εμείς σε λίγο και σε δελτίο ειδήσεων.
1: Εμείς χαιρετάμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο που θα είμαστε εδώ 3 με 5 παιδιά.
0: Ξέρεις πότε. Εννοείται. Λίγο μετά τις 3.
1: Τηλεοπτικό, τι ώρα έχετε αύριο?
0: 12 παρατέταρτο Νταν.
1: Και αύριο θα έχετε και φέρτο.
0: Όλο το ρεπορτάζ, άμα θέλετε από κάπου να ξέρετε ότι θα τα μάθετε όλα, όπως είναι. Όχι να σας τα λένε ωραία. Όπως είναι, ξέρετε. Συντονίζεστε στην τηλεόραση του Sky 12 παρατέταρτο. Ακύλα! Καλή επιτυχία.

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Παρέχος Φιγκουράδος. Κλάρο Κολοράδο. Μαυρούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πούρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πούρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
7: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και τρία σκιουράκια. Πώς θα τα βρω?
8: Στην Κιβωτό.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
9: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
10: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
9: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
10: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
9: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στην παραλιακή από ελληνικό προσάλλημα αλλά και στην Αλυμοκαταχάκη προς Καρέα στο ύψος της Κεσαριανής. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 6 φοιτητές, 3 άνδρες και 3 γυναίκες, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παγιοργίου, οι 5 με ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου. Καλούν τους υπεύθυνους των επεισοδίων να μην νομίζουν ότι βλέπουν την επίθεση ως ένα ακόμα επεισόδιο δημοσιότητας. Σημειώνουν ότι η ακαδημαϊκή διαλλακτικότητα δεν είναι ένδειξη αδυναμίας αλλά επιλογή. Η κοινωνία είναι απέναντί τους. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας. Θα εφαρμοστεί πλήρως το ισχυρό πλαίσιο για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αθώοι κρίθηκαν σήμερα από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι 3 κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλλιεύθηκε στη Λευκάδα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημείωσε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, επιφυλάχθηκε να απαντήσει και είπε ότι θα το διερευνήσει. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η ανηλική, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε σήμερα στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Ασκληπείο Βούλας, όπου μεταφέρθηκαν οι 2 17χρονες, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το ένα κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Το δεύτερο κορίτσι έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ αποφασίστηκε η διακομιδή της στο ΚΑΤ. Επέστρεψαν στο τιμόνι 150 από τους περίπου 700 οδηγούς λεωφορείων που παρέμεναν εκτός υπηρεσίας λόγω αναρρωτικής άδειας και μισθοδοτούνταν κανονικά, ενώ εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικά λεωφορεία, δήλωσε στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Εξήγησε ότι οι συγκεκριμένοι οδηγοί υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. Όπως είπε, 330 που διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούν για λόγους υγείας να οδηγήσουν λεωφορείο θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα, ενώ άλλοι 200 με 250 παραιτήθηκαν. Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την πολιτική αλλαγή στη χώρα στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, που παρουσίασε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Διερωτήθηκε γιατί θυμήθηκε τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός, τη στιγμή που η δημόσια ζωή ασφιχτεί από αλλεπάλληλα σκάνδαλα. Τέμπη, παράνομες υποκλοπές, όπα και πέ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση Στάρμερ στη Βρετανία, εν μέσω έντονων εσωκομματικών πιέσεων στον Πρωθυπουργό, με στελέχη των εργατικών να ζητούν ακόμα και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Τις τελευταίες ώρες έχουν παραιτηθεί 3 υφυπουργοί. Μιλώντας νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Στάρμερ δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Συνελήφθη χθες στην Ιγουμενίτσα υπάλληλος επιχείρησης της περιοχής για κλοπή μεγάλου χρηματικού ποσού. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, υπάλληλος παραβίασε παράθυρο αποθήκης της επιχείρησης στην οποία εργάζεται και αφαίρεσε περισσότερα από 146.000 ευρώ. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο Τετάρτη ΑΔΔΗ. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος, άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες ή θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, στα βόρεια, από το μεσημέρι, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Sky.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Ημέρα Τρίτη, 12 Μαΐου, Σωτήριον έτος 2026. Έχει πάρα πολύ κακές ειδήσεις. Δηλαδή η μέρα σήμερα είναι άστα να πάνε στο αυτό.
1: Άσχημες.
0: Να μην το πω. Πολύ άσχημες ειδήσεις. Πραγματικά πολύ άσχημες ειδήσεις. Θα τις δούμε προοδευτικά και ήρεμα. Γιατί εντάξει, τα ακούτε και στα δελτία. Τα ακούτε και από το πρωί, τα βλέπετε και στις τηλεοράσεις, τα διαβάζετε και στα κινητά σας. Δεν είναι καλή μέρα σήμερα. Να πούμε για την κίνηση ότι είναι καλά τα πράγματα αυτή τη στιγμή, εκτός από το ελληνικό εκεί κλασικά έξω στο ρεύμα προς Πειραιά και το κέντρο της Αθήνας. Και ο Κηφισός Καλούτσικος φαίνεται τουλάχιστον στο χάρτη. Αν τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως εμφανίζονται στους χάρτες, με κυριαρχία του Πασόκ στο λεκανοπέδιο Αττικής, γιατί είναι πράσινη η περισσότερα. Ή τι με κοιτάς. Τα περισσότερα σημεία είναι πράσινα.
1: Στην κίνηση καλά.
0: Στην κίνηση
1: Σαρώνη.
0: Στα υπόλοιπα θα τα δούμε σε λίγο, γιατί έχουμε και δημοσκοπήσεις. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου για δεύτερη σερή μέρα είναι μαζί μας. Τι γίνεται, Δημητρούλα?
1: Γεια σου,
0: όλα
1: Δημητρά.
0: Καλά. Θα είσαι και αύριο? Αλήθεια? Τι λες, μας προτιμάς, ε? Στο 210-48-0-170-174 η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει «Πες την άποψή σου». Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καλαβρού σε δαιμονιώδη φόρμα. Έρχεται καλοκαιρινή εποχή της τώρα. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Μέχρι τις 6 στα μικρόφωνα του Sky Τζούνο Κούτρας θα είμαστε εδώ. Να πούμε ότι είχαμε σοβαρά επεισόδια στο Αριστοτέλειος Θεσσαλονίκης. Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές.
1: Ναι.
0: 6 φοιτητές και φοιτήτριες, 3 άνδρες και 3 γυναίκες, μεταφέρθηκαν στο Παπαγεωργίου στο νοσοκομείο. Οι 5 με ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. Υπενθυμίσουμε ότι πήγε να σπουδάσει το παιδί αυτό.
1: Το είχε να σπάσει το χέρι του.
0: 39 προσήχθησαν για τα επεισόδια. Πείτε μου τη συνέχεια. Όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι.
1: Α, ελεύθεροι όλοι. Και ποιος θα κάνει τα επεισόδια?
0: Ο Φούφτος, ξέρω εγώ. Μπήκαν μέσα και τα ΜΑΤ, τα οποία μπήκαν μετά από πρόσκληση προφανώς.
1: Της Βρετανίας, έτσι, ναι, τον αρχό, ναι, του Πανεπιστημίου, ναι, όπως ορίζει ο καινούριος νόμος.
0: Μάλιστα. Την ίδια ώρα πρέπει να πω ότι οι αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά τότε Πρίτανη της ΑΣΟΕ, του κυρίου Μπουραντώνη, τον Οκτώβριο του 2020. Θυμάστε που τον είχαν βάλει τον άνθρωπο με το. Του είχαν κρεμάσει ταμπέλες κτλ. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους κατηγορούμενους, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Πάμε στο συνάδελφό μας, τον Χρήστο Νικολαίδη, αρχικά να δούμε τι γίνεται, τι έγινε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Γεια σου, Χρήστο, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
2: Καλησπέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς είχαμε για μία ακόμη φορά επεισόδια, σοβαρά επεισόδια μέσα στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λίγο μετά τις 10 το πρωί, όταν μια ομάδα, σύμφωνα με κάποιους φοιτητές που προέρχεται από το λεγόμενο αντιεξουσιαστικό αναρχικό χώρο, μπήκε μέσα στο Πολυτεχνείο και άρχισε να ξυλοκοπά μια ομάδα άλλων φοιτητών που ανήκουν σε μια παράταξη της εξοικειοβουλευτικής αριστεράς. Πραγματικά, οι εικόνες οι οποίες διαδραματίστηκαν ήταν εξαιρετικά σκληρές, με τους επιτιθέμενους να χρησιμοποιούν λωστάρια για να χτυπούν τους υπόλοιπους φοιτητές, παρά το γεγονός ότι οι τρεις από την ομάδα που δέχτηκε την επίθεση ήταν κορίτσια από 19 έως 22 ετών. Αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας είναι να έχουμε 7 άτομα στο νοσοκομείο. Ο ένας μόνο θα παραμείνει για νοσηλεία, οι άλλοι 6 θα αποχωρήσουν αν δεν έχουν ήδη αποχωρήσει. Ο ένας έχει σοβαρά κατάγματα στα χέρια και στα πόδια, όπως επίσης και κάποιες εκδορές στο κεφάλι του. Να πούμε ότι από την ιστορία αυτή είχαμε 39 προσαγωγές από την πλευρά της αστυνομίας, η οποία κλήθηκε και με σύμφωνη γνώμη της εισαγγελίας αλλά και της Πρετανίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, έκανε επέμβαση στον χώρο για να ηρεμήσει την κατάσταση. Με τις 39 αυτές όμως προσαγωγές δεν είχαμε κάποια σύλληψη και τα 39 άτομα αφέθηκαν ελεύθερα. Η Πρετανία του Αριστοτελείου πριν από λίγο έβγαλε μια ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι αυτό το περιστατικό δεν είναι ένα απλό περιστατικό στο οποίο κάποιοι τραυματίστηκαν, είναι ένα περιστατικό το οποίο μας δείχνει ότι πολλά ακόμα πρέπει να γίνουν μέσα στον χώρο του Πανεπιστημίου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να δούμε δηλαδή ποιοι ήταν οι επιτιθέμενοι και ποιοι ήταν τα θύματα. Δεν έχει απολύτως καμία σημασία, τονίζει η Πρετανία, Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι κάποιοι επιτέλους να σεβαστούν το χώρο και να καταλάβουν ότι αυτός ο χώρος είναι χώρος μόρφωσης και όχι...
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται όμως, Χρήστο μου, κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Και αυτοί οι οποίοι δεν το καταλαβαίνουν και προκαλούν αυτά που προκαλούν, δεν παθαίνουν και τίποτα. Οπότε το ξανακάνουν.
2: Είναι η κλασική ερώτηση. Γιατί το κάνουν, γιατί μπορούν και το κάνουν. Γιατί χρειάζεται να
1: τους αποτρέψουν. Όπως και για την Αθήνα, αυτό που διάβασε πριν ο Χρήστος για την άλλη αθωωτική απόφαση, προφανώς και αυτό που είχαν κρεμάσει εκεί στον Μπρίτανη και τα λοιπά, κάπως μπήκε μόνο του και δεν μπόρεσε να σχηματίσουν άποψη ποιος το έβαλε και πώς και τα λοιπά. Αλλά είναι ακριβώς αυτό που λες, ότι συνεχίζεται να γίνεται αυτό.
2: Κύκλοι της Βρετανίας που μας μίλησαν πριν από λίγο μας έλεγαν ότι και αυτό το περιστατικό φέρνει στην επικαιρότητα την πρόταση της Βρετανίας για να ληφθούν επιτέλους μέτρα ελέγχου της πρόσβασης στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή η Βρετανία επιμένει και λέει ότι αν κάτι πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή για να περιοριστούν αυτά τα φαινόμενα βίας, είναι να μπουν κάποιες υποδομές που θα, μέσα από τις οποίες θα ελέγχεται ποιος μπαίνει και ποιος μπορεί να μπει.
1: Τουρνικέ δηλαδή και κάρτες κατά κάποιο τρόπο. Κάρτες εισόδου και τουρνικέ. Αυτή είναι, μια
2: πρόταση. Αυτή είναι η πρόταση. Αυτή είναι η πρόταση. Ασφαλώς. Ακριβώς.
0: Γεια σου, Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, τώρα υπάρχει ένα θέμα που επειδή είμαστε γονείς δεν ξέρουμε πώς να το χειριστούμε, η αλήθεια είναι, και το συζητούσαμε με τον Γιάννη πριν, το διαβάζουμε, το ακούμε, πήραμε τα παιδάκια μας τηλέφωνο, τα λέμε όλα δηλαδή, πήραμε τις γυναίκες μας, το συζητήσαμε και μείναμε ξερή, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω.
1: Άναζε, ναι, όπως θες πες, το θέμα σου, ναι. Ότι...
0: Λοιπόν, τι έχει συμβεί. Ναι. 2 17χρονα κορίτσια βούτυξαν στο κενό από μια πολυκατοικία, από τον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Το ένα παιδί, το ένα παιδάκι 17 ετών έχασε επιτόπου τη ζωή του. Το άλλο κοριτσάκι επίσης 17 ετών χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Κυκλοφορεί ένα σημείωμα που έχει αφήσει το ένα κορίτσι
1: στην
0: οικογένειά του, που το διαβάζεις και δεν ξέρεις πώς να το χειριστείς. Πάμε στη συνάδελφό μας την Μέρη Τούμπα να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Γεια σου Μέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ηλιούπολη, όταν οι 16χρονες κοπέλες έπεσαν από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου. Και μία από τις δύο κοπέλες έμενε στην συγκεκριμένη πολυκατοικία μαζί με την οικογένειά της. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, ανέβηκε με την φίλη της στον έκτο όροφο, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας και βρέθηκαν στο κενό. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, που παρέλαβαν τα κορίτσια και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο στο Ασκληπείο της Βούλας. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να σωθεί. Και αποφασίστηκε να μεταφερθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο, συγκεκριμένα στο ΚΑΤ. Η δεύτερη τώρα, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν οι γιατροί για μία ώρα, δυστυχώς δεν τα κατάφερε, δεν κατάφερε να επανέλθει στη ζωή. Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά, Μέρση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τώρα, έχει βγει στο Μέγκα, στον Νίκο Ευαγγελάτο, ένα γράμμα που αποδίδεται στη μια κοπέλα.
1: Το σημείωμα.
0: Ένα σημείωμα. Που αναφέρεται ότι μπαμπά και μαμά τέλος πάντων 3 χρόνια είμαι σε κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα τα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα τα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω σε μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή, δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Εμένα με έχει συγκλονίσει αυτό το γράμμα. Εμάς στη διαδικασία, ο Γιάννης την έχει περάσει πριν από 4-5 χρόνια τη διαδικασία των μαλλιναδικών, το παιδί του Γιάννη δηλαδή, ναι, Γιώργος, ναι, ναι. Και το παιδί το δικό μου, ο Ρέστης, πέρασαν τη διαδικασία των μαλλιναδικών εξετάσεων.
1: Μαζί με αυτούς και εμείς.
0: Και μα, εντάξει, το να, θέμα
1: αλλά
0: είναι
1: αλλά τα παιδιά κυρίως. Τα παιδιά κυρίως.
0: Και οι γονείς τραβάμε το ζόρι μας και οικονομικό πολύ και μεγάλη πίεση και και. Πολλές φορές λειτουργούμε και αντίστροφα, φορτώνουμε τα παιδιά με άγχη, τα οποία είναι και χρειαστά στο τέλος της μέρας. Διότι τι να πεις, δηλαδή κρίνεται και η ζωή των παιδιών από μια, από μια κολοεξέταση. Ναι. Δεν ξέρω πραγματικά πώς να το αντιμετωπίσω. Δεν θέλω να πούμε άλλα και δεν θέλω να πούμε άλλα, διότι μας ακούν και παιδιά τώρα που γυρνάνε στα σπίτια τους ή πάνε στα μαθήματά τους. Και να πούμε ότι η ζωή δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές.
1: Το έχουμε πει,
0: είτε έτσι είτε αλλιώς. Και παρά τις οικονομικές δυσκολίες που μπορούν να αντιμετωπίζουν κάποια σπίτια, πρέπει να οπλίζουμε και τα παιδιά μας και να τους εξηγούμε ότι οι ευκαιρίες που έχουν σε αυτές τις χρονικές περιόδους στη ζωή είναι μεγάλες. Mm-hmm. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ένα παιδί μπορεί να πάει με 800 ευρώ το χρόνο και να σπουδάσει στην Ιταλία. Μη μου πείτε τώρα διάφορα δεξιά και αριστερά και στις Ολλανδίες και τα λοιπά. Ακριβή ζωή, δεν το συζητάω. Μπορεί να βρει και μια δουλειά όμως, που υπάρχουν δουλειές για τα παιδιά. Έχω πολλά παραδείγματα να πω. Mm-hmm. Παιδιά που σπουδάζουν μόνα τους γιατί οι γονείς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στέλνουν 2.000 ευρώ το μήνα. Εκεί που είναι.
1: Τα παιδιά στο εξωτερικό, βέβαια. Οπότε μπορούν μόνα τους να το κάνουν.
0: Δεν έγινε κάτι. Μπορούν να ξαναδώσουν εξετάσεις αν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Γενικά, πώς το λένε, με έχει πιάσει ψυχή μου. Δηλαδή, έχω ένα ψυχοπλάκωμα ασύλληπτο.
1: Και εγώ έχω πολύ μεγάλο βάρος. Αλλά
0: μετά από αυτό το περιστατικό.
1: Πώς αλλιώς, ως γονείς τώρα, αφήστε τις ιδιότητές μας, αφήστε. Ως γονείς, λέμε ότι δεν τελειώνουν όλα με τις πανελλήνιες. Ξεκινάνε και άλλα πράγματα. Δεν θα γίνουν όλοι επιστήμονες. Δεν θα γίνουν όλα τα παιδιά επιστήμονες. Χρειάζονται και όλοι οι υπόλοιποι. Και
0: έχει δίκιο και ο Νίκος Στεφάνου. Μην ξεχνάτε τις δύο μικρές πριν από λίγες μέρες τον Ισθμό. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Μάλιστα, σωστά. Ναι.
0: Απόλυτο δίκιο.
1: Περιπτώσεις παρόμοιες.
0: Πραγματικά.
1: Αλλά στα 17 σου χρόνια είσαι ορισμός της ζωής. Ο ορισμός της ζωής είναι αυτά
0: λεπτό,
1: τα νέα παιδιά.
0: Μισό λεπτό. Πρέπει να το ξέρει το παιδί.
1: Ναι, και αυτό είναι ευθύνη του γονιού να το μεταδώσει.
0: Και όχι, είναι και ευθύνη της κοινωνίας όλων. Ναι. Τα παιδιά είναι τα περισσότερα παιδιά, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα, και ενήλικες. Κοίταξε το κινητό σου, ας πούμε, πόση ώρα έχεις χρησιμοποιήσει το κινητό σου σήμερα. Είμαστε βυθισμένοι, παιδιά, είμαστε ζόμπι. Μην λέμε τώρα, κοιτάμε και τον εαυτό μας τον καθρέφτη και λέμε ψέματα. Είμαστε βυθισμένοι, είμαστε σαν ζόμπι. Έχουμε ζομποποιηθεί. 6-7 ώρες την ημέρα στα κινητά. Οι μεγάλοι, σκεφτείτε οι μικρότεροι. Βλέπεις ανθρώπους, ξέρω και εγώ σαν την ηλικία μας, 50-55 ετών, 60 ετών, και είμαστε βυθισμένοι στα κινητά. Δεν κοιτάμε δεξιά και αριστερά. Επαναλαμβάνω, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση, θετική εντύπωση. Στην Ιταλία τις προάλλες είδα τα παιδιά στις πλατείες βράδυ, 3.000 παιδιά μαζεμένα, μια οχλαγωγία ασύλληπτη, μιλάγαν όλοι, δεν κρατούσε κανένα κινητό στο χέρι. Έκανα βίντεο δηλαδή, και στο βίντεο φαίνεται μόνο μια κοπέλα που μιλάει στο κινητό για να πάει να βρει την παρέα της σε ποιο σημείο της πλατείας είναι. Είμαστε, και αυτό συμβαίνει και με τους μεγάλους. Μην κοιτάμε μόνο τα μικρά, λέμε για τα παιδιά, μόνο για τα παιδιά. Δεν είναι έτσι. Είμαστε, επαναλαμβάνω, κοιτάξτε λίγο το κινητό σας. Είμαστε 6-7 ώρες την ημέρα στο κινητό. 8 ώρες κοιμόμαστε και 7-15. Τι μένει. Κάποιο πρέπει να δουλέψεις, να φας λίγο.
1: Δεν μένει.
0: Να απλά περπατήσεις,
1: δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, είναι τραγικό. Πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να εκπαιδευτούμε οι γονείς. Γιατί ούτε να προσέξουμε σημάδια, τώρα εγώ δεν τα ακούω αυτά. Χρειαζόμαστε εκπαίδευση για να τα δούμε όλα αυτά. Είμαστε ανεκπαίδευτοι, δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε. Και γι' αυτό μας ξεφεύγουν πράγματα.
1: Και επειδή είμαστε ανεκπαίδευτοι,
0: γιατί το είπες πολύ ωραία το πρωί, κάποια στιγμή που το συζητάγαμε το θέμα, μου λες, γιατί λέμε για τους γονείς, όλα ξεκινούν από το σπίτι και από τους γονείς. Πού ξέρουν και οι γονείς?
1: Πώς
0: δεν είναι ειδικοί?
1: Και όλα τα σημάδια δεν μπορούν να τα αναγνωρίσουν.
0: Και ένα σημάδι εσύ μπορεί να τα αναγνωρίζεις διαφορετικά από ό,τι πραγματικά είναι.
1: Ναι. Ή ένας γονιός από έναν άλλο.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένεια. Ελπίζουμε να πάει καλά το άλλο παιδί.
1: Το άλλο κοριτσάκι που νοσηλεύεται στο το άλλο κοριτσάκι.
0: Και έχουμε και ατύχημα και στο Survivor. Ανέστητε την προβολή του Survivor. Τραγικό περιστατικό. Έχουν βγει και σχετικές ανακοινώσεις. Σήμερα η μέρα είναι να πάει και να μην έρθει, μιλάμε.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είναι η ώρα να δείτε μέσα από μέσα το πρόγραμμα που έχουν επιλέξει εκατοντάδες υψηλόβαθμα στελέχη πριν από εσάς. Το Alba Graduate Business School σας προσκαλεί την 3η 20 Μαΐου στις 6.30 σε μια κλειστή εκδήλωση γνωριμίες με το Executive MBA στις εγκαταστάσεις του στην Ξενίας 10. Συναντήστε από κοντά τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή και την Program Director και ρωτήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. Δηλώστε συμμετοχή στο alba.acg.edu. Συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με τα βραβεία Νεανικής Επιχειρηματικότητας 2006 Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζηγιάννου. Επιστρέφουμε σε...
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes!
8: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
9: Είναι εμπειρία.
8: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός, η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
10: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: www.ktismabathandroom.gr.
10: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Η νέα εποχή έφτασε.
10: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
8: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
5: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπή.

0: Ευτυχώς μας βάζει πάρα πολύ ωραία τραγούδια η Κωνσταντίνα αυτές τις μέρες και τουλάχιστον ανέβει λίγο η διάθεσή μας. Δύο μηνύματα κρατώ, έχετε στείλει πάρα πολλά. Δεν μπορεί να τα πούμε όλα, παιδιά, γιατί δεν θα κάναμε εκπομπή. Το ξέρω, σας έχει συγκλονίσει το θέμα. Ο Τάκης λέει: Χρήστο, Γιάννη, ποιος καλλιέργησε τα παιδιά την ιδέα ότι πρέπει να μπει στο πανεπιστήμιο γιατί το να γίνεις π.χ. αγρότης είναι ντροπή? Εμείς.
1: Το είπαμε.
0: Εμείς,
1: οι γονείς.
0: Ποιος το καλλιέργησε? Και οι ανάγκες της ζωής και τα πράγματα. Για πηγαίνετε να πιάσεις δουλειά, σου λέει, εμφανίζονται 4 με 5 μεταπτυχιακά ο καθένας να βρουν μια δουλειά. Δεν είναι απλά παιδιά. Ο ανταγωνισμός που έχουν τα παιδιά τώρα δεν είναι σαν και εμάς. Είναι παγκόσμιος ανταγωνισμός. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι το ίδιο. Πάει ένα παιδί να σπουδάσει σε ένα πανεπιστήμιο στο εξωτερικό και έχει όλες τις φυλές. Ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Ουσιαστικά έχει απέναντί του όλο τον πλανήτη.
0: Τι λέμε τώρα. Θα ρωτήσουμε τον φίλο μας τον Μίλτο από το Τέξας. Γεια σου, ρε Μίλτο. Λυπηρό αυτό που έγινε. Να σας πω μια αλήθεια. Λέει, και εγώ απέτυχα στις Πανελληνίες, αφού δεν πέρασα τις πρώτες μου επιλογές και κατέληξα, λέει, καθηγητής στην Αμερική. Τίποτα δεν κρίνουν οι Πανελλήνιες. Καθηγητής πυρηνικής. Είναι πυρηνικός φυσικός ο Μίλτος στο Τέξας. Δηλαδή, αν το πάρουμε λίγο ανάποδα. Σώθηκε που δεν πέρασε στις Πανελλήνιες.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε κάτι άλλο, να αλλάξουμε λίγο κλίμα, γιατί δεν γίνονται όλα αυτά. Η κυρία Βλεπάκη είναι εδώ μαζί μας, γιατί είχαμε συνεδριάσει στο ΠΑΣΟΚ. Γεια σου, Δέσποινα, τι γίνεται?
1: Γεια σου, Δέσποινα.
0: Συνεδρίαση κανένα.
2: Κοινή συνεδρίαση των βουλευτών και του Πολιτικού Συμβουλίου.
0: Επίσης, να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ο Δένδιας λέει, είπε ότι είναι ουκρανικό το ντρόν. Κάτι αυτό το θαλάσσιο.
1: Το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα.
0: Κάτι είχαμε καταλάβει.
1: Κάτι το είχαν πει όλοι οι άλλοι.
0: Το είπε και θεσμικά. Είναι άλλο να το λέει ο Υπουργός Θεσμικά.
1: Σοβαρό περιστατικό.
0: Λοιπόν, για πες για το ΠΑΣΟΚ και τι λένε.
2: Κοίταξε, εδώ και αρκετές μέρες υπάρχουν κάποια, μια ολοκληρωμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ που την έχουν μοιράσει και στους βουλευτές και στα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, προκειμένου να μελετηθούν. Και βεβαίως σήμερα είχε οριστεί αυτή η κοινή συνεδρίαση για να μπορέσουν όλα τα κορυφαία στελέχη να τοποθετηθούν, να πούν τις προτάσεις τους, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους για τον τρόπο με τον οποίο θα κατέβει την πρόταση που θα κατεβάσει ολοκληρωμένα το ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι μια απάντηση σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα που έβαλε στο τραπέζι τη συνταγματική αναθεώρηση και στην οποία επιμένει φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τώρα, ξεκίνησε με την εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη και στη συνέχεια τοποθετήθηκαν αρκετά από τα κορυφαία στελέχη και τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ.
0: Και τι είπα.
2: Να σας πω αυτά που έχω μάθει, που είναι τα πιο σημαντικά από αυτά που θα προτείνει το ΠΑΣΟΚ.
0: Δηλαδή.
2: Λοιπόν, φέρνουν στο δημόσιο διάλογο τη συνταγματική κατοχήρωση των αμβλώσεων, με μία διατύπωση. Και αυτό μαθαίνω ότι μέσα υπήρξαν κάποιες συζητήσεις, διότι κάποια στελέχη έλεγαν και μάλιστα κορυφαία ότι αυτό είναι κατοχυρωμένο και λυμένο θέμα, δεν χρειάζεται να έχουμε εμείς διατύπωση. Φυσικά και όλοι συμφωνούν ότι είναι δικαίωμα της γυναίκας, εφόσον το επιθυμεί η ίδια, να κάνει ό,τι θέλει με το σώμα της και να προβεί σε μια άμπλωση. Λοιπόν, συνταγματικά να κατοχυρωθεί και η αρχή διαφάνειας και η διάβγεια. Αλλαγές στο άρθρο 86 και απομάκρυση ουσιαστικά της Βουλής από τη διαδικασία δίωξης των υπουργών, με στόχο να πηγαίνει η υπόθεση απευθείας στη δικαιοσύνη, συγκεκριμένα σε τριμελές δικαστικό συμβούλιο, λέει το ΠΑΣΟΚ. Και αναμένεται να προτείνει και αλλαγές στην εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά και σε μια ακόμα σημαντική αλλαγή, όπως επισημαίνουν στελέχη της Πράσινης Παράταξης, τη συνταγματική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία. Και αυτό νομίζω ότι πιθανόν να απασχολήσει από αύριο τα τηλεοπτικά πάνελ. Δυστυχώς είμαστε μάρτυρες πολλών τέτοιων θλιβερών περιστατικών το τελευταίο διάστημα. Υπάρχει ένα debate για το αν πρέπει να κατοχυρωθεί η γυναικοκτονία ή όχι και το ΠΑΣΟΚ το βάζει στη δημόσια σφαίρα εν ώψη και τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Για τις δημοσκοπήσεις λένε τίποτα?
2: Αν είπαν εκεί
0: και
2: μέσα.
0: Interview, ναι, εκεί είπαν, ναι, ήταν θεσμικό μόνο. Βγήκε και την πέσανε και στην Άλκο, αν κατάλαβα καλά. Και στις υπόλοιπες τρεις δημοσκοπήσεων, γιατί έχει βγει ο κύριος Φαναράς και έχει κάνει μια ανάρτηση που ταχώνει, λέει. Εδώ που διαβάμε. Για ποιο λόγο τους ικανοποιεί η πρόθεση ψήφου, λέει, που λέει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11%, τους αρέσει αυτό το ποσοστό. Τι συμπέρασμα βγάζουν από αυτό το νούμερο, λέει για τις αναγωγές, λέει πάρα πολλά πράγματα ο κύριος Φαναράς. Και βγήκε σήμερα και η interview. Οι νεόκοποι επικοινωνιολόγοι, λέει, του ΠΑΣΟΚ, ας ρωτήσουν το φίλο μου τον Κώστα Παναγόπουλο, άντε και καλά μυαλά. Κλείνει η ανάρτηση του Φαναρά. Έχει μια εμπειρία σχετική ο Φαναράς, δηλαδή.
2: Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω.
1: Γιατί στην ίντερνετ παρουσιάζεται, για να πούμε στον κόσμο,
2: σήμερα,
1: ο κύριος Τσίπρας να είναι στη δεύτερη θέση, χωρίς να έχει ακόμα ένα κοινό κόμμα, και το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη.
2: Δεν μπορώ να σας πω, παιδιά, αν συζητήθηκε αυτό σήμερα, διότι δεν είμαι βέβαιη γι' αυτό, δεν έχω ολοκληρώσει τον κύκλο του ρεπορτάζ μου. Όμως γενικά μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, αυτό που καταλαβαίνω είναι η αίσθηση των ανθρώπων, έτσι, των κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, είναι ότι δεν είναι πάντοτε. Συνήθως οι δημοσκοπήσεις δεν τους ευνοούν με έναν τρόπο. Και ότι αυτό αποδείχτηκε και στις τελευταίες εκλογές και το ΠΑΣΟΚ έκανε την ανατροπή. Σέβονται τις φωτογραφίες της στιγμής, προφανώς. Ότι δεν ήταν τόσο χαμηλά όσο το έδειχναν οι δημοσκοπήσεις. Αυτό λέει.
0: Αλλά τρίτο είναι το πρώτο.
2: Ναι, προφανώς. Αλλά δεν ήταν τόσο χαμηλά όσο το έδειχναν τότε, που έδειχναν πολύ ψηλότερο το ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα ποσοστά που τελικά κατέλαβε στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Ότι δεν είναι προνομιακό το πεδίο των δημοσκοπήσεων, αλλά η ώρα της κάλπης θα έρθει και ο κόσμος θα επιλέξει ένα κόμμα με πρόσωπα, με στελέχη και με πρόγραμμα.
1: Δηλαδή,
2: αυτό λένε
1: σύνδεμα,
2: από τη χαριλά του.
1: Αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη δημοσκόπηση, παρουσιάζεται ο κύριος Τσίπρας να είναι μισή μονάδα, 0,κάτι πάνω από το ΠΑΣΟΚ, νομίζω είναι 13.
0: Δεν έχει ανακοινώσει κόμμα.
1: Που δεν έχει. 13,7 ή με 13,5.
2: Έρχεται ο θερισμός είναι χθες όμως ο κύριος Τσίπρας στη Ρεματιά.
0: Για βάλ τον εκεί τον Τσίπρα μόλις τον.
2: Κοντός ψαλμός, λέει τον Ιούνιο.
0: Να ρωτήσει ο Γιάννης πρώτα αυτό που θέλει και μετά βάλει.
1: Ρωτώ λοιπόν, εάν είχε 13,7 ο Τσίπρας και 14,7 το ΠΑΣΟΚ, όλα καλά?
0: Ναι.
1: Χωρίς να έχει ανακοινώσει κόμμα. Κοίτα μια μονάδα πίσω.
0: Όχι, μόλις θα ανακοινώσει θα πέσει.
1: Αν θα πέσει. Εντάξει, με αυτή την εξήγηση.
2: Νομίζω ότι μια απάντηση θα έχουμε όταν ανακοινωθεί και το κόμμα Καριστιανό και το κόμμα Τσίπρα και
1: καλά, προφανώς,
2: να μετριούνται
1: προφανώς
2: κανονικά στις δημοσκοπήσεις. Γιατί τώρα δεν έχουμε.
1: Πρεδεσπινά,
2: οι περισσότερες δημοσκοπικές εταιρείες δεν τους μετρούν ως κόμματα. Αλλά
0: εγώ θα συμφωνήσω. Μισό λεπτό. Γιατί αυτό είναι που λέγαμε το προηγούμενο διάστημα. Εγώ αυτό έλεγα.
1: Τι?
0: Ότι δεν μπορούμε να λέμε δυνητική πρόθεση ψήφου στον Τσίπρα ή στην Καριστιανού, συμπαθείς, δυσυμπαθείς. Η interview δεν έκανε αυτό.
1: Όχι.

0: Δηλαδή στο Χαλάντρι ήταν ο δήμαρχος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος Ρούσος.
1: Ναι.
0: Χαλάντρι,
1: βέβαια,
0: λέει ο
1: γράψανε
0: Ρούσος.
1: Πολύ κόσμο, έμαθα. Ναι.
0: Τι κάνανε?
1: Γράψανε πολύ κόσμο.
2: Τι το τον έγραψαν? Κλήσει.
0: Πού τον γράψανε?
1: Κλήσει, κλήσει. Εκεί
0: α,
1: γύρω,
0: ναι.
1: Και γύρω.
0: Άμα είχαν παρκάρει παράνομα. Για βάλε.
3: Δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία. Αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς. Το Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.
1: Όπως ακούσατε, έβαλε τον πύχη να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριακό Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Δεν έβαλε το διακύβευμα στη δεύτερη θέση, γιατί όταν ξεκίνησε αυτή η διαδρομή, όπως και ο ίδιος επισήμανε, το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι σε αυτό που ονομάζει και ο ίδιος θεσμική παρακμή. Τώρα βάζει τον πύχη να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα ο Τσίπρας την πέφτει στο Πασόκ.
1: Κοίταξε, και το αφήγημα του Πασόκ είναι να κερδίσει και μάλιστα έστω και με μια ψήφο διαφορά. Και ακούσαμε χτες από τη Ρεματιά τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θέλει και εκείνος να κερδίσει.
0: Τώρα τσακώνεται, τσακώνεται ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα και ο Τσίπρας με τον Ανδρουλάκη. Και ποιος κερδίζει από όλο αυτό?
2: Ο πρώτος.
0: Ο Μητσοτάκης. Γεια σου, Δέσποινα, ευχαριστούμε.
1: Εντάξει, δεν σας είπα τις παρουσίες όμως, ρε παιδιά.
0: Ποιες παρουσίες?
1: Δεν αφήνω άνθρωπο να πει. Έκανα εκεί τον πορτιέρι στη Ρεματιά να μην τα πω.
0: Τους γράψανε που είχαν παρκάρει και εσένα?
1: Γύρω-τρίγυρο. Όχι, εμένα δεν με γράψανε. Είχα πάει με τα παιδιά τους δικούς μας ανθρώπους. Κανονικούς.
2: Στο συνεργείο μας. Παρανόμως, καλώς τους γράψανε. Τι
1: λέω, σχολιάστηκε, ρε παιδιά εκεί. Όχι, μωρ, δεν νομίζω.
2: Παρκάρετε όλοι εδώ να μην κάνουμε και αποστάσεις. Σας γράψουμε όλους.
0: Για πες ποιοι ήταν, δηλαδή.
1: Λοιπόν, Όλγα Γεροβασίλη.
0: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος από βουλευτές. Κώστας Μπάρκας, Γιώργος Καραμέρος,
0: ναι.
1: Μίλτος Ζαμπάρας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ναι. Γιώργος Ψυχογιός. Φυσικά ήταν εκεί ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Ήταν και ένας βουλευτής, ο κύριος Ζιούρης. Από τη. Εκπρόσωπος του Βουλή. Με συγχωρείτε, παιδιά.
0: Παρεξηγηθεί ο Τσουγκαλάς.
2: Ο Τσουγκαλάς, ναι.
0: Έχουν και κόντρα τις τελευταίες ώρες.
1: Όντως έχουν. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ασφαλώς. Ήταν και ο βουλευτής ο κ. Γιούρα από τη Νέα Αριστερά και βεβαίως μια σειρά σημαντικών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να ρωτήσω κάτι. Όλους αυτούς ο Τσίπρας τους θέλει.
1: Τι να σου πω τώρα, για να ήταν εκεί.
2: Όλους θα τους θέλει.
0: Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω.
1: Δεν ήταν εκεί όλοι, ήταν αυτοί συγκεκριμένοι που σας είπα. Εκτός αν μου φύγει κανείς, ρε παιδιά. Αν ήμουν στημένη για κανένα ζωντανό και δεν τον είδα.
0: Είχαν πάρει πρόσκληση ή πήγαν εφέ αυτού?
1: Μα δεν ήξερε, νόμιζε ότι υπήρχε πρόσκληση.
2: Ανοιχτό ήταν. Στο εφέ αυτού το οποίο ήθελε πήγαινε.
0: Πώς,
1: και ήταν και στελέχη του Πασόκου, πρώην κύριε Παπαδοπούλου, που έφυγε πριν ένα μήνα, που μίλησε κιόλας. Ο κύριος Χιακαντάρης, ο κύριος Σαουλίδης. Δύο θέσεις δίπλα από τον Τσίπρα ήταν.
0: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Δύο θέσεις δίπλα από τον Τσίπρα, στην πρώτη γραμμή.
0: Ήρθε στο Χαλάντρι.
1: Βεβαίως.
2: Χαλάντρι στη Ρεματιά για τον πρόεδρο. Κοίταξε, ένα Κυριακή κοντή γιορτή. Είπε ο άνθρωπος, ήρθε ο θεριστής, ο θεριστής ο μήνας που θερίζουμε, ο Ιούνιος.
1: Ωχ, Παναγία.
2: Γεια σου, Δέσποινα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ήταν και πολλά τα χειροκροτήματα εκεί με το θεριστή, ρε παιδιά.
2: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πριν από την επόμενη μεγάλη απόφαση, είναι λογικό να θέλετε να έχετε όλες τις απαντήσεις. Το Alba Graduate Business School είναι πρόθυμο να σας τις δώσει. Γι' αυτό ανοίγει τις πόρτες του και υποδέχεται έμπειρους επαγγελματίες σε ένα exclusive info session για το Executive MBA. Τρίτη 20 Μαΐου στις 18:30 στις εγκαταστάσεις του Alba στην Ξενίας 10 στην Αθήνα. Δηλώστε εγκαίρως συμμετοχή στο alba.acg.edu. Και συνεχίζουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αυτή την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι χάρισα στον εαυτό σας μία απόδραση γεμάτη εμπειρίες, χαλάρωση και πολυτέλεια. Στην καρδιά των Ιωαννινών, το 5 αστέρων. Grand Sir.
4: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ.

0: σας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω! Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά! Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 1401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Τρεις Εργένικες.
9: Άχρηστη.
8: Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
10: και όλα ανατρέπονται
8: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Αντζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάς.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρ.
13: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
14: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση, τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
15: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
16: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
17: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
18: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
17: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
18: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
17: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
19: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450 24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Ο Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
21: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
22: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
23: Στην Κιβωτό.
22: Και πού είναι αυτό?
23: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
1: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
24: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
1: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
24: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 191.
1: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
21: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σε ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων εμπλέκονται οι 8 συλληφθέντες ηλικίες 24 έως 33 ετών που συνελήφθησαν για τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Φθιώτιδας. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τις εν λόγω ενέργειες υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ. Ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση είχε ένας 30χρονος, ενώ μια 26χρονη λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του αρχηγικού μέλου και των υπόλοιπων συμμετεχόντων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, κατά τη σύλληψή τους οι δράστες είχαν στην κατοχή τους μεταξύ άλλων 5 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 5 πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση. Επίσης, βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν κλέψει από την τράπεζα στην κάτω τη Θωρία, ύψος 215.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 6 φοιτητές, 3 άνδρες και 3 γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι 5 με ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Καλούν τους υπεύθυνους των επεισοδίων να μην νομίζουν ότι βλέπουν την επίθεση ως ένα ακόμα επεισόδιο δημοσιότητας, ενώ σημειώνουν ότι η ακαδημαϊκή διαλλακτικότητα δεν είναι ένδειξη αδυναμίας, αλλά επιλογή. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας. Θα εφαρμοστεί πλήρως το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορουμένους, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για στήριξη καταδικαστική κρίση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που ελιεύθηκε στη Λευκάδα, δηλώσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλάχθηκε να απαντήσει και είπε ότι θα το διερευνήσει. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομήλικη της βρέθηκε σήμερα στο κενό από την ταράτσα εξαόρουφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Ασκληπείο Βούλας, όπου μεταφέρθηκαν τα δύο κορίτσια, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η μία από τις δύο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Το δεύτερο κορίτσι νοσηλεύεται διασωληνωμένο, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ αποφασίστηκε η διακομιδή της στο ΚΑΤ. Επέστρεψαν στο τιμόνι 150 από τους περίπου 700 οδηγούς λεωφορείων που παρέμειναν εκτός υπηρεσίας λόγω αναρωτικής άδειας και μισθοδοτούνταν κανονικά, ενώ εργάζονταν παράλληλα σε τουριστικά λεωφορεία, δήλωσε στο Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο Υπουργός εξήγησε ότι οι συγκεκριμένοι οδηγοί υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις. 330 που διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούν για λόγους υγείας να οδηγήσουν λεωφορείο θα τους αφαιρεθεί το δίπλωμα, ενώ άλλοι 200 με 250 παραιτήθηκαν. Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση του κ. Στάρμερ στην Βρετανία, καθώς στελέχη των εργατικών ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Τις τελευταίες ώρες έχουν παραιτηθεί 3 υφυπουργοί, ενώ συνολικά 81 βουλευτές των εργατικών έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Μιλώντας νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Ένας 25χρονος άνδρας από την Καλαβρία φέρεται να εμφανίζει συμπτώματα χανταϊού και πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο μολυσματικών ασθενειών στη Ρώμη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός άνδρας επέβαινε σε πτήση, ταξιδεύοντας μαζί με μια νότιο-αφρικανή γυναίκα, η οποία αργότερα πέθανε από χανταϊό. 24 ώρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο Τετάρτη η ΑΔΔ. Η αυριανή απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά.
2: New York.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Πάψα, Γιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, απόν από το αυριανό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League θα είναι ο Ντανιέλ Ποτένσε. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέστη διάσηση στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League ξεχωρίζει η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Η Ουραγός ΑΕΛ δοκιμάζεται στο Αγρίνιο με αντίπαλο τον Πανετολικό και η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο. Όλοι οι αγώνες θα αρχίσουν στις 7. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26 βαθμούς. Τώρα ανατροπή στην υπόθεση Βάλτερ Μαντσάρη στον Ηρακλή. Ο πολυπύρος Ιταλός προπονητής με θητεία σε Νάπολη και Ίντερ είχε αποχωρήσει χωρίς συμφωνία από την προηγούμενη συνάντηση που είχε με τους ανθρώπους του Γυραιού. Ωστόσο, φαίνεται πως θα καθίσει τελικά στον πάγκο της ομάδας της Θεσσαλονίκης, μιας και απομένει μόνο η τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε
6: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμοι δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο από το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, στα βόρεια, από το μεσημέρι, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε στο...
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
8: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
9: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
8: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
10: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Πρίσμα 91,6.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Είναι σήμερα Τρίτη, 12 Μαΐου, Σωτήριο του 2026, 15 λεπτά μετά τις 6 και ξεκινάει η απογευματινή σας ενημέρωση. Τρόποι επικοινωνίας info@prismaradio.gr και βεβαίως μπορείτε και μέσα από τα social media Λευκάδα Today, Πρέβζα Today, Prisma 91,6 να στέλνετε τους προβληματισμούς σας, τα μηνύματά σας, ό,τι πραγματικά

Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε πως στην επικαιρότητα παραμένει το drone στην Λευκάδα. Το ουκρανικό USV, το οποίο εντοπίστηκε από ψαράδες σε σπηλιά στο ακροτήριο Δουκάτο πριν μερικές μέρες και μονοπολεί ακόμα την ατζέντα. Καθώς το επιβεβαίωσε σήμερα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλιστα με δηλώσεις του είπε ότι θα έχει τη δυνατότητα να πληροφορήσει τους εταίρους και με την παρουσία του Υπουργού Άμυνας Ουκρανίας σχετικά με τον drone που αλλιεύσαμε στην Ελλάδα. Και έχουμε πλέον τη βεβαιότητα ότι πρόκειται για ουκρανικό USV. Καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του ναυτικού drone επηρεάζει την ελευθερία στάση πλοίας και την ασφάλειά της, και αυτό είναι μια εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση. Μην ξεχνάτε ότι χθες ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό. Ενώ μάλιστα προανήγγειλε ότι η Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση των ερευνών από το ΓΕΘΑ για την ταυτότητα του drone θα προχωρούσε στα αναγκαία διαβήματα. Το ίδιο βεβαίως, στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Επιβεβαιώθηκε ότι το drone ήταν ουκρανικής κατασκευής, Μαγκούρα V5, και ότι έφερε εκρηκτική ύλη, η οποία εξουδετερώθηκε στα βίντεο τα οποία έχουμε δει στην δημοσιότητα και δημοσιεύσαμε και εμείς. Τώρα, υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα που δεν έχει δοθεί μια πίστικη απάντηση για το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα το Μαγκούρα V5. Ένα επικρατέστερο σενάριο είναι το ναυτικό drone να φέρθηκε από διερχόμενο εμπορικό πλοίο στη Μεσόγειο προκειμένου να εξαπολύσει επίθεση αυτοκτονίας σε εμπορικό τάνκερ που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο. Αντιλαμβάνεστε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί.

0: υπάρχει και ένα σενάριο να χάθηκε εξ αποστάσεως ο έλεγχος του πιλωτού, με αποτέλεσμα αυτό να έχει αποπροσανατολιστεί και να βρίσκεται στις ακτές της Λευκάδας. Αντιλαμβάνεστε, φίλοι και φίλες, πως εκτός από τα σενάρια τα οποία συζητάμε, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός στην ελληνική κυβέρνηση. Διότι μην ξεχνάτε, αν ψάξετε λίγο την ιδιογραφία, σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ των αθηναϊκών μέσων και των έγκριτων εφημερίδων και site, στο πρόσφατο παρελθόν χτυπήθηκε πλοίο με ελληνική σημαία στη Μαύρη Θάλασσα και τώρα ένα ντρόουν με εκρηκτικά εντοπίζεται τυχαία σε ελληνικό νησί. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί, εκφράζουν διπλωματικές πηγές, αναδεικνύοντας το σκεπτικό της κυβέρνησης, καθώς αντιλαμβάνεστε πως δεν μπορεί να επιτρέψει η ελληνική κυβέρνηση ο ελληνικός εμπορικός στόλος να τελεί υπό πιθανή διαρκή απειλή και βεβαίως να διακυβεύεται και η ασφάλεια οποιοδήποτε νησιωτικού και υπηρετικού εδάφους της χώρας μας. Επίσης, δεν είναι η πρώτη φορά που η Αθήνα θίγεται εξαιτίας μιας συγκεκριμένης πολεμικής στρατηγικής των Ουκρανών. Όπως είπαμε τον προηγούμενο Μάρτη, πλοίο ελληνικής εταιρείας, το οποίο βρισκόταν στα ανοιχτά του Νοβοροσίσκ, προκειμένου να φορτώσει ρωσικό πετρέλαιο, χτυπήθηκε από ουκρανικό ντρόουν, με την αντίδραση εν πρώτης του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια και συνέχεια του κύριου Γεραπετρίτη να είναι εντονότατες. Μάλιστα τότε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Υπουργός Εξωτερικών είχε ενημερώσει και τους ομολόγους του στο αντίστοιχο σκηνικό του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ελληνική πρωτεύουσα εξέφρασε την έντονη δυσφορία της στο Κίεβο τότε. Τότε, όπως και χθες, οι Ευρωπαίοι έδειξαν κατανόηση, εκφράζουν την στήριξή τους στην Ελλάδα. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη αντίδραση. Λοιπόν, και μπαίνει τώρα και μία άλλη διάσταση που έχει να κάνει, προσπαθώντας βεβαίως να αναλύσουμε όλα τα δεδομένα, στη διαχρονική στήριξη της χώρας μας στην Ουκρανία και το οποιοδήποτε πολιτικό κόστος υπάρχει, διότι η Ελλάδα ποικίλο τρόπος στηρίζει την Ουκρανία και οικονομικά και διπλωματικά και στρατιωτικά και θα συνεχίσει να το κάνει κατά από την ομπρέλα του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάτε βεβαίως ότι όλο αυτό μπορεί και επικοινωνιακά αλλά και διπλωματικά να έχει στον πάγο τις σχέσεις μας με την Ρωσία, καθώς η Ρωσία ακόμα δεν έχει αντιδράσει, δεν έχουμε δει μια επίσημη αντίδραση από τη Ρωσία που μπορεί ευθέως να εμπλέξει και την Ελλάδα αν πιστοποιηθεί ότι η ναυσιπλοεία τελεί υποκίνδυνο και ότι οι Ουκρανοί ουσιαστικά μπορούν να στέλνουν τέτοια ντρόουν αυτοκτονίας. Αντιλαμβάνεστε, αν πιστοποιηθεί ότι εμπλέκεται και η χώρα μας, αυτό μπορεί να έχει αντιδράσεις σε διπλωματικό επίπεδο και όχι μόνο σε ένα ήδη τεταμένο γεωπολιτικό σκηνικό. Είναι περίεργα όλα αυτά τα δεδομένα. Κάθε μέρα υπάρχουν και έγκριτοι αναλυτές που τα αναλύουν. Θέλω λίγο, επειδή δείχνεται και σε ενδιαφέρον και εμείς έχουμε μείνει λίγο στην κάλυψη μέσα από τον Sky 100,3 αυτού του περιστατικού με έγκριτους αναλυτές. Μίλησε σήμερα στην ναυτεμπορική ο κύριος Μπαλτζόης, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο οποίος έδωσε κάποιες εξηγήσεις από πού μπορεί να προήλθε και από πού μπορεί να ξεκίνησε το ντρόν. Πάμε να ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον.
1: Από πού ξεκίνησε? Από τη Λιβύη. Η Ουκρανία, δεν της φτάνει ο πόλεμος που έχει στην περιοχή της, έχει δημιουργήσει ένα υβριδικό πόλεμο και στη Μεσόγειο, με αποτέλεσμα, δηλαδή έχει μεταφέρει έναν υβριδικής μορφής πόλεμο στη Μεσόγειο. Και έχουμε 2-3 χτυπήματα με τέτοια εδώ, εκτός από την Κασπία, εκτός από τη Μαύρη Θάλασσα. Από τη Λιβύη λοιπόν, η Ουκρανία έχει τρεις βάσεις. Η μία βάση είναι κοντά στο πετρελαϊκό συγκρότημα Μελίτα, όπου εκεί υπάρχει η αρχή του ενός αγωγού, του Green Stream, που πηγαίνει στη Σικελία με φυσικό αέριο. Η δεύτερη βάση, προσέξτε, είναι στη Μισράτα, όπου εκεί είναι και άλλα καλά παιδιά, όπως είναι οι Ιταλοί, οι Βρετανοί, οι Τούρκοι και οι Αμερικανοί, όλοι μαζί μαζεμένοι εκεί. Να λείπουν οι Ουκρανοί, έχουν και αυτή μια βάση εκεί οι άνθρωποι. Και η τρίτη βάση είναι κοντά στην 111 ταξιαρχία του Λιβυκού στρατού μεταξύ Τρίπολης και αεροδρομίου. Πιο πιθανόν είναι να έφυγε από τη Μισράτα ή από την Άβα βάλει στη Μελίτα. Και είχε κατεύθυνση προς το βορρά. Ποιος ήταν ο σκοπός του? Το σύνηθες που κάνουν αυτοί, να χτυπήσουν ένα ρωσικό δεξαμενόπλιο ή αυτά που ονομάζουν σκιώδη στόλο, κάποιο πλοίο που μεταφέρει
2: ρωσικό πετρέλαιο.
3: Ρωσικό πετρέλαιο, αυτό ήταν ο στόχος δηλαδή.
1: Ακριβώς.
3: Ναι.
1: Το έχουν ξανακάνει και άλλες φορές. νότιο-δυτικά και νότιο-ανατολικά της Κρήτης. Το έχουν ξανακάνει αυτό.
3: Μάλιστα.
1: Η κατέτρεση προς το βορρά με προβληματίζει, διότι μπορούμε να υποθέσουμε και κάτι άλλο. Θα σας πω τι. Λοιπόν, φαίνεται ότι αυτό το ντρος έχασε τον έλεγχο από το χειριστή του. Με αποτέλεσμα να κινείται ανεξέλεκτα. Οι ψαράδες δεν το βρήκανε, ενώ δούλευε ο κινητήρας. Ο κινητήρας είναι υδροστρόβιλος, δηλαδή yeah. ρουφάει νερό και σπρώχνει. Και πώς λειτουργεί, με μπαταρία. Πόσο διάρκεια έχει, πολλές ώρες, πάνω από μία μέρα. Πού μπορεί να φτάσει, λένε ότι ορισμένα από αυτά φτάνουν 62.000 χιλιόμετρα. Ίσως και παραπάνω, ανάλογα τον τύπο των ισορρευτών που έχουν. Με προβληματίζει, επειδή ξέρω την περιοχή, από την Άρτα είμαι, το νότιο τμήμα της Λευκάδος, λίγο πιο κάτω θα μπορούσε να περάσει και να πάει βορειότερα, να μην χτυπήσει εκεί. Και έρχομαι στη δεύτερη εκδοχή που λένε ορισμένοι, ότι βορειότερα της Λευκάδος, ποιο νησί που έχει μεγάλη σημασία είναι ο Σκορπιός. Ποιος τον έχει το Σκορπιό? Ο Ρομπλόφ, ο Ρώσος. Μήπως θέλουν να κάνουν ένα θεαματικό χτύπημα, διότι εκεί στην περιοχή δεν ρωσικά δεξαμενόπλια. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο είναι ότι οι ψαράδες είπανε, και αυτό με βάζει.
2: Ναι, αλλά όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά στρατηγία και το ξέρετε. Γιατί μιλάμε τώρα για μια επιχείρηση, αν είσαι και αυτό το σενάριο, εντός ελληνικής επικράτειας, εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, μπορούν να γίνουν ανεξέλεγκτα και χωρίς καμία ενημέρωση και έγκριση τέτοιες κινήσεις.
1: Κυρία Λιβαδάρη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, γι' αυτό με βλέπετε και λίγο οργισμένο. Λοιπόν, υποτίθεται μια πυρική χώρα που δώσαμε, ανοίξαμε και τα σεντούκια και τους δώσαμε τα καλά μας στα αισιοπλικά συστήματα και έχουμε έλλειψη εμείς, ξέρω τι λέω και σταματάω όταν θέλω να πω περισσότερα, για να τους βοηθήσουμε. Μια χώρα την οποία πριν από μερικούς μήνες υπεγράψαμε μια συμφωνία να μας κατασκευάσουν αυτό το τύπο των θαλασσίων ντρόν στα Μαγκούρα. Λοιπόν, και βγαίνει ο Ζελένσκι πριν από μία-δύο εβδομάδες και λέει θα ρωτάτε εμάς για τη χρήση αυτών των ντρόν και προπαντός απαγορεύεται να τα κάνετε χρήση εναντίον της Τουρκίας. Θα πρέπει να τα απαντήσουμε, εντάξει, θα κάνουμε χρήση εναντίον της Αυστρίας.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι δίνει ένα στίγμα ο κύριος Μπαλτζόης που είναι και από τα μέρη μας, από ό,τι ακούσαμε στην παρέμβασή του στην Ναυτεμπορική TV. Εμείς βέβαια το βάζουμε, αν δείτε το μεγάλο χάρτη, πώς εμείς εμπλεκόμαστε και πώς αυτό τώρα ήρθε στην περιοχή χωρίς. Βεβαίως και η κυβέρνηση να μπορεί να πει πολλά, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι έχουν εμπλακεί και μυστικές υπηρεσίες και μαθαίνουμε με το σταγονόμετρο πληροφορίες. Από εκεί και πέρα όμως αντιλαμβάνεστε πως η κυβέρνηση έχει σηκώσει το θέμα, γιατί έχει ύψιστη σημασία. Και όπως αντιλαμβάνεστε, το έχουμε πει πολλάκις, θα μπορούσε να έχει απώλειες παράπλευρες. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε μπει και στην τουριστική περίοδο, μην ξεχνάτε πως τα πράγματα είναι πάρα πολύ εύθραυστα σε αυτό το προϊόν το τουριστικό. Και βεβαίως νομίζω πως θα έχουμε μπροστά μας δρόμο να το συζητάμε όλο αυτό το θέμα, το οποίο μπαίνει στην επικαιρότητα και θα μονοπολεί για εβδομάδες. Στα άλλα δυσάρεστα θα έχετε ενημερωθεί για την απόπειρα αυτοκτονίας 2 17χρονών, οι οποίες βούτυξαν στο κενό. Η μία είναι νεκρή, η άλλη παλεύει να σωθεί η ζωή της. Η είδηση έχει παγώσει όλη την Ελλάδα, καθώς όλα τα πρώτα στοιχεία δείχνουν προσχεδιασμένο τέλος. Ενώ υπήρξε και ένα μήνυμα των κοριτσιών πριν βουτήξουν στο κενό. Ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 12. Η μαρτυρία στέλνουν τις δύο ανήλικες να ανεβαίνουν στην ταράτσα του κτηρίου για να βουτήξουν μαζί στο κενό. Οι έρευνες επιβεβαιώνουν το σενάριο της αυτοκτονίας. Ενώ νομίζω και στη δημοσιότητα δόθηκε το σημείωμα των κοριτσιών πριν πέσουν χέρι-χέρι από την ταράτσα της πολυκατοικίας.

Το σημείωμα είναι γραμμένο στο σχολικό τετράδιο με μαύρο χρώμα και αναφέρει: «Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή, δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα». Θα πρέπει να μας σοκάρει και να μας προβληματίσει αυτό το μήνυμα. 2-17 χρόνων που θα έπρεπε να βλέπουν τη ζωή με αισιοδοξία, πόσο μαύρα βλέπουν όλα όσα συμβαίνουν ίσως στη χώρα αυτή, με το να μην περάσει ένα σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην παπαγαλία, και βεβαίως με το να συμβιβαστούν με μια δουλειά που δεν θα τους πληρώνει καλά, σε ένα περιβάλλον μη ίσων ευκαιριών, όπου δεν υπάρχει αξιοκρατία σε αυτή τη χώρα. Απλά αυτή η χώρα επενδύει πάρα πολλά εκατομμύρια στο να μας σπουδάσει όλους για να αναζητήσουμε μια καλύτερη τύχη στο εξωτερικό, ακόμα και σε επίπεδο εστίασης. Και εμείς καθόμαστε εδώ και λέμε: «Μα αν είναι δυνατόν, δεν καταλαβαίνουμε, όποιος θέλει να δουλέψει δεν μπορεί να δουλέψει. Και αν κάνεις ένα καλύτερο ρεπορτάζ, οι συνθήκες εργασίας είναι απαράδεκτες, διότι δίνεις τα χέρια, συμφωνείς άλλα κατάλαβες μετά». Μπείτε λίγο στο TikTok για να δείτε τι λένε άνθρωποι που επέλεξαν να δουλέψουν στην εστίαση για συνθήκες τριτοκοσμικές. Υπάρχουν πάντα και εξαιρέσεις, αλλά αντιλαμβάνεσαι, με το να παίρνει κάποιος ένα μεροκάματο και να πρέπει αυτό το μεροκάματο να το εξαντλήσει διότι έχει ανέβει και το κόστος ζωής και πρέπει να δουλεύει και 15 ώρες και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, έτσι ας μας προβληματίσουν. Η αλήθεια είναι πολύ δυσάρεστες εξελίξεις. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στα δικά μας έχουν ξεκινήσει και οι καταγγελίες που έρχονται κάθε μέρα, τα φωτορεπορτάζ για την καθημερινότητα. Μπορεί να έχουμε συμβατική υποχρέωση να καθαρίσουμε και τα αγροτεμαχιά μας, γιατί έτσι το επιβάλλει ο νόμος. Θα πρέπει όμως και ο Δήμος και η Περιφέρεια να πράξουν και αυτοί τα δέοντα. Κάθε μέρα έχουμε και εμείς τις φωτογραφίες εδώ που ανεβαίνουμε και εμείς. Θα μου πείτε τι να πρωτοπρολάβει και ο Δήμος, δεν υπάρχει και το προσωπικό, είναι μια καραμέλα την οποία να τη χρησιμοποιήσουμε, να την πιπηλήσουμε. Από την άλλη, σου λέει και ο πολίτης, για ποιο λόγο πληρώνω και δημοτικά τέλη τελικά. Στην τελική, για ποιο λόγο παίρνω το λογαριασμό της ΔΕΗ και τα βλέπω και αυξημένα. Τι μου προσφέρει ο Δήμος, τι υπηρεσίες προσφέρει στον πολίτη ο Δήμος, τι του προσφέρει και τι θα του προσφέρει για αυτό το καλοκαίρι, φίλοι και φίλες. Προσδοκάμε να του προσφέρει νερό. Για το θέμα της καθαριότητας τα λέμε, τα λέγαμε και χθες. Έχουν στηθεί επιτόπιες χωματερές, διότι κανείς δεν σέβεται και το περιβάλλον. Δεν υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο. Γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους όποιο νόμο και αν υπάρχει. Από την άλλη όμως δεν υπάρχει και ισχυρή πολιτική βούληση. Θα είμαστε πάλι αντιμέτωποι με την κατάληψη των κοινόξεων χώρων. Και βεβαίως πάντα θα ζούμε στο κόκκινο, στο όριο, διότι αυτά τα οποία προβλέπονται και που έχουμε πάθει στο παρελθόν φαίνεται να μην έχουμε μάθει. Δεν είναι τυχαία μία ανακοίνωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας η οποία βγήκε και δίνει οδηγίες στους κατοίκους και καταστηματάρχες της παλαιάς πόλης. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η παλαιά πόλη έχει στενούς δρόμους, έχει ξύλινες στέγες, σπίτια παλιά, και είναι επικίνδυνη όλη αυτή η διαδικασία για την εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Και ενώ πριν μερικά χρόνια, πριν περίπου 10 χρόνια, είχαμε βιώσει δυσάρεστες καταστάσεις, έχω την εντύπωση πως δεν έχουμε πάρει το μάθημά μας. Τέλος πάντων, υπάρχει ένας μέτρα προληπτικά της πυροσβεστικής, όπως έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο εγώ προσωπικά το έκανα στο σπίτι στη Λευκάδα. Αν έχετε την εφαρμογή του ΔΔΕ, σας λέει ότι πρέπει να επικαιροποιήσετε και το πιστοποιητικό, το ηλεκτρικό αυτό το πιστοποιητικό, που πρέπει να έρθει να γίνει ένας έλεγχος από τον επαγγελματία ηλεκτρολόγο για το τι κατάσταση βρίσκονται οι ασφαλιές μας, το σπίτι μας. Πράξτε το. Ιδιαίτερη προσοχή κατά την χρήση σομπών υγραερίου και χρησιμοποίηση υγραερίου για την παρασκευή φαγητού.
τακτικός έλεγχος των σωληνώσεων και κλείσιμο της τρόφιγγας της φιάλης μετά τη χρήση, καθαρισμός των μπουριών από τις ξυλόσωμες και έλεγχος υπερθέρμανσης των ξύλινων σημείων επαφής με τη στέγη. Και εδώ τώρα το σημαντικότερο, αποφυγή στάθμευσης του οχήματός μας από απαγορευμένα σημεία, διότι δεν θα μπορέσουν τα πυροσβεστικά οχήματα να έρθουν έγκαιρα στο συμβάν λόγω μπλοκαρίσματος. Διαχείριση αποθηκευτικών χώρων. Αποφεύγεται η στίβαξη ογκωδών αντικειμένων και φασμάτων σε υπόγεια πατάρια που δεν αερίζονται καλά ή βρίσκονται κοντά σε ηλεκτρικούς πίνακες. Και να είναι ελεύθερες οι δίωδοι των κατοικιών. Δεν πρέπει να φράζει τίποτα τις θύρες και τους διαδρόμους. Τώρα, σε περίπτωση πυρκαγιάς, ειδοποιούμε αμέσως στο 2645-022-199 ή 199 την πυροσβεστική. Με ψυχραιμία αναφέρεται τη διαθέση του κτηρίου. Τι καίγεται και κινδυνεύουν άνθρωποι. Αν είναι μικρή η φωτιά, την κάνουμε προσπάθεια να κατασβήσουμε με χρήση πυροσβεστήρα ή με χρήση νερού, εφόσον δεν υπάρχει ρεύμα. Ή να τη σκεπάσουμε με μάλινο ή βαμακερό ύφασμα. Εφόσον δεν μπορούμε να σβήσουμε τη φωτιά, απομακρυνόμαστε από το χώρο της φωτιάς σε ασφαλές σημείο, βοηθάμε τους πυροσβέστες και ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών. Σε περίπτωση που βρισκόμαστε στο δρόμο με όχημα, είτε με τα πόδια ακούμε τις σιρήνες πυροσβεστικής, κάνουμε στην άκρη και σταματάμε. Και έχουμε πάντα στο νου μας το ρητό κάλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν. Μία ανακοίνωση της διοίκησης της πυροσβεστικής. Βγήκε κι άλλη μία για, για το ξεκίνημα της αντιπυρικής περίοδου. Όλα αυτά βεβαίως πρέπει να τα έχουμε στα υπόψη μας και πρέπει βεβαίως πάντα να μαθαίνουμε από τα παθήματά μας, κάτι το οποίο δεν ξέρω αν συμβαίνει πολλές φορές. Τώρα τι να σας πω. Ζούμε στη μικρή μας πόλη και νομίζουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν θα συμβούν. Θα πάμε σιγά σιγά τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον για να επιστρέψουμε σε λίγο. Στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας θα έχουμε τον κύριο Γιάννη Λιβιτσάνο. Ο κύριος Λιβιτσάνος είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία πρωταγωνιστεί πολλές φορές. Το όνομά του έχει ακουστεί. Ο ίδιος σε μια σχετικά πρόσφατη συνέντευξή του στον Prisma 91,6 δεν άνοιξε επαρκώς τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα σε ένα αυτοδιοικητικό περιβάλλον. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένας επαγγελματίας, ζει στην πόλη. Ο ίδιος ήταν και πρόεδρος Συνδέσμου Ίδρευσης και αντιδήμαρχος Ίδρευσης ενός νευραλγικού πόστου. Θα έχει ενδιαφέρον βεβαίως το σχόλιο του και η άποψή του. Οπότε μείνετε μαζί μας, όλα αυτά να τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής.

Λοιπόν, ελάτε να πούμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Πάμε να μιλήσουμε για το κατάστημα Κάτσινος Κολεξιών, για τον τύπο του άντρα που δεν χρειάζεται να πει πολλά. Μιλάει με το στυλ του ντύσιμο κομψό στην κάθε του λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες, Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, του Σουάρντι, Μόντε Ναπολεόν, αρτίστη Ιταλιάνη, Δεμποστόνινα και Νιου Ζήλαντ. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας είναι άνδρας σε πρώτο πλάνο. Μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγένας Home Line, δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και δουλάπια κουζίνας, σύγχρονες δουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμίνιο υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Βαγένας Home Line με επιστοποίηση σε Κάιζο, στα του 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2645 23188. Μότο μας, ό,τι σας αξίζει.

0: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Από το 1984 η Inoxart σχεδιάζει και κατασκευάζει μεταλλικές και ανοξείδωτες δημιουργίες υψηλής αισθητικής και αντοχής. Από κάγκελα και κουπαστές, πόρτες και γκαραζόπορτες, μέχρι ειδικές μεταλλικές εφαρμογές για κατοικίες, επιχειρήσεις και σκάφη. Με κορυφαία υλικά και τεχνογνωσία δεκαετιών, η Inoxart μετατρέπει το μέταλλο σε έργο τέχνης. Inoxart, στην Πρέβεζα, σε Λευκίας 11, στον Πειραιά, Άλλων 13. Επισκεφτείτε μας στο Inoxart. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26820 27 185. Inoxart, η αισθητική της αντοχής.
3: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει.

0: επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστό, ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή, ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
2: Τα λέμε τώρα. Όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
3: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στον Prisma 91,6 για λίγο ακόμα. Διαβάζω τα μηνύματά σας και τις θεωρίες εδώ που μου αναπτύσσετε για τον drone. Τις ημερίζουμε τις περισσότερες, ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ το είπα και χθες, δεν μπαίνω στη διαδικασία των σεναρίων σημοσιολογίας. Αν η κυβέρνηση τα γνώριζε, τα έχει παραχωρήσει, ακούω τους επίσημους να μιλούν και βγάζουμε τα συμπερασματά μας. Λοιπόν, τώρα έχει ενδιαφέρον, το συζητήσαμε και με τον κύριο Γαλιατσάτο, να δούμε και να ερευνήσουμε το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο παρουσιάστηκε από τους υπουργούς περιβάλλοντος και ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, και τουρισμού, κύριε Κεφαλογιάννη. Πρόκειται για έναν σχεδιασμό όπου καθορίζει πού και με ποιους τρόπους και κανόνες μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμός στη χώρα. Και μιλήσαμε για κάποιες περιοχές που είναι κορεσμένες. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι πλέον οι πιέσεις στο φυσικό και δομικό περιβάλλον είναι πάρα πολύ έντονες, ιδιαίτερα στην εκτός σχεδίου δόμηση. Προσέξτε τώρα, ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε επειδή μίλησε ο Γενικός Γραμματέας στην ΕΡΤ News και είπε ότι υπάρχει μια νέα ρύθμιση στην οποία σε απόσταση από έως 25 μέτρα από την ακτογραμμή, απαγορεύεται κάθε δόμηση. Επιλέξαμε, λέει, επίτηδες την έννοια της ακτογραμμής για να είναι η πληροφορία δημόσια και διαφανής. Μπορεί ο καθένας από το κινητό του να πάει στο σημείο το οποίο τον ενδιαφέρει στην Ελλάδα και μέσα από την γεωπύλη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να δει την ακτογραμμή. Από εκεί και πέρα από το κινητό του μπορεί να μετρήσει τα 25 μέτρα και μπορεί να διαπιστώσει μέχρι πού μπορεί να υπάρχει δόμηση. Άρα υπάρχει ακτογραμμή της χώρας στη γεωπύλη του Υπουργείου. 25 μέτρα επιτρέπονται κατασκευές μόνο για την πρόσβαση των αμαία στη θάλασσα και κάποια άλλα έργα τα οποία έχουν κάνει με κοινοφιλή δραστηριότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε και θα το εξετάσουμε. Ο κ. Μπακογιάννης μίλησε και τις πισίνες που υπάρχουν στο ξενοδοχείο και τις ανησυχίες για τη διαχείριση νερού. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό το οποίο λένε οι ξενοδόχοι πουλάει πάρα πολύ και το έχει πει και ο δήμαρχος, αν θυμάμαι καλά, πέρσι που δεν είχαμε νερό. Κάθε δωμάτιο πρέπει να έχει και μια μικρή πισίνα. Λοιπόν, πρέπει να νομοθετήσει, λέει το Υπουργείο, το νερό που θα μπαίνει στις πισίνες να είναι θαλασσινό. Άρα δεν θα χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τον υδάτινο πόρο, αλλά θα χρησιμοποιούμε μέσα από μια ειδική διαδικασία μόνο το θαλασσινό νερό. Για να δούμε όλα αυτά πώς θα υλοποιηθούν, πώς θα γίνουν πράξη, αλήθεια είναι, και πώς θα εφαρμοστούν και τι αντιδράσεις θα υπάρξουν.

Λοιπόν, μην ξεχνάτε, σήμερα είναι και Eurovision. Δεν το σχολιάσαμε. Πρώτος ημιτελικός. Καλή επιτυχία στα Μακύλα. Πάμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά το πρώτο μας μέρος και να μπούμε στο κομμάτι το πολιτικό, σε τοπικό επίπεδο πάντα, με τον εκλεκτό μας καλεσμένο σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε να επικαιροποιήσουμε το ραντεβού μας με το κατάστημα Κάτσε Σκολεσιών. Για τον τύπο του άντρα που μιλάει μέσα από το στυλ του, ντύσιμο κομψό σε κάθε λεπτομέρεια, επιλογές επώνυμες, Χίλφιν και Βεσάτσε, Γιος Πόνο, του Σάρντι, Μόντε Ναπολεόν, Αρτισί, Ιταλιάνι, Δεμποστόνινας και Νιου Ζήλαν, ρούχα και ποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για τον γαμπρό, όλα αυτά σε κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645023500, μότο μας άντρας σε πρώτο πλάνο. Μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγενάς Home Line. Φτιάξε εσείς το σπίτι που ονειρεύεστε, ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τα όνειρά σας. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμίνιο υψηλής θετικής και με άψογη εφαρμογή.

με επιστοποίηση στα Κιάιζοβα για να σκομιλάνε και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και εξοδοχειακού εξοπλισμού σε στράτου του 12. Σε Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνία 26 45 0 23 188. Μότο μα

0: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
3: Είναι εμπειρία.
2: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός, η D-Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς.

0: καλούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop και Φωτός.
1: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
0: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
1: Pet Shop και Φωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 26 191.
0: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Μάριος Φραγκούλης. Ντέμπορα Μάιερς. Σε

μουσικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφίσου από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Κηφισίας από το Ψυχικό μέχρι το Μαρούσι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Παραλιακή από τη Γλυφάδα προς τον Άλιμο. Σε 11 ενόπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων εμπλέκονται οι 8 συλληφθέντες ηλικίες 24 έως 33 ετών για τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Φορέα Φθιώτιδας. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τις εν λόγω ενέργειες υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ. Ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση είχε ένας 30χρονος, ενώ μία 26χρονη λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του αρχηγικού μέλους και των υπόλοιπων συμμετεχόντων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, κατά τη σύλληψή τους οι δράστες είχαν στην κατοχή τους μεταξύ άλλων 5 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 5 πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση. Επίσης βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν κλέψει από την τράπεζα στην κάτω τη Φορέα ύψους 215.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όταν αντεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 6 φοιτητές, 3 άνδρες και 3 γυναίκες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, οι 5 με ελαφρά τραύματα, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή του οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο

0: της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ, Δημήτρη Μπουραντώνη, τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορουμένους, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που ελέγχθηκε στην Λευκάδα, δηλώσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ουκρανός Υπουργός Άμυνας, που συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης, επιφυλάχθηκε να απαντήσει και είπε ότι θα το διερευνήσει. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομήλικη της βρέθηκε σήμερα στο κενό από την ταράτσα εξαρρούφης πολυκατοικίας στην Ελαιούπολη. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Ασκληπείο, Βούλας νοσηλεύεται διασωληνωμένη, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση του κ. Στάρμερ στη Βρετανία, καθώς στελέχη των εργατικών ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Τις τελευταίες ώρες έχουν παραιτηθεί 5 υφυπουργοί, ενώ συνολικά 85 βουλευτές των εργατικών έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Μιλώντας νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούριο, ο οποίος εκτελέστηκε με καλάσνικοφ σε κεντρικό δρόμο του Χαλανδρίου τον Απρίλιο του 2025 έξω από ιατρικό κέντρο. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση 9 κακουργήματα και 6 πλημελήματα, κατά την απολογία τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση που τους αποδίδεται. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο η ΑΔΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει την λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργήσουν κανονικά. Και στα αθλητικά, για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League, αυτή την ώρα παίζουν Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, Πανετολικός ΑΕΛ και Κηφισιά Ατρόμητος. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννη

Ηγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα, για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει στον Prisma 91,6. 13 λεπτά μετά τις 7. Θέλω λίγο να πω πως είχαμε επικοινωνία με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Λάζαρη, επειδή ανεβάσαμε για τα λαζαράτα κάποιες φωτογραφίες κατοίκων για τις εικόνες βλάστησης. Χορτάρια και φάτα έχουν κλείσει τους δρόμους. Τρεις μέρες θα είναι συνεργείο στην περιοχή. Οπότε θα αντιμετωπιστούν εκεί τα προβλήματα. Στο μέτρο του δυνατού, είπαμε, ο Δήμος προσπαθεί να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες. Το σημειώνουμε, θα το γράψουμε κιόλας για να είμαστε.

0: Καλυμμένη. Πάμε να γυρίσουμε σελίδα τώρα. Πάμε εδώ να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις της νέας εποχής στην Λευκάδα. Και ξέρετε κάτι, έχει ενδιαφέρον με τον κύριο Λιβιτσάνο μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, διότι νομίζω πως όπως θα ξεδιπλώνεται και το νέο χώρο ταξικό και με την ιδιότητα βεβαίως του μηχανικού και έχοντας μια πολύ μεγάλη εταιρεία, την Erect Group, ο ίδιος βεβαίως γνωρίζει πολύ καλά το πώς λειτουργεί πλέον και το real estate, αλλά και στον τομέα των κατασκευών, θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε γενικότερα το επόμενο διάστημα. Ο ίδιος όμως, εκτός από σκεπτόμενος πολίτης, είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει κρύψει ποτέ το ενδιαφέρον του για την ενασχόληση με τα κοινά. Δεν έχει ανοίξει εντελώς τα χαρτιά του, όμως έχει υπηρετήσει τον τόπο από θέσεις κλειδιά, αντιδήμαρχος ίδρυυσης, ο σύνδεσμο ίδρυυσης. Οπότε λοιπόν θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε. Καλό απόγευμα, κύριε Λιβιτσάνε. Τι κάνετε, πως είστε? Μισό λεπτάκι λίγο πριν μας χαιρετήσετε, να σταματήσω λίγο την επιστροφή μου για να κάνουμε σωστά την κουβέντα μας. Τώρα λέμε καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, τι κάνετε, πως είστε?
1: Καλό απόγευμα, κύριε Κουνιάκη. Καλά είμαι, μια χαρά.
0: Πώς σας πετυχαίνω? Έχει ξεκινήσει η σεζόν για σας κατασκευαστικά, δηλαδή είναι περίοδος τώρα τρεξίματος ή είστε σε μια φάση που εντάξει όλα είναι υπό έλεγχο?
1: Η δουλειά, η δικιά μας συντομή των κατασκευών την έχουμε και όπως τομείς, αλλά στο δουλειά των κατασκευών είναι των παραδόσεων τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί όπως ξέρετε ο μεγαλύτερος όγκος της δουλειά μας είναι τα τουριστικά κίνητα. Mm-hmm. Οπότε αυτό το μήνα και τον επόμενο θα είμαστε στις παραδόσεις. Αλλά προχωράμε και με άλλα πράγματα, οπότε δεν είναι υποτέσεις, δεν υπάρχει σεζόν για μας. Είμαστε 12 μήνες στον χρόνο.
0: Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Λιβιτσάνε, επειδή το επικοινωνούμε και μέσα από την εκπομπή, μέσα από την Red Group, έχετε επεκταθεί, έχετε δημιουργήσει και την Red Insurance και γενικότερα έχω την εντύπωση πως έχετε πιάσει και τον παλμό της νέας εποχής του νησιού, έτσι δεν είναι? Διότι έχω την πως η έντονη τουριστική ανάπτυξη δημιουργεί και μεγαλύτερη ανάγκη και για ασφάλεια και για κάλυψη, αλλά και για τη διαβεβαίωση των συμπολιτών μας και όσων επιλέγουν τις υπηρεσίες σας με το Umbrella της Allianz, ότι θα εξυπηρετηθούν άμεσα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πάντα επιλέγουμε ένα προϊόν με βάση πώς θα εξυπηρετηθούμε και αν θα αποσημειωθούμε, έτσι δεν είναι?
1: Έφτανετε πλέον, όπως βλέπετε, σε όλες τις, σε ό,τι υπάρχει σε αντικείμενο που έχει σχέση με τον τουρισμό, με την κατασκευή, γενικότερα με την επένδυση, είναι πλέον νομοθετημένο να υπάρχει ασφάλεια.
0: Δεν τον ακούμε τον κύριο Λιβιτσάνο. Υπάρχει ένα θέμα με τη σύνδεσή του, γιατί μιλάμε στο κινητό. Να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, παρακαλώ πάρα πολύ. Και αν μας ακούει, δεν ξέρω που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, να έχουμε ένα καλό σήμα για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Δώστε μου λίγο χρόνο να προσπαθήσω λίγο να κάνω άλλη μια προσπάθεια, γιατί έχω την εντύπωση πως θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Κάνουμε άλλη μια προσπάθεια εδώ για να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Λιβιτσάνο. Είμαστε πάντα ζωντανά στα 17 λεπτά μετά τις 7. Κύριε Λιβιτσάνε, είμαστε και πάλι στον αέρα. Ελπίζω να έχετε καλό σήμα εκεί που είστε.
1: Καλό σήμα, έχω απλά μερικές ώρες πέφτει η γραμμή.
0: Μήπως μας καταγράφει, μήπως είμαστε σε κανένα Predator, έχετε δει εκεί πέρα κανένα περίεργο μήνυμα, έτσι την πάτησαν όλοι. Ήρθε ένα μηνυματάκι τύπου και ξέρετε. Λοιπόν, ωραία, λέγαμε λίγο πριν για την ασφάλεια. Παρακαλώ.
1: Ναι, αυτό που έλεγα λοιπόν ότι γενικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ελληνικό κράτος που σαμπάθητα στην Ευρώπη είναι από πολλά χρόνια πριν, πάνε όλα σε ασφαλείς. Δηλαδή τι λέω, ότι έχεις ένα μικρό κατάλημα 10 δωματίων, πρέπει να έχεις ασφάλεια αστικής ευθύνης. Αυτό είναι πλέον υποχρεωτικό. Φέτος γίνεται υποχρεωτικό. Οπότε εμείς με την Allianz, που είναι η κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, κάναμε μια συνεργασία αποκλειστική για την Ευκάδα και σε ευρύτερες περιοχές και προχωράμε σε ένα καινούργιο κεφάλαιο στο γράφο στην εταιρεία, το οποίο πηγαίνει καλά προ το παρόν και προχωράμε.
0: Μάλιστα, και επεκτείνεστε από ό,τι μαθαίνω. Θα έχουμε τη δυνατότητα βεβαίως αυτά να τα συζητήσουμε όσο υλοποιούνται όλα αυτά τα ζητήματα. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, τώρα, κύριε Λιβιτσάνη, για άλλη μια φορά ανοίγουμε κύκλους συζητήσεων και πολλές φορές επαναλαμβανόμαστε. Θέλω λίγο να μου πείτε, με την εμπειρία που έχετε, αυτή τη στιγμή ξεκινάει μια καλοκαιρινή περίοδος. Πώς αισθάνεστε ότι θα κυλήσουν τα πράγματα σε ένα νησί το οποίο χτίζεται, εντάξει, αναπτύσσεται. Από εκεί και πέρα όμως δεν υπάρχει και ένα κανονιστικό πλαίσιο. Και θα φέρω ένα παράδειγμα, και επειδή είστε και εσείς τώρα εργολάβος, δεν είναι λίγο την άποψή σας. Εχθές μίλησα και με τον αντιδήμαρχο της Νότιας Λευκάδας, τον κύριο Σολδάτο. Δημιουργούνται μικρές χωματερές. Δηλαδή πηγαίνει κάποιος κατασκευαστής, αφήνει δομικά υλικά και περιμένει κάπως να μαζευτούν. Και όπως μου είπε και ο κύριος Σολδάτος, και να το γνωρίζετε κι εσείς, δεν προβλέπεται από τον κανονισμό του Δήμου να μαζεύει ο Δήμος τα δομικά υλικά. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Επειδή δεν υπάρχει καλή συνεργασία με το Δήμο, επειδή κάποιοι αυθαιρετούν,

0: Επειδή δεν προβλέπεται ο νόμος να υπάρχουν αυτά οι μεγάλοι κάδοι που μπαίνουν μέσα τα υλικά, δώστε μας λίγο και εσείς τη δική σας απάντηση.
1: Καταρχάς, γι' αυτό που λέτε, μέσα από τις μόνες εταιρείες τελευταία που δεν πετάμε σκουπίδια πουθενά. Mm-hmm. Είτε τα ανακυκλώνουμε μόνοι μας μέσα στην κατασκευή, είτε τα πηγαίνουμε στο αγρίνιο ή στη Βόνιτσα όταν υπήρχε μια ανακύκλωση, είτε όταν δεν υπάρχει στη Βόνιτσα, τα πηγαίνουμε στο αγρίνιο. Δηλαδή, κοστολογούνται πάρα πολύ ακριβά αυτό το πράγμα, αλλά εμείς το κάνουμε, το ξέρω, να το ξεκαθαρίσουμε. Το δεύτερο, αυτό που γίνεται γενικά με την ανομία αυτή, το να πετάμε τα μπάζα και τα σκουπίδια παντού, είναι καταρχάς θέμα ανθρώπου και θέμα συνείδησης. Όμως, εσείς βλέπετε αυτά το Δήμο να υπάρχει κάπου, να ενημερώνει κάποιον, να υπάρχει κάπου να μπορέσει να σταθεί μπροστά και να βάλει φρένο σε αυτά. Γιατί αν θυμάστε την πενταετία που είμαστε στην συνδίκηση με τον Πάπη τον Καλό,
0: ναι,
1: δεν είχαμε αυτά τα τραγικά γεγονότα που συμβαίνουν τώρα. Επειδή εγώ γυρίζω τη Λευκάδα,
0: ναι,
1: γιατί είμαι παντού, ας πούμε, σε δουλειές και αυτά, και τρέχω γενικά με την εταιρεία μου, βλέπω ένα χαμό, ένα χάος. Δηλαδή, αυτό που έχει πάρει στη Λευκάδα στιγμή με το σκουπίδι, με τα μπάζα, με τα κρεβάκια τα πεταμένα, με τα, ναι, αυτά, υπήρχαν και παλιά. Ήταν όμως στο 70% πιο κάτω από ό,τι είναι τώρα. Οπότε λοιπόν, εκτός ότι ο πολίτης είναι υπεύθυνος και είναι ντροπή μας, άμα θέλουμε το μυστικό μέρος να τα πετάμε όπου να είναι, και προς ιδίω, θέλω αυτό ντροπή για τον πολίτη, αλλά να μου πείτε εσείς που μιλάτε καθημερινά με όλους τους πολιτικούς χώρους, τους πολιτικούς ηγέτες της Λευκάδας ή τους πολιτικούς που ενδιαφέρονται για τη Λευκάδα, γιατί δεν είναι πολιτική Λευκάδα, η Λευκάδα είναι ο ρομαντισμός, είμαστε πάντα κρατάμε καθαρά εμείς οι ίδιοι. Πού είναι ο Δήμος, ας πούμε, τρία χρόνια τώρα, τέσσερα, να πω τέσσερα, πέντε, από και τα δικά μας, δύο χρόνια τελευταία, να πω τέσσερα χρόνια. Πού είναι ο Δήμος να βάλει ένα κοινωνικό πλαίσιο ή πού είναι ο Δήμος να δώσει μια λύση σε όλο αυτό. Γιατί να ξέρετε κάτι, ότι όταν διοικείς ένα Δήμο, το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να έχεις όραμα.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Βλέπετε κάτι εσείς. Βλέπετε κάτι να δει ο Δήμος, δηλαδή, να πει κάτι για την καθημερινότητα, η οποία ταλαιπωρεί τον κόσμο, την κοινωνία, τους πολίτες, για το κυκλοφοριακό χάος. Να μην πούμε για τον έρωτα, για τον έρωτα έχουμε ξαναπεί, εγώ το έχω ξαναπεί, έχω δώσει τις εκτιμήσεις μου για μια χρονιά ακόμη ή χειρότερη θα είναι από πέρσι, γιατί φαίνεται αυτή τη στιγμή η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο μας ενδιαφέρει να κάνουμε συνέντευξη τύπου και διθυρά μου για ένα έργο το οποίο είναι του κράτους, το ένα, και δεύτερον, ένα έργο το οποίο η διοίκηση Λιβιτσάνου στο σύνδεσμο με τον πρόεδρο του Λιβιτσάνου το είχε έτοιμο, μελετημένο, και κάναμε 3,5 χρόνια να το δημοπρατήσουμε και να το συνδέσουμε. Μιλάω για τον αγωγό του υποθαλάσσιο. Και να ξεκαθαρίσω και κάτι για το υποθαλάσσιο. Αυτό που γινόταν στη Γεφυρούλα, όπως μπαίνουν μέσα στον Πόντε, το οποίο μας έγινε περίγελο σε όλο τον κόσμο, δεν ήταν επί τη δικιά σας διοίκηση, έγινε μετά τη δικιά μας διοίκηση. Δεν υπήρχε περίπτωση να είμαστε εμείς εκεί και να υπάρχει αυτό το
0: αφήσιμο. Θέλετε να πείτε ότι δεν υπήρχε διαρροή στη δική σας διοίκηση?
1: Γιατί λέγανε κάποιοι στα social media που διάβαζα, ας πούμε, τις σχολιασμούς, ότι αυτό είναι 5-6 χρόνια. Κάνει λάθος. Αυτό είναι συνδίκηση του κ. Βεργίνη, που είναι πρόεδρος του συνδέσμου και δήμαρχος και γενικά τα έχει όμως το κεφάλι του.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: τώρα
1: το ξεκαθαρίζουμε αυτό, γιατί θέλω να το πω αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Δηλαδή, στη δικιά μας διοίκηση δεν υπήρχε ποτέ, ό,τι σαν λάθη να κάναμε, να υπήρχε αυτό το κατάντημα να βλέπουν στον Πόντε αυτό το πράγμα 3 χρόνια. Είναι 3 χρόνια με τη δικιά τους διοίκηση, όχι στη δικιά μας.
0: Μάλιστα. Τώρα, βέβαια,
1: αυτό,
0: κύριε Λιβιτσάνη, κοιτάξτε να δείτε, επειδή θυμάμαι τώρα και εγώ, βέβαια, υπάρχει και ένα μέτρο σύγκρισης, θυμάμαι ότι ιδιαίτερα την τελευταία χρονιά υπήρχε μεγάλη κριτική για την καθημερινότητα και στη δική σας τη διοίκηση. Δηλαδή, υπήρχαν καταγραφές και λακκούβες και προβλήματα. Θυμάμαι ότι και κάποιοι πολέμοι του κύριου Καλού και της δικής σας διοίκησης τα ανέφεραν πολλές φορές. Τώρα, δεν θέλω να πω στη διαδικασία αν υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης.
1: Κύριε Κουνιάκη, να σας πω κάτι σε αυτό. Δεν είπαμε ότι εμείς ήμασταν οι τέλειοι, γι' αυτό κιόλας ο κόσμος επέλεξε με ένα μεγάλο ποσοστό τον κύριο Βεργίνη.
0: Ναι.
1: Και είναι σεβαστό και από πλευρά μου, ειδικά το βλέπετε, 3 χρόνια δεν έχω σκοπό να κάνω αντιπολίτευση σε μια διοίκηση η οποία επέλεξε ο κόσμος με πάνω από 45%. Και αυτό που αναπτύσσεται, ο κόσμος ήθελε αυτή τη διοίκηση. Καλώς έκανε, από εγώ αφού την επέλεξε. Όμως μετά από 3 χρόνια πρέπει να πούμε και κάποια πράγματα. Δηλαδή, εντάξει τώρα, και εμείς είχαμε την καθημερινότητα, αυτό χάσαμε. Αν η καθημερινότητα ήταν βελτιωμένη επί της Δημαρχίας του Καλού, στη συνεργασία τη δικιά μας, ας πούμε, εκεί, και του κύριου Σολδάτου, θα ήταν πάλι ο καλός δήμαρχος. Ο Δημοκαλός έχασε από κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία έκανε λάθος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά το χάλι του τώρα δεν ήταν ποτέ η Λευκάδα. Ούτε πήγα κοντά, ήδη δεν ήταν.
0: Ωραία.
1: Το χάλι του τώρα δεν ήταν ποτέ.
0: Θέλω λίγο εδώ να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο αυτή την ποιοτική διαφορά που λέτε. Γιατί πάντα, δηλαδή τώρα θέλω να σας πω ότι λίγο πριν ανέβασα στο site, στέλνει ο κόσμος, ξεκινάει στα μέσα ενημέρωση και στέλνει φωτογραφίες. Δεν καθαρίζει το τελαζαράτα.
1: Συγγνώμη, όπως σας ξαναλέτε, γιατί δεν το άκουσα, γιατί κόβεται το σήμα.
0: Ναι, λέω ότι ξεκινάει τώρα ο κόσμος και στέλνει στα μέσα ενημέρωση φωτογραφίες από το πράσινο το οποίο έχουν λογκώσει τα χωριά, οτιδήποτε. Και τώρα μου απαντούσε ο αντιδήμαρχος, του λέει ένα μήνυμα ο κύριος Λάζαρης, ότι θα στείλουμε π.χ. ένα συνεργείο στα Λαζαράτα, όμως δεν υπάρχει και προσωπικό στο Δήμο αυτή τη στιγμή. Και με τα λιγοστά μέσα προσπαθεί να τα αποκριθεί σε ένα μεγάλο όγκο δουλειάς. Και έβρωγα λοιπόν τώρα να ρωτιέμαι, τι διαφορετικό θα μπορούσε να κάνει κάποιος στο να έχει μια ποιοτική διαφορά όταν δεν υπάρχει προσωπικό στο Δήμο, δεν υπάρχουν οδηγοί για να πάνε να μαζέψουν τα κλαδιά, υπάρχει ένας οδηγός για συγκεκριμένες δράσεις του Δήμου στις καθημερινές ανάγκες. Πώς να τα αντιμετωπίσει και να τα προλάβει όλα μια δημοτική αρχή?
1: Να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Που ήταν υπαρκτό. Όταν ανέλαβα τη διοίκηση του αντιδήμαρχου στο Δήμο Λευκάδα, στο τμήμα ίδρυυσης, έναν οδηγό είχαμε τη GCB. Είχαμε έναν οδηγό. Είχαμε έναν οδηγό τη GCB, 5 υδραυλικούς, 2 εξωτερικούς. Όταν ανέλαβα εγώ. Όταν έκανα τον προϋπολογισμό, γιατί την χρονιά που ανέλαβα, εμείς ήταν ο προϋπολογισμός του κέρδου του Κώστα Τσέρβου και του Δραγκονταϊδή. Η χρονιά την επόμενη. Το τμήμα ίδρυψης είχε 4 GCB και 4 εξωτερικούς συνεργάτες οδηγούς. Απλά το λέω τώρα, ότι εγώ δεν είμαι καλύτερος από τον κύριο Λάζαρη, ούτε με ενδιαφέρει να είμαι καλύτερος. Σας λέω λοιπόν ότι εγώ, σαν αντιδήμαρχος στην ίδρυψη, όταν ανέλαβα το τμήμα, ήρθε το 2019, το Σεπτέμβριο που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου, είχαμε ένα οδηγό και έλεγε πασπαρτού με την καθαριότητα.
0: Ναι.
1: Το 2020, εγώ στο τμήμα ίδρυψης υπάρχουν οι προϋπολογισμοί που έχω φτιάξει, υπάρχουν τα πάντα, δεν λέω κάτι το οποίο είναι στο διάδειο, όπως έχω δει. Είχα 4 εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι ήταν με ανάθεση των 25.000 αυτοί που είχαμε τότε 20 ΦΠΑ, είχαμε 4 GCB, τα οποία δουλεύανε στην ίδρυψη και βοηθάγαμε και τις υπόλοιπες και τα υπόλοιπα τμήματα αν χρειαζόταν. Και εκεί που είχαμε 2 συνεργεία υδραυλικών τα μόνιμα της υποστρατείας, εγώ τα έκανα 6. Είχα 4 στο σύνδεσμο και 2 στο Δήμο, που διοικούσα με πεντυχρά έξοδα στο σύνδεσμο. Το έχουμε ξαναπεί. Ο Δραγκονταϊδής είχε στο σύνδεσμο 1.000.000 και 100, και εγώ διοικούσα με 300.000. Να τα πούμε ξεκάθαρα, να καταλάβω τα νούμερα τώρα. Και εγώ όμως είχα 4 συνεργεία υδραυλικών. Είχα 4 παραπάνω από αυτά που είχε σέρβο. Γιατί ο καθένας διοικεί όπως νομίζει. Όταν είσαι ανάγκη λοιπόν να πει οδηγούς και δεν έχεις, πάρε εσωτερικούς συνεργάτες. Πάρε 4 GCB. Πήρα και εγώ, πήρα ένα τον έργο στο Δήμα Απολωνίων, ένα φακέτο σκαριά, ένα λεφτάδε και ένα λεμίλ.
0: Ναι.
1: Και λύσαμε πολλά προβλήματα. Όταν παραδόθηκε η ίδρυυση από τον Κώστα Σέρβο, υπήρχαν κάποια προβλήματα με τις λακκούδες που λέτε, γιατί με τα λακκούδες. Όταν ρωτήσαμε εκεί ο Παπαχρήστο, που είναι τώρα μηχανικός εκεί στο προμήθειο, στο σύνδεσμο, ο κ. Βαγγίνης, πόσες λακκούδες έκλεισε με ένα συνεργείο 2 ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Σε 2 μήνες, πάνω από 190. Δηλαδή θέλω να πω, μου λέτε τώρα, να σας πω πώς λένε, και δεν μιλάμε τώρα για τη διοίκηση καλού, λέμε για ένα τμήμα. Το βάλαμε κάτω, το δουλέψαμε. Και εγώ δεν κατηγορώ τον κύριο Λαδρανίδη, ήταν πολύ καλό παιδί και φίλος και καλός αντιδήμαρχος και μακάρι να συνεχίσει, γιατί είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Όλα ξεκινάνε όταν διοικείς κάτι, ξεκινάνε από το κεφάλι. Εγώ το ξαναπεί.
0: Μάλιστα.
1: Ο δήμαρχος, γύρω δήμαρχος, εμένα είχε εκπλήξει. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει όραμα. Δεν υπάρχει τίποτα στον τόπο. Δηλαδή, δημοπρατήσαμε ένα έργο μετά από 3 χρόνια το οποίο είναι καλό. Ας το λίγο τσαρίτε με στον τόπο. Σε κάθε κουβέντε. 3 χρόνια δεν έχουμε πρατήσει τίποτα. Δεν έχουμε καταθέσει μια πρόταση. Περνάνε προτάσεις και δεν έχουμε καταθέσει μια πρόταση. Άντε να είχα καταθέσει μια, 2, δεν θυμάμαι γιατί δεν ασχολούμαι κιόλας. Κάνε, έχω απαγορευτεί πλήρως. Και δεν νοεί να καταλάβει ότι πρέπει σε ένα Δήμο να ακούει και τον άλλον, να ακούει τον κόσμο. Να ακούει τον κόσμο, δεν ακούει κανέναν. Αυτό το ξέρω εγώ μέσα από το Δήμο. Αλλά καλά κάνει, είναι δικό θέμα, γιατί ο κόσμος τον επέλεξε και καλά κάνει. Και μας κάνει όπως πάει το καράβι. Αλλά εσείς βλέπετε φέτος η Λευκάδα να έχει λυθεί. Καταρχάς, ένα παράδειγμα. Ξέρανε 2 και 3 και 5 και ένα χρόνο ότι θα κλείσουν τον δρόμο, εφόσον μπαίνει και καινούριο αγωγός από την πόλη μέσα. Ναι. Θα κλείσουν τον πόντε, τον κλείσανε. Και δεν θεώρησε κανένας σε αυτό το Δήμο. Πολιτικός προϊστάμενος να βάλει στη γύρα που γυρνάνε τα αυτοκίνητα 5 κολονάκια, να ξέρει ο κόσμος που περπατάει, να ξέρει ο κόσμος που πηγαίνει και πέντε φωτιστικά LED που τα βάζει στην πρέβεζα. Γιατί έχετε το σταθμό σας να πηγαίνει, έχετε και το πρέβεζα Today. Δείτε τη πρέβεζα πώς πάμε εκεί για το καναλάκι που βάζει 100 ρεύμα κόντρα, το λέει με LED. Χωρίς ρεύματα, χωρίς τίποτα. Να φυτέψετε τέτοια πέντε πράγματα, να μην σκοτωθεί ο κόσμος το καλοκαίρι. Αν αυτό το πράγμα δεν τελειώσει τέλος Μάη που είπε η ανάδοχη εταιρεία, δεν θα τελειώσει. Γιατί ξέρετε πώς γίνεται αυτό, θα πάρει και κανένα μήνα παράταση. Λοιπόν, θα έχουμε ατυχήματα. Και δεν θεώρησε κανένας να πάει να βάλει πέντε πράγματα, να ρεθετήσει μια γραμμή, παιδιά, περνάτε από εδώ με 10 χιλιόμετρα. Γιατί υπάρχει και οικισμός στη γύρα και υπάρχουν και αυτοί που περπατάνε, πώς δίνεται να πάρει για μπάνιο. Δηλαδή θα γίνει χάος. Είναι ήδη χάος. Τώρα είχαμε τρέχει πόσα τρακαρίσματα είχαμε πριν 10 μέρες στην εκφέρα. Για ένα, δύο, τρία νομίζω, σε διάστημα μια εβδομάδα είχαμε τρία ατυχήματα. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει συνδυασμό. Εγώ έχω ξαναπεί. Δεν είναι καλύτερος κανένας από κανέναν. Εγώ είμαι χειρότερος. Βάλετε μου ότι είμαι χειρότερος. Είναι συνδυασμό τόπος. Να βάλουμε κάτι ένα συνδυασμό. Και να πούνε στον κόσμο, αυτόν τον κόσμο που ταλαιπωρείται, που ταλαιπωρούμαστε. Αλλά αφήστε μας εμάς που ασχοληθήκαμε με την αυτοδιοίκηση και έχουμε κρυφθεί για το έργο μας. Ευτυχώς που δεν είναι μεταφράντο, είναι εν ζωή. Και ο κόσμος δεν έχει πέντε πράγματα στη στιγμή. Καταλαβαίνει και τη διαφορά τη διοίκηση στο νερό τη Λιβιτσάνου με τους άλλους που περάσανε. Λοιπόν, γιατί το ξέρω, ο κόσμος το λέει και σε ευχαριστώ και όταν το λένε, γιατί είναι αλήθεια. Λοιπόν, κάνετε ένα συνδυασμό, ένα απλό συνδυασμό. Δεν θέλουμε εδώ πέρα μεγάλα έργα. Δεν ζητάμε να μας φέρουν μαρίνες υποθαλάσσια.
0: Ναι.
1: Δεν θα τα κάνουν ποτέ. Δεν μπορούν να το κάνει. Φέρετε με την καθημερινότητα όμως. Κάθε φορά ασχοληθείτε με την καθημερινότητα. Βάλετε ένα συνδυασμό και πείτε παιδιά. Το χειμώνα, 6 μήνες θα κάνουμε την καθημερινότητα. Δεν γίνεται το χειμώνα να υπάρχουν δημόσια έργα και τη περιφέρεια. Ούτε ξέρω ποιο είναι η περιφέρεια, ξέρετε εσείς. Θα είστε τίποτα στη Λευκάδα. Έχουμε ένα περιφερειάρχη που δεν ασχολείται με τη Λευκάδα. Δεν ασχολείται με τη Λευκάδα. Αυτή είναι η κατάρτιση τη Λευκάδα. Ο Περιφερειάς ασχολείται με τη Λευκάδα. Δεν έχει δώσει ένα ευρώ για τη Λευκάδα. Έχουν τα έργα σταματημένα και ξεκίνησαν τώρα μέσα στο Μάη να τελειώνουν έργα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή τη Σινικιάνα δεν μπορεί να περάσει. Αν είναι ένα άνθρωπο με μηχανάκι που δεν ξέρει, θα κοτοθεί με το δώσομα που υπάρχει. Σου παράδειγμα τώρα, μα έχουν καταλήψει όλοι. Και το μόνο μα διαφέρει είναι να βγάζουμε να κάνουμε συνέντευξη και να κάνουμε φωτογραφίε. Εντάξει τώρα. Ασχοληθείτε λίγο με τον τόπο και μετά κάνετε το φιλμ.
0: Τώρα, κύριε Λιβιτσάνε, επειδή έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα εδώ και αντιλαμβάνεσαι, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι εσείς υψώνετε μία φωνή κριτικής. Αντιλαμβάνομαι ότι ως πολίτης έχετε κάθε δικαίωμα, αλλά κάποιος θα μπορούσε να πει ότι κοιτάξτε, να δείτε, επειδή ακούγεται το όνομά σας στα κοινά και ακούγεται και την επόμενη μέρα ότι σκέφτεστε να επαναπροσδιορίσετε το πλαίσιο που μπορεί να λειτουργήσετε σε ένα αυτοδιοικητικό περιβάλλον. Και θέλω να το κάνω αυτό το ερώτημα, ότι μήπως κάνετε και μία κριτική, γιατί μπορεί να έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ένα νέο αφήγημα πολιτικό δικό σας.
1: Ξεκάθαρα όχι. Κύριε Κουνιάκη, ξεκάθαρα όχι. Να σας πω και γιατί, να σας πω τον λόγο. Εάν ήταν εκλογές αύριο το πρωί, ο Λιβιτσάνης δεν ήταν υποψήφιος. Ούτε για δήμαρχος, ούτε για δημοπροσωπούς. Γιατί ξέρετε τι φτιάχνω σαν εταιρεία και το ξέρετε πολύ καλά εσείς και δεν λέω ψέματα. Λοιπόν, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει.
0: Ναι.
1: Και το βλέπει και ο κόσμος. Όχι, εγώ δεν μιλάω σαν, δεν κάνω κριτική σε κανέναν. Ναι. Εγώ λέω την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια τη Λευκάδα. Άμα δεν καταλάβουν αυτοί που διοικούν αυτή τη στιγμή τη Λευκάδα, πού είναι το εκμελητήριο, πού είναι τα εγκαζόμενα, πού είναι οι φορείς. Έχετε κρυφτεί πίσω από ένα βεργίνι. Αυτή είναι η αλήθεια. Βγήκε ο πρόεδρος του εκμελητήριου και έκανε κριτική. Πού είναι το εκμελητήριο λοιπόν στον κόσμο, στον τουρισμό, πού είναι το εκμελητήριο. Γιατί εγώ ασχολούμαι και με τον τουρισμό. Αυτή είναι ένα αντικείμενο το οποίο το τρέχουμε φέτος και ευτυχώς θα βγει επίσημα. Δεν υπάρχει κανένα. Έχετε κρυφτεί πίσω από ένα, δεν κάνει τίποτα ο Δήμος. Δεν είναι μόνο ο Δήμος. Το πώς είπα για την περιφέρεια, σας λέω για όλες τις φορές. Δεν υπάρχει κανένας τίποτα. Δεν υπάρχει να ασχολείται κανένας με τη Λευκάδα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα οι προσωπικές μας επιχειρήσεις. Όπως δεν με ενδιαφέρει τότε στο Δήμο. Και τα ξέρω πολύ καλά ο κόσμος. Λοιπόν, δεν με ενδιαφέρει. Η Λευκάδα που είναι. Πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Λευκάδα στο χάρτη της Ευρώπης. Πού βρίσκεται. Παλεύουν τα αξιωματικά γραφεία και μικρές επιχειρήσεις εδώ που κάνουν property management στον τουρισμό να βοηθήσουν τον τόπο μόνοι του. Δεν έχουν κανέναν δίπλα του. Πού είναι όλη αυτή η περιφέρεια, το επιμελητήριο και ο Δήμο. Θέλετε τουρισμό, θέλουμε τουρισμό, αλλά παράλληλα δεν βοηθάνε τον τόπο. Αλλά για να έχει τουρισμό, δεν έχει βασικέ ανάγκε που είναι τελική ζωρό. Να έχει νερό απλά. Και αν δεν έχει όλο το ούτε εμεί είχαμε ζωή, αλλά το 70% είχε νερό, δεν έχει το 40% νερό. Στην Λευκάδα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νερό. Τι μου λέτε τώρα. Και αφήστε το νερό. Θα μπει το πιο ανακριτική στο σκληρό που δεν έχουμε μια δουλειά με το σκληρό, είπα ότι. Αυτός που βάζει το όραμα είναι ο Δήμαρχος και μετά μπορούν οι άλλοι να κάνουν και μετά θα τους απαιτήσουμε ευθύνες. Όταν ο Δήμαρχος δεν έχει κανένα όραμα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια τώρα, να μην λέμε ψέματα. Φτάσαμε τώρα, ήταν τα 3 χρόνια. Δεν του κάνω κριτική, του λέω την αλήθεια. Του λέω, μπας τ' ακούσει έναν άνθρωπο ο οποίος του έχει μιλήσει κατ' ιδίαν ο Δήμαρχος και του έχω πει, Δήμαρχε, να σε βοηθήσουμε. Δεν έχουμε θέμα, αλλά πες μας τι θα κάνουμε. Να βοηθήσουμε κάποιον που ξέρει τι θα κάνει. Να βοηθήσουμε. Λέω, καθίστε λεφτά, θέλουμε ούτε τίποτα. Δεν ζητάμε λεφτά, το καλύτερο με λεφτά. Και αυτά τώρα τα δίναμε στους εργάτες. Λοιπόν, αλλά δεν είχε το θέμα. Δεν κάνουμε κριτική, κύριε Κουλιά, γιατί αυτό πρέπει να γίνει, θα κατεβεί για Δήμαρχος. Δεν θα κατεβεί. Εγώ σου λέω σήμερα δεν θα κάνουμε τα μετρολογία, δεν θα κατεβεί για Δήμαρχος. Το λέω από τώρα. Γιατί έχω δουλειές να κάνω. Αν σε 2 χρόνια είμαι αυτό που θέλω να φτάσω εγώ, ναι, θα κατεβώ.
0: Ναι, ναι.
1: Σας το λέω ξεκάθαρα. Είναι ξεκάθαρο η κουβέντα μου. Δεν έχω να κρυφτώ από κανέναν. Αλλά σήμερα που μιλάμε, έχουμε μια ανέγερση, έξαρση ανέγερση κατασκευών, το οποίο αν πέτε σε ένα. Πάτε σε μια υπονοδομία που τα παιδιά παλεύουν να δουλέψουν και να βγάλουν άκρη. Δεν ξέρει ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων πόσες κατασκευές θέλουν αυτή τη στιγμή. Και πόσα νερά θα χρειαστεί, πόσες κολλήνες νερού θα χρειαστεί για να βάλει. Εδώ περνάνε ένα χρόνο σε εκπαιδεύσει, όταν ετήσει εγώ σε ένα χρόνο και δεν έκανα καν απάντηση. Τι μου λέτε τώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει μια οργάνωση. Θα δεχτούμε κόσμο και μακάρι να είναι πολύ ο κόσμο για να βοηθήσει τον κόσμο εδώ να δουλέψει και να ζήσει. Γιατί ζουν από τον πεσμό του Ελκάδου και δεν είναι μόνο Λευκάδα. Ζουν και δύο περιοχέ που έρχονται κόσμο και δουλεύει. Ακόμα και από την Αθήνα έρχονται και δουλεύουν εδώ.
0: Ναι.
1: Και δεν υπάρχει τίποτα. Καθημερινότητα δεν έχουμε. Κυκλοφοριακή συμφόρηση το χειμώνα είχαμε στη Λευκάδα. Θα δούμε το καλοκαίρι θα γίνεται μέσα εδώ στην πόλη. Δεν έχουν λύσει το πρόβλημα με τι κάνουν έργα η περιφέρεια στι πραγματικέ οδού. Σιωπαρά έργο μέσα στην Βιτιάνα και μέσα στην Βιτιάνα αυτό και έχει τελειώσει και τελειώσει ακόμα. 4 χρόνια μετά που τον ξεκίνησε ο κύριος Κτενάς,
0: ναι,
1: και αυτό το έργο δεν έχει τελειώσει ακόμη. Πάνω απ' ότι ο Περιφερειάρχης ή ο Περιφερειάρχης δεν ξέρω γιατί δεν έχω άποψη. Δεν τον βλέπω πουθενά, δεν έχω άποψη. Δεν έχει γίνει καμιά ανακοίνωση. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν διαφέρει Λευκάδα. Ο Δήμαρχος είναι μόνο στη συνέντευξη τύπου και στις εκκλησίες και στα πανηγύρια. Μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά. Και εγώ σας το λέω σαν επαγγελματίας. Δεν σας το λέω ούτε σαν αντίπαλος στην Ευρωβουλία. Δεν είμαι αντίπαλος. Εγώ μαζί του είμαι. Μάλλον τον κόσμο μαζί είμαι. Αν θέλουμε κάτι τραγούδι τη Λευκάδα, αυτό θα πάει δίπλα στην Ευρωβουλία. Θα είμαι εγώ. Αν δεν κάνει μια ανακοίνωση. Και δεν θέλω τίποτα. Αλλά δεν είναι τίποτα όμως. Και το λέω εγώ που. Σας το λέω χήμα που μπορώ να σας το πω γιατί το λένε πολύ. Εγώ σας το λέω χήμα. Δηλαδή ασχοληθούμε με τη Λευκάδα. Το περιθώριο που είναι. Πλησμός φέτος το περιθώριο που είναι.
0: Εντάξει, ο κύριος Καθαρέζης. Έκανε
1: μια ανακοίνωση. Για την διάκριση να πάνε 10 πολίτες. Δεν έχει πάει κανένας. Να πάνε όχι εγώ δεν ενδιαφέρει, πάω μόνος μου. Αν έχω πάω, δεν έχω, δεν πάω. Να πάνε 10 άνθρωποι με παραδοσιακά προϊόντα, με ξενοδοχεία. Να φτιάξει μια ομάδα εκεί πέρα. Αυτό που λέγεται μελτήριο, ή το μελτήριο το γνώμων για οι δύο όφελες και προσωπικές χάρες, ας πούμε. Γιατί έτσι καταντήσει. Να λύγια λένε. Δεν τα αρέσει στου καδάρε, αυτή είναι η αλήθεια μου. Το στηρίξαμε κάποιε στιγμέ στου καδάρε. Τα έμπαινε, αν είχε το μυαλό, θα ήταν και δήμαρχος και βουλευτής. Δεν το έρχεται. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει σαν κανένας. Πρέπει να το πίσω το Βερκίνη, λέει, ο Βερκίνης δεν συνεργάζεται. Θα πηγαίνετε και τσίγει και την πρώτα να δούμε και πλαγόντε στο ξύλο αν χρειαστεί. Γιατί κάθε φορά σα πω να το κάνω και το λέω και τελείω λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμο. Πηγαίνετε να δείτε πίσω το χέρι να παίζει και πα κάτω να πιέσουμε τη Λευκάδα. Δεν σε ενδιαφέρει κανέναν. Εγώ αυτό βλέπω. Είναι οι χειρότερε αρχέ που έχουν περάσει από τη νέα, από τον ενιαίο Δήμο Λευκάδας, το 2010 και μετά. Και θα λένε ποιοι αντιδημάρχοι, τι να κάνουν τα παιδιά. Μια για τη δημάρχη, δηλαδή, τι να κάνουν, άμα δεν έχουν παροχέ. Τι να κάνουν, για πες μου. Δηλαδή, εγώ σε ένα γραφείο που έχω 10 μηχανικούς, αν εγώ του συντέτου λέω τι θα κάνουν, νομίζω θα βγάλουν άκρη. Θα φύγει τα λάθη, ή θα μα διώξουν. Θα τα έργα, έτσι δεν είναι. Εσεί το σταθμό, άμα δεν βάλετε. Άμα δεν κάνετε.
0: Θα κλείσουμε. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Λοιπόν, η Λευκάδα λοιπόν είναι κλειστό μαγαζί. Το έχουμε κλείσει. Απλά το έχουμε βάλει σφραγίδα. Το ίδιο πράγμα λέμε. Δείτε λοιπόν τη Λευκάδα σαν μια επιχείρηση, αν δεν είναι ρομαντική όπω θέλω να βλέπω εγώ, ας πούμε, και κάποιοι άλλοι άνθρωποι, στην κοινωνία και δίνουν επαγγελματικά. Τι κάνουμε, ρε παιδιά, εδώ. Δεν κάνει τίποτα κανένα. Δεν υπάρχει τίποτα. Καθένα λέει τον κότσου. Δηλαδή έχουμε βρει το social media τώρα, το Facebook, αυτό και πετάμε φωτογραφίες. Εντάξει, τι έγινε.
0: Ξέρετε τι προσπαθώ λίγο να καταλάβω. Έχετε δίκιο σε αυτό. Απλά ένας δήμαρχος, θέλω να πω ότι ο κύριος Βεργίνης, που έχει ένα έντονο πολιτικό αποτύπωμα, αντιλαμβάνομαι ότι πολλές φορές όταν βλέπετε ότι ο ίδιος μπαίνει σε μια διαδικασία να ελέγχει τα περισσότερα, γιατί ίσως δεν έχει και τους συνεργάτες τους επιθυμητούς, υποθέτω. Και επίσης μην ξεχνάτε.
1: Να τους αλλάξει. Συγγνώμη,
0: με ποιους, κύριε Λιβιτσάνε, όμως.
1: Δεν ενδιαφέρει. Αυτός τους επέλεξε. Εγώ δεν επέλεξα συνεργάτες του Εργίνη. Να τους αλλάξει. Να βάλει άλλοι. Να πάρει καινούριους συνεργάτες. Εκεί μέσα γίνεται το ότι το χρέος σίγουρα να το ρίξουμε. Κάθε φορά, κάθε πενταετία, την υποχρέωση κάθε μήνα πληρώνουμε στη Λευκάδα. Λέω, δεν εξαλλάξει. Ας μην γερασμένο δεν έχει υποχρέωσεις. Έτσι κάνω εγώ τώρα. Ξεκάθαρο στο παιδί. Δεν έχω τίποτα με τα παιδιά. Καλά κάνει και κάνει τη δουλειά της. Μπορεί να την κάνει και πολύ καλά. Και φυσική μας φίλοι και αγαπημένοι και γνωστοί. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να τους αλλάξει και την άλλη. Σοβαρά μιλάτε τώρα. Σοβαρά μιλάτε. Θα πάμε τη Λευκάδα στα ζώρια. Πώς είμαστε τη Λευκάδα στα ζώρια κάθε πενταετία. Με τις υποχρεώσεις κάθε ενός για να πάρουν τις εκλογές. Να τους αλλάξει. Να τους αλλάξει όπως το λέω. Να βγει στην κοινωνία και να αρχίσει να κόβει πρόστιμα. Όποιος είναι παράνομος. Να κάνει τη Λευκάδα σωστή. Ένα δίνω εγώ τέτοιο δίνει Λευκάδα. Δεν πάμε όταν είναι ο κύριος σε γραφείο να μην τον βλέπουμε ποτέ. Και όταν τον βλέπουμε να μην ξέρει τι λέει. Όχι ο κύριος, ο γενικά μιλάω. Δεν μιλάω για
0: τον κύριο. Ναι. Θέλετε να πείτε ότι ο κόσμος θέλει να δει.
1: Θέλω να δει. Θέλουμε ένα δήμαρχο να τον βλέπουμε και να μας λέει τι κάνετε τώρα, παιδιά. Γιατί το κρατήσατε αυτό, ξύλο τέτοιο. Είναι παράνομο ξύλο τέτοιο. Αυτό θέλουμε. Να φτιάξουμε τη Λευκάδα χρόνο με το χρόνο. Τα δεχόμενα να κάνουμε και μια παρέμβαση. Για τη Λευκάδα και τους πολίτες. Να λυπαθεί και ο πολίτης με για να πει ρε παιδιά, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Υπάρχει ένα άνθρωπο που διαχάθηκε για τον τόπο.
0: Εσείς.
1: Έχετε δει σαν να βγει έξω ποτέ στην κοινωνία. Όχι. Είναι ένα γραφείο κλεισμένο. Πώ έχετε δει αυτή τη διάρκεια. Ο δήμαρχος είναι έτσι.
0: Κοιτάξτε, το ότι υπάρχει μία διάσταση απόψεων το βλέπουμε και στον απολογισμό που θα γίνει το δίμηνο την Παρασκευή, όπου η αντιπολίτευση δεν κατέθεσε καμία πρόταση, γιατί θεωρεί, δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, ότι δεν παίρνουν απαντήσεις στα ζητήματα τα οποία τίθενται στην ατζέντα, οπότε δεν θα δώσει και το παρόν προφανώς η αντιπολίτευση σε αυτό το κομμάτι. Οπότε όντως υπάρχει μία διάσταση απόψεων σε αυτό. Όμως υπάρχει ένα αφήγημα του κύριου Βεργίνη. Πάντα ο κύριος Βεργίνης, δηλαδή ακόμα και στο θέμα του αγωγού στον Πόντε, είπε στον κύριο Καλό, γιατί στο έργο της ανάπλασης δεν φροντίσατε να τον αλλάξετε, για παράδειγμα. Καταλάβατε.
1: Δεν αλλάξουμε, κύριε Κουνιάκη. Να αλλάξουμε τι.
0: Έναν αγωγό που ήταν θερμένος.
1: Καταρχάς ο αγωγός από εκεί, όταν είμαστε εμείς, δεν υπήρχε θέμα. Το ξαναλέω και πάλι. Δεύτερον, ο αγωγός, η μελέτη για τον αγωγό, τον μεγάλο αγωγό που έρχεται, ήταν να περάσει από τη γύρα. Τον αλλάξαν τη μελέτη και πάνε από τον Πόντε. Άπτυμα. Δηλαδή να πάμε να αλλάξουμε, να χαλάσουμε 100.000, να αλλάξουμε έναν αγωγό χωρίς λόγο. Το καταλαβαίνετε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε θέμα καταρχάς. Εμείς τον αγωγό αυτόν τον φτιάξαμε. Έχουμε αλλάξει κομμάτι κάτω από τη γέφυρα του Πόντε. Πάρτε, σας λέω, πάρτε τους προϋπολογισμούς, γιατί εδώ στο σύνδεσμο είχαμε προϋπολογισμούς. Είμαστε ένα μικρός δήμος. Έκανα προϋπολογισμό, έκανε κανένας. Ούτε αυτός θέλει. Γιατί δεν ξέρει. Λοιπόν, εμείς το κάναμε. Γιατί κάθαμε και συστήσαμε σωστά το σύνδεσμο. Φτιάξαμε γραφεία και μας καταλήξαμε τα γραφεία. Κύριε Κλεισμέ, μπορούσαν να έχει εκεί πέρα 4 μηχανικούς να του κάνει τη δουλειά του. Αν τον έκανε το σύνδεσμο οργανισμό. Τον έχουμε ξεκινήσει τον οργανισμό. Να σας πω λοιπόν τι κάναμε το σύνδεσμο. Κλείσανε ένα καμάρι του Δήμου. Θα ήταν καμάρι για το Δήμο να έχει ένα τέτοιο σύνδεσμο. Δεν είχε κανένα, δεν είχε ούτε η Φιλιππιάδα εκεί πέρα, ούτε κανένα. Ρωτήστε από του ανθρώπου που θα να σα πούνε το έχουμε κουβεντιάσει. Τι να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε τώρα. Τον αγωγό αυτόν 3 χρόνια να βάλουμε ένα μπάλωμα να μην ξεφτιζόμαστε. Μπάλωμα να βάλετε, δεν παράγει. Μπάλωμα. Τον υποβαλάς από κάτω στη διάγερα εκεί που περνάμε, τον τέτοιο μέχρι με μελέτη. Που είπα, το μόνο που έχει να κάνει είναι να αλλάξει αυτό, τίποτα άλλο, και είσαι εντάξει με τον νερό και μην πειράξει τίποτα. Διαλύσαμε τα πάντα. Σου καλάμε τσίγα 4 χρόνια με νερό μετά από 17 χρόνια και τώρα δεν έχουν νερό και φωνάζουν. Ποιος φταίει όλα αυτά. Σε κάθε φορά που βέβαια. Δεν κατηγορώ τον κυβερνήτη. Με ποιο φταίει. Αυτές είναι οι κινήσεις που κάνει η διοίκηση αυτή τη στιγμή στους συνδέσμους. Εμείς κάναμε λάθη. Είχαμε τον Κάβαλο με πρόβλημα. Τον Ριμόνα με πρόβλημα. Το Καλαμίτσι με πρόβλημα. Αλλά να μην έχει λεφτά μέσα στην πόλη νερό δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα. Μια φορά δύο έχει γίνει. Στις αρχές μετά το είχαμε λύσει. Ήθελα ας τώρα να λέμε τα πράγματα με το όνομά τη. Και δεν μας ενημερώνει κανένας ότι κάνουμε. Δεν μας ενημερώνει κανένας. Εμείς κάναμε μελέτες, τα βγάζαμε. Δεν κάναμε Facebook να τα πετάμε. Τα βγάζαμε σαν σύνδεσμο, σαν δήμος, με τον διάκτη. Ήξερε ο κόσμος και βλέπανε την απόδοση. Είχαν προβλήματα όλοι. Και πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Το νερό είναι ένα πράγμα το οποίο είναι φυσική ροή. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σαν το καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι πράγμα το οποίο είναι φυσικό. Δεν είναι υλικό να το πάρει, να το μεγαλώσει λίγο. Ήξερε προβλήματα. Λύθηκε εσύ. Δηλαδή, τι να σα πω, εμείς βρήκαμε το σέρφο δύο μεγάλους αγωγούς. Μια δεξαμενή πάνω στους καλάδες.

0: έξω και θα είναι πραγματικό να ρωτήσει αυτόν τον άλλο που θα κατεβεί για δήμαρχος τι θα κάνει τον πρώτο χρόνο, τι θα κάνει τον τρίτο, τι θα κάνει τον Λευκάδο. Και να ζήσει την ικανότητα. Γιατί να σας πω κάτι, ο κόσμος έστειλε τον καλό στην αντιπολίτευση για άλλους λόγους, όχι για την ικανότητα των αντιδημάρχων του. Είναι ξεκάθαρες κουβέντες αυτές που σας λέω. Όχι για αυτό το πράγμα, γιατί δουλεύαμε. Εγώ δεν ήμουν αντιδήμαρχος, δύο χρόνια ήμουν, ακόμα στο σύνδεσμο. Αλλά δουλεύαν τα παιδιά. Και ο καλός δούλευε. Είναι νέος άνθρωπος και δούλευε. Με λάθος γνώμονα το πώς. Ο καλός είχε ένα θέμα. Δεν υπήρχε ενημέρωση και πληροφορία στην κοινωνία. Και δεν ήταν πουθενά στην κοινωνία. Αυτό ήταν το πρόβλημα καλό. Και χάθηκε εκλογές. Πήγε 29%. 17 είχε πάρει. Πήγε 29 μετά. Δεν πήγε 10 στο 13. Πήγε σε 29. Ο καλός, για να τα ξεκαθαρίσουμε. Απλά είχε πρόβλημα με την ενημέρωση. Και όπως κάνει ο κάθε δήμαρχος στην Λευκάδα, δυστυχώς είναι αυτό το πράγμα. Δεν φταίει ο Μπάμπης μόνο αυτό. Είναι όλοι. Κρύβουν την πλήρη σαν γραφή. Και δεν βλέπετε τι γίνεται στην κοινωνία. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Και αρκεί χάσαμε τις εκλογές. Βοηθήσαμε όλοι. Ο κ. Γεωργίνης ήρθε με τον αέρα του πετυχημένου, βεβαίως και πετυχημένου πολιτικού, δεν το συζητάμε αυτό. Με τον αέρα της Νέας Δημοκρατίας με 43%, στηριζόμενος από ένα κόμμα που είχε 43% την εποχή εκείνη, και θα δώσει τις εκλογές. Λογικό είναι. Πέσαν όλοι πάνω του, για κάποιον οποιοδήποτε λόγο. Αλλά όμως δεν κοιτάξανε την επόμενη μέρα. Αυτό δεν κοιτάει κανένα στη Λευκάδα. Ποια είναι η επόμενη μέρα, παιδιά? Άρα, καλώς ήρθατε. Ποια είναι η επόμενη μέρα? Και δεν σας λέω, γιατί εγώ δεν είμαι υποψήφιος. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ είμαι υποψήφιος τον καλό. Στο χωριό μου σας είχα πει ότι θέλω να κάτσω και πάμε να φτιάξω πέντε πράγματα στους φακέτες. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά δεν σας είπα, βγάλετε τον καλό. Βγάλετε τον Βεργιώτη, ξέρω εγώ. Βγάλετε κάποιον άλλον. Δεν έχει ξαναβγεί. Αλλά σας λέω, τότε έτσι γίνανε οι εκλογές του 23. Και το δικαίως, σας λέτε πάλι, εγώ είμαι από τους μόνους ανθρώπους που ασκώ κριτική στο Βεργίνη σήμερα μετά από 3,5 χρόνια. Δεν ξέρω να πει κουβέντα, το θυμάστε.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ξανασκεφτεί ειδική.
1: Σωστά.
0: Στο Δήμαρχο, όχι στην Δημοτική Συμβουλή, στο Δήμαρχο. Εγώ έχω να κάνω με τον Δήμαρχο. Είμαι πολίτης και επαγγελματίας. Έχω έναν Δήμαρχο λοιπόν, έχω ένα πρόεδρο του Δημητρίου, έχω ένα πρόεδρο, έναν αντιπεριφερειάρχη, δύο υπόθεση και από τον Τρίσο εγώ, έχω ένα περιφερειάρχη που ασχολείται με τη Λευκάδα. Με αυτό θα ασκήσω κριτική. Όχι με τον αντιπεριφερειάρχη. Αν αυτό θα του δίνει λεφτά, τι κάνει εγώ, ο Δουβίτας ή ο Ζουριδάκης. Ή ο Λάζαρης ή ο Σκληρός. Αν δεν υπάρχει σχεδιασμό για τη Λευκάδα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα από τη Δήμαρχο. Ό,τι και να κάνει, πεταμένα λεφτά είναι. Τα μπαλώνει τρύπες, καταλάβατε τι λέω.
1: Απόλυτα. Κύριε Λιβιτζάν, επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, γιατί πραγματικά χύμαρος είστε σήμερα στην κριτική, μου λένε εδώ οι ακροατές μας.
0: Θέλω
1: να σας ρωτήσω, πιστεύετε λοιπόν ότι ο κόσμος θα έπρεπε να έχει ανανεώσει την εμπιστοσύνη του στη διοίκηση του κ. Καλού, μου λέει εδώ ο Χρήστος?
0: Να σας πω κάτι. Αυτό θα σας το πω όταν κλείσει 5 χρόνια και ο Βεργίνης. Δεν μπορώ να σας το πω σήμερα, γιατί δεν θέλω να κρίνω πριν τελειώσει τη διοίκηση. Γιατί όπως λέει ένας δήμαρχος, ολοκληρώνει το έργο του όταν τελειώσει η θητεία του.
1: Ή θεωρείτε για να
0: μπορείτε. Μπορεί σε δύο χρόνια να μας καταπλήξει. Αλλά
1: ναι.
0: Αυτό που βλέπω τώρα.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ή θεωρείτε, για παράδειγμα, γιατί βεβαίως μπορεί να θεωρείτε ότι κι εσείς στο μέλλον μπορεί να ξεδιλήξετε ένα αφήγημα διαφορετικό και να μετρήσετε και τον εαυτό σας, γιατί έχετε ξανακατέβει. Δηλαδή, θέλω να πω, ίσως ο κόσμος να πρέπει να επιλέξει και ένα άλλο αφήγημα, γιατί έχουμε 2,5 χρόνια μέχρι τις εκλογές αυτοδιοικητικές, που μπορεί να το επιλέξετε κι εσείς. Οπότε, λοιπόν, θα πρέπει να αλλάξουν τα στοιχεία και ο τρόπος που πάντα ψηφίζουμε. Μάλιστα, τι συμπέρασμα να βγάλουμε από την κουβέντα μας, κύριε Λιβιτζάνε? Τι συμπέρασμα να βγάλουμε?
0: Σώσανε αυτόν Ζωθήτο πάνω εδώ η δουλειά. Σώσανε αυτόν Ζωθήτο.
1: Θα έχουμε δύσκολο
0: καλοκαίρι. Ο Λιβιτζάνος δεν λέει κουβέντες, λέει πράγματα που ισχύουν. Θα το θυμάστε σε λίγο, σε λίγα χρόνια, το που θα φτάσουμε. Μπορούσαμε να είμαστε το πρώτο νησί στην Ελλάδα. Θα το θυμάστε που σας είπα εγώ. Δεν έχουμε καμία υποδομή. 15 χρόνια έχουν περάσει 4 δημάρχοι και δεν υπάρχουν υποδομές. Ελάχιστες υποδομές σε δύσκολες φάσεις μόνο της σύνδεσης. Δεν υπάρχει στη Λευκάδα, δεν υπάρχει βιολογικός. Σε νέο σχέδιο που είναι το 1993. Και έχουμε, πώς το λένε, βόμβους.
1: Ναι.
0: Και βρωμάει ο τύπος το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Να δει. Πράγματα λεπτομεριούλες σας λέω, ότι πρέπει να φτιάξουμε τον τόπο και ας κάτσουν να μαζευτούν σε ένα τραπέζι αυτοί που διοικούν τον τόπο. Τώρα ξαναπεί και με τον καλό, τον ξαναπεί και του καλού. Και μαζί τα λέγαμε, τα έχουμε ξαναπεί. Ας κάτσουν σε ένα τραπέζι να συνεργαστούν για τον τόπο. να συνεργαστούν για τον τόπο. Ο τόπος είναι ένας.

0: είναι διαιρεμένος η μισή της Καβαρής, η μισή της Λιβιτσάνου, η μισή του Μπογδάρα και η μισή του Κουνιάκη.
1: Προφανώς δεν υπάρχει πλαίσιο συνεννόησης. Αν παρακολουθείτε Δημοτικό Συμβούλιο, βλέπετε πως είναι μέρα με τη νύχτα. Οπότε είναι λίγο δύσκολο αυτό που λέτε. Τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η συνεργασία για τον τόπο, γιατί πάντα υπάρχει το ποιος γνωρίζει καλύτερα. Αν δείτε και τον κύριο Βεργίνη, πολλές φορές λέει εγώ. Τα ξέρω, έχω ασκήσει διοίκηση, ήμουνα βουλευτής, ήμουνα στον οργανισμό του ΤΑΚ. Καταλάβατε, γι' αυτό το
0: συμφωνούμε. Και πετυχημένος πολιτικός είναι και πετυχημένος βαθμολογημένος άνθρωπος είναι και μπράβο του που είναι σε αυτή την ηλικία και τρέχει από το Δήμο, αλλά κάνε το σωστά, ρε φίλε. Δηλαδή το λέω λαϊκά, κάνε το σωστά. Κάνε το με σχέδιο, αφού το ξέρεις, αφού μπορείς να το κάνεις, αφού έχεις ξανακάνει άλλο πράγμα πάνω από το Δήμο. Γι' αυτό εγώ απογοητεύομαι. Έχω απογοητευτεί και τα χώνα σήμερα και τα λέω σήμερα. Γιατί το έχει ξανακάνει αυτό το πράγμα σε πιο δύσκολε καταστάσει τη Ελλάδο. Πού στο Δήμο Λευκάδα. Το με ένα σχέδιο. Γιατί δεν μπορεί να βγάλει δάκρυ, τόσο κόσμο παιδιά, εγώ έκανα την προσπάθειά μου και δεν μπορώ να βγάλω άκρη, γιατί έχω λάθο συμβούλου, είτε γιατί έχω λάθο δημοτικού συμβούλου, είτε γιατί δεν με ακούνε. Θα το εκτιμήσει ο κόσμο αυτό. Δεν το πάει απέναντι. Τι δείτε, σχολιασμού που κάνουν σε έναν άνθρωπο που είναι καταρτισμένο και μορφωμένο με 100 πτυχία. Είναι ντροπή αυτό, καταλάβεις. Αυτό θέλω να πω, να μην το πω έτσι, να μην το πω τόσο ανοιχτά. Αφού είσαι, το έχεις στο αντικείμενο, ξέρεις, δεν είσαι έξυπνος, είσαι μια ηλικία που μπορείς και τρέχεις. Το σωστά να πούμε. Λίγο διπλωματία θέλει και λίγο να βάλουμε νερό στο κρασί μας όλοι, να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε 5 τρόπο. Έχει χρόνο ακόμα, έχει 2,5 χρόνια. Μπορεί να το αλλάξει ο Βεργίνη και τον πιστεύω στην δυνατότητα του Βεργίνη, γι' αυτό όχι πιστεύω, δεν είναι εγώ που
1: θα το κάνει. Του λέτε ότι μπορεί να το κάνει, αν κάνει αυτά τα οποία
0: μπορεί
1: λέτε.
0: Μπορεί να το κάνει. Γιατί εξέτει τον εαυτό του στον κόσμο χωρίς λόγο. Αν υπάρχουν λόγοι, να του ρίξει σε μία ώρα. Είναι εύκολο για τον Βεργίνη και για τον κάθε Βεργίνη, για τον κάθε δημάρχο. Κάνε το να δούμε δύο πράγματα στην Λευκάδα, να ανασάνουμε λίγο όλοι. Σα λέω, βγαίνω το παιδί μου σχολείο το πρωί. Πούμε από το εμπορικό κέντρο στο σπίτι μου μέχρι το πρώτο δημοτικό σχολείο από το Δήμο και θέλω 12 λεπτά με το αυτοκίνητο. Τι να πω τώρα. 12 λεπτά θέλω. Ρίξει τη μόνα, το καλοκαίρι θα κάνουμε.
1: Κύριε Λιβιτζάνε, έχουμε ολοκληρώσει, θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλή σεζόν να πω. Okay. Εμείς εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
0: Καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας και για την παρουσία σας. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, φίλοι και φίλες. Εδώ κάπου έχουμε ολοκληρώσει την σημερινή μας εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε. Όλα αυτά θα τα ακούσετε σε λίγο και στο YouTube. Εμείς εδώ ήμασταν μαζί με την εκπομπή. Είναι μια χορηγία της Erect Insurance, η Erect Group, με παρουσία στο χώρο της ανάπτυξης και κατασκευής ακινήτων. Επεκτείνει τις υπηρεσίες στον τομέα της ασφάλισης, δημιουργώντας την Erect Insurance σε συνεργασία με την Allianz, από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα. Η Erect Insurance προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης, καλύπτοντας σύγχρονες ανάγκες ιδιωτών και επαγγελματιών. Συγκεκριμένα, παρέχονται προγράμματα ασφάλειας αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας, με δυνατότητα εξατομίκευσης. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άμεση εξυπηρέτηση και αξιοπιστία στη διαδικασία αποζημίωσης. Τα γραφεία της εταιρείας μας βρίσκονται στην Λευκάδα, στην Οδό Καραβέλα 2. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2645-023-010 ή να επισκεφτείτε την σελίδα μας erect.gr. Erect Insurance, προστασία με συνέπεια και αξιοπιστία. Μπορείτε να μπείτε και Erect και στα social media, όπου εκεί μπορείτε να δείτε και όλα αυτά τα οποία σας λέω εγώ στο Erect Λιβιτσάνος Group με παραδείγματα αναλυτικά, για να βγείτε πάντα κερδισμένοι, για να σεβαστείτε την επένδυση που έχετε κάνει, το Airbnb σας, την κατασκευή σας. Λοιπόν, και όλες τις δραστηριότητες βεβαίως της Erect Λιβιτσάνος Group. Πρώτο Θεός αύριο στην καρδιά της εβδομάδας. Θα είμαστε εδώ στον Prisma 91,6. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, καλή ξεκούραση και προσοχή στο δρόμο. Καλή σας νύχτα, σύνδεση με βραδινό μαγκαζίνο από τον Sky 100,3.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2650-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Για μια γιορτή ή μια επέτειο, για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο, με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα, κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξον.
1: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
1: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον. Λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
8: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
8: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820 41 555.
8: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
8: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
5: Άρα Άξον.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές.
9: τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: Η νέα εποχή έφτασε
11: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
10: Infonet Πληροφορική.
11: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
10: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
11: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
10: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
11: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
10: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
10: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
11: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
10: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
12: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
13: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
14: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
15: www.kτισμα-bath-and-room.gr.
16: Υποδήματα STEP.
17: Μόδα.
16: Ποιότητα.
17: Επωνυμία.
16: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Αερόσολα,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
3: Είναι εμπειρία.
2: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Lefkadas. Ένας αγώνας για όλους.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
7: Ο Παναθηναϊκός.
6: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ.
6: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
6: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
8: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79341 και στο ferniedeco.gr.

0: 5,6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων την Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της

0: ψυχικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το μεσημέρι με τις αρχές να αναζητούν τους προτέτους των επεισοδίων.
2: Την ίδια ώρα προκαλεί εντύπωση η απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη για την επίθεση που είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο του 2020 σε βάρος του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ του κυρίου Δημήτρη Μπουραντώνη. Θυμίζω πως του είχαν κρεμάσει και μια ταμπέλα αλληλεγγύης στις καταλήψεις. Μια υπόθεση διαπόμπευσης του πρώην πρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Οι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν λοιπόν αθώοι από το δικαστήριο. Το σκεπτικό της απόφασης θα μας εξηγήσει η Έλληνα Γαλάρη.
3: Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους και τους τρεις κατηγορουμένους για την επίθεση σε βάρος του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ. Όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Καταθέτοντας στο δικαστήριο Χριστίνα, ο τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ δεν είχε αναγνωρίσει στο πρόσωπο των κατηγορουμένων τους δράστες της επίθεσης. Όπως είχε πει, φορούσαν κουκούλες όταν εισέβαλαν στο γραφείο τους, ούτε και είχαν αναγνωρίσει και οι μάρτυρες οι οποίοι κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Έτσι λοιπόν το δικαστήριο αθώωσε τους τρεις κατηγορουμένους. Αυτό σημαίνει ότι 5,5 χρόνια μετά την επίθεση σε βάρος του πρίτανη και ακόμα οι δράστες είναι ασύλληπτοι. Θυμίζουμε ότι αρχικά είχαν κατηγορηθεί, είχαν συλληφθεί 8 κατηγορούμενοι. Οι 5 εξ αυτών είχαν αθωωθεί, είχαν απαλλαχθεί με βούλευμα, οι 3 οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη και έχουμε σήμερα αυτή την απαλλακτική απόφαση και για τους 3.
2: Μάλιστα, η έκδοση της απόφασης για αυτή την υπόθεση, την επίθεση σε βάρος του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη, συνέπεσε με αυτά τα νέα περιστατικά βίας που είχαμε εντός δύο πανεπιστημίων, στον χώρο δύο πανεπιστημίων, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει αξία να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στον Sky, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Χριστίνα Βίδου, ο Παναγιώτης Λάμψιας.
4: Δεν ανησυχώ. Συναθάρθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα τα λύσει αυτά. Αυτό μας είπε το 19.
5: Ναι.
4: Για να μην είμαι εντελώς άδικος, πράγματι έχουν γίνει βήματα από το 19. Αλλά αυτά που είδαμε σήμερα και η εικόνα από το δικαστήριο, χωρίς να λέω είναι δεν είναι, αλλά κάποιος δεν έκανε τη δουλειά του για να μην έχουν βρεθεί ακόμα οι ένοχοι, όπως δεν έχουν βρεθεί ακόμα και οι ένοχοι για τις δολοφονίες στη Μαρφίν.

0: σημερινά επεισόδια μας θυμίζουν ότι ζούμε σε μια ζούγκλα. Τα πανεπιστήμια, αντί για χώρος διακίνησης ιδεών και μόρφωσης, έχουν γίνει άντρο ορισμένων ακραίων που ταλιμένονται και χρησιμοποιούν με βάναυσους τρόπους να επιβάλλουν τις απόψεις τους. Αυτό πρέπει να τελειώσει χθες. Και είπα ειρωνικά πριν για την κυβέρνηση, γιατί ήταν το βασικό της σύνθημα ότι θα αποκαταστεί συντάξεις στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα από την προεκλογική περίοδο του 2019.
1: Τίθεται εδώ και ένα άλλο ζήτημα. 5,5 χρόνια έχουν περάσει από την υπόθεση με τον κύριο Μπουραντώνη. 5,5 χρόνια. Μια δηλαδή πορεία δικαστική, ψυχοφθόρα για τον ίδιο, και βλέπουμε και πού καταλήγει.
0: Όχι, είναι κατάντια αυτό για την κοινωνία μας, για το κράτος δικαίου, για το κράτος συνολικά, το ότι δεν έχουν βρεθεί οι ένοχοι εκείνου του επεισοδίου. Στην εποχή που ζούμε, είτε κάποιοι φοβούνται, είτε κάποιοι δεν μιλάνε, είτε κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν ξέρω ποιοι είναι, μπορεί να είναι η προδικασία, μπορεί να είναι η ανακριτική. Δεν ξέρω ποιος φταίει, δεν είμαι εγώ δικαστής να αποφασίσω, αλλά σίγουρα είναι απαράδεκτο να μην έχουν βρεθεί ένοχοι της απαράδεκτης συμπεριφοράς, και ακόμα επαναλαμβάνω και θυμίζω, οι ένοχοι για τις δολοφονίες στη Μαρφίν. Τόσα χρόνια μετά είναι ντροπή. Και έχουμε φαινόμενα όπως αυτά που έγιναν στο Αριστοτέλειο και αυτά που έγιναν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πριν μερικές ώρες. Αυτό το μοτίβο επαναλαμβάνεται και κάθε φορά γίνεται και χειρότερο. Το ότι πράγματι άλλαξαν ορισμένα πράγματα, καταργήθηκαν κάποιες καταλήψεις, βγήκαν έξω οι καταληψίες κλπ. Είναι μία πρόοδος. Δεν είναι αρκετή, δεν είναι αρκετό, και αυτό δεν πρέπει να προβληματίσει μόνο την κυβέρνηση που δεν έχει κάνει τη δουλειά της και όλες τις αρμόδιες αρχές, αλλά και την κοινωνία μας για τη στάση που κρατεί απέναντι στα φαινόμενα βίας.
1: Κατά κλείδι, λοιπόν, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε μετά από αυτές τις ιστορίες στην κοινωνία?
0: Η κοινωνία παρακολουθεί απαθής. Ενίοτε κάποιοι κρυφογελούν. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Υπάρχουν όμως και υγιείς δυνάμεις, δεν είναι όλοι για τα πανηγύρια. Υπάρχουν και άνθρωποι που πραγματικά σκέπτονται πού στέλνουν τα παιδιά τους. Αυτοί πρέπει να κινητοποιηθούν και να πιέσουν το πολιτικό σύστημα να κάνει τη δουλειά του γρήγορα και καλύτερα.
2: Αλλάζουμε θέμα στο αστυνομικό δελτίο. Για τη συνέχεια, οι αρχές έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα τον τρόπο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να βρίσκεται πίσω από 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες της χώρας. Τελευταίο τους χτύπημα στο υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Αυθιώτιδας. Εκεί φαίνεται πως μπόρεσαν να τους συλλάβουν οι αστυνομικοί έπειτα από μια συντονισμένη επιχείρηση. Έχει αξία να σταθεί κανείς και στην Λία την παράνομη δράση τους. Μιλάμε για πάνω από 480.000 ευρώ και βεβαίως βαρύς οπλισμός, τον οποίο και εντόπισαν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί. Το ρεπορτάζ είναι της Κάτιας Νιάκαρη.
3: Ένας από τους ληστές, εκτελώντας χρέη τσιλιαδόρου, κρατάει καλάσνικοφ στα χέρια και βρίσκεται στην είσοδο του υποκαταστήματος της τράπεζας στην κάτω τη Θωραία, επιτηρώντας το χώρο. Πελάτης που μπήκε ενώ ήταν σε εξέλιξη ληστεία, περιέγραψε στην κάμερα του Sky τις δραματικές στιγμές που έζησε μαζί με τους υπαλλήλους.
4: Γυρνά ένας νεαρός, το οποίο ήταν, έβλεπα τα νότα του, πολύ κοντά, φορούσε μόνο μια μάσκα αυτή για κορονοϊό και ένα καπέλο σαν αυτό που φοράω εγώ τώρα, ένα ντόκι, και μου λέει: ληστεία, κύριε. Ακούω την ίδια στιγμή από την πόρτα κάποιο άλλο μιλούσε με κάποιον άλλον που ήταν έξω και του έλεγε αν βλέπεις αλφαμή και τα λοιπά.
3: Ο ένας από τους δύο ληστές που εισέβαλαν στην τράπεζα προσποιούμενοι τους ηλικιωμένους ήταν ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, ενώ είχαν ήδη χρονομετρήσει την απόσταση από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.
4: Μετά από λίγο άκουσα να του λέει αργείς, και λέει δύο λεπτά ακόμη, και μετά από λίγο έρχονται. Την ίδια στιγμή όμως βλέπω τον διευθυντή της τράπεζας να ανεβαίνει από το υπόγειο με σηκωμένα τα χέρια, δύο οπλοφόρους με μασκαρεμένους πλέον.
5: Και φορώντας περούκες, ψεύτικα μουστάκια και γένια, εισήλθαν σε τραπεζικό υποκατάστημα στην κάτω τη Θωραία Αυθιώτιδας. Με την απειλή δύο πιστολιών και υποπολιβόλου τύπου Σκόρπιον, ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 217.000 ευρώ.
3: Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε όχημα με πλαστές πινακίδες, όπου τους περίμενε ο τέταρτος συνεργός τους.
6: Οι ληστές μετά την κάτω τη Θωραία κινήθηκαν προς την Αγία Μαρίνα. Ακολούθησαν στη συνέχεια έναν επαρχιακό ορεινό δρόμο προς την Δάβλια και κατέληξαν στο Ζεμενό Αράχοβας. Εδώ τους περίμενε η πέμπτη συνεργός τους με ένα δεύτερο αυτοκίνητο. Εγκατέλειψαν το πρώτο και συνέχισαν προς Αλεποχώρη.
3: Το εν λόγω όχημα το έθεσαν υπό παρακολούθηση αστυνομικοί του ελληνικού FBI και τελικά το ακινητοποίησαν στο Σχήνο Κορινθίας. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό έτοιμο προς χρήση, αφού όλα τα όπλα είχαν σφαίρα στη θαλάμη.
7: Η ακινητοποίηση των δραστών πραγματοποιήθηκε σε σημείο και χρόνο που είχαν επιλεγεί με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, παρά το γεγονός ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και επέδειξαν αντίσταση.
3: Κάτω από άκρα μυστικότητα τους οδήγησαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, ενώ οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI προχώρησαν σε ακόμα 3 συλλήψεις συνεργών τους στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν σχεδόν το σύνολο των χρημάτων που είχαν αρπάξει από την τράπεζα και είχαν στην κατοχή τους μεγάλους αριθμούς φυσικείων και γεμιστήρων, πυροκροτητές και συνεσμολογία, αλεξίσφαιρο, περούκες, πλαστές, πινακίδες κυκλοφορίας και ιδιόχειρες σημειώσεις.
2: Οι 8 κατηγορούμενοι λοιπόν οδηγήθηκαν ήδη στον εισαγγελέα. Να δούμε τι κατηγορίες θα αντιμετωπίσουν, τι κατηγορίες θα τους απαγγελθούν. Η Έλενα Γαλάρη έχει το σχετικό ρεπορτάζ.
8: Συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης οδηγήθηκαν εδώ στα δικαστήρια οι 8 συλληφθέντες λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Κατά την άφηξή τους εδώ στα δικαστήρια, ομάδα ατόμων, περίπου 50 άτομα, βρίσκονταν εδώ στην είσοδο των δικαστηρίων και φώναζαν συνθήματα υπέρ των κατηγορουμένων, των συλληφθέντων στην παρούσα φάση. Αυτή τη στιγμή έχει διαβιβαστεί η δικογραφία στον εισαγγελέα, ο οποίος την μελετά. Μια δικογραφία ογκοδέστατη, όπως μας ενημερώνουν. Περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό, βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρικές καταθέσεις και περιμένουμε, Χριστίνα, να αποδοθούν κατηγορίες. Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν στον ανακριτή, από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
2: Οι αρχές έχουν πλέον σκιαγραφίσει το προφίλ όλων των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, με έναν 30χρονο να φέρεται να είναι ο αρχηγός. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
6: 8 άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο που διατηρούσαν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους αποτελούσαν την εγκληματική οργάνωση που είχε διαπράξει 11 ληστείες τραπεζών σε διάστημα 4 ετών με 1.483.000 ευρώ.
7: Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά ούτε χτυπούσε τυχαία. Τα μέλη της προχωρούσαν σε πολυήμερες προπαρασκευαστικές ενέργειες, κατόπτευαν τους στόχους τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, άλλαζαν οχήματα διαφυγής, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης.
6: Αρχηγός της οργάνωσης, ένας 30χρονος άεργος που βιοποριζόταν, όπως και σχεδόν όλοι εμπλεκόμενοι από τις ληστείες. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και δύο γυναίκες που σύμφωνα με τις αρχές είχαν επιχειρησιακό ρόλο. Ένας 30χρονος άνδρας, ο οποίος είχε απασχολήσει στις αρχές στο παρελθόν για παράβαση των νόμων περιόπλων και κατοχή ναρκωτικών, φέρεται να είναι ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης. Συζούσε με μία 26χρονη, η οποία επίσης ελήφθη εν ίδια υπόθεση σε ένα διαμέρισμα στο Γαλάτσι. Ο συγκεκριμένος χώρος αποτελούσε και το στρατηγείο της πείρας. Μάλιστα, σημειώνεται πως η 26χρονη εκτελούσε και χρέη υπαρχηγού. Οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει για ναρκωτικά, κατοχή όπλων, εμπρισμούς, απήθεια, αντίσταση, σωματικές βλάβες.
9: Παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Αυτή η ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ ικανή και πολύ δραστήρια, κάνοντας ληστείες, τελικώς πέσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησε.
6: Τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης. Είναι χαρακτηριστικό πως για να επισκεφθούν το διαμέρισμα στρατηγείο στο Γαλάτσι, έκαναν 4 φορές το γύρο τετραγώνου. Ενώ ο αρχηγός στάθμευε το αυτοκίνητό του σε απόσταση 1 χιλιόμετρο από το σπίτι του.
5: Χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσυκλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διοκτικές αρχές.
6: Η εγκληματική τους δράση είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2022, αρχικά χτυπώντας τράπεζες στην Αττική, ενώ στη συνέχεια στόχευαν τραπεζικά υποκαταστήματα στην περιφέρεια. Την περίοδο εκείνη αποφάσισαν να δημιουργήσουν εγκληματική οργάνωση με στόχο τράπεζες, περνώντας από τα στέκη των εξαρχείων στην παρανομία. Εκτός από τις 11 ληστείες τραπεζών, είχαν ληστέψει ισάριθμες μοτοσυκλέτες, 4 αυτοκίνητα, ενώ είχαν προσπαθήσει ανεπιτυχώς να ανατινάξουν ένα ATM στα λουτρά της ωραίας Ελένης.
2: Πάμε να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος έχει, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ για το πώς κατάφεραν οι αρχές να φτάσουν στα ίχνη αυτών των 8 μελών της συγκεκριμένης συμμορίας.
10: Η παρέα των ληστών με τα καρόπου κάμισα και τις γυναίκες με τις περούκες Χριστίνα χρησιμοποιούσαν πάντα χωματόδρομους για να προσεγγίζουν τους στόχους τους, αποφεύγοντας ουσιαστικά χωριά και κεντρικούς δρόμους. Αυτοί οι χωματόδρομοι, από ό,τι φαίνεται, αποδείχθηκαν η αχίλιος πτέρνα τους, καθώς σε συνδυασμό με την καλή παρακολούθηση των αστυνομικών που τους είχαν βάλει στο στόχαστρο τους τελευταίους μήνες, οδηγήθηκαν στο ιδανικό σημείο επιχείρησης σύλληψης. Στην περιοχή Σχήνος, από λάθος του GPS ή λάθος ερμηνείας της οδηγίας από την 26χρονη οδηγό και υπαρχηγού της συμμορίας, το όχημά τους εγκλωβίστηκε σε έναν αδιέξοδο χωματόδρομο. Εκεί επενέβησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και προχώρησαν στις συλλήψεις. Υψηλόβαθμα στελέχη τώρα της Ελλάς εκτιμούν πως πρόκειται για ρυψοκίνδυνα νεαρά παιδιά, τα οποία θα μπορούσαν στο μέλλον να περάσουν σε ένα άλλο πεδίο, εκμεταλλευόμενοι σε ένα κρατικό ταμείο από τα χρήματα ληστείων, ενδεχομένως και με τρομοκρατικές διαστάσεις.

0: Ωστόσο, σε αυτή τη στιγμή η Χριστίνα δεν φαίνεται να σχετίζονται με τρομοκρατικές επωνυμίες που απασχολούν την αντιτρομοκρατική υπηρεσία. Ο εκτελεστικός πυρήνας συμμορίας φαίνεται να αποτελείται από μια μίξη ατόμων που κινούνται παράλληλα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, διαπράττουν ληστείες, απασχολούν για υποθέσεις ναρκωτικών και λειτουργούν μάλιστα και ως χούλιγαν σε αθλητικές συναντήσεις. Οι δύο γυναίκες τώρα εντοπίζονταν από τους αστυνομικούς κατά τις παρακολουθήσεις ως ύποτες να αλλάζουν συνεχώς περούκες στις μετακινήσεις τους. Στο Λουτράκι, μάλιστα, ανέμενε 26χρονη υπαρχηγός και μαζί με την 24χρονη θα μετακινούσαν το βαρύ οπλισμό με λεωφορείο του ΧΤΕΛ. Σημειώνεται ότι τα μέλη της συμμορίας τηρούσαν καλά κανόνες νομοτικότητας, διανυκτέρευσαν σε βουνό πριν την ληστεία στην Θωρέα, είχαν κάνει και χρονομέτρηση μάλιστα του χρόνου προσέγγισης των αστυνομικών, είχαν κάνει 3 μήνες προπαρασκευαστικές ενέργειες για τον στόχο τους, είχαν εδώ επικοινωνία, ενώ στις πινακίδες των κλεμμένων επιχειρησιακών οχημάτων, πέρα από την αντιστοιχία με όχημα ίδιου τύπου και χρώματος, τοποθετούσαν και το σηματάκι του ΧΤΕΟ. Ένα χαρακτηριστικό επίσης των επιμερισμών ρόλων είναι ένας 29χρονος συλληφθέντας, στο σπίτι του οποίου πέρα από τα όπλα, γεμιστήρες, φυσίγγια, βρέθηκαν 6 πυροκροτητές και μια συνοσμολογία αποτελούμενη από ρολόι, μπαταρία και καλώδια. Στις 21 Απριλίου, μάλιστα του 2016, είχε συλληφθεί για έκρηξη σε ATM και το 15 για επίθεση σε αστυνομικούς με βόμβα Μολότοφ.
1: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από την επικαιρότητα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. 6η Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
8: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Να δούμε τώρα τι γίνεται με το θαλάσσιο ντρόουν το οποίο εντόπισαν οι ελληνικές αρχές στην Λευκάδα. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες που διεξάγουν οι ένοπλες δυνάμεις για την προέλευση, τη διαδρομή και την αποστολή του συγκεκριμένου θαλάσσιου ντρόουν. Βεβαίως με τον Νίκο Δένδια, τον Υπουργό Άμυνας, να επιβεβαιώνει σήμερα με δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες αυτό το οποίο κυκλοφορούσε ως πληροφορία ούτως ή άλλως, ότι δηλαδή το ντρόουν αυτό ήταν ουκρανικό. Ο Γιάννης Σουλιώτης έχει όλο το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο στο Sky στη Χριστίνα Βίδου.
1: Είναι η καρδιά, μπορούμε να πούμε, του θαλάσσιου ντρόν που βρέθηκε προημερών στην Λευκάδα. Αυτό που μπορούμε να διακρίνουμε να κρέμεται από τους ημάντες που έχουν τοποθετήσει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων είναι ο εκρηκτικός μηχανισμός, είναι ο πυρήνας του θαλασσίου ντρόουν, η δεξαμενή μέσα στην οποία υπήρχε η εκρηκτική ύλη η οποία απενεργοποιήθηκε. Όπως μπορούμε να διακρίνουμε, μπροστά σε αυτή την μεταλλική κατασκευή υπάρχουν κάποιες καμπυλότητες. Όπως μας εξήγησαν οι ειδικοί, η συγκεκριμένη, αυτή εδώ είναι μέσα, είπαμε, η δεξαμενή μέσα στην οποία υπήρχε η εκρηκτική ύλη, περίπου 100 κιλά σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές. Οι καμπυλότητες που μπορούμε να διακρίνουμε στην φωτογραφία, όπως μας εξήγησαν οι ειδικοί, έχουν φτιαχτεί στο συγκεκριμένο σημείο ούτως ώστε να κατευθύνουν την έκρηξη, το οστικό κύμα, με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε από την έκρηξη να προκληθεί η μεγαλύτερη δυνατή ζημιά. Εν προκειμένου, μιας και τα θαλάσσια ντρόν στοχεύουν πλοία, όπως έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες, του ρωσικού στόλου, να προκαλέσουν ένα ρήγμα κατά το δυνατόν μεγαλύτερο στο κήτος αυτών των πλοίων. Πίσω

0: καλυμμένο με μια μαύρη κουκούλα, αν το πούμε έτσι, είναι η κάμερα. Είναι ουσιαστικά μια η κάμερα του drone, μέσω του οποίου γίνεται και ο τηλεχειρισμός του. Μεταφέρει δηλαδή εικόνα στο κέντρο από όπου γίνεται η διοίκηση, ο χειρισμός του συγκεκριμένου drone στους χειριστές. Ενώ μπροστά αυτή η άσπρη λευκή επιφάνεια είναι η κεραία του Starlink, του δορυφορικού ίντερνετ, μέσω του οποίου μπορεί ο χειριστής του θαλάσσιου drone να το κατευθύνει με βάση την συγκεκριμένη στόχευση. Αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφία, και γύρω-γύρω βλέπουμε φυσικά είναι η βάρκα, να το πούμε έτσι.
1: Το κουφάρι της βάρκας
0: που περισυνελέγει από τους αλλοίς. Αυτή όλη η διαδικασία, όπως έχουμε περιγράψει τις προηγούμενες μέρες, εκτυλίχθηκε στην περιοχή του Αστακού, αφού προηγουμένως είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. Απενεργοποιήθηκε, έγινε μια ελεγχόμενη έκρηξη και απενεργοποιήθηκαν τα εκρηκτικά. Εδώ μπορούμε να διακρίνουμε κάποια κομμάτια από τον drone που είδαμε και στην φωτογραφία, χωρίς φυσικά τον πυρήνα, τον εκρηκτικό μηχανισμό που είδαμε στην προηγούμενη φωτογραφία, Χριστίνα.
1: Και σήμερα ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας από τις Βρυξέλλες έδωσε και επισήμως την ταυτότητα του συγκεκριμένου drone.
0: Είχαν προηγηθεί και άλλες δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων, αλλά σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, στην σύνοδο των Υπουργών Εθνικής Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε δημόσια ότι ουσιαστικά είναι ουκρανικό drone. Είπε ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση και ότι αυτή η εντοπισμός του συνιστά απειλή για την ναυσιπλοεία, με τον Ουκρανό ομόλογο του να επιφυλάσσεται να απαντήσει όταν ολοκληρωθεί η έρευνα.
2: Ακούμε τον κύριο Δένδια, λέει πως το USV, για το οποίο έχουμε πλέον βεβαιότητα ότι είναι ένα ουκρανικό USV, καταλαβαίνετε ότι η παρουσία αυτού του drone, του θαλάσσιου drone, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό σοβαρό ζήτημα, καταλήγει ο κύριος Δένδιας. Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή τώρα, οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε εντεντωμένο σχοινί, με τις απειλές και τα πολεμικά μηνύματα να διαδέχονται το ένα το άλλο. Ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει λόγο για ολοκληρωτική νίκη, με πληροφορίες από τις ΗΠΑ να λένε πως εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει το πράσινο φως για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Η Τεχεράνη την ίδια ώρα δηλώνει έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Φελίδη.
3: Ολοκληρωτική νίκη βλέπει ο πρόεδρος Τραμπ. Έτοιμοι για όλα δηλώνουν οι Ιρανοί. Με τα λεκτικά πυράνα αποτυπώνουν το απόλυτο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.
2: Δεν υπάρχει καμία πίεση. Θα έχουμε μια ολοκληρωτική νίκη. Θεωρητικά έχουμε ήδη νίκη από στρατιωτικής απόψεως, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ.
4: Οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να δώσουν μια απάντηση που αξίζει σε οποιαδήποτε επιθετικότητα. Η λανθασμένη στρατηγική και οι λανθασμένες αποφάσεις θα οδηγούν πάντα σε λανθασμένα αποτελέσματα. Είμαστε προετοιμασμένοι για όλες τις επιλογές. Θα εκπλαγούν.
3: Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει πλέον πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες.
2: Προς το παρόν, η εκεχηρία παραμένει σε ισχύ, ρωτά ο δημοσιογράφος τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απαντά: θα έλεγα ότι η εκεχηρία είναι σε μηχανική υποστήριξη, όπου ο γιατρός μπαίνει και λέει: κύριε, το αγαπημένο σας πρόσωπο έχει περίπου 1% πιθανότητες να ζήσει.
3: Ανεβάζοντας τους τόνους, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω εμπλουτισμό ουρανίου.
5: Μία από τις επιλογές του Ιράν σε περίπτωση νέας επίθεσης θα μπορούσε να είναι ο εμπλουτισμός ουρανίου κατά 90%. Θα το εξετάσουμε στο κοινοβούλιο.
3: Αμερικανοί αναλυτές εκτιμούν ότι επισκεπτόμενος στα τέλη της εβδομάδας στο Πεκίνο, ο πρόεδρος Τραμπ θα ζητήσει από τον Κινέζο ομόλογο του να πιέσει το Ιράν για επίτευξη συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Κάτι που προσπαθεί να αποφύγει η Τεχεράνη.
2: Ο πόλεμος στο Ιράν πιθανότατα θα είναι μεγάλο μέρος της συζήτησης, λέει ο αναλυτής Φιλιπ Λακ, απλώς και μόνο επειδή είναι ένα τεράστιο πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία. Και πάλι η Κίνα έχει τεράστιο ρόλο να παίξει, επηρεάζοντας το Ιράν με τρόπους που εμείς απλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
6: Κύριε Τραμπ, μη φανταστείτε ποτέ ότι εκμεταλλευόμενοι την τρέχουσα ηρεμία του Ιράν θα μπορέσετε να εισέλθετε θριαμβευτικά στο Πεκίνο. Σας νικήσαμε στο πεδίο της μάχης, οπότε μην νομίζετε ποτέ ότι θα βγείτε νικητές και στη διπλωματία.
3: Και ενώ η Ιρανική ηγεσία παίζει το χαρτί του ελέγχου στα στενά του ορμού, που παραμένουν κλειστά, ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει να ενισχύσει την επιχείρηση Σχέδιο Ελευθερία.
7: Ο πρόεδρος Τραμπ, λέει δημοσιογράφος του Fox News, μόλις μίλησε στον Τζον Ρόμπερτς πριν από ένα λεπτό, λέγοντας ότι τώρα σκέφτεται να ανανεώσει την επιχείρηση και λέει πως αυτή τη φορά η καθοδήγηση πλοίων από τις ΗΠΑ στο στενό του Ορμούς θα είναι ένα τμήμα μιας μεγαλύτερης στρατιωτικής επιχείρησης.
3: Στο μεταξύ, αμερικανικές πηγές ασφαλείας λένε στη Wall Street Journal ότι το πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση του νησιού Λαβάν στο Ιράν στις αρχές Απριλίου, και ενώ ίσχυε η εκχυρία, πραγματοποιήθηκε από μαχητικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καθιστώντας έτσι και την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι εμπόλεμο μέρος. Ενώ το Κουβέιτ ανακοινώνει ότι συνέλαβε 4 Ιρανούς φρουρούς της Επανάστασης που είχαν εισχωρήσει στο Εμμυράτο με αλλιευτικό σκάφος και σχεδίαζαν, όπως καταγγέλλεται, να κάνουν σαμποτάζ στο νησί Μπουμπιγιάν.
2: Φαίνεται πως στο παρασκήνιο έχουμε μια προετοιμασία που έχει να κάνει με την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, και σε αυτή την επανέναρξη ενδεχομένως κάποιες χώρες του κόλπου να παίξουν έναν πιο ενεργό ρόλο. Πάμε να συναντήσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη, τον απεσταλμένο μας στο Ισραήλ. Έχει περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα.
8: Αυτό που επισημαίνουν, Χριστίνα, αναλυτές είναι πως δημιουργείται ένα νέο μοσαϊκό στη Μέση Ανατολή, που φυσικά, αν έχουμε επανάληψη των πολεμικών επιχειρήσεων, οι πλευρές αυτές κληθούν να επιλέξουν με ποιο στρατόπεδο θα συνταχθούν. Μάλιστα, επισημαίνουν οι αναλυτές ότι αφενός το περιστατικό στο Κουβέιτ είναι ιδιαίτερα σοβαρό, διότι χρησιμοποιεί την ίδια φρασεολογία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα το Κουβέιτ, λέγοντας ότι διατηρεί το δικαίωμα στην αυτοάμυνα και ότι θα πρέπει να λάβει μέτρα για να προστατέψει τους πολίτες του. Ενώ πριν από λίγη ώρα μάθαμε πως κλήθηκε ο Ιρανός πρέσβης για εξηγήσεις μετά από αυτό το περιστατικό. Είναι όμως και το περιστατικό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που ακούσαμε και στο βίντεο, όπου το τελευταίο διάστημα διατηρούν πολύ στενή συνεργασία και στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ. Τώρα, υπάρχει και ακόμη ένα περιστατικό το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, που προκαλεί βέβαια προβληματισμό. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, το Ιράν έστειλε αεροσκάφη C-130 στο Πακιστάν κατά τις ημέρες του πολέμου, προκειμένου να τα προστατέψει από πιθανά αμερικανικά πλήγματα. Και αυτό περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, με αρκετούς εδώ στο Ισραήλ να αναρωτιούνται για τον ρόλο που παίζει τελικά το Πακιστάν στις διαπραγματεύσεις. Όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν, αναφέρουν οι Ισραηλινοί, καθώς η περιοχή ολόκληρη, η Μέση Ανατολή, ετοιμάζεται για το ενδεχόμενο επιστροφής στις πολεμικές επιχειρήσεις. Εκτός από αυτό, Χριστίνα, έχει ενδιαφέρον η είδηση που έρχεται από τις αμερικανικές αρχές σε ό,τι έχει να κάνει με το στενό του Ορμούζ, όπου εκτιμούν πως θα παραμείνει κλειστό μέχρι και τα τέλη Μαΐου, ενώ βλέπουν σταδιακή επιστροφή στην ελευθερία της ναυσιπλοείας από τον Ιούνιο, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για τις αγορές, ενώ αξιωματούχος του Πενταγώνου αναθεώρησε το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς, Χριστίνα, λέγοντας ότι έχει φτάσει στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένο κατά 4 δισεκατομμύρια σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση. Κλείνοντας, να σας πω πως εν όψη των διαπραγματεύσεων του Ισραήλ με τον Λίβανο, που είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν την Πέμπτη, είχαμε σήμερα για πρώτη φορά επιβεβαίωση από τον Ισραηλινό στρατό πως οι δυνάμεις του έχουν φτάσει και επιχειρούν πια στον ποταμό Λιτάνη για πρώτη φορά από το 2006 και τον δεύτερο πόλεμο του Λιβάνου. Έδωσαν μάλιστα στην δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν τους στρατιώτες πολύ κοντά στην κήτη του ποταμού, εκεί όπου αντιμετωπίζουν, όπως λένε, θύλακες της Χεσμπολά, ενώ πριν από λίγη ώρα, σε μήνυμά του, ο ηγέτης της οργάνωσης, Ναΐμ Κασέμ, άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό για τις διαπραγματεύσεις, λέγοντας ότι το ζήτημα του αφοπλισμού της Χεσμπολά δεν θα λυθεί από τρίτους, από το εξωτερικό. Είναι κάτι που αφορά εσωτερικά στον Λίβανο και στην κυβέρνηση του Λιβάνου και βεβαίως στην οργάνωση. Μια μικρή χαραμάδα, έτσι το βλέπουν εδώ οι αναλυτές, εν όψη των διαπραγματεύσεων.
2: Στη Ρωσία τώρα, και σε μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, η Μόσχα προέβησε δοκιμή του νέου της διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου και μάλιστα ήταν επιτυχής. Τις λεπτομέρειες έχει η Χρύσα Τσίχλη.
9: Σχεδόν 48 ώρες μετά τις δηλώσεις Πούτιν πως το τέλος του πολέμου με την Ουκρανία είναι κοντά, η Μόσχα δημοσιεύει πλάνα με τη δοκιμή του νέου πυράβλου Σαρμάτ. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, πρόκειται για έναν πανίσχυρο πύραυλο που έχει τη δυνατότητα να φέρει πυρηνικές κεφαλές και να χτυπά στόχους που βρίσκονται χιλιάδες μίλια μακριά, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος ανακοινώνει ότι η συνολική του ισχύς υπερβαίνει κατά 4 φορές την ισχύ οποιοδήποτε δυτικού ανάλογου διηπηρωτικού πυράβλου και η εμβέλειά του μπορεί να ξεπεράσει τις 35.000 χιλιόμετρα. Η επιτυχής δοκίμη του Σαρμάτ ολοκληρώθηκε σήμερα μετά από χρόνια αποτυχιών και καθυστερήσεων, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να διαμηνεί πως η Ρωσία είναι έτοιμη να θέσει τον νέο Σαρμάτ σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έως το τέλος του τρέχοντος έτους.
7: Στα δικά μας τώρα και την πολιτική επικαιρότητα και την αντιπαράθεση κυβέρνησης

0: αντιπολίτευσης, στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε σήμερα η συνταγματική αναθεώρηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συνδέει ευθέως το θέμα με τις εκλογές του 2027. Για θεσμικά διέξοδα κατηγορία από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ την κυβέρνηση. Το ρεπορτάζ είναι της Δέσποινας Βλεπάκη.
1: Τη συνταγματική αναθεώρηση ως ένα από τα διακυβεύματα των επερχόμενων εκλογών έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου οι θεσμικές αλλαγές να έχουν και τη λαϊκή νομιμοποίηση.
0: Έχουμε εκλογές το 2027 και η προεκλογική μας εκστρατεία θα βασιστεί και στις προτάσεις που έχουμε καταθέσει για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θεωρούμε ότι απαιτείται λαϊκή νομιμοποίηση, με την έννοια ότι θα θέσουμε αυτά τα ζητήματα εν ώψη των επόμενων εκλογών υπόψη του εκλογικού σώματος.
1: Την ίδια ώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της κοινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου ότι χρησιμοποιεί τη συνταγματική αναθεώρηση ως ανίδα σωτηρίας.
2: Η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι φυγή προς τα μπρος, αλλά είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, στρίβει διαμέσου του Συντάγματος. Το Σύνταγμα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού για μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή.
1: Στο στόχαστρο του Νίκου Ανδρουλάκη βρέθηκε και το κράτος δικαίου με πειρά προς την κυβέρνηση για θεσμική παρακμή.
2: Γι' αυτό φέρουν βαριά ευθύνη για τη θεσμική και αξιακή παρακμή που βιώνει σήμερα ο τόπος. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε καθημερινά σε κάθε γωνιά της χώρας για την πολιτική αλλαγή.
1: Νωρίτερα, ωστόσο, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση.
0: Θα ήθελα να επισημάνω την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε στον τομέα του κράτους δικαίου, καθώς και την πρόοδο που έχετε σημειώσει τα τελευταία χρόνια, λέει ο Μάικλ Μακγκράθ. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει πως παραμένουμε πλήρως προσιλωμένοι στο να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στους πολιτικούς μας θεσμούς. Πρέπει να φροντίσουμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους. Υπάρχουν και προκλήσεις που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
1: Πρωτεύοντα ρόλο έχουν η αλλαγή του άρθρου 86 με απαλλαγή της ποινικής διερεύνησης των υπουργών από τους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς και ανάθεση της αρμοδιότητας σε ειδικά δικαστικά όργανα, αλλά και η αναγνώριση της γυναικοκτονίας.
0: Την έναρξη της πολιτικής του αντεπίθεσης σηματοδότησε ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρι χθες σε εκδήλωση, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα τις επόμενες εβδομάδες. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ με όλες τις ζυμώσεις στο χώρο της κεντροαριστεράς, όπως αυτό το έχει ετοιμάσει η Πινελόπη Γκάλιου.
3: Από το θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε το σήμα για την αντίστροφη μέτρηση της ίδρυσης του κόμματός του, σκιαγραφώντας τον Ιούνιο. Άφησε σαφείς αιχμές για την αντιπολίτευση και ονομάτισε ως κύριο αντίπαλό του την κυβέρνηση Μητσοτάκη, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.
4: Το Μάρτιο, θα πω εγώ, παραφράζω, το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει.
5: Και δικαίωμά του να το πιστεύει. Εγώ δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα κάποια κοστολογημένη πρόταση. Βλέπω μια επανάληψη της ρητορικής και της λογικής του κύριου Τσίπρα πριν τη διαδικασία του rebranding.
6: Προκαλεί θλίψη για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος επανέρχεται και δέχεται, ένας πρώην πρωθυπουργός υποτίθεται της αριστεράς, να επανέρχεται ως που λένε του Μητσοτάκη.
7: Έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και δεν κάνουμε πολιτική με κλειστές πόρτες. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και ανασύνθεση στον προοδευτικό χώρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμος να συμβάλλει στη συζήτηση. Επήγει να υπάρξει αυτή η ενωτική απάντηση για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.
3: Πριν καν όμως ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα, το αποτύπωμά του καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, όπου στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα που έχει προαναγγείλει ο πρώην Πρωθυπουργός, το 71% δηλώνει καθόλου πιθανό, ενώ το 17% δηλώνει πολύ και αρκετά πιθανό να το ψηφίσει.
8: Δεν ότι ο κ. Τσίπρας παίζει για άλλη κατηγορία εκλογική.
3: Δηλαδή.
8: Προφανώς ενώ και που για πολύ χαμηλότερα.
5: Έχει αυτή τη στιγμή μια αυξημένη αγωνία το ποσό και το αντιλαμβάνομαι, γιατί συνήθως όταν παίζει εκτός έδρας έχει πλεονέκτημα ο γηπεδούχος.
9: Η πρόταση που πρέπει να κριθεί δημοσκοπικά είναι Μητσοτάκης ή Μητσοτάκης ή μία προοδευτική συνεργασία.
3: Στη σκιά του κόμματος Τσίπρα συντηρείται και η αντιπαράθεση για τη δεύτερη θέση μετά τις εκλογές.
10: Για πρώτη φορά βλέπω

0: πρώτων πυλών, λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, βρίσκεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο θα δώσει μάχη για να κερδίσει τη δεύτερη θέση. Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας δηλώνει πως επανέρχεται, επιστρέφει για να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky και τη Χριστίνα Βίδου, ο διευθυντής του Sky 100,3, Βασίλης Χιώτης.
1: Κοίταξε, ναι, ότι θα είναι ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι αναμφίβολο. Θα αλλάξει τους συσχετισμούς στο πολιτικό σκηνικό. Τώρα, για τη δεύτερη θέση, αυτό σηκώνει πολύ κουβέντα. Κατά τη γνώμη μου, όσοι το υποστηρίζουν με βεβαιότητα, νομίζω ότι το κάνουν λίγο αυθαίρετα και λίγο βιαστικά. Διότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα και πολλές παραμέτρους για να κριθεί ποιος θα είναι δεύτερος στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Καταρχάς πρέπει να πω ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν έχει σημασία πώς θα λέγεται και ποια στελέχη θα τον περιλάβουν. Ναι. Θα είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας είναι το α και το ω σε αυτή τη νέα πολιτική προσπάθεια, άρα από τις δικές του κινήσεις και από τη δική του στρατηγική θα κριθεί το αποτέλεσμα. Το δεύτερο σημαντικό σε αυτή τη μάχη είναι ότι ελάχιστες φορές στην μεταπολίτευση κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές για να διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση, διότι η πρώτη είναι διαφυσβήτητη. Ο πρώτος θα παραμείνει πρώτος, δεν έχει αντίπαλο, δεν τον απειλεί κανείς. Ο μόνος του αντίπαλος
2: αυτό,
1: είναι ο κακός του εαυτός με τον οποίο τσακώνεται συχνά. Για την δεύτερη θέση δε ερίζουν πάνω από δύο κόμματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν θα δώσει μόνο ο κύριος Τσίπρας στη μάχη με τη δεύτερη θέση με το Πασόκ. Θα είναι μια μονομαχία στην αρένα για τέσσερις παίχτες όπου θα μονομαχήσουν και όποιος επιβιώσει σε σχέση με τους άλλους τρεις θα είναι δεύτερος. Αυτό είναι κάτι πολύ σύνθετο για να το προβλέψουμε από τώρα.
2: Και αυτό λοιπόν είναι η μία μάχη που θα δώσουν αυτοί οι τέσσερις. Γιατί αναλόγως αποτελέσματος θα δώσουν μετά και μία άλλη μάχη, εσωτερική. Δεν ξέρω αν εκτιμάς και εσύ ότι επειδή αναφέρθηκες και στον κύριο Τσίπρα, ένα κόμμα ο Τσίπρας ενώ και όχι οι επιλογές κατά τα δικές του, τη νίκη ή την ήττα ο ίδιος θα την κρεπωθεί. Τη νίκη ή την ήττα θα την κρεπωθεί η κυρία Καριστιανού. Άρα εδώ τι περιμένεις.
1: Πολύ σωστά θα λες. Έχουμε λοιπόν, να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά να το καταλάβει ο κόσμος. Έχουμε τέσσερα κόμματα, δύο νέα, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Επίσης δεν έχει καμιά σημασία πώς θα λέγεται, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού θα είναι, τα οποία θα συγκρουστούν με τα δύο ισχυρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης μέχρι που θα εμφανιστούν αυτά τα δύο. Διότι πριν εμφανιστούν αυτά τα δύο ισχυρότερα κόμματα ήταν το Πασόκ και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Επίσης ασυγχικά κόμματα. Άρα έχουμε τέσσερις μονομάχους που θα δώσουν την προσωπική τους μάχη για τη δεύτερη θέση. Όποιος κερδίσει τη δεύτερη θέση θα είναι σαν να έχει κερδίσει τις εκλογές. Όσοι ιτηθούν είναι βέβαιο ότι θα αμφισβητηθούν οι ίδιοι. Δηλαδή και οι ίδιοι θα έχουν εσωκομματικά προβλήματα και το κόμμα τους θα έχει πάθει μεγάλη ζημιά μέχρι του κινδύνου να καταρρεύσει. Γι' αυτό λέω, όποιος βιάζεται να πει ότι θα είναι ο Χ ή ο Ψ στη δεύτερη θέση, το κάνει για δύο λόγους. Ή άγνοια έχει ή φοβάται να πει την πραγματικότητα.
0: Και πάλι εκτός συνόρων για να δούμε την πολιτική κρίση που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες ημέρες. Μιλάμε για ισχυρούς τριγμούς που καταγράφονται στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ με την πίεση προς το πρόσωπό του να αυξάνεται από τους εργατικούς. Έχουμε πάνω από 85 βουλευτές του κόμματός του που του ζητούν είτε να παραιτηθεί τώρα είτε να παρουσιάσει ένα χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του μέχρι τον προσεχή Σεπτέμβριο. Και έχουμε και παραιτήσεις και υφυπουργών του, τουλάχιστον 4. Έχουν ήδη υποβάλει την παραίτησή τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα και θα επανέλθουμε στο θέμα. Πρέπει ο Πρωθυπουργός να παραιτηθεί, Υπουργέ. Θα ζητήσετε από τον Πρωθυπουργό να παραιτηθεί. Θέλετε να γίνετε εσείς Πρωθυπουργός. Προετοιμάζεστε, κύριε West Streeting, να τον αντικαταστήσετε, ρωτάει δημοσιογράφος επίμονα.
3: Αυξάνονται τις παραιτήσεις υπουργών να πληθαίνουν.

0: και την πολιτική επιβίωση Στάρμερ στον αριθμό 10 να μοιάζει ολοένα και περισσότερο αβέβαιη.
1: Pressure is mounting on the Prime Minister.
2: Αυξάνει η πίεση προς τον Πρωθυπουργό. Ο κ. Στάρμερ ζυγίζει τις επιλογές του, καθώς έρχεται μια κρίσιμη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, λένε οι δημοσιογράφοι των Βρετανικών τηλεοπτικών δικτύων.
0: Μετώντας τον μπαλάκι στις απαιτούμενες εσωκομματικές διαδικασίες.
3: Το Εργατικό Κόμμα έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία για την αμφισβήτηση ενός ηγέτη και αυτή δεν έχει ενεργοποιηθεί. Η χώρα αναμένει από εμάς να συνεχίσουμε τη διακυβέρνηση. Αυτό είναι που κάνω και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε ως Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Ήδη περισσότεροι από 80 βουλευτές τον καλούν να παραιτηθεί ή να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Κανένα όμως από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου δεν τον αμφισβητεί κατά τη διάρκεια της κρίσιμης συνεδρίασης.
2: Τον αμφισβήτησε κανείς κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού, ρωτάει δημοσιογράφος του Sky News, με τον Υπουργό Εργασίας να απαντά. Υπήρξαν δηλώσεις υποστήριξης για τη δουλειά την οποία κάνει.
0: Ο πανικός εντός των εργατικών που είδαν το κόμμα τους να συντρίβεται εκλογικά την περασμένη εβδομάδα παραμένει. Και το θρίλερ στη χώρα που έχει αλλάξει 4 πρωθυπουργούς μέσα σε 4 χρόνια συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής μετράμε μία παραίτηση υπουργού και 2 υφυπουργών, με τα μέσα ενημέρωσης της χώρας να περιμένουν κι άλλες. Ενώ σου μεταδίδουν πληροφορίες πως 100 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας απαντούν στους 80 επιλέγοντας το στρατόπεδο Στάρμερ.
2: Μένουμε στο θέμα, πάμε στο Λονδίνο, πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Χανιωτάκη. Έχει όλες τις νεότερες πληροφορίες. Φαίνεται πως η πανολεθρία των εργατικών στις πρόσφατες τοπικές εκλογές έχει φέρει μεγάλη γκρίνια στο κόμμα. Βέβαια, εδώ τώρα το ζητούμενο είναι, σύμφωνα με τους Βρετανούς αναλυτές, πώς και αν μπορεί να επιβιώσει πολιτικά ο κ. Στάρμερ.
4: Σφίγγει συνεχώς ο κλοιός γύρω από τον Βρετανό Πρωθυπουργό, καθώς πριν από λίγο είχαμε και τέταρτη παραίτηση υφυπουργού, ο οποίος μάλιστα είναι στενός σύμμαχος του Υπουργού Υγείας West Treating, ο οποίος θεωρείται ένα από τα φαβορί για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ. Την ίδια ώρα το Εργατικό Κόμμα εμφανίζεται διχασμένο. Έχουμε τις τελευταίες ώρες έναν πόλεμο ανακοινώσεων. Από τη μία, τους πάνω από 90 πλέον βουλευτές, οι οποίοι ζητούν την απομάκρυνση του Πρωθυπουργού, και από την άλλη, περίπου 100 άλλοι βουλευτές των εργατικών, οι οποίοι υπέγραψαν μια κοινή επιστολή σήμερα, λέγοντας ότι αυτή δεν είναι η σωστή ώρα για να αλλάξουμε αρχηγό. Και για να καταλάβετε, Χριστίνα, το κλίμα που επικρατεί στο Λονδίνο αυτές τις ημέρες, να σας πω ότι αύριο είναι η ομιλία του Βασιλιά στο Κοινοβούλιο, όπου θα παρουσιάσει το έργο της κυβέρνησης, τα σχέδια μάλλον της κυβέρνησης για τον επόμενο ένα χρόνο. Στην ουσία θα διαβάσει ένα κείμενο που του δίνει η ίδια η κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, το παλάτι κάλεσε το Πρωθυπουργικό Γραφείο, ρωτώντας αν θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί αυτή η ομιλία και ξεκαθαρίζοντας ότι ο Βασιλιάς θα πρέπει να μείνει έξω από οποιονδήποτε πολιτικό σκοπό. Σίγουρα οι επόμενες ημέρες θα είναι πολύ κρίσιμες για το μέλλον του Βρετανού Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του.
2: Εντός συνόρων και πάλι, δεν χωράει ο ανθρώπινος νους σε αυτή την τραγωδία που είχαμε σήμερα στην Ηλιούπολη. Δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας. Το ένα κορίτσι έχασε τη ζωή του, το άλλο δίνει μια σκληρή μάχη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση. Το ρεπορτάζ είναι της Μεριστούμπα.
5: Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη από την αδιανόητη τραγωδία που εκτελήχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ηλιούπολη, όταν δύο 16χρονες κοπέλες έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας επί της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου.
6: Η μία από τις δύο 17χρονες έμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία μαζί με την οικογένειά της. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν ανέβηκε με τη φίλη της στον έκτο όροφο, κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας λίγο πριν βρεθούν στο κενό.
5: Ελάχιστα λεπτά πριν, οι δύο φίλες είχαν ζητήσει τα κλειδιά της ταράτσας από τη διαχειρίστρια της πολυκατοικίας.
7: Και πού να ξέρει, φίλη μου, της λέει ότι εκεί που είναι, λέει, τα κλειδιά εκεί που είναι, που τα βάζουμε. Δεν πρόλαβε να κάνει 5 βήματα και ακούει το μπαμ.
5: Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
8: Πήρα το ΕΚΑΒ ασφαλώς και το 100 επιτόπου. Το ΕΚΑΒ ήρθε αρκετά γρήγορα, μέσα σε 14-15 λεπτά είχαν έρθει οι άνθρωποι.
5: Οι 16χρονες διακομίστηκαν στο Ασκληπείο Βούλας. Η μία ανήλικη δεν είχε τις αισθήσεις της και παρά τις εντατικές προσπάθειες των γιατρών για περισσότερη από μία ώρα έχασε τη μάχη. Ενώ η φίλη της νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην εντατική.
9: Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση της. Γι' αυτό και αποφασίστηκε από εκτεταμένο ιατρικό συμβούλιο η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και εμπροκειμένο στο ΚΑΤ.
5: Σύμφωνα με πληροφορίες, την ταράτσα βρέθηκε στο σακίδιο της μιας 16χρονης σημείωμα προς τους γονείς της.
10: Ναι, φαινόταν κάπως μόνη της ότι ήταν πάντα. Δηλαδή δεν φαινόταν ότι είχε κάποια πιο κολλητή.
11: Ή κάποια βοήθεια από κάποιους ή κάτι.
7: Εξαιρετική, εξαιρετική οικογένεια. Εξαιρετική σας λέω. Εξαιρετική.
5: Στις οικογένειες των δύο κοριτσιών παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη ενώ προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης.
2: Τώρα, αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για οδηγούς αστικών λεωφορείων οι οποίοι δήλωναν ασθένεια και απήχαν από την εργασία τους και την ίδια ώρα εργάζονταν κανονικά σε τουριστικά λεωφορεία. Όταν έγινε αυτό αντιληπτό από το Υπουργείο Μεταφορών, ξεκίνησαν σαρωτικοί έλεγχοι που αποκάλυψαν όλες αυτές τις εκατοντάδες περιπτώσεις αναρωτικών αδειών. Το ρεπορτάζ είναι του Νίκου Μαλιαράκη.
12: Δήλωναν ασθενείς και απήχαν από τη θέση τους στο δημόσιο. Έπιαναν όμως τη μόνη σε ιδιωτικά τουριστικά λεωφορεία.
13: Εδώ δεν γίνεται να κάνουν στο δημόσιο, να εισπράττουν, να μην δουλεύουν από εκεί και να έρχονται και από εδώ.
12: Τους βλέπατε δηλαδή.
13: Ναι.
12: Τι σας λέγανε.
13: Βάραμα αναρωτικές, βάραμα ασθένειες.
12: Οι ιατρικοί έλεγχοι του Υπουργείου Μεταφορών έβγαλαν λαβράκι. Από τους συνολικά 2.700 οδηγούς αστικών λεωφορείων, οι 700 δεν εργάζονται καθώς είχαν λάβει αναρωτική άδεια. Αρκετοί από αυτούς όμως, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, ενώ δήλωναν ασθενείς και έπαιρναν τον μισθό τους από το δημόσιο, εργάζονταν κανονικά με τουριστικά γραφεία.
14: Δουλεύουν και εδώ και δουλεύουν σχολικά, τουριστικά. Εμείς την επομιζόμαστε την κατάσταση.
13: Λοιπόν, είχαν κάνει κάποιες και ομαδικές ομάδες και ο ένας έκανε με τον άλλο να θέλει ο τάδε, πήγαινε. Και προβάσει αυτόν, παράγαν την ασθένεια.
12: Μετά τους σαρωτικούς ελέγχους, 150 οδηγοί έχουν ήδη επιστρέψει στην ενεργό υπηρεσία, ενώ για περίπου 300 από αυτούς, όλοι από τους οποίους είχαν πράγματι προβλήματα υγείας, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάκληση των επαγγελματικών τους αδειών. 250 εργαζόμενοι έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να αποχωρήσουν από την ΟΣΥ.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα για το τέλος, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Βαλένθια για τον αυριανό πέμπτο αγώνα για τα play-off της EuroLeague. Ο επτάστερος θα επιχειρήσει να πάρει την τρίτη νίκη και μαζί με αυτή τη νίκη και την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε ευθύς αμέσως έχει να κάνει με τη συνολική αθλητική δραστηριότητα της ημέρας.
15: Στη Βαλένθια βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αύριο θα παλέψει για να επαναλάβει τα break που πέτυχε στη Ρόιτζ Αρένα και να πάρει το ιστήριο για το Final Four. Απόν ξανά ο αρχηγός Κώστας Λούκας.
16: Both teams knows each other very well, so I believe that Valencia is a pretty good team. So they showed this in the two games that they won in Oaxaca. Now is the fifth game, so for sure we will try to play to our best. I trust my players. We have great players, great characters.
15: Το φοβερό πλασέ του Ματάι Στέλ δίνει προβάδισμα στην Tottenham κόντρα στη Leeds. Με νίκη Spurs θα έκαναν σημαντικό βήμα για την παραμονή, μιας και θα άνοιγαν στους 4 βαθμούς τη διαφορά από την επικίνδυνη ζώνη, με δύο αγωνιστικές να απομένουν στο φινάλε. Όμως το 70, ο σκόρερ υπέπεσε σε ανόητο μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή. Πέναλτι και 1-1 για τη Leeds με σκόρερ του Γκάλβερτ Λιούιν. Οι γηπεδούχοι έχουν έντονα παράπονα για πέναλτι που δεν καταλογίστηκε στο φινάλε των καθυστερήσεων και θα ήταν το πρώτο για την Tottenham στη φετινή Premier League.
17: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι,
19: η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Vodafone.
1: Together we can. Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ντόμινο σοβαρών επεισοδίων σήμερα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Νωρίς το απόγευμα ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο. Μάλιστα υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΣΟΠ και ενώ πραγματοποιήθηκαν 8 προσαγωγές. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό, καθώς το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε και το Υπουργείο Παιδείας, όπου υπάρχουν ευθύνες. Θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Σε 11 ενοπλές ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξη σε ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Εμπλέκονται 8 συλληφθέντες ηλικίες 24 έως 33 ετών για τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδα. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης από τις εν λόγω ενέργειες υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ. Ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση είχε ένας 30χρονος, ενώ μια 26χρονη λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του αρχηγικού μέλους και των υπόλοιπων συμμετεχόντων. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας, κατά τη σύλληψή τους οι δράστες είχαν στην κατοχή τους μεταξύ άλλων 5 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο σκόρπιον και 5 πιστόλια, όλα έτοιμα για χρήση. Επίσης βρέθηκε και κατασχέθηκε ολόκληρο το ποσό που είχαν κλέψει από την τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα ύψος 215.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 20. Το δικαστήριο υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση κήρυξε αθώους τους κατηγορουμένους, καθώς όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε σήμερα στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με ενημέρωση από το Ασκληπείο Βούλας, νοσηλεύεται διασωληνωμένη με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση του κ. Στάρμερ στην Βρετανία, καθώς στελέχη των εργατικών ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Τις τελευταίες ώρες έχουν παραιτηθεί 5 υφυπουργοί, ενώ συνολικά 85 βουλευτές των εργατικών έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Μιλώντας νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Ανοιχτό το ενδεχόμενο, το ρωσικό φορτηγό πλοίο που είχε βυθιστεί στα ανοιχτά της Ισπανίας να μετέφερε πυρηνική τεχνολογία προς τη Βόρεια Κορέα, αφήνουν νέα στοιχεία που επικαλείται το CNN. Το πλοίο βυθίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 2024 μετά από σειρά εκρήξεων υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το δηλωμένο φορτίο ήταν καπάκια φρεατίων, γεμπρανή και κοντέινερ και είχε προορισμό το Βλαδιβοστόκ. Ωστόσο, οι ισπανικές αρχές και πηγές του CNN εκτιμούν ότι το φορτίο ενδέχεται να περιλάμβανε εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων για υποβρύχια με πιθανό τελικό προορισμό τη Βόρεια Κορέα. Παράλληλα, ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζεται για τη βύθιση του πλοίου είναι να χτυπήθηκε από τορπίλη. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο η ΑΔΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι σχεδόν ετών, έθριος άνεμη δυτική, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, στα βόρεια, από το μεσημέρι, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο έρχεται ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Διάντιορη. Ο δημιουργός του συγκεκριμένου τραγουδιού, Άγγλος τραγουδοποιός που συνδύασε την οτροπία του πανκ με μεγάλες δόσεις χιούμορ και στην ιστορία του ροκ έχει βεβαίως τη δική του θέση για αυτό το τραγούδι που, αν μη τι άλλο, είναι ένα τραγούδι ύμνος της δεκαετίας του 70. Τεράστια επιτυχία, κυρίως στην Ευρώπη. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε σαν σήμερα ο Ιαν Γιούρι 12 Μαΐου του 1942 στο Λονδίνο. Είναι η Διεθνή ημέρα των νοσηλευτών. Να, μέσα από την καρδιά μας, ό,τι το καλύτερο, να μην τους θυμόμαστε μόνο όταν τους έχουμε ανάγκη, γιατί πρόκειται για ένα επάγγελμα που η μέρα βεβαίως το τιμά. Καλό θα ήταν να το τιμάμε όλοι μας, ασχέτως από το αν το οτιδήποτε χτυπάει την πόρτα μας. Τον επαγγελματισμό, την αυταπάρνηση των νοσηλευτών, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο τους ως ραχοκοκαλιά των συστημάτων υγείας παγκοσμίως. Και από μια πρόσφατη έτσι εμπειρία, ένα σπασμένος ώμος της μητέρας μου, εκεί κατάλαβα τι θα πει να είσαι νοσηλευτής. Κατά τα άλλα, η μέρα έχει πολλά. Τα ακούτε ήδη και στα δελτία ειδήσεων του Sky. Ναι, αναφέρομαι και σε αυτό το ντόμινο των σοβαρών επεισοδίων σήμερα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Μα υποτίθεται ότι αυτά από το 2019 θα είχαν μπει σε μια τάξη. Αν μη τι άλλο, έτσι. Το απόγευμα, μια ομάδα περίπου 10 ατόμων, φόροντας κράνη, εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, και μάλιστα υπήρξαν και αναφορές για μαχαίρια, για βαριοπούλες, με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Και είναι και το δεύτερο σοβαρό περιστατικό, γιατί το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 6 φοιτητές μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεώργιου μετά από επίθεση που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. Το ξαναλέω, υποτίθεται ότι ήταν ένα από τα μεγάλα ζητήματα προεκλογικά το 2019 της κυβέρνησης. Και σήμερα, δεν ξέρω, η κατάσταση, καλά, έξεφυγε γενικώς, αλλά δύο τέτοια περιστατικά σήμερα είναι ένα θέμα. Κατά τα άλλα, βεβαίως, είχαμε μια ασύλληπτη τραγωδία, με δεκάδες αναπάντητα γιατί. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι οδήγησε τις δύο 17χρονες να πέσουν στο κενό. Τι συνέβη εκείνα τα μοιραία λεπτά πάνω από την ταράτσα. Σε αυτοχειρία λοιπόν οδηγούν όλες οι ενδείξεις για την σοκαριστική υπόθεση με τραγικές πρωταγωνίστριες δύο 17χρονες κοπέλες οι οποίες έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Τραγικός απολογισμός, ένα 17χρονο κορίτσι νεκρό και η συνομήλικη φίλη της παλεύει να κρατηθεί στη ζωή. Θέλω όμως να μείνω σε μια επισήμανση που κάνει το χαμόγελο του παιδιού, που αντιδρά στις λεπτομερείς, αν θέλετε, αναφορές που μεταδόθηκαν για το τραγικό αυτό περιστατικό, και συγκεκριμένα ο οργανισμός στέκεται στην δημοσιοποίηση του σημειώματος που άφησε η μία από τις 17χρονες και σημειώνει ότι αυτό δεν είναι ενημέρωση, αλλά αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών. Η αναπαραγωγή σημειώνει σε ανακοίνωσή του το χαμόγελο του παιδιού, αποσπασμάτων προσωπικών σημειωμάτων ή λεπτομεριών γύρω από το περιστατικό δεν είναι απλή ενημέρωση, αγγίζει την ιδιωτικότητα των παιδιών, επιβαρύνει τις οικογένειες και τους φίλους τους και μπορεί βεβαίως να επηρεάσει αρνητικά και άλλα παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε ψυχική δυσκολία. Προσωπικά συμφωνώ απόλυτα με αυτή τη λογική, και είδατε και ότι και η είδηση που διαβάστηκε πριν από λίγο από την Αγγελική Καρδιόλακα ήταν μια, αν θέλετε, απλή παρουσίαση του γεγονότος. Τίποτα άλλο. Αλλά το ξαναλέω, επειδή είδα από νωρίς, κυρίως σε κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές, λεπτομερέστατη αναφορά στο σημείωμα που άφησε η 17χρονη. Προφανώς και δεν χρειάζεται να κάνουμε δημόσια την πιο ευάλωτη στιγμή και να μιλήσουμε για την ανάγκη στήριξης. Το ξαναλέω, είναι θέμα και για την οικογένεια των παιδιών, είναι θέμα και για τους φίλους και σίγουρα, γιατί όχι, μπορεί και να επηρεάσει αρνητικά άλλα παιδιά και εφήβους που βρίσκονται σε μια ψυχική δυσκολία. Είναι λοιπόν μια υποσημείωση που κάνω ακριβώς γιατί αργά βγήκε αυτή η ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού και νομίζω ότι καλά κάνουμε και την αναφέρουμε. Πριν πάμε στην πρώτη μας καλεσμένη, μια υποσημείωση. 10 με 11 θα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε εδώ στον Κεντρικό Ραδιοθάλαμο τον αγαπητό Κώστα Τουρνά. Θα έχετε τη δυνατότητα να την παρακολουθήσετε τη συνέντευξη και ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μάρη Συμπαλιού, την διευθύντρια του sky.gr που έχει κανονίσει και θα μείνει εδώ μέχρι αργά για να παρακολουθήσετε στο sky.gr την συνέντευξη που θα μας έχουμε τη χαρά και την τιμή να μας δώσει ο Κώστας Τουρνάς και έχουμε για πολλά και ενδιαφέροντα να συζητήσουμε αυτό το βράδυ. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε πριν κάνουμε τις συστάσεις για να μην περιμένεις την πρώτη μας καλεσμένη, είναι η κυρία Στέλλα Αργυρίου, είναι ψυχολόγος και την ευχαριστώ ιδιαίτερως που είναι κοντά μας να συζητήσουμε με αφορμή αυτή την ασύλληπτη τραγωδία με τα δεκάδες αναπάντητα γιατί. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα, όσο καλά μπορούμε να είμαστε όλοι έτσι σε μια τόσο δύσκολη μέρα και συναισθηματικά φορτισμένη, και επιτρέψτε μου να πω ότι και εγώ από το απόγευμα που ξεκίνησε να βγαίνει το σημείωμα του παιδιού αισθάνθηκα πολύ μεγάλη δυσφορία.
0: Επειδή το βλέπατε να κυκλοφορεί σαν
1: πεϊκβολάν,
0: έτσι.
1: Πάρα πολύ σωστά και θεωρώ ότι κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα όριο το οποίο το τελευταίο διάστημα το έχουμε χάσει και δεν θέλω να το συνδέσω έτσι και με άλλες υποθέσεις όπως διαβάζαμε το ημερολόγιο της Κάρολάιν, όπως είδαμε την εκταφή παιδιών, έτσι βλέπουμε και το σημείωμα ενός παιδιού που ήταν σε μεγάλη δυσκολία και γονείς που μένουν πίσω με αναπάντητα ερωτήματα και αυτό να αναπαράγεται χωρίς λόγο, γιατί έχω να σας πω ότι ήδη το γεγονός ότι ένα παιδί 17 χρονών έβαλε τέλος στη ζωή του είναι από μόνο του συναισθηματικά φορτισμένο. Δεν χρειάζεται παραπάνω.
0: Ναι, ναι. Άρα συμφωνείτε και με την ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού, γιατί θέλω να μείνουμε στο εξής. Προφανώς υπάρχουν οικογένειες πίσω, προφανώς υπάρχουν φίλοι, αλλά υπάρχουν και παιδιά που είναι σε αυτή την ηλικία και επίσης έχουν και βρίσκονται και αντιμετωπίζουν μια ψυχική δυσκολία. Και αυτό ίσως δυστυχώς αποτελεί ένα, αν θέλετε, παράδειγμα. Με την αναφορά με τόσο μεγάλη ευκολία στο περιεχόμενο του σημειώματος που άφησε πίσω το παιδί.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό που με προβληματίζει. Με προβληματίζει το γεγονός ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν παιδιά που τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εφηβεία ή πριν τις πανελλήνιες δεν τις μοιράζονται με τους γονείς.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη υπάρχουν και γονείς που είναι πολύ εξαντλημένοι. Δεν θέλω να τα ρίχνουμε όλα στους γονείς. Είναι και λίγο άδικο.
0: Ναι.
1: Γιατί και οι γονείς παλεύουν για το καλύτερο μέλλον των παιδιών.
0: Ναι.
1: Δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Λείπουν από το σπίτι ακριβώς γιατί δουλεύουν. Και όταν γυρίζουν στο σπίτι, πολλές φορές είναι και οι ίδιοι εξαντλημένοι. Από την άλλη, τα παιδιά που έχουν κλειστεί και λόγω της εφηβείας, πάντα στην εφηβεία είμαστε κλεισμένοι, αλλά είναι και αυτό το πολύ δύσκολο σύστημα που κάθε χρόνο μιλάμε για βάσεις, μόρια, επιτυχίες. Και ξεχνάμε ότι πίσω από αυτούς τους αριθμούς υπάρχουν παιδιά που δυστυχώς κάθε χρόνο καταραίουν σιωπηλά.
0: Αν μου επιτρέπετε, μια υποσημείωση ακριβώς αυτό, γιατί δεν θέλω να το χάσουμε, κυρία Αργυρίου.
1: Ναι.
0: Ότι καταλαβαίνω αυτό που λέτε με την βαθμοθυρία, με το σύστημα των εξετάσεων, με το τι σημαίνει το να περάσει ένα παιδί στο πανεπιστήμιο, αλλά απ' την άλλη ταυτοχρόνως υπάρχει και αυτό που θεωρείται επιτυχία, ευτυχία, μέσα από τα πρότυπα που προβάλλονται στα social media. Δηλαδή, συμπληρωματικά το λέω αυτό, ότι ένα παιδί που, ας πούμε τώρα, δίνει εξετάσεις, τι θεωρεί ευτυχία, τι θεωρεί επιτυχία μέσα από αυτά που προβάλλονται στα social media. Έτσι, είναι όλοι χαρούμενοι, όλοι ευτυχισμένοι, όλοι καλοπερνάνε, όλοι είναι ατσαλάκωτοι. Και δεν αναφέρομαι μόνο, δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτή την ηλικία, έτσι. Αναφέρομαι σε όλους μας. Επίσης, τη μοναξιά μιας φωτογραφίας selfie. Όλοι το κάνουμε. Δεν είμαστε καν με φίλους μας, με παρέες μας. Μόνοι μας είμαστε.
1: Φυσικά. Κοιτάξτε. Όλη αυτή η πίεση από τα social media, που πολύ σωστά έτσι σκεφτήκατε και ρωτήσατε, λειτουργεί στα παιδιά, ακόμα και στους μεγάλους, γιατί και
0: εμείς. Γι' αυτό έβαλα και εμάς μέσα. Γι' αυτό έβαλα και εμάς μέσα, καταλάβατε.
1: Λειτουργούσε ένας μεγεθυντικός φακός της αποτυχίας και της σύγκρισης. Αναρτήσεις που μόνο πετυχημένα άτομα δείχνουν, τις καλές μας στιγμές θα πω εγώ, το ξεχνάμε αυτό, τις καλές μας στιγμές βάζουμε στα social, η πίεση να δείχνεις διαρκώς όμορφος, πετυχημένος όπως είπατε, χαρούμενος, για ένα παιδί που ήδη αγωνιά, ξέρετε αυτό μπορεί να γίνει ασφυκτικό, οπότε αυτή η υπερπροβολή της ευτυχίας και της εύκολης επιτυχίας και του χρήματος, από μόνο τους ένα παιδί σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία της εφηβείας μπορεί να δημιουργήσουν την ψυχική του κατάρρευση. Αλλά μπορούν να ενισχύσουν όμως και το αίσθημα ότι όλοι τα καταφέρνουν εκτός από εμένα. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό.

0: εύκολο, να το πούμε. Και ειδικά όταν είσαι και κορίτσι, ξέρετε, εγκλωβίζεσαι και στην τελειότητα, στην ανάγκη τελειότητα τη εικόνα. Όχι μόνο δηλαδή να πετύχει, αλλά να φαίνεσαι και πολύ όμορφη. Και όλο αυτό δημιουργεί μια ψυχική πίεση που μια ευαίσθητη ψυχή που ακόμα μεγαλώνει δεν μπορεί να τη διαχειριστεί. Γι' αυτό και ίσως από τέτοιες μεγάλες τραγωδίες, εγώ θα πω να κρατήσουμε ότι μπορεί στο σχολείο να αγωνιούμε για τους αριθμούς, αλλά τα παιδιά μας δεν είναι ένας αριθμός και κανένα παιδί δεν έγινε ευτυχισμένο περνώντας την Πανελλήνια στις Πανελλήνιες. Τα παιδιά στο σπίτι χρειάζονται αυτιά να τα ακούν και κυρίως να τα αποδέχεσαι γι' αυτό που είναι. Γιατί η ζωή δεν είναι ένας διαγωνισμός, η αξία τους σίγουρα δεν μετριέται σε likes, αλλά δεν μετριέται και στα μόρια.
1: Λέτε κάτι πολύ ωραίο, αν μου επιτρέπετε, γιατί... Και εδώ κρύβεται και ένα άλλο κομμάτι ουσιαστικό. Γιατί είδα την ανάρτησή σας ότι πολλές φορές η πιο επικίνδυνη κραυγή είναι αυτή που δεν ακούγεται ποτέ. Πολλές φορές τα παιδιά δεν μιλάνε. Βεβαίως μιλάμε για γονείς οι οποίοι και επίσης είναι εξαντλημένοι και το λέτε πάρα πολύ ωραία. Άρα, αν μας ακούνε τώρα γονείς που έχουν παιδιά σε αυτή την ηλικία, πώς μπορούν να επικοινωνήσουν πιο ουσιαστικά, για να καταλάβουν και τα παιδιά που δεν μιλάνε, τα παιδιά που δεν εκφράζουν την αγωνία τους, το φόβο τους για το αύριο, την απελπισία τους πολλές φορές, έτσι.
0: Πώς μπορούν... Από κάτι πολύ σημαντικό, ναι. Όταν πηγαίνουμε στο σχολείο, να μην ρωτάμε μόνο για τις επιδόσεις του παιδιού. Πηγαίνουμε στο σχολείο και ρωτάμε, είναι το παιδί μου καλός μαθητής.
1: Ναι.
0: Δεν ρωτάμε αν είναι καλός άνθρωπος, αν είναι ευτυχισμένο το παιδί, αν είναι χαρούμενο, πολύ μεγάλη λέξη ευτυχία. Αλλά το χαρούμενο μπορούμε να το ρωτήσουμε και μπορούμε και να το δούμε μέσα στην καθημερινότητα. Οι γονείς επίσης να πω, γιατί πολλές φορές, όπως επιμένω πολύ σε αυτό, είμαστε πολύ κουρασμένοι και αποστραγισμένοι. Ξέρετε, όταν η συναισθηματική κούπα του γονιού είναι άδεια, δεν μπορεί να δώσει το παιδί να ξεδιψάσει. Δεν χρειάζεται να είναι τέλειοι και οι γονείς, μην τους τα φορτώνουμε όλα. Χρειάζεται όμως να είναι διαθέσιμοι, να είναι συναισθηματικά διαθέσιμοι, να παρατηρούν τη σιωπή, την απόσυρση και την εξάντληση, ακόμα και από τις κοφτές κουβέντες της εφηβείας, στο ένα είμαι καλά ή σε ένα άσεμε, που ακούς πολύ συχνά στην εφηβεία, το άσεμε. Ναι. Γιατί πολλές φορές η πιο επικίνδυνη φράση ενός παιδιού, πέραν από τη σιωπή που είπα πριν, είναι και το είμαι καλά. Ναι. Αυτό το είμαι καλά χρειάζεται να το προσέξουμε. Να συνειδητοποιήσουμε αν όντως το παιδί είναι καλά και κυρίως να βλέπουμε τι κάνουμε και εμείς στην καθημερινότητα. Το παιδί, ξέρετε, λίγο θα ακούσει τα λόγια σου, πολύ θα ακολουθήσει το παράδειγμά σου.
1: Ναι.
0: Και να μην ξεχνάμε ότι οι Πανελλήνιες είναι μια περίοδος μεγάλης πίεσης και αν θέλετε και την προσωπική μου άποψη θα έπρεπε να έχει καταργηθεί εδώ και χρόνια αυτό το απάνθρωπο σύστημα. Αλλά δεν πρέπει να γίνουν και μια περίοδος μοναξιάς. Ένα παιδί λοιπόν, αν είσαι γονιός, χρειάζεται πρώτα να το αποδεχτείς με τις αποτυχίες του, εγώ θα πω. Οι αποτυχίες οδηγούν σε επιτυχίες στη ζωή. Και χρειάζεται να ξέρει ότι ακόμα και αν αποτύχει σε μια εξέταση, δεν αποτυγχάνει ούτε ως άνθρωπος, αλλά δεν αποτυγχάνει και ως παιδί. Συνεχίζει να το αγαπά. Αλλά πρώτα αυτό πρέπει να ακουστεί μέσα στο σπίτι για να ακουστεί και στην κοινωνία.
1: Ποιο βραδάκι δεν έχετε πολλές συνεδρίες?
0: Κανένα. Αλλά μπορώ με πολύ μεγάλη χαρά να βρίσκουμε μαζί σας και να συζητάμε για ενδιαφέροντα θέματα, γιατί πραγματικά η ψυχική υγεία στην Ελλάδα για μένα είναι το νούμερο ένα ζήτημα.
1: Ευχαριστώ
0: από
1: πάρα πολύ.
0: Από εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν όλα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια. Πολύ χρήσιμη κουβέντα. Να είστε καλά, γέρη δυνατή. Πάντως, επειδή αναφέρθηκα στην ανακοίνωση που έβγαλε, έκκληση είναι το χαμόγελο του παιδιού, με αφορμή το ότι έγινε φεγβολάν η επιστολή που άφησε πίσω η 17χρονη. Για κάθε παιδί που χρειάζεται να μιλήσει, υπάρχει εθνική γραμμή SOS 1056 ή 1056. Λειτουργεί δωρεάν, ανώνυμα, 24 ώρες το 24ωρο. Υπάρχουν εξειδικευμένοι ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί και προφανώς θα βοηθήσουν. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Καραγιάννη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής της εκπομπής. Ισχύει το 210-48-00-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και αυτό το βράδυ σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Ό,τι θέλετε, αν έχετε παρατηρήσει έξω το παραμικρό, εννοείται ότι μας δίνετε το δικό σας ρεπορτάζ. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο και ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε και

εδώ με χαρά θα το διαβάσουμε. Κύριε Βουλγαρή, δεν έχω γι' αυτό κάτι να σας πω. Είναι έτσι ο ραδιοφωνικός χρόνος, γιατί αναφέρεται σε διαφημίσεις που ακούγονται και είναι μεγάλα τα διαφημιστικά πακέτα. Μην ξεχνάτε ότι δεν είναι όλο για το χρήμα, είναι τα έσοδα ενός σταθμού. Που αυτό δημιουργεί, αν θέλετε, και μια υγεία για να λειτουργεί ένας σταθμός. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε. Την καλησπέρα μου και στο Λευτέρη. Αναφέρεται στο επάγγελμα του νοσηλευτή. Είναι θαυμαστό το επάγγελμα και το είπα γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των νοσηλευτών. Να σας ξαναπώ ότι θα είναι σε λίγο κοντά μας ο αγαπητός Κώστας Τουρνάς και η συνέντευξη θα μεταδοθεί live από το sky.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρίση Μπαλιούση, διευθύντρια, που όμως είναι πολυεργαλείο και θα μείνει μέχρι αργά για να είναι εντάξει η live μετάδοση από το sky.gr με κάμερα τη συνέντευξη που θα έχουμε με τον αγαπητό τον Κώστα Τουρνά. Λοιπόν, ζήτησε ένα τραγούδι από τον αγαπητό μας Γιώργο, γιατί ήθελα να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά στον Νίκο Γκάτσο.

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, α, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Πρέβεζα και παρουσιάζει τη Συμφωνία του Αθλητή του Αλέξανδρου Μούζα. Μια παράσταση μουσικού θεάτρου που φέρνει σε διάλογο τη μουσική και τον αθλητισμό σε σκηνοθεσία Άννας Μόσχας Καμπόσου. 15 Μαΐου στις 8.30 Θεοφάνιος Αίθουσα Τέχνης. Σε συνεργασία με το Δημοτικό Οδείο Πρέβεζας. Συμμετέχουν μονοδί και μουσικό σύνολο. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes. Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση. Αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
7: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
8: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
9: www.ktismabathandroom.gr.
10: Μόδα σε κάθε βήμα.
9: Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
10: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
12: Η εταιρεία Botios, με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα, προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Λειτουργήσαν καταστολή στην πράξη, ούτε τα πανεπιστήμια, ούτε οι Πριτάνες το στήριξαν με τα όπλα που τους διατέθηκαν λόγω της νομοθεσίας. Και αποτέλεσμα αυτό που ζούμε. Οι συλλογικότητες και οι παρεμβάσεις κτλ. Κτλ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φώτη Ζανάσκο, στην απίστευτη τραγωδία για τις οικογένειες και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Προφανώς, Φώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για την επικοινωνία. Λείπει στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά ο κοινωνικός αυτοματισμός υπάρχει και δημιουργεί απίστευτες συνθήκες έντασης. Από τη μια τα προσωπικά δεδομένα στα εκοντεμπόδιο στην συλλογή στοιχείων εγκλημάτων και από την άλλη εσείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και χωρίς την άδεια κανενός δημοσιοποιείτε προσωπικά στοιχεία τραγικών αστυνομικών και δικαστικών γεγονότων χωρίς γιατί το κάνετε, για το κέρδος ή απλά για το κουτσομπολιό. Δημήτρη μου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν έχω να σχολιάσω το παραμικρό. Απλώς, σε ό,τι με αφορά, αν μπορώ να βάλω ένα μικρό λιθαράκι, γι' αυτό ξεκίνησα με αυτό το σχόλιο, ότι έγινε fake βολάν η επιστολή του άτυχου κορίτσιου. Fake βολάν στα μανταλάκια. Και δηλαδή, ειλικρινά, να κάτσει να το αδιαβάσει, να τα ακούσει κάποιος. Για ποιο λόγο, τι θα νιώσει, τι θα καταλάβει. Να με βοηθήσετε σε αυτό που τέλος πάντων και εγώ προσπαθώ να καταλάβω. Λοιπόν, πάμε στα ελληνικά μας έργα. Α, να πω την καλησπέρα μου και στην Σόφη Μαραγκίδο. Να πω την καλησπέρα μου στην Σόφη Μαραγκίδο. Και θα ακολουθήσουμε και σήμερα το πολύ ωραίο ταξίδι που κάνουν οι άνθρωποι της ομάδας Αιγαίου στα νησιά. Χθες μιλήσαμε με έναν διπλωμάτη που μας εξήγησε τι κάνει ο ίδιος από τις Βρυξέλλες. Στη Χάλκη τους πετύχαμε χθες. Σήμερα θα πετύχουμε μια άλλη περίπτωση ενός ανθρώπου που επίσης προσφέρει, αν θέλετε, το δικό του, την δική του έτσι, συμβολή, το δικό του έργο σε αυτή την αποστολή, και ο οποίος θα μας δώσει έτσι μια εικόνα για το τι προσφέρονται σε αυτά τα παιδιά απομακρυσμένων νησιών, σε επίπεδο υποδομών, σε επίπεδο σχολικών υποδομών και όχι μόνο. Είναι ο κύριος Ανδρέας Τράκας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι κοντά μας, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας Αιγαίου. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
15: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
14: Εχθές ήσασταν στη Χάλκη, σήμερα πού είστε?
15: Σήμερα είμαστε στους Λειψούς.
14: Λειψούς, τι ωραία.
15: Το απόγευμα καταλήξαμε στους Λειψούς. Ένα πέρασμα από την Ψέρυμο, που και εκεί κάναμε βέβαια ιατρία. Όπως και εδώ θα κάνουμε αύριο το πρωί.
14: Η Ψέρυμος είναι ανάμεσα. Φύγατε από Χάλκη, νομίζω. Περάσατε δηλαδή ανάμεσα από την Κόρη, από την Κάλυμνο. Και μετά ανέβηκατε βόρεια. Πιο βόρεια.
15: Ακριβώς, ναι. Πήγαμε στην Ψέρυμο. Ακριβώς μετά την Κό. Βόρεια της Κό είναι η Ψέρυμος. Και μετά περάσαμε την Λέρο, Κάλυμνο Λέρο, και ήρθαμε στην
14: Η Λειψή είναι ένα νησί ανάμεσα στη Λέρο και στην Πάτμο στην ουσία.
15: Ναι, ακριβώς, ένα πολύ ωραίο νησί.
14: Μια συμβουλή θα σας δώσω τώρα για το βράδυ, αφού αύριο είναι τα ιατρία. Να κάτσετε εκεί στην ωραία πλατεία και να πιείτε ένα ωραίο λιαστό κρασί.
15: Να είστε καλά.
14: Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, εσείς τι κάνετε εκεί?
15: Εμείς τι κάνουμε?
14: Η δική σας συμβολή, εννοώ. Είστε μέλος της ομάδας.
15: Είμαι μέλος του, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Είμαι Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ασχολούμαι και με τις υποδομές των σχολείων και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού που προσφέρουμε κάθε χρόνο σε όλα τα νησιά, τα κριτικά που επισκεφτόμαστε. Καταλαβαίνετε, από διαδραστικούς πίνακες, desktop, laptops, παιχνίδια, έπιπλα, βιβλιοθήκες, οτιδήποτε χρειάζονται αυτά τα σχολεία, εμείς τα τροφοδοτούμε μέσω βέβαια των υποστηρικτών μας, που έχουμε υποστηρικτές οι οποίοι είναι για πάρα πολλά χρόνια κοντά μας και αισθάνονται αυτή την ανάγκη να προσφέρουν μέσω ημών στο μαθητικό κοινό αυτά τα προϊόντα.
14: Ερώτηση. Ναι. Εσείς πόσα χρόνια είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο?
15: Είμαι 4 χρόνια.
14: Τι σας οδήγησε στο να είστε σε αυτή την ομάδα? Ποια προσωπική ανάγκη?
15: Θα σας πω. Εδώ υπάρχει ο ιός του εθελοντισμού, να το πω έτσι. Ναι. Εμείς είμαστε αυστηρά εθελοντές. Ναι. Δεν εισπράττουμε τίποτα, το μόνο που κάνουμε είναι να προσφέρουμε και να πληρώνουμε βέβαια τις δικές μας συνδρομές και συμμετοχές στις αποστολές στο έπακρο. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια αγνή επιθυμία του καθένα να μπορεί να προσφέρει. Και σας πληροφορώ ότι όταν βλέπεις εδώ τα πρόσωπα των μικρών παιδιών, τους δίνεις κάτι, και τα πρόσωπα των ανθρώπων που έρχονται στα ιατρία και σου λένε ευχαριστώ και ευχαριστώ που ερχόμαστε εδώ και κάνουμε αυτές τις προληπτικές εξετάσεις που κάνουμε, είναι κάτι το οποίο σε γεμίζει και σε ικανοποιεί για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτή είναι η ουσία. Εμείς είμαστε 32 χρόνια είναι η ομάδα εκεί.
14: Ναι.
15: Είναι η πρώτη ομάδα που έχει γίνει και κάνει αυτές τις προληπτικές εξετάσεις, και νομίζω ότι μετά ακολούθησαν και οι υπόλοιποι, με τη συνδρομή της πολιτείας βέβαια, με την άδεια της πολιτείας και με την συνένεση των τοπικών φορέων. Δεν το κάνουμε αυτόνομα, δεν το κάνουμε μόνοι μας, εννοείται αυτό, αλλά έχουμε διακεκριμένους γιατρούς, έχουμε μηχανήματα ιατρικής, πολιτικής ιατρικής δικά μας ιδιόκτητα, τα οποία τα μεταφέρουμε. Και καταλαβαίνετε, γίνεται ένας οργασμός σε κάθε νησί που πηγαίνουμε για να μπορούμε να προσφέρουμε.
14: Ξέρω και από εμπειρία που έχω, γιατί παλιά είχα πετύχει δική σας αποστολή σε νησί.
15: Α,
14: παλιά, πολύ παλιά. Πολύ πριν, δηλαδή τώρα αυτό που σας λέω έγινε Το 2009 πέτυχα δική σας αποστολή σε νησί. Μάλιστα. Και πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά, στα Ψαρά. Τότε.
15: Δεν αποκλείεται.
14: Ναι. Και είχα δει ότι τι τεράστια κινητοποίηση, πέρα από τη δική σας τη μεριά, υπήρξε από την τοπική κοινωνία. Είχε στηθεί ένα κάτι σαν ιατρείο στο σχολείο. Ήταν όλοι μεγάλοι παιδιά, χαρούμενοι. Δηλαδή ήταν κάτι μοναδικό σε εμπειρία. Και μ' άρεσε πάρα πολύ, οφείλω να ομολογήσω.
15: Όντως μας αγκαλιάζει η τοπική κοινωνία, όλες οι κοινωνίες, καταλαβαίνετε γιατί.
14: Ναι,
15: έτσι. Είναι αυτονόητο.
14: Αν επιτρέπετε, με τι ασχολείστε εσείς?
15: Εγώ όχι, με τα οικονομικά, δεν έχω καμία σχέση.
14: Με τα οικονομικά. Είμαι γιατρός. Όχι, δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Απλώς ρώτησα.
15: Ναι. Η ομάδα είναι πολύ ποικίλη. Έχει από όλα τα εργασιακά πεδία ανθρώπους, οι οποίοι βοηθούν ο καθένας όπως μπορεί. Δεν είναι μόνο γιατροί, έτσι, γιατί καταλαβαίνετε. Κάνουμε σεμινάρια, κάνουμε ομιλίες, έχουμε μεγάλες επενδύσεις σε έργα υποδομής, γήπεδα ποδοσφαίρου, οτιδήποτε χρειάζεται, ας πούμε, ένας τόπος. Δηλαδή είναι πολύ σύνθετο. Τώρα αυτή τη στιγμή, ας πούμε, φτιάχνουμε το 2009 που είπατε, φτιάξαμε το 2009 το γυμναστήριο Κουφονησίου, το οποίο πλέον έχει χαλάσει λόγω χρήσης και λόγω του καιρού κλπ.
14: Και τώρα θα το επικαιροποιήσετε εσείς το έργο.
15: Τώρα το επικαιροποιούμε και το αναμορφώνουμε πλήρως εκβάθρον.
14: Τι φοβερό.
15: Απ' την άλλη πλευρά έχουμε ένα τεράστιο έργο που ξεκινήσαμε με το σπίτι του γιατρού, δηλαδή φτιάχνουμε σπίτια γιατρών σε αποκριτικά νησιά, ώστε οι γιατροί μας να μπορούν
14: να μείνουν
15: και να ζουν. Ακριβώς, και να ζουν με μια αξιοπρέπεια, έτσι, καταλαβαίνετε, γιατί τα γνωρίζετε αυτά. Λοιπόν, πέρσι είχαμε φτιάξει δύο αυτόνομες κατοικίες στο Κουφονήσι και φέτος φτιάχνουμε στη Χάλκη μια κατοικία που καταλαβαίνετε και τα προβλήματα, δηλαδή δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα, γιατί είναι τεράστια τα προβλήματα σε ένα απομακρυσμένο νησί να κάνει έργα.
14: Δεν είναι εύκολα και η μεταφορά των
15: τα πάντα.
14: Των αντικειμένων, τίποτα.
15: Τα πάντα.
14: Εσείς είχατε ξαναπάει στους λήψους στο παρελθόν?
15: Πολλές φορές. Η λήψη είναι από τα αγαπημένα μας.
14: Ωραία.
15: Μέρη, γιατί
14: έχει και ένα φοβερό δήμαρχο το νησί, εκπληκτικό.
15: Το φώτι του Μάγκο, ναι.
14: Φοβερός δήμαρχο. Δώστε του πολλά χαιρετίσματα από τον Τζόγκο Σκάι. Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Αύριο συνεχίζουμε. Αύριο που θα είστε?
15: Θα είμαστε αύριο και μετά που θα είμαστε εδώ.
14: Εκεί,
15: θα φεύγουμε και πάμε Κουφονήσι.
14: Κουφονήσι.
15: Είναι ο τελευταίος μας σταθμός.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
15: Να είστε καλά και εγώ
14: στους,
15: ευχαριστώ.
14: Λειψούς.
15: Γεια σας.
14: Μου λέει ο Ιωάννης, η αριστερή ιδεολογία αποτρέπει την καταστολή στα πανεπιστήμια. Καθυστέρηση και απολαύστε το ξύλο μέχρι να δίνουν και τα δικά σας τα παιδιά. Ο Χρήστος μου λέει, έχεις απόλυτο δίκιο ότι η πολιτεία και συγκεκριμένα η κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε στην προεκλογική δέσμευση. Αν και νομοθέτησε και δημιούργησε τις συνθήκες να λύσει το πρόβλημα, δεν το πέτυχε. Το παρακολουθώ στενά όλα αυτά τα χρόνια και είμαι απογοητευμένος από την αποτυχία αυτή. Σκέφτομαι πολλούς

0: skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Και τώρα έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ένας εξαιρετικός συνάδελφος, είναι και συγγραφέας. Κυκλοφορεί το βιβλίο του «Μοντιάλ Εμπιστευτικό». Εντάξει, μιλάμε για την κορυφαία διοργάνωση, αλλά το θέμα είναι τι κρύβεται και πίσω από αυτήν. Και εδώ υπάρχει μια σύνδεση με την, αν θέλετε, παραπολιτική ή την πολιτική, αν θέλετε με τα οικονομικά συμφέροντα, με τα όσα διαδραματίζονται βεβαίως πίσω από κλειστές πόρτες των γηπέδων και όχι μόνο. Οπότε να ευχαριστήσω τον αγαπητό Νίκο Μποζιονέλο που υπογράφει αυτό το βιβλίο, να μας πει όλα τα δεδομένα, γιατί προφανώς είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία και μια μεγάλη έρευνα και δεν είναι και εύκολο θέμα να μιλάς για ένα τόσο λαϊκό άθλημα και να θες με κάποιο τρόπο να πέσουν και οι μάσκες. Νίκο, μιλάμε στον Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, εννοείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Βεβαίως κάποια στιγμή θα έρθεις κοντά μας, όταν και εγώ προχωρήσω λίγο το διάβασμα, να τα πούμε αναλυτικά. Πρώτα απ' όλα, πώς σου ήρθε να γράψεις για το συγκεκριμένο θέμα?
1: Πώς ήρθε? Ήτανε σημειώσεις, ξέρεις, περισσότεροι δημοσιογράφοι έχουμε και αυτό τον ψυχαναγκασμό.
0: Ναι.
1: Να κρατάμε αρχείο, να κρατάμε σημειώσεις.
0: Ισχύει.
1: Σε κάποια φάση λοιπόν ανοίγω το φάκελο εκεί που είχα φυλάξει διάφορες ιστορίες, είτε από ελληνικά δημοσίευματα, είτε από ξένα, διάφορες γλώσσες κτλ. Να βάζω κάτω, ήταν 120 ιστορίες. Ρίχνει ότι αυτό μπορεί να γίνει ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Και αυτό δεν θα ακουστεί και πολύ ωραίο σε μερικούς που έχουν γεννηθεί και έχουν το 8 ή το 7 μπροστά. Είμαστε πλέον και σε κάποια ηλικία που πρέπει να κάνουμε πράγματα που μένουν. Δηλαδή, ξέρεις, περνάει η καθημερινότητα. Ένα βιβλίο θα μείνει.
0: Ρε Νίκο, μου το πες απότομα. Μου το πες απότομα. Δηλαδή, ξέρεις, είπες το 8 και λέω, μα, εντάξει, στον πληθυντικό θα μου μιλάει. Αλλά πέταξε και το 7 και τόσο σας λίγο.
1: Γενάρη 80, μωρή, είμαι στο μετέχνη, εντάξει. Ήταν και λίγο της κρίσης, αλλά είναι και κάτι που μου αρέσει το γράψιμο πάρα πολύ. Και επίσης να ψάχνω την παραμικρή λεπτομέρεια.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό το βιβλίο με αυτές τις λεπτομέρειες και με αυτές τις ιστορίες τόσο λεπτομερώς δεν θα είχε γραφτεί πέρα από 20 χρόνια. Βοηθάει πάρα πολύ η τεχνολογία.
0: Ναι, καλά, προφανώς.
1: Προφανώς. Ένα παράδειγμα ότι μπόρεσα να μπω χάρη στο AI στην βιβλιοθήκη της Αιγύπτου, την Δημοτική Διεροσπόμη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, τέλος πάντων, για να βρω τα αρχεία του 1930, να επιβεβαιώσω αν όντως η Αίγυπτος δεν πήγε στο πρώτο Μουντιάλ γιατί έχασε το πλοίο. Διότι είναι μία από τις ιστορίες.
0: Και όντως συνέβη αυτό.
1: Και όντως συνέβη αυτό, έχασε την ανταπόκριση
0: στην Ασσαλία. Γιατί έπιασες από το 30 και μετά?
1: Γιατί η γενική ιδέα ποια ήταν σε αυτό το βιβλίο, ναι, τι επηρέασε και διαμόρφωσε το Μουντιάλ, όχι μόνο τελική φάση και προκριματικά, που δεν ήταν αθλητικό. Και αν τα βάλεις κάτω είναι πάρα πολλά.
0: Δώσε μας κάποια παραδείγματα, έτσι, για να εντριγκάρουμε λίγο τις ακροάτες και τους ακροατές μας.
1: Και μόνο αν. Εντάξει, υπάρχουν τα Μουντιάλ του Μουσολίνη το 34 και το Μουντιάλ του Βιδέλα το 78, είναι τα πλέον γνωστά. Ωστόσο, σε αθλητικό κείμενο δεν έχει γραφτεί λεπτομέρως. Δηλαδή, διαβάζει απλά το καθεστώς του Βιδέλα στην Αργεντινή. Τι ήταν αυτό το καθεστώς, πώς ανέβηκε, ποιες ήταν οι συνθήκες τότε, τι ακριβώς έκανε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, πώς το εκμεταλλεύτηκε και τι έγινε μετά, σε συνδυασμό με το αθλητικό κομμάτι, είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Και προφανώς ένας αναγνώστης αθλητικού content δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει ποιος ήταν ο Βιδέλα. Δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τι έγινε αργότερα στα Φόκλαντ που οδήγησαν ουσιαστικά και στην απελευθέρωση από το καθιστωτικό ζύγο της Αργεντινής. Είναι πολύ γεωπολιτική. Να σου πω μια ωραία ιστορία. Όπου και αν έχω βγει για το βιβλίο, αυτή μου κάνει εντύπωση. Υπήρχε ένας παίκτης ονόματι Παράτικη, που γεννήθηκε το 1908 σε μια χώρα που λεγόταν Αυστρο-Ουγγαρία. Στη δεκαετία του 30, Αυστρο-Ουγγαρία, ως γνωστό, δεν υπήρχε. Διαλύθηκε στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ήταν ανάμεσα σε εκατομμύρια άλλους που ουσιαστικά δεν ήξεραν τι ήταν. Ήταν ρουμανόφωνοι και έμεναν σε ουγγρικές περιοχές, ξέρω εγώ. Η Οράντια, που είναι σήμερα ρουμάνικη πόλη, τότε ανήκε στην Ουγγαρία. Πριν, ανάμεσα στον Πρώτο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο συγκεκριμένος ήταν Ρουμάνος. Με ουγγρική, τέλος πάντων, υπηκότητα. Παίζει μπάλα, ήταν καλός, παίζει στην Εθνική Ουγγαρία, αλλά χρήματα δεν υπήρχαν. Του λένε, δεν είσαι στο Βουκουρέστι, να σου ανοίξουμε και ένα ακροπολείο να έχεις να δουλεύεις, γιατί αυτά ήταν τα μπόνους τότε μεταγραφών. Τέτοια δίνανε στους παίκτες. Όντως πάει, παίζει την Ραπίδη Βουκουρεστή, ρε, είσαι καλός, μήπως να παίξεις και στην Εθνική Ρουμανίας. Και παίζει. Και σε κάποια φάση παίζουν προκριματικά με την Ελβετία και λένε οι Ελβετοί, ρε, εσύ, αυτό δεν τον παίξαμε πέρυσι αντίπαλο με την Ουγγαρία, δεν γίνεται εδώ. Θα στο λέω τώρα έτσι λίγο.
0: Όχι, αντιληπτό. Δεν μου λες, υπήρξαν περιπτώσεις, γιατί προφανώς και πολιτικές κόντρες θα υπήρξαν και συγκρούσεις. Αυτά με κάποιο τρόπο μεταφέρθηκαν σε.

0: αγωνιστικούς χώρους.
1: Βέβαια. Μόνο να σου πω, γιατί είναι ένα μουντιάλ που εντάξει τη γενιά μα το θυμόμαστε σχετικά καλά. Μπορεί να παίρνουμε κάποιον που λέγαμε καλά το 86, α πούμε το 90 που ήταν το πρώτο μουντιάλ που θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι αυτή την καταπληκτική ομάδα που είχε η Ιουγκοσλαβία. Η τελευταία φορά που εμφανίστηκε ενωμένη σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Ψάχνοντας λοιπόν λίγο την ιστορία, ήμουν σίγουρος ότι θα βγάλω λαβράκι και πέφτω στον Ίβιτσα Όσουν, τον γνωστό μας, μετέπειτα προπονητή του Παναθηναϊκού, εκλέκτορας τότε, ο οποίος γίνεται δέκτης τρομερής κριτικής γιατί βάζει περισσότερους Βόσνους στην ενδεκάδα. Ψάχνοντας το λοιπόν, ο εμφύλιος της Ιουγκοσλαβίας που οδήγησε στη διχοτόμησή του ουσιαστικά, είχε ξεκινήσει από την εθνική ομάδα. Και μάλιστα πριν τον προημιτελικό με την Αργεντινή, που πήγαλε 90, η Ιουγκοσλαβία ήταν ένα από τα φαβορί για να πάρει το τρόπο. Είχε τόσο καλή ομάδα. Ο Σρέτσκο Κάτανετ, μετέπειτα προπονητής του Ολυμπιακού, έτσι, επίσης γνωστό μας ο Σλοβαίνος, ο μοναδικός Σλοβαίνος της αποστολής, δέχεται απειλές από Βόσνιους, οποίοι του στείλαν κάποιο τηλεγράφημα, κάποιο γράμμα, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι αν θα παίξει τον αγώνα θα σου κάψουμε το σπίτι στη Λουμπλιάνα. Και πήγε και πιάσε τον νόσο μου και του λέει: δεν θα παίξω. Και δεν αγωνίστηκε και η απουσία του ήταν κομβική από εκείνο το παιχνίδι μαζί με άλλα. Αυτή η ιστορία λοιπόν έγινε γνωστή αρκετά αργότερα. Την είπε όσοι και την επιβεβαίωσε και ο Κάταμετ. Εκεί ήταν να δει έτσι: ο καθρέφτη μια χώρα η οποία κατά ψέματα τη όπω ήταν η Ιουγκοσλαβία κάποια στιγμή θα διελειώταν. Τώρα με καταλάβει. Δεν μπόρεσε να κρατήσει. Αλλά παρόλο αυτό ο καθρέφτη τη που ήταν η εθνική ομάδα ήταν ακριβώς όπω ήταν επίσης διαλυμένη και διχοτομημένη εσωτερικά.
0: Πόσο καιρό σου πήρε η έρευνα?
1: Η έρευνα, κοίταξε, αυτή τη στιγμή που είχα μπροστά μου, ας πούμε, τους τίτλους.
0: Ναι, είχες ένα μπούζουλα από το αρχαιακό σου υλικό, έτσι.
1: Αυτή την ώρα ξεκίνησα να γράφω μέχρι την ώρα που παρέδωσα, 6 μήνες, 225.000 λέξεις. Με πολλές ιστορίες, οι οποίες δεν είναι έτσι όπως γνωρίζαμε, όπως έχουμε διαβάσει. Με βοήθησαν πάρα
0: πολύ. Ποιος μύθος κατέρευσε από αυτά που είχες κατά νου, διαβάζοντας κάποια στοιχεία?
1: Ποιος
0: μύθος? Κάτι θα σου είχε. Έχει ανατραπεί προφανώς από αυτά που γνώριζες, έτσι.
1: Το τελευταίο γκολ του Μαραντόνα ήταν το 94 εναντίον μας. Δεν ξεχνάμε αυτή την εικόνα που έρχεται στην κάμερα. Και αμέσως μετά βγήκε το παρισμένος. Δεν ήταν τελικά το Παρισμένος τόσο όσο θέλουμε να πιστεύουμε και ήταν ένας από τους λόγους που επέμενε μέχρι και το θάνατό του ότι του την είχαν στημένη. Ξέρεις, όταν ακούς το Μαραντόνα, κάπου δεν πείθεσε γιατί έλεγε πολλά, τα έβαζε με όλους κτλ. Αλλά για το συγκεκριμένο, να μην κάνω πολύ μεγάλο spoiler, έτσι όπως έγινε το anti-doping control εκείνη την ημέρα, πρέπει να έχει δίκιο.
0: Εκδοτικός οίκος.
1: Εκδοτικός οίκος είναι Historical Quest.
0: Ωραία.
1: Μπορείτε να το βρείτε
0: και
1: online.
0: Και υπάρχει και ηλεκτρονική παραγγελία και σε βιβλία.
1: Και κυκλοφορεί παντού. Μόνο να σου πω έτσι ένα τελευταίο. Υπάρχει ένα αποτέλεσμα σε προημιτελικό του Μουντιάλ του 70, το οποίο κατά κοινή παραδοχή πλέον άλλαξε το εκλογικό αποτέλεσμα στην Αγγλία 4 μέρες μετά. Αν η Αγγλία δηλαδή περνούσε, θα νικούσαν οι εργατικοί και επειδή ιτήθηκε, γύρισε όλο το κλίμα και βγήκαν οι αντιπαλικά. Δεν κάνω πλάκα.
0: Νομίζω είναι ίσως ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα εμπλοκής, πώς το λένε, πολιτικής.
1: Και αλήθεια είναι, Δημήτρη, με αυτά που κάνει ο Τραμπ τώρα, όπως βλέπεις, η ιστορία συνεχίζεται και με τα μουντιάλ που έρχονται. Δηλαδή, έχουμε δώσει μερικά χρόνια μουντιάλ στη Σαουδική Αραβία. Είδαμε και πάθαμε σε εισαγωγικά εμείς με το Κατάρ και όλα αυτά που γίνονταν τότε και τις αντιδράσεις. Και στέλνουμε σε μια ακόμη πιο, θα το πω ευγενικά, αυστηρή χώρα που καταπίεζει πάρα πολύ τα ανθρώπινα δικαιώματα που δεν επιτρέπει κτλ. Και παρόλα αυτά, επειδή το χρήμα είναι στη μέση, θα δώσουμε ένα μουντιάλ να το κάνει η Σαουδική Αραβία το 2024. Λες και χάθηκαν οι υπόλοιπες χώρες να έχουν τη χαρά να φιλοξενήσουν τη γιορτή για μας που είμαστε φίλαθλοι, αλλά και τα συμφέροντα για όλους. Αυτό που κάνει ο Ινφαντίνο πλέον με τον Τραμπ έχει ξεπεράσει τα όρια της.
0: Κάποια στιγμή θα τα πούν και από κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ θα πω τον τίτλο.
0: Μουντιάλ εμπιστευτικό. Νίκος Μποζιονέλος. Historical Quest είναι ο εκδοτικός οίκος και η ηλεκτρονική παραγγελία. Αλλά και εννοείται ότι θα το βρείτε και σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Νίκο, μου να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά. 1998, Lenny Kravitz κυκλοφορεί το 5ο του άλμπουμ υπό τον τίτλο 5, έτσι. Και ίσως είναι το πιο εμπορικό του άλμπουμ, αυτό του Αμερικανού καλλιτέχνη, με πωλήσεις που ξεπερνούν και τα 6 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Μέσα σε αυτά τα τραγούδια ξεχωρίζει και το συγκεκριμένο. Να σας ξαναπώ μόνο ότι περιμένουμε τον αγαπητό Κώστα Τουρνά. Θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε τη συνέντευξη και on camera από το sky.gr, κάτι για το οποίο ευχαριστώ.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Index Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
6: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
7: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
8: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
9: Είναι εμπειρία.
8: Ο 13ος Πράσινος Ημαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός η D Marine Λευκάς. Δηλώστε τη συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους. Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682024739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
10: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
11: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
12: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
13: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
12: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
13: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
15: Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται δυτικούς και Ιρανούς αξιωματούχους, οι επιθέσεις αυτές σηματοδοτούν την πρώτη φορά που το βασίλειο φέρεται να έχει αναλάβει άμεσα στρατιωτική δράση σε ιρανικό έδαφος. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομιλική της βρέθηκε σήμερα στο κενό από την ταράτσα εξαόρφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωλωμένη στο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στην Βρετανία, καθώς στελέχη των εργατικών ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Τις τελευταίες ώρες έχουν παραιτηθεί 5 υφυπουργοί, ενώ συνολικά 85 βουλευτές των εργατικών έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο η ΑΔΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στα αθλητικά, για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κηφισιά Ατρόμητος 0-3. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
9: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμοι δυτικοί, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, στα βόρεια, από το μεσημέρι, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως ο καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρωτικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

συνεχώς προκύπτουν ιστορίες. Τώρα, άλλη εισαγωγή είχα στο μυαλό μου, αλλά τελικά όποια πέτρα για σήκωσα από κάτω είναι και ο Σκάι. Θα τα πούμε στην πορεία. Δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος τραγουδοποιός. Ήθελα χρόνια να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν είχε δοθεί η δυνατότητα. Νομίζω ότι έχει συνδεθεί με την διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού. Βεβαίως από την εποχή των θρυλικών Πολ και μετά βεβαίως μια μακρά προσωπική διαδρομή, τα τραγούδια και η παρουσία του οδήγησαν και σπράγισαν μια ολόκληρη εποχή. Πρέπει να σας πω ότι από κοντά εκπέμπει μια λάμψη, μια νεότητα. Είναι ευθυτενής και η κουβέντα που κάναμε τώρα έξω μου έδωσε και την αφορμή να πω ότι θα συζητήσουμε για πολλά και ωραία. Αφορμή βεβαίως είναι και ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει. Η βιογραφία του Κώστα Τουρνά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Οξύ.

0: Άνος Κανούσης το υπογράφει, αλλά πρέπει να σας πω, γιατί μικρός δούλευα και σε ένα τυπογραφείο, ότι είχα χρόνια να πιάσω και να αγγίξω τέτοιο χαρτί. Είναι μια έκδοση με μεράκι, με πολύ αγάπη και ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο. Τι κάνετε, ο κύριος Κώστας Τουρνάς είναι κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ για τη φιλοξενία.
0: Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έτυχε να τα πούμε τόσα χρόνια. Πρώτα απ' όλα, σε τι φάση είστε, έτσι,
1: να πω ότι, ξέρεις, ο άνθρωπος όταν ξεκινάει τη ζωή του λέει να κάνω αυτό, να προχωρήσω αυτό, να διακριθώ σε εκείνο, να προοδεύσω στο άλλο, και φαντάζεται ότι περνώντας τα χρόνια από την προσπάθεια που έχει κάνει, από τη γίνηση που έχει κάνει, από τα προσόντα που έχει αποκτήσει, από τον κόπο που έχει καταβάλει, ότι προχωρώντας, ότι η δουλειά ελαφραίνει.
0: Δεν ισχύει,
1: είναι το αντίθετο ακριβώς. Διότι αν καταφέρεις κάπου και παραμείνεις και αποδίδεις και προσφέρεις, σου ζητούνται πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Ο άνθρωπος προφανώς δεν θα έχει ανάγκη την εντός εισαγωγικών ξεκούραση. Γιατί όχι, μεγαλώνοντας θα νιώθαμε ότι είμαστε και εκτός. Έτσι
1: όχι,
0: δεν είναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι ανεξάρτητα από την ηλικία, εφόσον έχεις τις αντοχές,
0: ναι,
1: θεωρώ ότι είναι ξεκούραση η δική μου η δουλειά. Από ποια άποψη? Είναι τόση πολύ η ψυχολογική τόνωση και τόσο το εισπρατώμενο. Εισπρατώμενο εννοώ σε ηθικό πεδίο και ψυχολογικό, που μπορεί να κατέβεις από τη σκηνή και να μην σε πηγαίνουν τα πόδια σου, ας πούμε, από την κούραση τη σωματική, αλλά την ίδια ώρα να είσαι ευτυχής, ας πούμε. Πράγμα που δεν πληρώνεται με τίποτα, δεν είναι.
0: Σας αρέσει η σκηνή?
1: Κοίταξε, στη σκηνή τα πρώτα χρόνια ήμουν αμήχανος, γιατί δεν την είχα ονειρευτεί. Δηλαδή, εμένα μ' άρεσε, αγαπούσα τη μουσική, έκανα μουσική. Δεν έβλεπα ποτέ τον εαυτό μου να τραγουδάει, να είναι μπροστά κτλ.
0: Δημιουργία, αυτό, δηλαδή.
1: Δημιουργία, ακριβώς. Γι' αυτό και το συγκρότημα των Πόλων, ας πούμε, ό,τι τραγούδια ανέγραφα, το έδινα να το πει ή ο Σταύρος ο Λογαρίδης ή ο Ρόμπερτ. Κάποια στιγμή όμως που δεν υπήρξε πια το συγκρότημα, έπρεπε να πάρω μια απόφαση τι κάνω με πράγματα τα οποία δεν πάνε αλλού. Δηλαδή, τελειώνοντας η Πόλη, έκανα τα πρώτα χωράφια, ένα τραγούδι 40 λεπτά. Ποιος να το πει, ποιος ενδιαφέρεται από τους τραγουδιστές να το πει? Κανείς. Και έτσι πολύ δειλά είπα να το πω εγώ.
0: Ναι.
1: Μέχρι και στην εταιρεία ακόμα κοντοστάθηκαν.
0: Ναι, περίεργο, έτσι.
1: Μα αφού εσύ δεν θες, δεν είναι αυτό, δεν επιχείρεις. Λέω ότι δεν μπορώ να μην το κάνω αυτό το τραγούδι. Δεν μπορώ να μην κάνω αυτή τη δουλειά, δηλαδή. Και έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα. Βέβαια τώρα με γοητεύει η σκηνή. Θεωρώ ότι είναι μια ψυχική ανάταση που δεν μπορώ να την περιγράψω. Ειδικά όταν τα πράγματα πηγαίνουν μουσικά στη σκηνή απάνω, όπως θες και ευχαριστίασαι, μαζί με το κύμα που παίρνεις από τον κόσμο, αυτό το μαγνητικό ρευστό που δεν καταγράφεται και δεν αξιολογείται ποτέ, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε ένα καλλιτέχνη σκηνή.
0: Μεγάλη μας χαρά, ο κύριος Κώστας Τουρνάς είναι εδώ. Πρέπει να το ξαναπώ ότι θα βλέπετε την συνέντευξη μέσω κάμερα στο sky.gr. Ευχαριστώ προσωπικά την διευθύντρια του sky.gr, την Μαρίση Παλιούση, που έκατσε και θα κάτσει μέχρι το τέλος συνέντευξη για να έχει τον τελικό έλεγχο. Οπότε βλέπετε τον κύριο Τουρνά. Πόσα χρόνια, 50?
1: 5.
0: 55?
1: 55.
0: 55. 55.
1: Πολλά.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ξεκίνησα
0: που
1: ξεκίνησα 3 χρόνια.
0: Το χιούμορ είναι όπλο στη ζωή σας?
1: Καμιά φορά, ξέρεις, απαλύνει τα πράγματα ή σου δείχνει και μια άλλη ματιά. Γιατί λένε οι Κινέζοι, πρόβλημα δεν υπάρχει, λέει. Πρόβλημα είναι το πώς το κοιτάς εσύ, τι βλέπεις εσύ, εσύ πώς το ερμηνεύεις.
0: Σε τι σας βοήθησε η μουσική τόσα χρόνια?
1: Καταρχάς είναι μια αγάπη. Τις αγάπες, ναι, δεν τις αξιολογείς, ούτε τις μετράς, ούτε τις λογαριάζεις. Είναι μια αγάπη λίγο ανεξήγητη. Τι είναι η αγάπη τώρα? Νιώθεις καλά με τη μουσική, να την κάνεις, να την ακούς, να τη φτιάχνεις, να την επιχειρείς. Μαζί με αυτό και ο λόγος που για μένα έχει μεγάλη σημασία στην μουσική. Απενεχοποιήθηκα από αυτό για να μπορώ να το λέω. Όταν, ας πούμε, διάβασα τη βιογραφία του Μπετόβεν, ο οποίος, αφού έχει κάνει 8 συμφωνίες και άπειρα έργα, ας πούμε, είπε σε κάποια στιγμή ότι θα ήταν ατελές να μην κάνω ένα έργο στο οποίο να συμμετέχει το καλύτερο μουσικό όργανο που είναι η ανθρώπινη φωνή. Και έκανε την ενάτη που έχει τις χοροδίες, τις σολίστες κτλ. Αλλά εκεί απενεχοποιήθηκα. Γιατί για να κάνεις, ας πούμε, ένα στίχο, θες ένα σίλερ, ας πούμε, για να κάνεις την Ανάτη. Ένα ποιητή, ας πούμε.

0: και εκεί πήρε το ίδιο εξίσου βάρος για μένα. Όσο με ενδιαφέρει η μουσική, τόσο να με ενδιαφέρει και ο λόγος.
1: Και ο στίχος. Έτσι, και ο στίχος. τι είναι αυτό που κάνει, σας κάνει διαχρονικά αγαπητό τόσα χρόνια?
0: Δεν ξέρω, ούτε μπορώ να το σταθμίσω, ούτε να το μετρήσω. Εκείνο που καταλαβαίνω όμως είναι ότι όταν σκέφτεσαι, έχεις την επιθυμία, έχεις τη διάθεση να κάνεις ένα τραγούδι. Καταρχάς, εγώ όλη μου τη ζωή έγραφα μετά μεσονύκτια. Δηλαδή, πήγαινα σπίτι μου 12, 1, 2 η ώρα και καθόμουν μέχρι το πρωί. Εκεί έγραφα, τότε.
1: Θέλατε την απόλυτη μοναξιά?
0: Τι μη ενόχληση, να διευκολυνθώ, να κάνω focus σε αυτό που κάνω. Εκεί όμως, σκέφτεσαι καμιά φορά τι είναι, μια λευκή κόλλα χαρτί και αρχίζω και γράφω. Εννοείται πως τα ερεθίσματα ήταν πολλά, εννοείται τα ερεθίσματα φέρνουν ένα στίχο ή την έννοια ενός τραγουδιού. Και αυτό, από μόνο του, είναι ένας παιδεμός, γιατί όσο κι αν έχεις μια ευχέρεια στο λόγο, το θες άρτιο, το θες άψογο, το θες σωστό. Εγώ αναρωτιόμουν λοιπόν κάθε φορά που ξεκίνωσα ένα κομμάτι, αυτό είναι δικό μου, με αφορά, ή είναι κάτι που το φτιάχνω για να αρέσει στους άλλους και να κάνει επιτυχία και να φέρει χρήματα και να... Αναρωτιόμουν πολλές φορές και τις περισσότερες φορές ανακάλυπτω ότι έγραφα για μένα. Από το βάθος της ψυχής μου.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και κάποια στιγμή όταν με ρώτησαν τι είναι για σένα το τραγούδι, έλεγα ότι είναι το ανομολόγητο, το ανέκφραστο και το τωρινό. Ό,τι δεν εκφράζεις, γράψ' το. Ό,τι δεν ομολογείς, γράψ' το. Ό,τι σου συμβαίνει τώρα εδώ μπροστά σου, γράψ' το.
1: Άρα και αυτό που έχει
0: αυτό, λοιπόν,
1: με τόσο αγάπη και για
0: αυτό από μόνο
1: τώρα
0: του μπορεί, ναι, λοιπόν, ναι, ναι, να αντέχεις το χρόνο,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί δεν είναι, αν θες, μια κουβέντα μόδας, δεν είναι μια κουβέντα πρόχειρη, γρήγορη, αυτό που λέμε τα κάτσι, ας πούμε, να επιχειρήσεις να εχμαλωτήσεις τον ακροατή γρήγορα, ο οποίος όσο πιο γρήγορα τον εχμαλωτήσεις, τόσο γρήγορα αποχωρεί.
1: Τον χάνεις. Τον χάνεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έρχεται ο κύριος Θάνος Κανούς και σας λέει να γράψουμε την βιογραφία
0: του. Και του λέω, άσε να φύγω πρώτα και την κάνεις μετά. μου λέει, θα αργήσει πολύ, εγώ θέλω τώρα.
1: Ωραία. Πώς γράφτηκε λοιπόν αυτό το βιβλίο, Άνθρωπε Αγάπα, ένα φοβερό εξώφυλλο. Πώς γράφτηκε αυτό το βιβλίο?
0: Προϋπήρξε ένα άλλο βιβλίο.
1: Ναι, αυτό ήταν το 21 νομίζω.
0: Μια μεγάλη έκδοση, πάρα πολύ ακριβή και πολύ έτσι collectors, ας πούμε, η οποία ήταν ακριβή. Σε αυτή δεν υπάρχουν βιογραφικά στοιχεία. Είναι όλοι οι στίχοι που έχω κάνει ποτέ, ιστορίες πίσω από τους στίχους. Έχει κάτι πεζά κείμενα που ενίοτε έγραφα και με ευχαριστούσε πολύ και τα αγαπάω πολύ. Και μου λέει, έχεις κάνει αυτό τώρα, μην έχουμε μια βιογραφία, είναι δυνατόν? Το ξεκινήσαμε, κάναμε κάποιες κουβέντες γύρω από έναν καφέ, πες μου και εκείνο, πες μου και τ' άλλο. Εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς πότε ολοκληρώσε και πώς. Οι συναντήσεις να ήταν 3-4.
1: Ναι.
0: Νομίζω όμως ότι συνέλεξε υλικό, επειδή την ίδια ώρα είναι και agent στις δραστηριότητες μας. Νομίζω ότι έκλεβε και από την καθημερινότητά μας.
1: Είχε κρατήσει
0: πράγματα.
1: Ναι. Είχε κρατήσει πολλά. Και κυρίως, ξέρετε, αυτά ειδικά στο μυαλό δεν σβήνονται εύκολα. Μέσα σε αυτό το... Γιατί κακά τα ψέματα, όταν συζητάμε λίγο για τη ζωή μας, δεν είναι και πάντα ευχάριστο. Αλλά αν ο άνθρωπος είναι χορτάτος, νομίζω ότι τα βλέπει με μια άλλη ματιά. Βλέπει τελείως διαφορετικά το παρελθόν του. Αν είναι χορτάτος ο άνθρωπος.
0: Όχι, εγώ απλώς νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα που δεν ομολογούμε τους εαυτούς μας. Μερικές φορές. Όχι πάντα, όχι απαραίτητα. Αλλά συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Όταν μιλήσαμε με τον Θάνο, εγώ δεν είχα κανένα δισταγμό για οτιδήποτε. Με ρωτούσα να είμαι και περιεκτικός και ειλικρινής και. Δεν είναι τόσο θέμα αν είσαι χορτάτος, αλλά όταν ένας άνθρωπος ενδιαφέρεται και έχει έναν τρόπο να σου εκμεεύσει και το ίδιο στο παρελθόν που μπορεί και εσύ να μην ανακαλείς εύκολα, τότε γίνεται εύκολη αυτή η δουλειά. Αλλά θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται καμιά τόλμη, ας πούμε, ιδιαίτερη. Τόλμη χρειάζεται αν έχεις να ομολογήσεις πράγματα που δεν ομολογείς ούτε στον παπά.
1: Με την πίστη πώς θα πάτε, παρεμπιπτόντως?
0: Είμαι πιστός, δεν είμαι τόσο καλός στο τελετουργικό, στα της εκκλησίας, τα οποία θεωρώ ότι πολλά από αυτά ονομαζόμαστε.

0: χρηματιστήρια ή όχι, έχουν όχι μόνο σκοπό αλλά και αποτέλεσμα. Και έχουν μια ευκολία στον άνθρωπο. Εκ των υστέρων όμως κατάλαβα και κάτι άλλο, ότι ένας πιστός άνθρωπος ποτέ δεν θα κάνει κακή χρήση του εγκεφάλου του, του νου του. Γιατί ο πιστός άνθρωπος είναι σαν τη γιαγιά. Η γιαγιά πάει η κόρη, ας πούμε, και της λέει: «Μα με εγκατέλειψε, αυτοκτονίζω». «Πάψε, παιδάκι μου, έχει ο Θεός». Το έχει ο Θεός γιαγιάς ξεκινάει από το η ίδια πιστεύει ότι ο Θεός έχει, δίνει, διορθώνει, τακτοποιεί, αμοιβή ή όχι. Το πιστεύει η γιαγιά και το λέει στην εγγονή, το λέει παρηγορητικά. Θεωρώ λοιπόν ότι ο άνθρωπος που έχει βρει μια πίστη, όπου και αν ανήκει, όπου μπορεί να τις εναποθέτει, τις σκέψεις, τις έννοιες, τις αγωνίες, τα νεύρα, τα πείσματα, να τα εναποθέτει εκεί, είναι σαν να έχει τον καλύτερο ψυχοθεραπευτή που υπήρξε ποτέ. Οι άνθρωποι όμως ούτε πίστη έχουμε, ούτε εμπιστοσύνη, ούτε στο φίλο μας ακόμα, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας να έχει εσωστρέφεια και μη επικοινωνία και μη ομολόγηση και μη εξομολόγηση, που σημαίνει ότι βράζει μέσα του μια χειροβομβίδα, ας πούμε.
1: Υπήρξε κάποια στιγμή που είπατε «έχει ο Θεός»?
0: Το λέω μόνιμα, να μην σου πω ότι το περισσότερο συχνό μου είναι το «ευχαριστώ». Μερικοί άνθρωποι, λόγω πεπιθήσεων, λόγω πολιτικών θέσεων που δεν επιτρέπουν, αν θες, ή δεν συμμετέχουν σε μια θρησκεία ή σε μια πίστη, όπως είναι η αριστερά, ας πούμε, όταν χρειάστηκε, γιατί μέσα στα χρόνια του συνδικαλισμού πάντα είχα ανθρώπους γύρω μου που ήταν από κάθε πλευρά του πολιτικού χώρου.
1: Πολιτική παράταξη, ας πούμε.
0: Όταν λοιπόν έπρεπε κάποια στιγμή να επιχειρηματολογήσω περί Θεού, αν χρειαζόταν και αν το χρειαζόταν η στιγμή, είχα βρει ότι ο Θεός είναι αυτή η νομοτέλεια που διέπει τα πράγματα, τα οποία εμείς οι άνθρωποι δεν την υπολογίζουμε. Γι' αυτό και αλωνίζουμε εδώ γύρω-γύρω στα ανθρώπινα, ελπίζοντας, όχι ελπίζοντας, πιστεύοντας ότι αν κλέψω τώρα, τα κατάφερα. Αν πω ψέματα, τα κατάφερα. Αν δολοφονήσω, τα κατάφερα. Δεν ισχύει. Η νομοτέλεια είναι εκεί πάντα. Το αν ο άνθρωπος καταφέρνει και τις ξεφεύγει, τις ξεκλειστρά ή την εξαπατά προσωρινά, δεν σημαίνει ότι θα γίνεται συνέχεια. Και δεν σημαίνει ότι δεν θα. Το λένε πολλοί, το λένε στην Ανατολή, το λέει το ο Χριστός πολλές φορές. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Ο άνθρωπος δεν το πιστεύει αυτό όμως. Γιατί λέει: «Να, προχτές δάνεισα στο φίλο μου, του έδωσα 3.000 να διευκολυνθεί. Μου τα δώσει Δευτέρα, έχει πέρασει ένα χρόνο, δεν μου τα έχει δώσει». Περιμένει δηλαδή ότι δίνοντας θα πάρει από εκεί που έδωσε. Αυτό δεν ισχύει. Ο άνθρωπος δίνοντας τη ζωή του, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι που υπήρξαν δημιουργικοί, παραγωγικοί προς όφελος των ανθρώπων, είχαν εύνοια στη ζωή τους, είχαν διευκολύνσεις που πολλές φορές ούτε εμείς που διαβάζουμε την ιστορία τους δεν τις ξέρουμε. Και ανταμοιβές, σε εισαγωγικά. Θέλω να πω λοιπόν ότι η πίστη για μένα δεν είναι, είναι κάτι που διαμορφώθηκε από τα 23 μου και μετά. Δεν είχα έλξη προς το τελετουργικό της θρησκείας. Δεν είχα μεγάλη, ενώ πιστεύω και πάλι λέω ότι πολλά από αυτά είναι ωφέλιμα. Και στο τέλος θεωρώ ότι αυτό ήταν μεγάλο όφελος συν τη γυναίκα μου και την οικογένειά μου, όπου μπορούσα να εκφράζομαι, να ομολογώ, να εξομολογούμε, να λέω, που η έκφραση στον άνθρωπο είναι, αν θες, η αναπόθεση του μισού βάρους από αυτό που έχει μέσα του.
1: Είπαμε για την πίστη. Στη ζωή σας έπαιξε ρόλο η τύχη, οι επιλογές σας, και ή δημιουργήσατε και τύχη εσείς με τις δικές σας επιλογές?
0: Κοίταξε, επειδή πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να τα σταθμίσουμε και να τα λογαριάσουμε, θα τα πούμε η ατυχία, η τύχη, θεωρώ ότι υπήρξα τυχερός. Απ' την άλλη μεριά έχω περάσει πολλές δυσκολίες, γιατί σε αυτά τα 55 χρόνια δράσης δεν μπορείς να πεις ότι ήταν πάντα παράδεισος ή πάντα επιτυχίες ή πάντα εύκολα ή πάντα με διευκολύνσεις κλπ. Νομίζω όμως ότι οι κοντινοί μου άνθρωποι έπαιξαν τεράστιο ρόλο στο να παραμένω σόφρον και υγιής, να μην πω και επαρχής, απ' τη μια μεριά. Απ' την άλλη, όταν αποφασίζεις να κάνεις κάτι, οτιδήποτε, χειρουργός καρδιάς, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, δημοσιογράφος, ό,τι θες. Είναι σίγουρο ότι σε μια μακρινή πορεία, αφού το αγαπάς, το διάλεξες και το ακολουθείς, σε μια μακρινή πορεία να ξέρεις ότι ο δρόμος δεν είναι ίσιος και άσφαλτος και λεωφόρος. Έχει λακκούβες, έχει εμπόδια, έχει σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Γιατί έτσι είναι η ζωή μας. Εκεί χρειάζεται κάποιος να έχει λίγο ψυχή παραπάνω.
1: Ο κύριος Κώστας Τουρνάς εδώ στον Sky 100,3. Δεν έχουμε πει, αγαπητέ μου Γιώργο, δεν έχουμε κάνει και συστάσεις. Γιώργο Ζουβλαχνός στην ρύθμιση του ήχου, αρχισταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής από τον Θανάση Καραγιάννη. Ισχύει το 210-48-00-174 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στην διάθεσή σας, Ρούλα Βρετάκου σας απαντά. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Κωνσταντίνα Βαρσάμις μουσικές επιλογές και Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ο κύριος Κώστας Τουρνάς εδώ. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πέσε πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Παρακολουθείτε και την συνέντευξη.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες? Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψεκτική ζητά τεχνικό ψεκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψήξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
6: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
7: Όχι, έλα ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
8: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
9: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
10: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με

0: Σχολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπεία. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
3: Στη Θεσσαλονίκη.

0: αυτό το βράδυ, βράδυ Τρίτης, 12 του μήνα. Sky 100,3, η βιογραφία του Κώστα του Γνά, άνθρωπε αγάπα, Θάνος Κανούσης, εκδόσεις Οξύ. Θα κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες, εμείς το έχουμε στα χέρια μας, είναι μια εξαιρετική, εξαιρετική έκδοση. Και εδώ παρέα με τον κύριο Τουρνά μέχρι τις 11. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Διαβάζοντας κάποια πράγματα από το βιβλίο, είδα μια προσωπικότητα, αυτή του παππού σας, με μια ιστορία που όταν τη διάβασα πρέπει να σας πω ότι πήρα φίλους και γνωστούς, πρέπει να μίλησα με 5 άτομα τουλάχιστον, φίλους, να τους πω ότι τι διάβασα σε αυτό το βιβλίο. Μου κάνει φοβερή, δεν πρέπει να είναι γνωστή ιδιαίτερα σε αυτή η ιστορία του παππού.
1: Όχι, ναι, γιατί να, δεν έτυχε. Δεν είναι ότι κρατήθηκε, ναι. Δεν έτυχε. Mm-hmm.
0: Τι έκανε ο παππούς στην Πελοπόννησο?
1: Καταρχάς ο κόσμος δεν ξέρει ότι τα προϊόντα της κάναβης και το χασίς, ας πούμε, ήταν σε κυκλοφορία και για χρήση όπως αυτή που είναι απαγορευμένη σήμερα, αλλά και για φαρμακευτικούς λόγους, όπως επίσης σήμερα επιτρέπεται, για πολλούς λόγους. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όπως είναι ο καπνός, όπου στην Ελλάδα είχαμε εξαιρετικά μεγάλους καπνέμπορους, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι υπήρχαν και έμποροι χασίς, κάναβης κλπ. Ο παππούς ήταν έμπορος.
0: Στην Πελοπόννησο.
1: Ναι, πριν απαγορευτεί. Επίσημα, κανονικά δηλαδή, δεν έκανε τίποτα. Εμπορευόταν ο άνθρωπος. Και έχει και μια τεράστια ποσότητα γιατί διοχέτευε εμπόρευμα σε όλη την Πελοπόννησο. Όταν λοιπόν προέκυψε η απαγόρευση μετά από κάποιες έτσι διαβουλεύσεις και τα λοιπά και τα απαγορεύεται, βγήκε για ένα φερμάνι που έλεγε ότι όσοι σήμερα έχουν στα χέρια τους, ας πούμε, εμπόρευμα το οποίο από μεθαύριο θα είναι απαγορευμένο, μπορούν να το παραδώσουν στις αρχές για καταστροφή, να καταγραφεί η ποσότητα και να αποζημιωθούν στην αξία που το έχουν αποκτήσει. Έδωσε 4,5 τόνους χασίς. Δεν πήρε ποτέ μία. Δεν πήρε ποτέ μία. Και ο άνθρωπος από τη στενοχώρια του, γιατί αυτή ήταν η δουλειά του και από αυτό ζούσε, ας πούμε, από τη στενοχώρια του έπαθε. Έπαθε και έφυγε.
0: Ναι. Ο μικρός Κώστας στην Τρίπολη πώς ήταν? Και τι είναι η Τρίπολη, δηλαδή, πάτε, υποψιάζομαι και τώρα, έτσι.
1: Κοίτα, εκεί που γεννιέται ο καθένας, ας πούμε, και οι πρώτες του εικόνες, μυρωδιές, ματιές, ήχοι, έχουν μια ιερότητα για τον καθένα μας. Γι' αυτό και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι για τους υπόλοιπους έχουν βρεθεί σε έναν τόπο εξαιρετικά έτσι στεγνό ή άγριο ή αφιλόξενο ή οτιδήποτε. Βλέπεις ότι τον τόπο τον αγαπάνε. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Ισχύει δηλαδή το ότι έχω ακόμα και σήμερα στο πίσω μέρος του μυαλού μου μυρωδιές, εικόνες, ας πούμε στο ήλιο μου το φρέσκο, το χώμα βροχή έχει πέσει, είναι μια αίσθηση που είχα παιδί στην Τρίπολη, ας πούμε, όταν έβρεχε μου μύριζε το χώμα, ας πούμε, ότι έπεσε βροχή. Λέω τώρα, θέλω να πω ότι είναι οι πρώτες σου καταγραφές που δυστυχώς όταν μεγαλώνουμε πια μετά, ενώ αυτές είναι εκεί, δεν έχουμε φύγει πια. Έχουμε φύγει και εμείς από την παιδικότητα κτλ.
0: Είπατε κάποια στιγμή στους γονείς σας, θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική. Ήταν εύκολο για ένα παιδί τότε να πει ότι θέλω να ασχοληθώ με τη μουσική? Γιατί μιλάμε για μια άλλη Ελλάδα.
1: Άλλη Ελλάδα, τελείως. Το μουσικός, ας πούμε, ή έπρεπε να είσαι ένας εξαιρετικά βιρτουόζος που με υψηλή αναγνώριση και τα λοιπά. Αλλιώς όλοι οι άλλοι θεωρούνται άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται και δεν καταφέρουν να ζήσουν από το επάγγελμά τους. Αυτό ήταν η κοινή αντίληψη. Για μένα, όπως είπα και πριν, σου είπα, θέλω να φτιάξω ένα τραγούδι και αντί να κοιτάω απέναντι, βουλιάζω εντός. Ναι. Τι εμένα κάτι θέλει να βγει έξω από τα εντός. Το ίδιο ακριβώς πράγμα είναι και με το τι αγαπάς να κάνεις. Τόσο με γοήτευσε και με μαγνήτησε και με εχμαλώτησε η έννοια της μουσικής, αλλά και η μουσική η ίδια. Με οτιδήποτε είχε να κάνει με αυτήν, που δεν είχα κανένα ερωτηματικό, δηλαδή δεν ήταν πείσμα, ήταν βούλιαγμα, ήταν

0: Εκεί είμαι. Αυτό βεβαίως θα ακούσεις γύρω σου ότι πώς θα ζήσεις, βρε παιδάκι μου, τι δουλειά θα κάνεις, πώς θα προχωρήσεις, πώς θα πορευτείς. Γιατί όντως τα χρόνια που εγώ είπα, ας πούμε, θα ασχοληθώ με τη μουσική, μόνο μουσικός δεν ήθελες να γίνεις.
1: Αρχιτέκτονες, γιατροί, υποψιάζομαι και τότε. Ναι, ήταν τέτοια.
0: Ακόμα
1: πράγματα.
0: Και πιο πρακτικά πράγματα. Ναι. Γίνε, ας πούμε, ένας τεχνικός, ένας τεχνίτης, να μπορείς να κερδίσεις τη ζωή σου. Μουσική. Την αγαπούσα από 5 χρονών.
1: Γιατί τι προσλαμβάνουσες είχατε? Δηλαδή ήταν ένα σπίτι που ακούγατε?
0: Ο πατέρας μου ήταν φιλόμουσος, ναι. Αγαπούσε πολύ τη μουσική χωρίς να έχει σχέση. Και ήταν και αιτία που πολλές από τις εκδηλώσεις, γιατί ήταν στο πολιτιστικό του Δήμου Τρυπόλεως, πολλές από τις εκδηλώσεις έτσι συμμετείχε και έσπρωχνε να γίνουν πράγματα στην Τρίπολη. Που όλο και όλο μια φιλαρμονική είχε, τίποτα άλλο. Αλλά θυμάμαι, ας πούμε, ότι με πολύ περηφάνεια με πήρε μια μέρα, παιδάκι εγώ τελείως, να με πάει στην πλατεία που θα παίξει φιλαρμονική και έχουν φέρει την Ανιψιά του Μητρόπουλου, του μεγάλου Μητρόπουλου, ναι, ναι, ναι. Η οποία επίσης είναι μαέστρος και θα διευθύνει κάποια έργα στην πλατεία. Και πήγα. Ενθουσιασμένος ο ίδιος, το κατάλαβε, το βλέπα όταν είναι ευχαριστημένος, αλλά και εγώ, διότι όταν ακούς, ας πούμε, για πρώτη φορά στη ζωή σου Χάλκινο σε σύνολο να παίζει, είναι κάτι, δηλαδή, έξω από τα ανθρώπινα. Δεν ξέρω, για μένα είναι μαγικό. Όπως άκουσα 6 χρονών γυμναστικές επιδείξεις του Δημοτικού, 60 υποψήφιους δασκάλους που ήταν στην Ακαδημία Τρυπόλεως να παίζουν δημοτικά τραγούδια, ο καθένας με το οργανό του. Μαντολίνα, ακορντεόν, κιθάρες, φλάουτα. Γιατί οι δάσκαλοι μάθαιναν και μουσική για να διδάξουν σολφές στο Δημοτικό. Άκουσα από 60 άτομα, ας πούμε, το Μεμέτη. Όσο το παίζανε, οι τρίχαμε ήταν όρθια. Παιδάκι, τώρα πώς να ξέρω τι σημαίνει αυτό ή να συνειδητοποιώ τι μου συμβαίνει. Αλλά θέλω να πω ότι είχε τόση επιρροή πάνω μου και τόσο με εγωίτευε και με μαγνήτιζε. Ευτυχώς, διότι θεωρώ ότι πέρα από το ότι αξιώθηκα μέσα από τη μουσική να περάσω μια ζωή, την ίδια ώρα θεωρώ ότι είχα πολλές εύνοιες. Πιστεύω ότι η μουσική έχει μια ψυχοθεραπευτική ιδιότητα. Είτε παίζεις, είτε δημιουργείς, είτε ακούς, είτε οτιδήποτε. Αρκεί αυτό που ακούς ή που χρησιμοποιείς να έχει μια σχέση με σένα. Κάπου να σε αγγίζει, δηλαδή λίγο πιο βαθιά από την επιφάνεια. Ας πούμε, τα ακούς αφηρημένα. Θεωρώ λοιπόν ότι και είχα ερεθίσματα και με κέρδισε από νωρίς και ευνοημένος θεωρώ που ασχολήθηκα με τη μουσική.
1: Εσείς τι κερδίσατε από τη μουσική? Δεν εννοώ οικονομικά, σε μια ζωή που κάνατε αυτό που θέλατε, προφανώς μια σχέση με τον κόσμο. Αυτά τα χρόνια λοιπόν που ακολούθησαν, και αναφέρομαι κυρίως στην δική σας προσωπική έτσι, πορεία, πόσο άλλαξε ο κόσμος ως δέκτης της δικής σας αλήθειας?
0: Νομίζω ότι τα πράγματα αλλάζουν διαρκώς, δεν σταματάνε ποτέ. Αλλάζουν και μεν και ίδια. Την ίδια ώρα το λέει και το τραγούδι.
1: Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν.
0: Και έτσι. Όλα τα ίδια μένουν. Με την έννοια ότι. Πώς ερμηνεύω εγώ τον ποιητή τώρα. Θεωρώ, ας πούμε, ότι αλλάζουν τρόποι, συνήθειες, μηχανισμοί, εικόνες, μέθοδοι, συνθήκες. Αλλά οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Με το χαρακτήρα που γεννιόμαστε, με αυτόν φεύγουμε. Δεν μπορούμε να επέμβουμε καθόλου στον εαυτό μας. Είναι ελάχιστες οι εξαιρέσεις. Δεν μπορούμε να επέμβουμε στον εαυτό μας. Κατά συνέπεια, αν κάτι δεν είναι εντάξει μέσα μας, αυτό μας χαντακώνει. Τον καθένα από εμάς. Και εμείς με τη σειρά μας χαντακώνουμε τους άλλους. Ενώ τους ζημιώνουμε.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία η ίδια μένει από τον Άβελ και Κάιν μέχρι σήμερα. Η ίδια μένει και, όπως έλεγα και πριν, γιατί, διότι έχουμε την πεποίθηση ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, μερικοί από εμάς ή περισσότεροι από εμάς, άλλοτε ομολογημένα, άλλοτε όχι, άλλοτε φανερά, άλλοτε κρυφά, και πιστεύουμε ότι αυτό είναι κατημόρητο αν ζημιώνει τους άλλους, γιατί αν το κάνουν κρυφά και καλά θα είναι και ατιμόρυτο. Δεν υπάρχουν αυτά. Εγώ πιστεύω στην ομοτέλεια των πραγμάτων και πιστεύω ότι όσο εσύ ωφελείς τον εαυτό σου και όσο εσύ αποφασίζεις να είσαι δοτικός, δημιουργικός και εγκινήσεις τη ζωή σου, τόσο θα έχεις να εισπράττεις. Και να εισπράττεις, όταν λέω, όχι χρήματα βέβαια, πολύ ποικίλα. Να εισπράττεις ζωή δηλαδή.
1: Να ξαναπώ ότι βλέπετε την συνέντευξη, την παρακολουθείτε στο sky.gr, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας. Και ευχαριστούμε την Μαρή Συμπαλιώση, την διευθύντρια του sky.gr, που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα μέχρι και τώρα, μέχρι να τελειώσει και η συνάντηση. Λοιπόν, γιατί κράτησαν πολύ?

0: σε ζημιώσει. Δεν ξέρω, ξέρεις, τις συνεντεύξεις και τις δημόσιες συζητήσεις μας, πάντα όλοι βγάζουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Και ή επιχειρούμε να δείχνουμε το καλύτερο που είμαστε. Εγώ κάθε φορά που μιλάω για τον εαυτό μου, αν αυτό με ευνοεί, δεν το κάνω για να φανώ σε μια συνέντευξη, εντάξει. Απλώς εμένα η επιτυχία ποτέ δεν με ξεσήκωσε. Ποτέ δεν πήραν τα μυαλά μου αέρα, ποτέ δεν ένιωσα ότι να το έχουμε, το λύσαμε. Ποτέ. Ποτέ. Ούτε ένα δευτερόλεπτο, ούτε σε μεγάλες στιγμές.
1: Άρα η δημοσιότητα ή αυτή η αναγνωρισμότητα και τα λοιπά για σας δεν ήταν κάτι, ένα μέρος της δουλειάς απλώς και μόνο?
0: Όχι, το χαίρεσαι, ναι, ωραίο είναι.
1: Προφανώς, προφανώς.
0: Αλλά είναι άλλο ωραίο, είναι άλλο πω ποιος είμαι.
1: Και δεν ξέρεις να το διαχειριστείς, έτσι.
0: Ναι, ναι. Μετά ας πούμε ίσως η συμπεριφορά σου αλλάζει προς τους ανθρώπους, οι συνθήκες, οι συνεργασίες, τα σχέδιά σου, όλα, απαιτείς. Εγώ δεν θυμάμαι στη ζωή μου να έχω απαιτήσει. Πάντα ήμουνα με έτοιμα όταν κάπου έπρεπε να απευθυνθώ. Πώς σου φαίνεται αυτό, τι λες να κάνουμε εκείνο? Δεν θυμάμαι ποτέ. Τέλος πάντων, είναι μια δυσάρεστη ιστορία γιατί έχει να κάνει με εξαιρετικά ταλαντούχους ανθρώπους. Όταν μιλάμε για το Σταύρο το Λογαρίδη, μιλάμε για μια τις ωραίτερες φωνές που περάσανε, ας πούμε. Το Ρόμπερτ επίσης. Δεν έτυχε, δεν μπόρεσα να προχωρήσουμε. Έπειτα, εγώ πίστευα ότι αυτή η ομάδα είχε μια ιερότητα στη συμφωνία της να συνυπάρξουν, η οποία αφού χάλασε δεν μπορούσε να περάσει στη διαδικασία την επιχειρηματικο-εμπορική, ας αντικαταστήσουμε αυτόν,
1: ναι,
0: και να προχωρήσουμε. Πράγμα που στην Αγγλία συνέβαινε κατά κόρο, εγώ το θεωρούσα αυτό ανορθόδοξο. Ήταν σαν να επιχειρήσει να κοροϊδέψει, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έτσι μου φανόταν. 21.5.
1: Ναι, ναι,
0: έτσι. Θέλω να πω ότι πιθανώς η ανοριμότητα, πιθανώς η επιτυχία, πιθανώς η κακή διαχείριση των πραγμάτων.
1: Χρωστάμε το ραντεβού με το Σακελάριο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού.
0: Ναι, ο Σακελάριος έμενε, που υπήρξε έτσι ένας φωτεινός άνθρωπος και εξαιρετικά έτσι πνευματώδης. Σε μια έτσι συνάντηση και τα λοιπά, γύρισε κάποια στιγμή και μου είπε: «Έχεις σπουδαίο ταλέντο εσύ, μικρέ, να προσέχεις το στίχο σου». Το οποίο ήταν κεραυνός για μένα, γιατί εγώ το στίχο τον αγαπούσα, τον πρόσεχα, τον τι λέω, πώς το λέω, είναι ορθό, είναι έτσι, έτσι θέλω να είναι, όχι έτσι, πάντα παιδευόμουν έτσι και ήθελα να είναι άριστο. Τι μου λέει τώρα, οπότε όταν έφυγα από αυτό, επί 2-3 μέρες κυκλοφορούσε το κεφάλι μου, τι κάνω εγώ τώρα, δηλαδή, κάνω ένα επάγγελμα, προσφέρω κάτι στους ανθρώπους, αναμένοντας κάποια ανταλλάγματα, ορθά το κάνω, αυτό που κάνω έχει αντίκρισμα, ή αέρας κοπανιστός? Γιατί αν το καλοσκεφτείς, και η μουσική και ο στίχος, αέρας κοπανιστός είναι. Δεν είναι ένα χειροπιαστό προϊόν, δεν είναι 5 κιλά μοσχάρι.
1: Ναι, μισό λεπτάκι. Το 5 κιλά μοσχάρι θα χορτάσει.
0: Ναι, θέλω να πω όμως ότι είσαι
1: εκεί. Τι ρόλο έχουν παίξει κάποια τραγούδια στη ζωή αυτών που τα δέχονται από οποιονδήποτε δημιουργό? Αυτό το σκέφτεστε, δηλαδή.
0: Ναι, θέλω να πω όμως ότι πάντα ήταν μέσα στο κεφάλι μου ένα ερωτηματικό. Είναι καλό αυτό που κάνουμε, είναι εντάξει? Δηλαδή, καλά πορευόμαστε ή ξεγελιόμαστε και οι ίδιοι τώρα? Όλο αυτό το δημιούργησε η κουβέντα του Σακελάριου, όπως μου βάλε ένα ερωτηματικό για τους στίχους που εγώ δεν είχα μέχρι τότε ερωτηματικό. Έκανα το καλύτερό μου, αυτό είναι. Από εκεί λοιπόν κατέληξα στο συμπέρασμα ότι η μουσική και για μένα αλλά και για τους άλλους, όταν βρει καρδιές άκριζε και γράφτηκε. Αν δεν βρει καρδιές, κακώς γράφτηκε. Δεν θα έπρεπε να έχει γραφτεί καν. Αυτό ήταν πάλι που μου οδήγησε μια άλλη σκέψη, ότι δεν μπορείς να λες στον άλλο. Ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρος ζωής μας είναι οι σχέσεις, οι έρωτες, οι σχέσεις, και ένα δεύτερο μεγάλο μέρος ζωής μας είναι η επιβίωσή μας, τα οικονομικά μας, τα επαγγελματικά μας κτλ. Αυτά τα δύο, στη μουσική δεν χωράνε και τα δύο. Στα τραγούδια, ας πούμε, που καταναλώνει ο κόσμος, περιμένει να ακούσει, χωράει το θέμα των σχέσεων. Όπου όλοι μας, ας πούμε, τραγουδάμε, μ' άφησες, άφησα, με πρόδωσες, γιατί φεύγεις, εγώ θα σε θέλω. Αυτό το πράγμα εμένα με αποφλούσε ιδιαίτερα.
1: Καλά, και έλεγα. Έχει φανεί από τα τραγούδια που έχετε γράψει.
0: Ναι, και έλεγα.
1: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ναι, μέσα μου, ας πούμε, αυτό με απασχολεί μόνο. Βέβαια, μεγάλο μέρος της ζωής μου. Αλλά αυτό είναι μόνο που έχουμε να τραγουδήσουμε. Και τι απασχολεί τους άλλους, για να βρω τι απασχολεί τους άλλους, ας αναρωτηθώ εγώ μέσα μου. Εμένα τι με απασχολεί? Από εκεί έβγαιναν τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν, που όπως είπα και πριν, το ανομολόγητο, το ανέκφραστο και το τωρινό. Το τωρινό επίσης έχει μια αξία, γιατί παίρνουμε

0: εξαιρετικό τραγούδι που έγραψε ο Αττικ, δεν χωράει σήμερα, πιθανώς, λέω. Θέλει έναν άνθρωπο σημερινό να μιλήσει σημερινή γλώσσα, αυτή που ακούμε γύρω-γύρω, και να επικοινωνήσει μαζί μας. Λέω λοιπόν ότι με βοήθησε πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα να νιώθω ότι αξίζει τον κόπο αυτό που κάνω, να το απολαμβάνω περισσότερο και με περισσότερη εμπιστοσύνη, και μετά συνειδητοποίησα ότι αυτό έχει και μια περαιτέρω ευλογία και εύνοια, που είναι τι κάνει η μουσική και το τραγούδι στους ανθρώπους. Γι' αυτό και το είπα πριν, ότι θεωρώ ότι έχει ψυχοθεραπευτικό χαρακτήρα, ας πούμε. Χωρίς να το ξέρουμε όμως, ναι, και χωρίς να το προσμετράμε. Ναι,
1: προφανώς. Ζηλέψατε κάποια στιγμή ένα τραγούδι?
0: Πολλά τραγούδια. Πολλά από ανθρώπους που γράφανε ακριβώς με έναν τρόπο που για μένα σημαίνει ότι έχουν κάνει βαθιά βουτιά. Και το εξομολογητικό, το τεράστιο ρόλο παίζουν.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτά είναι πραγματικά, μπαίνουν στις καρδιές των ανθρώπων. Ας πούμε, όλα σε θυμίζουν. Γράφει η Λοΐζος, τραγουδάει η Αλεξίου. Αυτό είναι ένα μαγικό τρίλεπτο στιγμιότυπο που δημιουργεί, πώς να σου πω, στους ανθρώπους δονεί μέσα, το μέσα σου. Αυτό πρέπει να κάνουν τα τραγούδια, και νομίζω ότι στο τέλος εγώ αγάπησα και αυτή την έννοια του εκφράζομαι, μοιράζομαι, εναποθέτω. Mm. Το οποίο για μένα επίσης παίζει ένα μεγάλο ρόλο, διότι όταν εναποθέτεις δεν χρειάζεται να πας στον ψυχοθεραπευτή.
1: Τι κρατάει το μυαλό και την καρδιά νέα?
0: Γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν γερνάνε.
1: Τι?
0: 90 χρονών είναι 19, κανονικά, 22. Δεν είναι το ότι γερνάει η ψυχή, το κορμί γερνάει. Και καμιά φορά έχει την ικανότητα το κορμί, ακριβώς με την έκπτωσή του, με τις αρρώστιες, με τα αυτά, με τις ανυμπόριες, καταφέρνει και επιβαρύνει τόσο πολύ την ψυχή, όπου η ψυχή από 19 γίνεται ξαφνικά 100 και λέει φτάνει. Κάπως έτσι.
2: Να το σκεφτούμε λίγο αυτό.
1: Τι ετοιμάζεται τώρα πέρα από το βιβλίο, θα το ξαναπώ, που θα κυκλοφορεί σε επόμενες μέρες, το υπογράφει ο κύριος Στάνης Κανούσης. Θα του κάνουμε μια συνέντευξη κάποια στιγμή. Εκδόσεις Οξύ, η βιογραφία του Κώστα Τουρνά, άνθρωπε αγάπα. Για το εξώφυλλο είχατε άποψη?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Μου στείλανε ένα δυο δείγματα, ποιος αρέσει, αυτό μου αρέσει, εντάξει.
1: Είναι πολύ ωραίο. Κάπου σαν να ατενίζεται κάπου. Έτσι, σαν να βλέπετε.
0: Είναι από ζωντανό.
1: Τι άλλο ετοιμάζετε τώρα?
0: Το καλοκαίρι έτσι είναι δραστήριο πολύ. Ευτύχησα το χειμώνα να συμπάρχω με το Διονύση, τον Τζακνέ, στο Άλσος, όπου και τότε κάναμε και παραστάσεις εκτός Αθηνών, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά τελικά τα αιτήματα του χειμώνα μεταφέρθηκαν στο καλοκαίρι και έχουν συσσωρεύσει πολύ δραστηριότητα. Αυτά είναι που θα κάνουμε με το Διονύση Τσακνή. Αρκετές έτσι συναυλίες ανά την Ελλάδα. Έχω και ένα ξεχωριστό πράγμα που είναι να ανοίξω τη συναυλία των Foreigners στις 27 Ιουνίου. Και πολλά, δηλαδή κάνει και αυτό, κάνει και κοινό, και επειδή καμιά φορά οι αντοχές δεν βοηθάνε, οι συνθήκες δεν βοηθάνε, έχω φτάσει σε σημείο να αρνιέμαι ευγενικά και κάτι.
1: Ο τίτλος της εκπομπής είναι «Ζούμε αληθινά». Τι είναι για σας η αληθινή ζωή?
0: Κοίταξε, αληθινή ζωή είναι τώρα μια μακρινή κουβέντα, δεν έχουμε χρόνο, να σου πω έτσι λίγο περιληπτικά. Οι άνθρωποι σε τι διαφέρουμε στην ύπαρξη? Διαφέρουμε στο ότι είμαστε όντα αυτοκινούμενα, αυτοδιατηθέμενα και με νου, ο οποίος μπορεί να είναι δημιουργικός, εντολοδόχος, και δεν τον έχουν όλα τα πλάσματα, τα ζωντανά δεν το έχουν. Αυτό τι αναγάγει τον άνθρωπο? Τον αναγάγει σε έναν υποψήφιο δημιουργό, όπως και συμβαίνει. Έχεις έναν άνθρωπο που ανακαλείται, ας πούμε, πώς μπορούμε να γιατρέψουμε μια παθημένη καρδιά.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
3: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
3: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που

0: διαφορά.
1: E-Shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
0: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
0: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
0: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
0: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Δόμινο σοβαρών επεισοδίων σήμερα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Νωρίς το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων, φορώντας κράνης, έβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες, με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ, ενώ πραγματοποιήθηκαν 8 προσαγωγές. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό, καθώς το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Την αμέση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας, λέγοντας όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές προδικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε Πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορουμένους, καθώς, όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μία απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Κατά τη σύλληψή τους, βρέθηκαν στην κατοχή τους μεταξύ άλλων 5 χειρομοβίδες, ένα καλάσνικοφ, υποπολιβόλο σκόρπιον και 5 πιστόλια. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε σήμερα ότι συμφώνησε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν πως μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου θα προέβλεπε την παραχώρηση ολόκληρου του Ντονμπάς στην Ρωσία. Παράλληλα, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται πολύ κοντά στο τέλος του και ότι πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε σήμερα το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο ΦΑΣ. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη φέρεται ακόμη να ενημέρωσε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ και μετά την εκεχηρία, ενίσχυσε την πεποίθηση του Ιράν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είναι αναξιόπιστες. Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία αναφέρει ότι πραγματοποίησε πολλαπλές μη δημοσιοποιημένες επιθέσεις κατά του Ιράν ως αντίπεινα για επιθέσεις που είχαν γίνει στο έδαφος της κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται δυτικούς και Ιρανούς αξιωματούχους. Οι επιθέσεις αυτές σηματοδοτούν την πρώτη φορά που το βασίλειο φέρεται να έχει αναλάβει άμεσα στρατιωτική δράση σε Ιρανικό έδαφος. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομήλικη της βρέθηκε σήμερα στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης παλικατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Τροχιά ατύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη λίγο πριν τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μια μοτοσυκλέτα, κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε πεζό επί της λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος της Λουκάρεως, στο ρεύμα προς Πατησίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πεζός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο Τετάρτη η ΑΔΔΗ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 1-0, Πανετολικός ΑΕΛ 1-1 και Κηφισιά Ανδρόμητος 0-3. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμη δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη, στα βόρεια, από το μεσημέρι, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες, από το βράδυ όμως

0: καιρός εκεί θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα υπηρωτικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

0: Plus. Sui pa' Ferto.
1: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα Πασκάη 100,3, 3η 12 Μαΐου 2026, 11 και 8 πρώτα λεπτά, βραδιά Eurovision, ο πρώτος ημιτελικός, το τραγούδι Φέρτο με τον Ακύλα, τέταρτο κατά σειρά, σε εξέλιξη ο διαγωνισμός, παρουσιάστηκε, είχε ανταπόκριση από το κοινό, ειδικότερα εκεί που έμπαινε η λίρα, παραπέμποντας και στο άλλο τραγούδι του παρελθόντος, όταν με μια λίρα κατέκτησε η Ελλάδα την πρώτη θέση, αλλά απόψε κανονικά, αν είμαστε σοβαρή χώρα, θα είχε νόημα η συνέντευξη που θα ακουστεί, θα μεταδοθεί συνέχεια από την τηλεόραση του Sky με τον αστροφυσικό Σταμάτη Κρυμίζη, ο οποίος ξεδιπλώνει τη ζωή του, αλλά δίνει και κύριες απαντήσεις για το τι συμβαίνει με τους πλανήτες ολόγυρά μας, αλλά και τι γίνεται με την έρευνα για τα άγνωστα ταυτότητα σε επτάμελα αντικείμενα. Μείνετε συντονισμένοι και στη τηλεόραση του Sky. Αυτό ονομάζεται τραγούδι, εκπροσωπεί τη χώρα, είναι το Φέρτο με τον Ακύλα, το οποίο βρήκε την ανταπόκριση του κοινού στον διαγωνισμό ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Και έχουμε, κυρίες και κύριοι, τον άνθρωπο ο οποίος έγραψε για τα 70 χρόνια της Eurovision, τον Παντελή Τσομπάνη, δημοσιογράφο της εφημερίδας Καθημερινή, με τον οποίο θα πάμε όλο το 2ωρο. Με όλα τα υπόλοιπα θέματα, παρακολουθώντας τον θεσμό που ενώνει τη μουσική της Ευρώπης, αν και απουσιάζουν πόσες χώρες, Παντελή, απόψε από τη διοργάνωση.
2: Πέντε. Μιλάμε για την Ισλανδία, για την Ολλανδία, την Ισπανία, μία από τις Big Five, τη Σλοβενία και την Ιρλανδία.
1: Και την Ιρλανδία. Για ποιο λόγο?
2: Για ποιο λόγο? Λόγω του Ισραήλ. Αυτές οι χώρες ουσιαστικά εναντιώνονται σε συμμετοχή του Ισραήλ, καθώς και στις προσπάθειες που αυτό κάνει για να διαβάλει κάπως τη βαθμολογία με όλα αυτά τα τρομερά ποσοστά που λαμβάνει στο televoting.
1: Ναι, που πάντα προκαλεί μια έκπληξη στο τέλος, η αλήθεια είναι.
2: Τα τελευταία τρία χρόνια ειδικότερα, και βάσει και της έρευνας που βγήκε τη Δευτέρα από τους New York Times, η οποία ουσιαστικά λέει το αυταπόδεικτο, ότι δηλαδή το Ισραήλ έχει οργανώσει μια κυβερνητική καμπάνια, χρηματοδοτεί δηλαδή η κυβέρνηση του Ισραήλ την κάθε συμμετοχή της χώρας με τεράστια ποσά και ανθρώπους ώστε να ψηφίσουν.
1: Κάνουν λοιπόν lobbying για την Eurovision, λέει η έρευνα του New York Times επί της ουσίας. Λοιπόν, απόψε παρουσιάστηκαν οι χώρες, τα τραγούδια των χώρων Μολδαβία, που ήταν λίγο ποδοσφαιρικό, που έλεγε πάμε με Μολδαβία. Κάπως έτσι ήταν. Η Σουηδία, η Κροατία με ένα τραγούδι σαν μυρολόι, η Ελλάδα με το Φέρτο, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φιλανδία, Μαυροβούνιο, Εστονία, Ισραήλ. Και ακολουθούν, αν δεν ξέρω, έχουν προβληθεί ήδη, μεταδοθεί οι ερμηνείες, μάλλον εκτελεστεί από Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιο Μαρίνο, Πολωνία και Σερβία.
2: Για την ακρίβεια, τώρα βλέπουμε το Βέλγιο. Η Γερμανία έχει ήδη εμφανιστεί. Μέχρι στιγμής το διαγωνισμό

0: άνοιξε η Βίκη Λεάνδρος, η οποία συμμετείχε το 1967 με το Λουξεμβούργο στη Βιέννη. Με το Λαμού Γεμπλέ, κέρδισε, κατέκτησε μάλλον την τέταρτη θέση και ουσιαστικά άνοιξε το διαγωνισμό, όπου σιγά σιγά όλες οι χώρες που ανέφερες εμφανίστηκαν.
1: Άρα με χαμηλούς τόνους στην αρχή, παραπέμποντας τις μελωδικές και ρομαντικές εποχές του διαγωνισμού.
0: Αυτές που σ' αρέσουν.
1: Τέλος πάντων, που είχαν κάπως μετά, ήταν τραγούδια. Δηλαδή, καταλάβαινες ότι είχε τα βασικά συστατικά στοιχεία, μια μελωδία. Μια ερμηνεία, έναν στίχο, κάτι, ας πούμε, αγάπη, έρωτες, λουλούδι.
0: Αν και νομίζω τραγούδισε playback η Βίκη Λεάνδρος, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Θέλει καρδιά.
1: Λοιπόν, και συνέχεια μπήκανε τα beat, τα ποδοσφαιρικά, τα βαλκανικά, τα...
0: Ουσιαστικά ήταν ένα δυναμικό ξεκίνημα από αυτά τα οποία η παραγωγή μας προετοιμάζουν για το τι θα ακολουθήσει, και όπως και στον πρώτο ημιτελικό η Μολδαβία, η οποία επιστρέφει στο διαγωνισμό μετά από απουσία μερικών χρόνων, και στο δεύτερο ημιτελικό που θα ανοίξει πάλι χώρα η οποία, νομίζω η Βουλγαρία είναι αν δεν κάνω λάθος. Σε κάθε περίπτωση η Μολδαβία άνοιξε το διαγωνισμό, ξεσήκωσε το γήπεδο και
1: όντως
0: ήδη από τις χθεσινές πρόβες των επιτροπών οι δημοσιογράφοι την ξεχώρισαν στο poll που κάνουν εσωτερικά.
1: Ναι, ακούγοντας το ρυθμό, εγώ νόμιζα ότι ήμουν στο γήπεδο και θα ακουστεί κάποιο ισχυρό σύνθημα. Στην πραγματικότητα, αυτό ήταν ο τόνος του.
0: Για την, την ακρίβεια, ήταν ουσιαστικά ένα φιλοευρωπαϊκό κομμάτι, προκειμένου να δείξει ότι εμείς δεν ανήκουμε με τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Είμαστε μαζί με την Ευρώπη, ορίστε. Ανήκουμε στη Eurovision.
1: Ναι, και γεωπολιτική διάσταση. Λοιπόν, ο Παντελής Τσομπάνης, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Αν δεν έχετε πάρει το τεύχος, το περιοδικό 70 χρόνια Eurovision, γκλαμ, τραγούδι, πολιτική, έχετε χάσει, κυρίες και κύριοι. Διότι είναι η απόλυτη κανονική δημοσιογραφική εργασία με την Eurovision μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη για να δούμε την επικαιρότητα όπως την καταγράφει το sky.gr για τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη τεχνολογία.
2: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Θα πρέπει να ξεκινήσω με μια δυσάρεστη είδηση από τον χώρο του NBA, διότι ο power forward των Memphis Grizzlies, ο Brandon Clark, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 29 ετών. Οι λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατό του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Ο Clark επιλέχθηκε στο νούμερο 21 του NBA Draft το 2019 από τους Οκλαχώμα, τη Thunder, και αμέσως ανταλλάχθηκε στο Memphis. Αγωνίστηκε βέβαια φέτος μόλις σε δύο παιχνίδια, διότι υπέστη σοβαρή θλάση στη Γάμπα τον Μάρτιο. Να πούμε ότι τον περασμένο μήνα συνελήφθη στο Άρκανσο, διότι φέρεται να οδήγησε την αστυνομία σε καταδίωξη υψηλής ταχύτητας, μάλιστα, πριν τεθεί υποκράτηση, και με Βασίλη κατηγορήθηκε και για κατοχή και διακίνηση ελεγχόμενης ουσίας κράτων, καθώς και για διαφυγή από τις αρχές. Σε κάθε περίπτωση, η αθλητική εταιρεία που τον εκπροσωπούσε, η Priority Sports, εξέδωσε ανακοίνωση για το θάνατό του. Την έχουμε στο sky.gr, που είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση από τον χώρο του αθλητισμού, του παγκόσμιου αθλητισμού και του NBA. Τώρα, επιστρέφουμε σε ρυθμούς Eurovision. Έχουμε τη μεγάλη βραδιά του Ακύλα, έχουμε τη Eurovision, εντυπωσιακή παρουσία του Ακύλα βεβαίως στον πρώτο ημιτελικό στη Βιέννη, που εκπροσωπώντας την Ελλάδα σε μια βραδιά γεμάτη μεγάλες προσδοκίες. Να δούμε πώς θα πάει. Έχουμε αισιοδοξία βεβαίως. Καλή επιτυχία στη χώρα μας. Από τη Eurovision πάμε πάρα πολύ γρήγορα στο Survivor, διότι ο παίκτης του Survivor εκτός κινδύνου βρίσκεται, ο παίκτης που τραυματίστηκε, εννοώ βεβαίως, εξετάζεται η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ.
1: Ο Σταύρος Φλώρος. Υπήρξε και ανακοίνωση της Action Media, που είναι εταιρεία παραγωγής που
2: ακριβώς
1: έχει το πρόγραμμα, που κάνει την παραγωγή του προγράμματος για λογαριασμό του Sky. Είναι εκτός κινδύνου και σταθερή κατάσταση ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης Survivor, μετά το σώμα τραυματισμό που υπέστη χθες. Έχει ανακτήσει πλήρως θεσίες, το αναφέρει η εταιρεία, και παρακολουθείται σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή. Εξετάζονται ενδεχόμενα ραδιοκομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις ΗΠΑ, μόλις τους το επιστρέψει η κλινική του κατάσταση, και γίνονται οι τοπικές αρχές, διεξάγουν έρευνα για τις ακριβές συνθήκες του ατυχήματος. Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται καθοδόν προς τον Άγιο Δομήνικο. Ενώ εκεί βρίσκεται και ο Ακτσούν Ελιτζαλή, που είναι ο παραγωγός, επικεφαλής της εταιρείας.
2: Σωστά. Έχουμε, Βασίλη, όλη την ανακοίνωση της Action Media στο sky.gr, και θα κλείσω.
1: Περίμενε, να μείνουμε ένα λεπτό σε αυτό το θέμα. Τις επόμενες μέρες, από αύριο δηλαδή, στην τηλεόραση του Sky, την ώρα που μεταδόταν
2: το
1: Survivor, συγγνώμη, ξεχάστηκα, θα υπάρχει μια ταινία πρώτης προβολής. Γιατί ο σταθμός μέχρι να διαλυθεί.

0: Διελευκαθούν οι συνθήκες του ατυχήματος, αποφάσισε και σωστός να αναστείλει τη μετάδοση του προγράμματος.
1: Πάρα πολύ σωστά, Βασίλη, και θα κλείσω με μία ακόμη δυστυχώς δυσάρεστη. Δεσμεύομαι τις επόμενες ώρες με τη βραδιά να πω πιο ευχάριστες ειδήσεις. Δυστυχώς όμως θα κλείσω με άλλη μια δυσάρεστη είδηση από τον χώρο των μίντια και συγκεκριμένα από τον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας, διότι ο Ηρακλής Κοντζιάς, ένας άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την κυριακάτικη εκπομπή Μικρόφωνο στα Γήπεδα, την οποία άκουγαν όλοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές των προηγούμενων δεκαετιών, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 17 πρώτα λεπτά, ακούτε στιγμή ότι Πασκάη 100,3-2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Στο σελίδα σε εξέλιξη αυτήν την ώρα ο διαγωνισμός, ο πρώτος ημιτελικός Eurovision, η Λιθουανία.
2: Η Λιθουανία αυτή την ώρα με τον Λίον Σίκα, στην ουσία είναι μια drag persona η οποία προσπάθησε τρεις φορές να εκπροσωπήσει τη Λιθουανία στο διαγωνισμό και τα κατάφερε φέτος. Αμφίροπη πρόκριση, κάποιοι λένε ότι και άλλοι λένε διότι.
0: Ναι, από ό,τι βλέπουμε ναι, έχει ξεχωριστή εμφάνιση.
2: Ναι, είναι καλυμμένος όλος με μια γκρίζα ασημή μπογιά ουσιαστικά, τα πάντα. Ναι. Και έτσι κυκλοφορεί και στη Βιέννη, είναι το χαρακτηριστικό του.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ ποια ταινία μου, ποια είναι η ταινία μου. Παραπέμπει σε μια ταινία ασπρόμαυρη, αλλά τώρα μου διαφεύγει.
2: Φαντάζομαι όχι το Mad Max που βάζουν.
0: Όχι το Mad Max.
2: Ούτε το Πέμπτο Στοιχείο.
0: Ούτε όχι, είναι πάλι είναι του κλασικού κινηματογράφου. Μάλιστα. Ωραία, η Λιθουανία λοιπόν είναι η 12η χώρα κατά σειρά.
2: Είναι η 12η, ναι. Και όπως έχουμε επισημάνει, έχουν εμφανιστεί η Ιταλία και η Γερμανία. Είναι χώρες οι οποίες έχουν προκριθεί αυτόματα στον τελικό του Σαββάτου. Απλώς ψηφίζουν σε αυτόν και βάσει του κανονισμού εμφανίζονται εμβόλυμα σε δύο σημεία του σόου.
0: Ωραία. Και έχουμε μετά συνέχεια τον Άγιο Μαρίνο, την Πολωνία και τη Σερβία.
2: Και κλείνουμε ουσιαστικά και μπορούμε να πάμε να ψηφίσουμε.
0: Ναι. Όσοι θέλουν.
2: Όσοι
0: άδεξαν, όσοι του άρεσαν. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, θα το παρακολουθήσουμε και αυτό. Ο Παντελής Τσομπάνης, δημοσιογράφος στην Καθημερινή, έχει γράψει το περιοδικό 70 χρόνια Eurovision. Γκλαμ, τραγούδι, πολιτική απόψε. Μας βοηθάει να ερμηνεύσουμε τον διαγωνισμό. 11 και 18 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στιγμιότυπα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε στα δύσκολα, στα σκληρά, στα διαφορετικά, στα πράγματα που είναι στην καθημερινότητα των ανθρώπων και συχνά δεν βγαίνουν στην επιφάνεια. Είναι μαζί μας ο κύριος Στέφανος Δημητρακόπουλος, είναι ψυχίατρος, επικεφαλής προγράμματος έγκαιρης παρέμβασης. Καλησπέρα, κύριε Δημητρακόπουλε.
3: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είστε απόψε μαζί μας για να δούμε το ζήτημα της ψύχωσης, τι διαστάση λαμβάνει, αλλά και πώς ενδεχομένως και ποια είναι η σχέση της κάναβης με την εκδήλωση της ψύχωσης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε απαντήσεις, γιατί είναι πράγματα που συζητούν πάρα πολύ στην καθημερινότητά τους, αλλά συνήθως ντρέπονται να τα πούνε λίγο πιο παράξω.
3: Είναι μια πλέγουσα θεματική. Ευχαριστώ που δίνετε και αυτό το βήμα σε εμάς τους ειδικούς ψυχικής υγείας να μιλήσουμε και να ενημερώσουμε σχετικά. Δεν ξέρω πώς θα το συνδέσουμε και με τη Eurovision, ωστόσο έτσι είναι η ζωή.
0: Είναι χαρά. Και η Eurovision είναι ένα διαγωνισμός μουσικής ανάμεσα σε δύο πολέμους.
3: Σωστό. Και η κάναβη μπορεί να δίνει μια ψεύτικη χαρά που να μπερδεύει τον κόσμο. Οπότε μια πρώτη σύνδεση που θα κάνω είναι αυτή.
0: Ναι.
3: Αλλά βεβαίως μπορεί να ανοίγει περίεργες πόρτες, επικίνδυνες πόρτες σε σχέση με την ανάπτυξη σοβαρής νόσης, σοβαρής ψυχιατρικής νόσης, όπως είναι η ψύχωση.
0: Να ορίσουμε καταρχήν την ψύχωση για τους ακροατές, για να γίνει κατανοητό, να την εκλαϊκεύσουμε.
3: Ναι, η ψύχωση, θα μιλήσω και επιστημονικά, αλλά όσο δυνατόν έτσι με όρους κατανοητούς, είναι μια ιατρική από τις πιο σοβαρές ψυχιατρικές καταστάσεις και διαταραχές. Αφορά μια ομπρέλα συμπτωμάτων και ενοχλημάτων, όπως παρεστήσεις, ψευδεστήσεις, παραλυρητικές ιδέες, αιμονικές συμπεριφορές. Το άτομο που βιώνει ψύχωση μπορεί να μην αντιλαμβάνεται τα όρια μεταξύ πραγματικού και ψεύτικου, μπορεί να παρερμηνεύει πάρα πολύ τα βιώματά του και κάπως αποδιοργανώνονται και οι ψυχικές και οι νοητικές και οι συναισθηματικές του λειτουργίες. και να πω και να προσθέσω ότι η ψύχωση δεν είναι σχιζοφρένεια, κατά ανάγκη. Η σχιζοφρένεια είναι μία από τις πιο σοβαρές ψυχωσικές διαταραχές. Μπορεί να συμβαίνει και σε έδαφος συναισθηματικών διαταραχών όπως κατάθλιψη, μπορεί να συμβαίνει και σε έδαφος άλλων νευροναπτυξιακών διαταραχών όπως αυτισμός και πολύ συχνά και συχνότερα πλέον και σε πλαίσιο χρήσης ή κατάχρησης ουσιών όπως η κάναβη. Το άτομο που βιώνει ψύχωση, επειδή ακριβώς μπορεί να έρχεται σε ρήξη με την πραγματικότητα, δεν λειτουργεί όπως πριν. Θα πω και ένα τυπικό παράδειγμα, αν θέλετε, μολονότι σε κάθε άνθρωπο βιώνεται διαφορετικά. Είναι ένας νέος, γιατί σε νέους συνήθως συμβαίνει και πρωτοεμφανίζεται, ο οποίος μπορεί να είναι, να λειτουργεί μια χαρά στις σπουδές του, στη σχολή του, με τους φίλους του, με τα φλερ του, με την οικογένειά του, με τη δουλειά του ενδεχομένως, και από ένα σημείο και μετά κάτι αλλάζει στον τρόπο που αντιλαμβάνει τον εαυτό του και τους γύρω. Μπορεί να κλειστεί, να απομονωθεί, να αποφεύγει και κάπου εκεί μπορεί να μην κοιμάται, να μην συγκεντρώνεται, ενδεχομένως να κάνει και χρήση κάναβης για να ηρεμεί και κάπου εκεί μπορεί να ξεκινάει η καχυποψία, να νιώθει ότι το περιβάλλον είναι εχθρικό, να νιώθει ότι άλλοι τον επιβουλεύονται ή θέλουν να του κάνουν κακό και μπορεί να βιώνει και ψευδεστήσεις, να ακούει φωνές. Οπότε σας περιγράφω μια γκάμα συμπτωμάτων, στον καθένα ξαναλέω μπορεί να είναι διαφορετικά, αλλά είναι μια κατάσταση που χρήζει ιδιαίτερης ιατρικής και ψυχιατρικής προσοχής.
0: Ναι, η χρήση της κάναβης εδώ πώς επηρεάζει την κατάσταση της ψύχωσης? Την επιδεινώνει, ανακουφίζει? Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι με το επιχείρημα ότι έχουν κατάθλιψη ή πονάνε εσωτερικά καταφεύγουν στην χρήση της.
3: Ναι, αυτό που λέμε εμείς ως αυτοίαση, ναι. Για να ηρεμήσουν, για να χαλαρώσουν, για να κοιμηθούν, για να μουδιάσει το μυαλό τους, είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι η κάναβη έχει και πυροδοτική και αιτιολογική σχέση με την ψύχωση και με την κατάθλιψη. Δηλαδή αυξάνει το ρίσκο για να αναπτυχθεί ψύχωση σε άτομα τα οποία είναι ευάλωτα, αλλά και να μην είναι ευάλωτα, αν κάνουν σοβαρή χρήση, κατάχρηση, ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αυξηθεί μέχρι 3 και 5 φορές σε σχέση με το αν δεν έκαναν χρήση κάναβης. Γιατί συμβαίνει
0: είναι
3: αυτό?
0: Είναι μεγάλος αριθμός.
3: Είναι τεράστιος αριθμός, ναι. Και υπάρχουν πολλές μελέτες, χωρίς να κουράσω, έχουν φανεί από μελέτες ότι σε πόλεις όπου γίνεται υψηλότερη χρήση κάναβης και υψηλότερη περιεκτικότητα σε THC, που είναι η πιο ψυχοδραστική ουσία της κάναβης, το ποσοστό αυτό αυξάνει ραγδαία. Έχω και ένα πρόσφατο παράδειγμα, ας πούμε στον Καναδά. Στον Καναδά απελευθερώθηκε η χρήση κάναβης από το 2018. Προκειμένου ενδεχομένως να ελέγξουν την χρήση, να μην καταφεύγει κάποιος παράνομα να την βρίσκει, εκεί τα ποσοστά αυξήθηκαν μέχρι και 100%. Υπεράστο το νούμερο, την έχουν πατήσει Καναδοί. Γιατί ακριβώς πήγαν να ελέγξουν τη χρήση, παρόλα αυτά βρέθηκαν άνθρωποι να νοσούν από σοβαρές ψυχιατρικές διαταραχές πολύ περισσότερο. Οπότε είναι τα δεδομένα εξόχως ανησυχητικά.
0: Και όταν κάποιος πάσχει από κατάθλιψη, κάποιος, κάποια, να μην προσδιορίζουμε και το φίλο.
3: Ναι. Αν έχω κατάθλιψη και κάνω χρήση κάναβης, βεβαίως όσο πιο αυξημένη χρήση κάνω, το ρίσκο για να αναπτύξω πιο σοβαρή κατάθλιψη είναι 1,5 με 2 φορές. Αλλά μπορεί να ανοίγω και ένα παράθυρο για μια πιο σοβαρή διαταραχή.
0: Δηλαδή.
3: Ψύχωση,
0: σχιζοφρένεια. Ψύχωση, ναι. Από την άλλη υπάρχει το επιχείρημα από πολλούς ανθρώπους ότι είναι ένα αντίδοτο στο στρες, στην πίεση της εποχής. Η χρήση της κάναβης, ότι βοηθάει έτσι ώστε κάποιος να μπορεί να ανταπεξέλθει.
3: Αυτό είναι η παγίδα. Ναι. Η παγίδα με όλες τις ουσίες. Ναι. Μουδιάζει ο εγκέφαλος, χαλαρώνουμε προσωρινά. Αλλά αυτό που γίνεται σε ένα νευροβιολογικό επίπεδο, ναι, που αν θέλετε και μια λεπτομέρεια έχει να κάνει με την τροποποίηση της δοπαμίνης, ναι, αυτό που αλλάζει σε ένα βιολογικό επίπεδο καταστρέφει ή τέλος πάντων αυξάνει το ρίσκο για τον εγκέφαλο να αναπτυχθούν άλλες πιο σοβαρές ιατρικές καταστάσεις. Δηλαδή, ιδιαίτερα και αυτό μπορεί να είναι και στους εφήβους. Mm. Οι έφηβοι, ναι, το κάνουν είτε για μόδα, είτε για να χαλαρώσουν, είτε γιατί κάνουν οι κολλητοί τους. Αν κάνουν πριν τα 17, κάναβη, ναι, και ξαναλέω όσο πιο πολύ κάνουν, ο εγκέφαλος, επειδή τότε οριμάζουν τα νευρονικά δίκτυα, είναι πλαστικός, τότε η διαμόρφωση που θα γίνει λόγω της κρίσης κάναβης μπορεί να είναι το υπέδαφος για μετέπειτα ανάπτυξη ψυχιατρικών διαταραχών. Πέραν αυτού, και νοητικά κάποιος μπορεί να εκπίπτει. Δηλαδή άλλες μελέτες λένε ότι μπορεί το IQ να πέφτει κατά 8 μονάδες αυτών που κάνουν χρήση. Οι έφηβοι δεν είναι ότι χαζεύουν, είναι ότι οι νοητικές λειτουργίες όπως λειτουργική μνήμη, συγκέντρωση, προσοχή επηρεάζεται λόγω της χρήσης κάναβης. Άρα δεν πετυχαίνουν με βάση...
4: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου, με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ντόμινο σοβαρών επεισοδίων σήμερα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Νωρίς το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Για το περιστατικό πραγματοποιήθηκαν 8 προσαγωγές. Το πρωί, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση με ρόπαλα που δέχτηκαν από αντιεξουσιαστές. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. νωρίτερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και κεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε σήμερα ότι συμφώνησε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν πως μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου θα προέβλεπε την παραχώρηση ολόκληρου του Ντόνμπας στη Ρωσία. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ έθεσε το Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη λίγο πριν τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μια μοτοσυκλέτα, κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε πεζό επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο ύψος της Λουκάρεως, στο ρεύμα προς Πατησίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πεζός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες αραιές νεφώσεις, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σταθμιότητα Παρασκευή 100,3, εναλλαγή των θεμάτων, κυρίες και κύριοι. Και από την ψύχωση και τη σχέση της με την χρήση κάναβης, επιστροφή στην εφορία, τη μουσική που δίνει η Eurovision. Ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε.
1: Ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό.
0: Ο πρώτος ημιτελικός.
1: Ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό πρόγραμμα.
0: Ναι,
1: τώρα ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία ή μάλλον σε λίγα δευτερόλεπτα.
0: Βλέπουμε ένα ζευγάρι.
1: Είναι οι δύο παρουσιαστές, η Βικτόρια Σβαρόφσκι της γνωστής οικογένειας και ο Μιχαήλ Οστρόφσκι. Έχει έναν λόγο που φοράει αυτά τα ρούχα, θα δούμε στη συνέχεια.
0: Τα ρούχα να τα περιγράψουμε, δεν το βλέπουν
1: έτσι. Σωστά, σωστά.
0: Είναι ένα άσπρο κουστούμι που έχει.
1: Είναι λίγο σαν να βγήκε από τα 70's ουσιαστικά, με ένα σλάγγερ.
0: Ναι. Τζον Τραβόλτα στο πυρετό του Σαββατόβραδο με τεράστιες. Τι είναι αυτό, γιακάδες.
1: Γιακάδες, ένα ανοιχτό ντεκολτέ, ένα κολλή.
0: Ο άντρας που ήταν ανοιχτό ντεκολτέ.
1: Ναι,
0: το σημειώνουμε αυτό.
1: Σωστά.
0: Και όπως και η γυναίκα βέβαια, αλλά ένα κόκκινο φόρεμα.
1: Μάλλον με κρίσταλα Σβαρόφσκι της γνωστής οικογένειας, όπως αναφέραμε πριν από μερικές στιγμές.
0: Άρα έχουν. Παρουσιαστεί όλα τα τραγούδια.
1: Έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής. Θέλω να σταθώ σε δύο σημεία. Αρχικά το Σαν Μαρίνο, η Σενίτ, η οποία επέστρεψε στο διαγωνισμό για τρίτη φορά. Την πρώτη ήταν το 2011, η δεύτερη το 2021 με το Φλωράιντα και φέτος φέρνει τον Boy George, δηλαδή τον έφερε, το γνωστό Boy George. Ο οποίος.
0: Εμφανίστηκε ο
1: Boy George.
0: Τραγούδησε ή πέρασε έτσι ένα.
1: Περισσότερο το δεύτερο, δηλαδή συμμετείχε στη γέφυρα για δύο στίχους, πήρε τα λεφτάκια του, το χάρηκε, χειροκρότησε και έφυγε. Κύριος.
0: Ναι, ωραία.
1: Και επίσης να σταθούμε στη Σερβία, μία από τις δύο metal συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού. Πολύ δυναμικό. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να μην συμφωνούν αν αυτό είναι metal ή όχι, αλλά για Eurovision, για τα δεδομένα της Eurovision είναι.
0: Είναι σαν τους Lordi, δηλαδή, που ήρθαν εδώ στην Αθήνα και κέρδισαν.
1: Όχι ακριβώς. Είναι στην ουσία το συγκρότημα Λάβινα. Είναι κάτι παιδιά από το Novisad, Gen Z, οι οποίοι διαδήλωσαν και ενάντια στον Αλεξάνδρ Βούτσιτς στις διαδηλώσεις. Και τραγουδάνε ένα ερωτικό
0: και
1: τραγούδι.
0: Εκπροσωπούν τη χώρα τους.
1: Εκπροσώπησαν τη χώρα τους, νίκησαν τον εθνικό τελικό. Με το τραγούδι Κράιμενε. Συγκεκριμένα το ρεφρέν λέει: Για γιο στη τσούβα με στο Κράισεμπε, αόβα γέντνο στράνα, λιούμπαβ ούμια. Που θα πει: Σου κράτησα θέση δίπλα μου, αλλά αυτή η μονόπλευρη αγάπη με σκοτώνει.
0: Ο Παντελής Τσομπάνης, κυρίες και κύριοι, ειδικός περί την Eurovision. Αν χάσατε το τραγούδι, πήγα να πω, την έκδοση καθημερινής, αναζητήστε την για τα 70 χρόνια του Ευρωπαϊκού Θεσμού Μουσικής και έρχεται ο Ιούνιος που είναι ο θεριστής. Θυμάστε παλιά στα σχολεία που είχαμε αυτό τον Άτλαντα, το μεγάλο χάρτη με τον γέρο, με τον χρόνο και τις εποχές τα τέσσερα. Ο κύριος Τσίπρας θα κάνει το δικό του κόμμα, το μάλλον όταν θα θερήσουμε.
2: Πιστεύω ότι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τον Δεκέμβρη, σε σχέση με την αρχή αυτής της προσπάθειας σε όλη την Ελλάδα που αναλαμβάνω, είναι ότι τότε είχαμε στο μυαλό μας μια μεγάλη ανάγκη. Λέγαμε δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα, με αυτή την κυβέρνηση, να μην υπάρχει αντιπολίτευση. Τότε η ανάγκη ήτανε να έχουμε ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Σήμερα η ανάγκη είναι να έχουμε μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και που θα αντικαταστήσει αυτή τη διεφθαρμένη κυβέρνηση που γεννάει ανισότητες στον τόπο με την ψήφο του ελληνικού λαού στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα.

0: Ωραίο μήνυμα από χθες του Άλεξ Τσίπρα και είναι μαζί μας ο κύριος Λάμπρος Κλητούρης, είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, συμμετέχει στο Ίδρυμα Άλεξ Τσίπρα. Καλησπέρα σας, κύριε Κλητούρη.
1: Καλησπέρα κύριε Κουφοπούλη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Είστε καλά?
1: Καλά είμαι. Προσπαθώ λίγο να συντονιστώ, να σας πω την αλήθεια, γιατί περνώ από τη Eurovision σε αυτά που θα συζητήσουμε τώρα και λίγο μπερδεύομαι.
0: Όλα μέσα στη ζωή δεν είναι. Δεν έχει.
1: Σωστά.
0: Η Eurovision έχει, καταρχήν έχει απήχηση.
1: Έχει και πολιτική απήχηση.
0: Έχει και πολιτική απήχηση, έχει γεωπολιτική.
1: Σωστά.
0: Είναι, δεν είναι ένα διαγωνισμό τυχαίο. Έχει υποτιμηθεί στη χώρα μας το παρελθόν. Είναι κάτι το οποίο γίνεται κάθε φορά ένα bras de fer.
1: Έχετε δίκιο.
0: Με μηχανισμό marketing, πάρα πολλά χρήματα. Και βλέπει κανείς και το καταλαβαίνει κανείς από το επίπεδο της παραγωγής.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
0: Και τα χρήματα που δίνονται στη συνέχεια στις ψηφοφορίες. Δηλαδή το πώς οργανωθεί ο πληθυσμός έτσι ώστε να ψηφίσει, άρα τα τραγούδια να είναι ψηλά.
1: Οι συμμαχίες, οι πολιτικοί συμβολισμοί, όλα έχουν το δικό τους νόημα και γι' αυτό ίσως μεταξύ άλλων είναι και ένας διαγωνισμός που τραβάει και τόσο πολύ το ενδιαφέρον του κοινού.
0: Και στο παρελθόν πολλές, τουλάχιστον υπήρξαν και βαθμολογίες που ήταν ύποπτες, να ξέρετε. Αλλιώς διαβάστε, θα σας παραπέμψουμε στο εκδοσιακό της Καθημερινής.
1: Σωστά. Και στον καλό σας συνάδελφο που μας μίλησε και σέρβικα, βέβαια, έτσι είναι καταπληκτικός.
0: Παντελής Σομπάνης από την εφημερίδα Καθημερινή. Λοιπόν, πάμε τώρα στην τι είναι και τι θέλει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Κοιτάξτε.
0: Να το καταλάβουμε πια, γιατί. Ναι,
1: βέβαια. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια για να συγκροτηθεί μια νέα πλειοψηφική προοδευτική πρόταση. Μια πρόταση η οποία θα έρθει να απαντήσει στις κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν, στην κλιματική κρίση την οποία βιώνουμε και στην συνεχιζόμενη φθορά του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Σε αυτούς τους βασικούς στόχους έρχεται να απαντήσει αυτή η προσπάθεια που τελεί υπό την ευθύνη, θα έλεγα, του Αλέξου Τσίπρα.
0: Ο χώρος, το κόμμα αυτό, όταν και αν γίνει, θα κινείται πού και θα κάνει τι?
1: Ο χώρος ο οποίος θα κινηθεί, όπως έχει προσδιοριστεί και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό από το μανιφέστο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, προσδιορίζεται ως μια κυβερνός αριστερά, μια νέα κυβερνός αριστερά που θα αποτελέσει, η φιλοδοξία να αποτελέσει μια σύμπραξη των ανθρώπων που κινούνται σε τρία διακριτά ρεύματα της πολιτικής κίνησης, της σοσιαλδημοκρατία, της ριζοσπαστική αριστερά και την πολιτική οικολογία. Προφανώς θα είναι ένα κόμμα το οποίο θα κινείται αριστερά του κέντρου, θα καλύπτει αυτόν τον μεγάλο χώρο τον οποίο στην Ελλάδα συνηθίζουμε να τον ορίζουμε κέντρο αριστερά και αριστερά, που στην υπόλοιπη Ευρώπη ορίζεται απλά ως αριστερά, καθώς αυτός ο χώρος παραδοσιακά, ιστορικά θα έλεγα, είναι ένας χώρος που έχει γεννήσει όλα αυτά τα ρεύματα τα οποία κατά διαστήματα άλλες φορές συνέπραξαν και άλλες φορές βρέθηκαν απέναντι.
0: Και αυτό γιατί δεν μπορούσε να γίνει μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο ήταν ο Αλέξης Τσίπρας πρόεδρος. Ναι, αυτό το κόμμα εξελέγει πρωθυπουργός, άρα τον τίμησε ο λαός. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δημιουργημά του, γιατί προέκυψε από τις ενιστώσεις και την απορρόφησή του.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς δημιούργημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά.
0: Τη σφραγίδα του.
1: Ναι, τη σφραγίδα φυσικά, έχετε δίκιο, και την κυβερνητική εμπειρία κτλ. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε μια πορεία η οποία είχε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μετά την ήττα του 23. Ο Αλέξη Τσίπρας, βλέποντας την κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί, όπως σωστά και εκείνος και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να δώσει το στίγμα της ανανέωσης. Δυστυχώς όμως οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ έδειξαν ότι υπάρχουν παθογένειες οι οποίες δεν μπορούσαν να επιτρέψουν τον μετασχηματισμό αυτού του κόμματος σε κάτι το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει, θα λέγαμε, την ισχυρή εκείνη αντιπολιτευτική, τον ισχυρό και τον αντιπολιτευτικό πόλο που είχε ανάγκη εκείνη τη στιγμή η κοινωνία, με βάση βέβαια πάντοτε τα αποτελέσματα των εκλογών, έτσι, γιατί οι εκλογές κυβέρνηση, είχαν κατατάξει το ΣΥΡΙΖΑ στην αξιωματική αντιπολίτευση. Όλη λοιπόν αυτή η κατάσταση δημιούργησε ένα κενό, δημιούργησε ένα σημαντικό πολιτικό κενό και οδήγησε, θα λέγαμε, και σε μια δυσκολία λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γιατί το δημοκρατικό πολίτευμα απαιτεί, πέρα από την κυβέρνηση, απαιτεί και μια συγκροτημένη αντιπολίτευση. Αποδείχθηκε εν τέλει ότι η αντιπολίτευση τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και των υπολείπων κομμάτων του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου δεν μπόρεσαν να αποτελέσουν εναλλακτικούς πυλώνες στις κυβερνητικές πολιτικές. Και αυτό χρειάζεται λοιπόν μια ανασύνθεση του ευρύτερου αυτού χώρου.
0: Ναι. Είναι λίγο, ωραία, μια ερώτηση για την παρουσία του κ. Τσίπρα. Ωφέλησε η απουσία του από τη Βουλή? Δηλαδή ο κόσμος γιατί να τον εμπιστευτεί, αφού παραιτήθηκε από την Προεδρία του κόμματος, ενώ τον είχαν τιμήσει με την ψήφα τους και τον εξέλεξαν Πρωθυπουργό και σήμερα έφυγε.
1: Δεν έφυγε ως Πρωθυπουργός,
0: παραιτήθηκε ο πρόεδρος και μετά έφυγε, αποχώρησε και από τη Βουλή.
1: Αποχώρησε από τη Βουλή, έδωσε όπως σας είπα και πριν, έδωσε όλη τη δυνατότητα να ανανεωθεί ο χώρος αυτός, ο συγκεκριμένος. Τα κατάφερε? Όχι. Το αποτέλεσμα το είδαμε ότι δημιουργήθηκε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, το ξαναλέω, δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ολόκληρο το χώρο αυτής της δημοκρατικής αντιπολίτευσης.
0: Δηλαδή η παραίτησή του ήταν για να φανεί το μέγεθος του προβλήματος.
1: Όχι.
0: Και ο κόσμος που τον ακολούθησε.
1: Όχι,
0: που αισθάνθηκε ότι δεν είχε χώρο να εκφραστεί αφού έφυγε ο ηγέτης.
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε.
0: Προσπαθώ να καταλάβω με τη λογική.
1: Η αριστερά λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Δηλαδή η έννοια του ηγέτη όπως την έχουμε συνηθίσει στην ελληνική πολιτική ζωή δεν είναι μια έννοια η οποία μπορούμε να την βρούμε και να αποδίδεται με τον ίδιο τρόπο στην αριστερά όπως και στα υπόλοιπα. Σε άλλα κόμματα, όχι στα υπόλοιπα, ακόμα σε άλλα κόμματα. Εδώ λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας φεύγοντας αποφάσισε να ακολουθήσει μια πορεία, θα έλεγα, αυτοστοχασμού, πιάνω στοχασμού, μιας αυτοκριτικής, αποχώρησε από την ενεργό πολιτική δραστηριότητα αυτή την οποία μας είχε συνηθίσει και ο ίδιος όλα τα προηγούμενα χρόνια, αφήνοντας λοιπόν ένα χώρο στον οποίο θα μπορούσαν οι νέες αυτές πολιτικές προσωπικότητες και δυνάμεις να εκφραστούν. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν έγινε εφικτό, οι κοινωνικές συνθήκες δημιουργούν πολιτικά φαινόμενα και ένα από τα πολιτικά φαινόμενα που δημιουργήθηκε τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο θα έλεγα, είναι η βούληση ενός μεγάλου τμήματος της ελληνικής κοινωνίας να συμπορευτεί και μέσα σε αυτή τη συμπόρευση ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μην ξεχνάμε, πέρα από το γεγονός ότι ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός της αριστεράς στην Ελλάδα, είναι ένας άνθρωπος που θα έχει τεράστια εμπειρία, πολιτική εμπειρία, την οποία θέτει στην υπηρεσία εκ νέου των αναγκών του ελληνικού λαού. Επομένως αυτό νομίζω ότι είναι αυτονόητο από τη στιγμή που τα πράγματα εξελίχθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Φαντάζομαι, ναι. Χωρίς να θέλω να μπω στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, φαντάζομαι ότι και ο ίδιος δεν είχε κάποια πρόθεση όταν έφυγε το καλοκαίρι του 23 να επιστρέψει 3 χρόνια αργότερα στις παρούσες συνθήκες, αλλά και κανένας το καλοκαίρι του 23 δεν μπορούσε να υπολογίσει το πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα τόσο όσον αφορά την αντιπολίτευση, όσον αφορά και την κυβέρνηση. Έτσι, και το τι έχει ακολουθήσει με τις ασκούμενες πολιτικές της.
0: Το όνομα του κόμματος θα λέγεται, θα είναι.
1: Ψάχνετε να βρείτε μια ωραία είδηση.
0: Όχι, λέω αν το έχετε, αν το έχετε υπόψη.
1: Το βράδυ, το 12 παρατέταρτο το βράδυ. Όχι, δεν το γνωρίζω. Θα ήθελα να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν είναι ένα όνομα το οποίο το γνωρίζω. Το όνομα, ναι, νομίζω ότι το όνομα θα είναι όμως ενδεικτικό της νέας πορείας, την οποία θέλει να χαράξει αυτός ο νέος πολιτικός σχηματισμός. Αλλά και το ιδεολογικό του στίγμα θα δείτε με αυτό το όνομα. Δηλαδή δεν θα είναι κάτι το οποίο θα είναι

0: Πάμε στο Στέφανο Νικολαίδη για να μας πει και την δισκογραφία από το sky.gr. Το θυμάσαι το τραγούδι του Στέλιο Καζαντζίδη?
1: Στέλιο Καζαντζίδη αγαπάω πάρα πολύ.
0: Ναι. Κάπως έτσι μας παρέπεψε ο κ. Φλητούρης στο κόμμα Τσίπρα.
1: Λοιπόν, σημειολογικό.
0: Πάμε να δούμε την επικαιρότητα.
1: Πρώτο μας θέμα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι από αύριο πετάει για Πεκίνο, έχει συνάντηση το τριήμερο με τον Κινέζο, τον Σι Τζινπίνγκ βεβαίως. Λέει ότι δεν νομίζω ότι χρειαζόμαστε βοήθεια από την Κίνα για το Ιράν. Θα σκεφτώ σε κάθε περίπτωση για το τέλος της εκεχηρίας κατά την πτήση μου προς το Πεκίνο, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Ναι, εντάξει.
0: Περιμένουμε. Θα σκεφτεί την πτήση. Μάλιστα. Όχι, συγγνώμη για διακοπή. Ζητώ συγγνώμη. Ναι. Συνέχισε.
1: Θα εμπνευστεί από τους εθέρες. Μακάρι, όχι, δεν.
0: Ναι. Η είδηση, ναι. Πάμε να δούμε. Πάμε.
1: Λοιπόν, στη συνέχεια, σε Department, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συμφωνούν κατά εναντίον των τελών διέλευσης στο στενό του Ορμούζ, όπως διαμηνεί η αμερικανική πλευρά. Την ίδια ώρα που το Reuters μεταδίδει ότι και η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε μυστικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης. Τώρα, πάμε λίγο στα δικά μας, πάρα πολύ γρήγορα. Έχουμε την ανακοίνωση του Ασκληπίου για τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη. Νεκρή, δυστυχώς, η μία 17χρονη, διασωληνωμένη στο κάτι δεύτερη. Πραγματικά, τι είδηση και αυτή, τραγικότατη, ανίποτη θλίψη πραγματικά. Για όσους δεν γνωρίζουν, να πούμε, δύο 17χρονες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας νωρίτερα σήμερα, με σημερινές ώρες. Η μία έχασε τη ζωή της, η δεύτερη βρίσκεται, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Βρέθηκε σημείωμα, πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, και κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας θα μεταβεί, μαζί με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς βεβαίως, θα μεταβούν στο σχολείο των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη. Πραγματικά, αν είπε ότι θλίψε, ό,τι και να πει είναι λίγο. Υπάρχει επίσης στο sky.gr, κυρίες και κύριοι, φωτογραφία, ντοκουμέντο από τον εκρηκτικό μηχανισμό στο θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε πριν από λίγες μέρες στη Λευκάδα. Ο κύριος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, ανέφερε από τις Βρυξέλλες, σε επίπεδο υπουργών που ήταν η σύνοδος στις Βρυξέλλες, ουκρανικό είναι το drone στη Λευκάδα. Εξαιρετικά σοβαρό το θέμα. Σε κάθε περίπτωση, έχω ενημερώσει, όπως λέει ο κύριος Δένδιας, το Συμβούλιο. Και κλείνω, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως λέμε στο sky.gr, οδηγεί SUV και συναντά την 92χρονη δασκάλα του. Αυτό είναι μια επικοινωνιακή αντεπίθεση από τη Μόσχα. Όπως λέει το Κρεμλίνο, δεν κρύβεται ο πρόεδρος σε καταφύγια, βγαίνει έξω και εκτίθεται. Έχουμε και σχετικό βίντεο βεβαίως στο sky.gr. Την ίδια ώρα που η Ρωσία δοκιμάζει, επιτυχώς να πούμε, τον πύραυλο Σαρμάτ. Και ο Πούτιν λέει ότι ξεπερνά τα 35.000 χιλιόμετρα αυτός ο πύραυλος, Βασίλη. Αυτά και πολλά περισσότερα στο sky.gr.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11:50 πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στιγμή. Ότι είπαμε, είστε συντονισμένοι, θα πάμε σε λίγο στο χώρο της κυβερνοασφάλειας. Είδατε, ο πρόεδρος Πούτιν δείχνει όχι μόνο τη μαχητικότητά του και την αγωνιστικότητά του, αλλά και δυνατότητα ότι μπορεί να βγαίνει έξω και να επισκέπτεται και την παλιά του δασκάλα. Νέος εκείνος, μάλλον γυρεότερη εκείνη.
2: Πούτιν στρέτητσα ουτσίτολκου.
0: Ο Παντελής Τσομπάνης, και ο οποίος ξέρει και τη ρωσική γλώσσα εκτός από τα σέρβικα, και μας είπε εν συντομία ότι ο Πούτιν
2: συνάντησε τη δασκάλα του.
0: Ο Πούτιν συνάντησε τη δασκάλα του. Τι έχει γίνει με το διαγωνισμό, τελείωσε η διαδικασία της ψηφοφορίας κιόλας?
2: Νομίζω πως ναι. Έχουμε δει μέχρι στιγμής, ναι, όχι το Interval Act για την ακρίβεια, έχουμε δει τον Μίχαηλ Οστρόφσκι να αλλάζει ένα σωρό ρούχα,
0: ναι,
2: να βάζει το φράκο του, να βγάζει αυτή την στολή από τα 70's, να κάνει μια μικρή ξενάγηση στη Βιέννη, και ύστερα, ναι, είδαμε ουσιαστικά κάποιους ακροβάτες, το συγκρότημα Τσουοκαγό, ένα ακροβατικό γκρουπ το οποίο ουσιαστικά εμπνέεται από το πράτερ της Βιέννης, στο Λούνα Πάρκ, και έκανε κάποιες επιδείξεις οι οποίες είναι πολύ ρυψοκίνδυνες ακόμα, ναι, και για μένα που τις βλέπω από μακριά.
0: Ναι, είναι πολύ προσεγμένη η παραγωγή και έχει και επιπλέον στοιχεία, δηλαδή δεν είναι σέβεται το κοινό που την παρακολουθεί.
2: Και ναι, βέβαια, να πω την αλήθεια ότι είναι ίσως από τους πιο βαρετούς παρουσιαστές που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.
0: Δεν είναι κάτι εντυπωσιακό, είπαμε να είμαστε ευγενικοί. Δεν είναι αυτός που θα καθυλωθείς σε σχέση με την κυρία Σφαρόφσκη, η οποία, αν μη τι άλλο, δείχνει να είναι

0: σταθερή, να κτηνοβολεί.
1: Να κτηνοβολεί, βέβαια. Να σημειώσω ότι αυτή τη στιγμή που οι τηλεθεατές βλέπουν διαφημίσεις, συμβαίνει το Interval Act, το οποίο για χρόνια δεν μεταδίδεται μέσω της ΕΡΤ. Το βλέπουμε μέσω του σφηδικού φορέα, του SVT, όπου ουσιαστικά ο Μίχαελ και η Βικτόρια, δύο παρουσιαστές, μαζί με τον Αυστραλό εκπρόσωπο Gojo, νομίζω την περσινή χρονιά εκπροσώπησε, οι οποίοι ουσιαστικά διακομωδούν το πώς να ξεχωρίζουν την Αυστρία από την Αυστραλία. Κάποτε υπήρχε και αυτή η φήμη ότι υπήρχε ένα γραφείο στο αεροδρόμιο της Βιέννης για όσους μπέρδευαν το Austria με το Australia.
0: Είναι πολύ τοπικό, αφορά μάλλον μόνο τη χώρα.
1: Μάλλον ναι, δεν μας αφορά τόσο.
0: Μαθήματα γεωγραφίας λοιπόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Στιγμή ότι πας κάει 100,3 ο Παντελής Τσομπάνης, ήταν μαζί μας και η δεύτερη ώρα του διαγωνισμού. Όπως καταλάβετε, έχετε ειδικό ρόλο να συντονιστείτε με το Sky 100,3, διότι είναι μια πολύ διαφορετική ανάγνωση του διαγωνισμού της Eurovision, ο οποίος μεταδίδεται αυτή την ώρα. Πάμε τώρα στα θέματα κυβερνοασφάλειας. Το AI jailbreak συμβαίνει όταν hacker εκμεταλλεύονται ευπάθειες σε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για να παρακάμψουν τις ηθικές κατευθυντήριες γραμμές τους και να εκτελέσουν περιορισμένες ενέργειες. Χρησιμοποιούν κάποιες κοινές τεχνικές όπως επιθέσεις με έγχυση εντολών και σενάρια παιχνιδιού ρόλων. Μπορεί να σου φαίνονται όλα αυτά κατανόητα, αλλά είναι μαζί μας ο κύριος Στέλης Κουκάρας, είναι ηθικός hacker, συνεργάτης κυβερνοασφάλειας του ΝΑΤΟ στη Μόνση του Βελγίου. Δεν ξέρω αν θα παρακολουθεί την Eurovision, αλλά είναι μαζί μας για να μας εξηγήσει. Καλησπέρα, κύριε Κουκάρα.
2: Καλησπέρα. Όχι, δεν παρακολουθώ ότι η Eurovision είναι η αλήθεια.
0: Ναι, ωραία. Στην ευπάθεια των συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Ο περισσότερος κόσμος, όπως γνωρίζουμε, που χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, τα LLMs όπως το λέμε, το κάνει με σκοπό να γράψει κάποιο email ή να λύσει κάποια απορία του. Ακόμα, πολλοί κόσμος το χρησιμοποιεί ώστε να βρει μέσω Google Maps, ας το πούμε, τη βέλτιστη τη διαδρομή με σκοπό να φτάσει στην τοποθεσία που τον ενδιαφέρει. Οι hackers χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη και τα LLMs, όπως το ChatGPT, το Claude κτλ. Με σκοπό στην ουσία να δημιουργήσουν κακόβουλο κώδικα, κακόβουλο λογισμικό ή ακόμα και να τους προτείνει το βέλτιστο τρόπο ώστε να κάνουν μια επίθεση σε κάποιο σύστημα ή σε κάποιον οργανισμό. Με σκοπό να πετύχουν αυτό, υπάρχει μια τεχνική που λέγεται AI jailbreaking, ώστε να παρακάμψουν τις ηθικές κατευθυντήριες τις γραμμές στην ουσία που θέτουν οι προγραμματιστές της τεχνητής νοημοσύνης, των LLMs, ώστε στην ουσία να ελέγξουν αν ο χρήστης και να αποτρέψουν τους χρήστες από το να κάνουν abuse την τεχνολογία αυτή, από το να την κακομεταχειριστούν, ας πούμε, από το να το εκμεταλλευτούν με κακόβουλο σκοπό. Δηλαδή να πάνε να ρωτήσουν π.χ. πώς να φτιάξω μία βόμβα για
0: την τεχνητή νοημοσύνη, μάλιστα. Άρα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
2: Ακριβώς. Είναι πολύ σοβαρό. Οι hackers χρησιμοποιούν, όπως είπατε, τεχνικές prompt injection και role play. Η τεχνητή νοημοσύνη υπάρχει στην ουσία για να υπηρετεί τον άνθρωπο. Δηλαδή, η προγραμματική.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
5: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
6: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
6: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
6: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
6: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
6: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Είχαν υδρατμή σε έναν από τους εξωπλανήτες. Εξωπλανήτες είναι δηλαδή αυτοί οι πλανήτες που είναι σε άλλους ήλιους στο γαλαξία μας. Και υπήρχαν υδρατμοί. Και όχι μόνο αυτό, υπήρχαν και οργανικές ουσίες στην ατμόσφαιρα αυτού του πλανήτη. Και προφανώς υπήρχε μια πηγή ενέργειας. Δηλαδή αυτό υποδεικνύει ότι η βιολογική δραστηριότητα μάλλον υπάρχει σε πολλά ουράνια σώματα, πολλούς πλανήτες δηλαδή.
8: Όταν λέτε βιολογική δραστηριότητα, τι εννοείτε? Το μυαλό των υπολείπων, των κοινών θνητών, πάει σε μια ενδεχόμενη μετοίκηση εκεί? Μιλάμε για κάτι τέτοιο?
7: Όχι. Η βιολογική δραστηριότητα είναι και το μικρόβιο.
8: Ναι.
7: Το οποίο μπορεί να εξελιχθεί όπως εξελίχθηκε η ζωή στη γη, έτσι. Αλλά σχετικά με αυτό που λέτε για μετοίκηση και λοιπά, αυτό είναι ένα πολύ βασικό πρόβλημα το οποίο δεν έχει συνειδητοποιηθεί από το κοινό μας, το κοινό μας του κόσμου δηλαδή. Ο πιο κοντινός ήλιος στη γη είναι το Α Κεντάβρο, που είναι 4,3 έτη φωτός. Σε χιλιόμετρα, αν θέλετε, είναι 2041 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Δηλαδή,
8: δεν μπορεί να πάει άνθρωπος, ούτε καν να...
7: Αν είχαμε ένα διασημόπλιο με ταχύτητα του φωτός, θα χρειαζόταν 4,3 χρόνια. Το Voyager, που σας είπα προηγουμένως, κινείται με 21.200 χιλιόμετρα την ώρα. Αν κατευθύνονταν προς το Α Κεντάβρο, δεν κατευθύνονται προς εκεί, θα έπαιρνε 77.000 χρόνια για να φτάσει εκεί.
8: Επιτρέψτε μου, τότε γιατί τόση συζήτηση για τον Άρη, τον πλανήτη Άρη, να πάμε στον πλανήτη Άρη, να πάει ο άνθρωπος στον πλανήτη Άρη, να κατοικήσουμε στον πλανήτη Άρη, γιατί θα πεθάνει η γη? Όλα αυτές οι συζητήσεις τι είναι?
7: Είναι ανόητος.
9: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Ντόμινο σοβαρών επεισοδίων σήμερα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Νωρίς το απόγευμα, ομάδα περίπου 10 ατόμων φορώντας κράνη έβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, χτύπησαν και τραυμάτισαν δύο άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Μάλιστα, υπήρξαν αναφορές για μαχαίρια και βαριοπούλες με τα οποία επιτέθηκαν στους φοιτητές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ, ενώ πραγματοποιήθηκαν 8 προσαγωγές. Πρόκειται για το δεύτερο σοβαρό περιστατικό, καθώς το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 6 φοιτητές, μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά από επίθεση που δέχθηκαν από αντιεξουσιαστές. Οι δράστες εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου και επιτέθηκαν στους φοιτητές με ρόπαλα, ενώ πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές. 5 από τους 6 φοιτητές έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. 39 άτομα προσήχθησαν για τα επεισόδια, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωση τους οι Βρετανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, τόνισε ο Υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Κατά τη σύλληψή τους, βρέθηκαν στην κατοχή τους μεταξύ άλλων 5 χειρομοβίδες, ένα Καλάσνικοφ, υποπολιβόλο Σκόρπιον και 5 πιστόλια. Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε σήμερα ότι συμφώνησε με τον Βλάντιμιρ Πούτιν πως μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου θα προέβλεπε την παραχώρηση ολόκληρου του Ντομπάς στην Ρωσία. Παράλληλα, είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε πολύ κοντά στο τέλος του και ότι πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. 5 προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων, όπως μετέδωσε το μη επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο ΦΑΣ. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη φέρεται ακόμα να ενημέρωσε τους Πακιστανούς διαμεσολαβητές ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος παρέμεινε σε ισχύ και μετά την εκεχηρία, ενίσχυσε την πεποίθηση του Ιράν ότι οι συνομιλίες με την Ουάσιγκτον είναι αναξιόπιστες. Η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πολλαπλές μη δημοσιοποιημένες επιθέσεις κατά του Ιράν ως αντίπεινα για επιθέσεις που είχαν γίνει στο εδαφός της κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται δυτικούς και Ιρανούς αξιωματούχους. Οι επιθέσεις αυτές σηματοδοτούν την πρώτη φορά που το βασίλειο φέρεται να έχει αναλάβει άμεσα στρατιωτική δράση σε Ιρανικό έδαφος. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τις δηλώσεις του Κουβέιτ ότι η Τεχεράνη σχεδίαζε εχθρικές ενέργειες κατά της χώρας του κόλπου, χαρακτηρίζοντας αβάσιμους τους σχετικούς ισχυρισμούς. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι 4 Ιρανοί που συνελήφθησαν από τις αρχές του Κουβέιτ συμμετείχαν σε αποστολή ρουτίνας ναυτικής περιπολίας και εισήλθαν στα χωρικά ύδατα του Κουβέιτ λόγω διατάραξης στην πλοήγησή τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε επίσης ότι πρέπει στους Ιρανούς υπηκόους που βρίσκονται υποκράτηση να επιτραπεί πρόσβαση στην πρεσβεία της χώρας στο Κουβέιτ. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μία συνομιλική της βρέθηκε σήμερα στο κενό από την ταράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ, με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη λίγο πριν τις 10 το βράδυ στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μία μοτοσυκλέτα κατά πάγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες παρέσυρε πεζό επί της λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος της Λουκάρεως, στο ρεύμα προς Πατησίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο πεζός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για αύριο Τετάρτη η ΑΔΔ. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμοι δυτικοί, 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί. από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ηπειρωτικά. Τέλος την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του

0: Στιγμιότυπα μετά τα μεσάνυχτα, ενός ΚΑΙ 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 13 Μαΐου 2026, με τον Παντελή Τσομπάνη, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθούμε τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision και ακούσαμε μόλις το τραγούδι της Κύπρου, το οποίο φέρει το όνομα
1: Τζάλα. Κόρη μου, σιάστο τζεφία με, λέει σε κάποιο σημείο η Σοφία Χατζηπαντέλη από το Greece Next Top Model. Και συνεχίζει η Αντιγόνη Μπάξτον, εκ Βρετανίας ορμόμενης, η οποία λέει πώς το λέει, να δεις, και άσως να λαλούν και άσως να λένε, να τα πούνε, να τα πούν και άσως να λαλούν και το καθεξής.
0: Άρα είναι τραγούδι για την κόρη.
1: Είναι ένα τραγούδι, βασικά είναι η πιο κυπριακή συμμετοχή στην ιστορία της Κύπρου από το 1981 που συμμετέχει. Δεν έχουμε ξανακούσει τόσα κυπριακά και τόση, ας πούμε, αύρα χωριού από το όρος Τρόοδος.
0: Ναι, άρα είναι, έχει το στοιχείο της τοπικότητας.
1: Εντελώς και επιτέλους, θα λέγαμε.
0: Ναι, γιατί μάλλον δεν της ταιριάζει το προηγούμενο. Βιαστήκαμε πριν, ομιλών μάλλον, να πω ότι έχει το σοου μία ποιότητα.

0: και είδαμε το ενδιάμεσο που μας έδειξαν το
1: χειμωριστή. Συγγνώμη που διακόπτω, για να, η Ελλάδα ανακοινώθηκε πρώτη.
0: Ορίστε.
1: Από τις χώρες που περνάνε στο μεγάλο τελικό σε σχέση με το περσινό. Τελευταίους μας άφησαν, φέτος πρώτος.
0: Μάλιστα.
1: Να φεύγει η αγωνία.
0: Άρα η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει, κυρίες και κύριοι, την πρόκληση στο τελικό. Είναι η σειρά κατάταξης αυτή?
1: Όχι, δεν είναι η σειρά κατάταξης. Αυτά θα ανακοινωθούν το Σάββατο μετά το πέρας του μεγάλου τελικού.
0: Άρα τώρα μας λένε ποιοι είναι, ποιες χώρες περνάνε στο μεγάλο τελικό.
1: Ακριβώς. Είναι τα εισιτήρια. Έχουν μείνει 9 θέσεις αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Αλλά η Ελλάδα είναι πρώτη με το φέρτο τον Ακύλα. Άρα
1: ακριβώς.
0: Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα μέχρι το επόμενο που λέμε στον αθλητισμό, έτσι, γιατί μην βγαστούν. Μην βιαστείτε να βγείτε με τις ελληνικές σημαίες στους δρόμους.
1: Λοιπόν, τώρα η Φιλανδία που είναι το φαβορίτο στοιχηματικό. Στη λίστα με τις στοιχηματικές αποδόσεις, η Φιλανδία με τον Πέτε Πάρκονεν και τη Λίντα Λαμπένιος και το Λίεκιν Χέιτιν, φλογοβόλο μεταφράζεται, είναι το μεγάλο φαβορί για το διαγωνισμό. Ακολουθεί ο Ακύλας βάσει των προγνωστικών.
0: Μάλιστα. Άρα τώρα έχουμε την Ελλάδα και την Φιλανδία στον μεγάλο τελικό της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου και απομένουν 8 χώρες.
1: 8 χώρες, οι σίγουρες δηλαδή χώρες πέρασαν. Τώρα το Βέλγιο, το οποίο αποτελεί έκπληξη. Δεν ήταν μέσα στα προγνωστικά, η Εσίλα με το Dancing on the Ice, ένα τραγούδι το οποίο φέρει σαν χορογραφία TikTok, δεν κουνιέται πάρα πολύ σκηνή. Παρ' όλα αυτά, εκτιμήθηκε από κοινό και επιτροπές, διότι φέτος, σε αντίθεση με πέρσι, ψηφίζουν και επιτροπές.
0: Ναι, άρα για να ισορροπήσει κάπως.
1: Κάπως για να ισορροπήσει και να μην προκρίνονται βασικά.

0: Πέρσι ψηφίζουν και επιτροπές.
1: Ναι. Άρα για να ισορροπήσει κάπως.
0: Κάπως για να ισορροπήσει και να μην στέλνονται, να μην προκρίνονται βασικά. Κάποιες συμμετοχές οι οποίες κάνουν βέβαια πιο απειλ στο κοινό. Εγώ διαφωνώ με αυτό, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει. Α, ψηφίζουν επιτροπές, ψηφίζουν οι ειδικοί και ψηφίζει και ο κόσμος.
0: Τραγουδιού είχαμε μία σκηνή που, όπως στη δική μας περίπτωση με τον Ακύλα, θύμιζε Έλληνα Παπαρίζου, θύμιζε τη δική της συμμετοχή.
1: Η Μολδαβία είχε και μία εμφάνιση σαν να θύμιζε ράγκμπι, αλλά με σταρσάκια.
0: Η Μολδαβία ήταν.
1: Ναι, το πάμε Μολδαβία.
0: Α, δηλαδή, ναι, αυτό ναι, σωστά. Που είχε
1: αριθμούς, ναι, είναι
0: το 373 που ήταν ο τηλεφωνικός κωδικός της χώρας.
1: Ναι, μάλιστα, ωραία.
0: Λοιπόν, το Ισραήλ περνάει, επίσης αναμενόμενο, ο Νοάμ Μπετάν με το Μισελ. Από τις προβοκατόρικες συμμετοχές, μόνο και μόνο για τη συμμετοχή του κιόλας.
1: Γιατί προβοκατόρικη?
0: Προβοκατόρικη για το λόγο το ότι έχουμε 5 χώρες οι οποίες έχουν φύγει και γενικότερα έχουν πέσει κάπως οι τόνοι. Παρ' όλα αυτά, οι Ισραηλινοί σχολιαστές βάζουν το λιθαράκι τους για να δυναμητήσουν λίγο την ατμόσφαιρα.
1: Γιατί για μουσική, παιδιά, μιλάμε. Για να ενώνουμε τη μουσική, όχι για να διχάζουμε.
0: Έτσι, Eurovision.
1: Ναι, δεν είναι. Μην μπορώνεστε. Ο κύριος Οστρόφσκι ξεχωρίζει, ξέρεις, έτσι. Δηλαδή με την παρουσία του. Δεν ξέρω τι έχει ντυθεί αυτή.
0: Και η Σερβία τώρα, η Λάβινα, πέρασαν.
1: Η Μετάλλικα δηλαδή της Σερβίας είναι αυτή?
0: Όχι, εντάξει, είναι πολύ νεαροί για να τους κατατάξουμε κάπου.
1: Υπερβολικό σου, εντάξει, συγγνώμη.
0: Εντάξει, η Eurovision είναι κυρίως για να δίνει ένα βήμα σε νέους καλλιτέχνες όπως και ο Ακύλας.
1: Ναι.
0: Βέβαια, κάποιοι επιθυμούν να πηγαίνουν μεγάλα ονόματα όπως το Σαν Μαρίνο με τη Zenit και το Boy George. Γενικότερα το Σαν Μαρίνο φέρνει, όπως έφερε και το Φλωράιντα το 2021. Γενικότερα η Σενίτη, εκπρόσωπος, το απορούμε κάθε χρόνο πόσα λεφτά έχει για να κάνει τέτοιες καμπάνιες.
1: Πολύ χρήμα πάντως, δηλαδή.
0: Μέχρι και ντοκιμαντέρ με την Κλαβδία έκανε για το Rai Play.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Κροατία, η Λέλεκ με το Ανδρομέντα. Είναι εκείνο που συζητούσαμε προηγουμένως με την Οθωμανική ιστορία. Οι Λέλεκ είχαν προσπαθήσει να εκπροσωπήσουν και πέρσι την Κροατία, βγήκαν δεύτερες, έμαθαν από το λάθη τους, δηλαδή έπρεπε να πάνε με κροατικό στίχο και φέτος ακολούθησαν πλήρως αυτή τη συνταγή, μιλώντας για ένα ζήτημα της ιστορίας τους, το παιδωμάζωμα από τους Οθωμανούς, καθώς τα σημάδια που έχουν είναι από παραπομπής στις μητέρες που έκαναν στα παιδιά αυτά τα σημάδια για να μην τους πάρουν οι Τούρκοι. Η Λιθουανία, ο Λίον Σίκα, αυτόν που σχολιάσαμε προηγουμένως, η drag persona, αυτό είναι έκπληξη, δεν ήταν στα προγνωστικά και όμως η σκηνική παρουσία έκανε τη διαφορά τελευταία στιγμή. Μην ξεχνάμε ότι στη Eurovision ουσιαστικά ψηφίζουν και κρίνονται όλα τη στιγμή του live. Τραγούδια τα οποία δεν ακούστηκαν καθόλου ξαφνικά μπορεί να περάσουν. Και τώρα μένει ένα εισιτήριο το οποίο μάλλον θα πάει στο Μαυροβούνιο. Εγώ ποντάρω εκεί πέρα. Η Γεωργία, ίσως, που έστειλαν τους Μπζίγκεμπι, νικητές του 2008 στη Eurovision Junior που διεξήχθη στη Λεμεσό της Κύπρου. Η Πολωνία έχει στείλει την Αλίτσια, η οποία είχε εκπροσωπήσει το 2020 την Πολωνία, αλλά επειδή ο διαγωνισμός δεν έγινε, περίμενε υπομονετικά 6 χρόνια για να εκπροσωπήσει τη χώρα. Και η Εσθονία με τις Vanilla Ninja είχαν εκπροσωπήσει την Ελβετία το 2005, είχαν βγει 7ες, 8ες και επίσης είναι Εσθονές για την ακριβία, όχι Ελβετίδες, και έχουν τρομερή δημοφιλία με τις φάτσες τους να είναι στα ψυγεία των παγωτών και πάνω στα παγωτά και σε κάποια cottage cheese snacks, ας το πούμε.
1: Πόσες πληροφορίες ξέρεις για την Eurovision? Τι είναι η κυκλοπαίδεια? Έχεις και τεχνική.
0: Μελετάμε από τον Νοέμβριο αυτά που το πρώτο τραγούδι που
1: ανακοινώθηκε.
2: Η και η ύπαρξη πιλωτηρίου έχει καταρρύψει ρεκόρ ταχύτητας για ανθρωποειδές ρομπότ, αγγίζοντας τα 3,3 μέτρα ανά δευτερόλεπτο. Ενώ είναι και πάρα πολύ ευλίγιστο, πρέπει να σας πω, έτσι. Επιτρέπει περιστροφές η ευλίγησία των αρθρώσεών του 360 μοιρών. Μάλιστα, έχει και κάτι αισθητήρες LIDAR και κάμερες βάθους και μπορεί να διατηρεί την ισορροπία του ακόμη και μετά από δυνατά λακτίσματα, κλωτσιές ή και σε ανώμαλο έδαφος. Να πούμε επίσης ότι η ισχύ των αρθρώσεων είναι

0: τέτοια που του επιτρέπει να εκτελεί άλματα ή να σηκώνει βάρη που θα ήταν δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να, για έναν μέσο άνθρωπο, και έχει και την ευχέρεια να γκρεμίσει ακόμη και τείχους. Έτσι, στα όρια του τρομακτικού. Και κλείνοντας να πω ότι η Unity Robotics, η εταιρεία κατασκευαστική, τοποθετεί το νέο προϊόν ως εμπορικής χρήσης, έτσι, όχι στρατιωτικό. Εντάξει, ακόμα. Η τιμή του ξεκινά από τα 650.000 δολάρια, δηλαδή 554K σε ευρώ. Και ζυγίζει περίπου μισό τόνο, μαζί με τον επιβάτη του. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Ναι, κρεμίζει και τείχος, το είπαμε και πριν αυτό. Φαντάστείτε.
1: Είναι τεράστια η απορία μας. Ναι. Ποιος έχει, τέλος πάντων. Ό,τι θέλει αγορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, κυρίες και κύριοι. Στιγμιότυπα μετά μεσάνυχτα στον Sky 100,3. Ο Ακύλας και το τραγούδι Φέρτο που εκπροσωπεί την Ελλάδα είναι στο μεγάλο τελικό. Στέφανε.
2: Αναμενόμενο. Ναι. Μια εμφάνιση που τουλάχιστον όπως βλέπουμε στο X είχε. Το λέμε πια το Twitter.
1: Ναι, X.
2: X, ωραία. Που βλέπουμε ότι αποθεώθηκε από το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων Eurofans. Ναι. Κάποιοι βέβαια, εντάξει, πάντοτε θα υπάρχει γκρίνια ότι μπούκωσε πολύ με τα χρώματα και τις χνές αναλλαγές που εμπνεύστηκε ο Φωκάς Ευαγγελινός. Αλλά είναι μία εμφάνιση για την οποία τουλάχιστον εγώ ως Παντελής νιώθω ότι ήταν άρτια, ναι. Ήταν κεφάτη, ήταν. Γρήγορα,
1: είχε τέμπο, ναι, είχε πνεύμα και ξεσήκωνε τον κόσμο. Δηλαδή είχε αυτό, εντάξει. Το τραγούδι είναι αυτό το beat, ένας ρυθμός beat και που έχει δύο μελωδικά περάσματα.
2: Έχει μελωδικά περάσματα και έχει και όλη αυτή την πυκνή αναφορά. Δηλαδή οι ξένοι καταλαβαίνουν αυτές τις αναφορές παρά το γεγονός ότι είναι στα ελληνικά.

0: έχει μελωδικά περάσματα και έχει και όλη αυτή την πυκνή αναφορά. Δηλαδή, οι ξένοι καταλαβαίνουν αυτές τις αναφορές παρά το γεγονός ότι είναι στα ελληνικά. Και μάλιστα νομίζω ότι μπορεί να βοήθησε και λίγο το video wall που είχαν
1: έγραφε τους στίχους στα αγγλικά.
0: Άκουσα για πρώτη φορά, λέω, εδώ είμαστε. Ναι. Είναι νικητήριο, ναι, ενώ για τον εθνικό τελικό. Για την Eurovision ποτέ δεν ξέρεις. Και κάθε φορά που το ακούω, ειδικότερα εκείνο το κομμάτι με τη γέφυρα, δεν μπορώ.

0: για την Eurovision ποτέ δεν ξέρεις. Και κάθε φορά που το ακούω, ειδικότερα εκείνο το κομμάτι με τη γέφυρα, δεν μπορώ να κρύψω πως συγκινούμε.
1: Ναι, έχει αυτό, όντως. Εκεί είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή εκεί θυμίζει τραγούδι.
0: Όχι εμφανίσεις, κάποια βίντεο στο TikTok που τραγουδάει στην Ομόνια, στο Σύνταγμα και βάλει ως λεζάντα ότι social anxiety should be afraid of me. Ότι το κοινωνικό άγχος θα πρέπει να αγχώνεται, να φοβάται αυτό για μένα. Άρα. Και τραγουδούσε διάφορα ρεμιξάκια και όταν ανακοινώθηκαν τα ονόματα που θα συμμετάσχουν στο Sing for Greece, τον εθνικό τελικό, κάπως...
1: φάνηκε, δεν μεγάλη διαφορά. Άρα ένας άνθρωπος που έχει κάνει πάρα πολλές δουλειές, δουλεύει, δεν κοροϊδεύει.
0: Όχι.
1: Έχει πολύ μεγάλη επιμονή για τη συμμετοχή του στη Eurovision. Δεν δίστασε να πάει στην Ομόνοια, στο Σύνταγμα, για να δηλώσει την παρουσία του.
0: Ακριβώς.
1: Διαδικτυακή πάντα.
0: Και η Eurovision είναι επίσης όνειρό του, αλλά είναι και το ότι θέλει να πετύχει μουσικά και ερμηνευτικά σε αυτή τη χώρα. Με τη μουσική της γενιάς του, που κάποιοι μπορεί να τη βρουν διαφορετική, σε κάποιους να μην αρέσει, αλλά τουλάχιστον μοιάζει κάπως, νιώθω λίγο σαν ένας εκπρόσωπος της Gen Z αυτή τη στιγμή. Κυρίως της late Gen Z, αυτή που γεννήθηκαν 1997 με 2001.
1: Είναι 1997 με 2001, είναι δεύτερη οχταετία Πασόκ.
0: Δεν θυμάμαι τίποτα.
1: Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος.
0: Όχι, με το ζόρι το σάκι και αυτό που αφηγήσεις.
1: Μάλιστα. Ωραία. Άρα είναι το πρόσωπο, είναι το τραγούδι, είναι και το βιντεοπαιχνίδι.
0: Ναι, από εδώ εξ αρχής δόθηκε μια arcade αισθητική, όπως είδαμε και στο Sing for Greece.
1: Έξυπνο, δηλαδή μέτρησε και αυτό νομίζω.
0: Μετράει, διότι στη Eurovision δεν μπορείς να κάνεις πολλές εμπορικές αναφορές, αλλά μπορεί να παραπέμπει κάπου. Και εδώ φλέρταρε με το Mario, φλέρταρε με το Arcade, φλέρταρε με κάτι θεατρικό, με την Παρθένα Χοροζίδου και τους χορευτές συμμετοχή.
1: Είχε την αναφορά στα μάρμαρα, στο άγαλμα που κουνήθηκε. Που...
0: πάντοτε βάζει η ΕΡΤ μια ελληνική πινελιά. Νομίζω ότι είναι ίδιο. Να πούμε και στο τραγούδι της Γεωργίας που δεν πέρασε, παρόλο που ήταν ένα σύγχρονο μπιτάκι, είχε εκεί στη γέφυρα κάτι γεωργιανικά παραδοσιακά όργανα που δεν έδαιναν, αλλά υπήρχαν.
1: Ναι, ωραία είναι αυτά.
0: Δεν κακό. Ναι. Δίνει σε Eurovision αυτό το έτσι. Αυτό να, το κλείσιμο του ματιού.
1: Τον ήχο, ρε παιδί μου, τον ήχο της χώρας σου. Μία πινελιά είναι. Ένα...
0: και κάπως να το εξερευνήσεις. Αυτό είναι δηλαδή Eurovision. Πολλές φορές αυτές οι γλώσσες που λέμε είναι από τραγούδια. Όσοι βλέπουμε Eurovision για χρόνια, ξέρουμε πολλές συμμετοχές να τις προφέρουμε τέλεια χωρίς να ξέρουμε τη γλώσσα.
1: Σωστά.
0: Είναι εκπληκτικό παράθυρο στην Ευρώπη.
1: Από τις τρεις τελευταίες συμμετοχές ποιος σου άρεσε περισσότερο? Ζάρι με την...
0: Αστερωμάτα.
1: Το Ζάρι δεν ήταν με την...
0: Το Ζάρι ήταν το 24, 25 Αστερωμάτα. Με τη Μαρίνα Σάτι.
1: Με τη Μαρίνα Σάτι. Η Αστερωμάτα με την Κλαβδία ή το Φέρτο με τον Ακύλα.
0: Είμαι ακόμα Team Ζάρι. Δηλαδή όταν θα περάσει η Eurovision θα...
1: Συμφωνώ.
0: Ωραία.
1: Το Ζάρι ήταν προχωρημένο.
0: Ήταν πολύ προχωρημένο και όπως γράφουμε στην έκδοση που κάναμε στην Καθημερινή, όπως γράφει ο Τάσος Μοσχονάς...
1: Δηλαδή άνοιξε δρόμους το Ζάρι.
0: Ουσιαστικά ήταν το τραγούδι που έφερε στο Eurovisionικό προσκήνιο αυτόν τον συγκερασμό παραδοσιακής μουσικής με σύγχρονη pop και αναπολογητικό χαρακτήρα. Ναι. Και αυτά τα στοιχεία τα συναντάμε και στο Φέρτο.
1: Ναι, όντως. Δηλαδή είναι, αφήνει πίσω την Αστερωμάτα, δηλαδή που ήταν πολύ πιο παραδοσιακό, πολύ πιο έντονα ιστορικά στοιχεία πόνου αυτό.
0: Ναι, αυτό του πόνου και οδυρμού που, του συγκινησιακού.
1: Πάντα μιλάμε για ένα διαχωρισμό χαράς.
0: Χαράς, ναι. Αλλά και ο πόνος και αυτός.
1: Κάνε τον πόνο σου χαρά, που λέει το τραγούδι. Αλλά για να πιστέψουμε, ναι, όντως η Μαρίνα Σάτι με το Ζάρι άλλαξε λίγο το παιχνίδι και ήτανε ανατρεπτική, ήταν με την ιστορία με το ταξί, στο κέντρο της Αθήνας, στα...
0: Τρομερό κόνσεπτ.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Γιατί... Βραδιά Eurovision, κυρίες και κύριοι, στον Sky 100,3 ο Κύλλας με το Φέρτο περνάει στο μεγάλο τελικό της διοργάνωσης αυτό το Σάββατο. Ο Παντελής Τσομπάνης είναι εδώ για να μας εξηγήσει τι είναι αυτό που βλέπουμε και δεν καταλαβαίνουμε και τι είναι.
1: Μεταφράζεται ως φλογοβόλο και ουσιαστικά το ρεφρέν το μεταφράζω. Δεν το μεταφράζω, το βλέπω μεταφρασμένο. Ναι. Λέει: το να φύγω μακριά θα ήταν το καλύτερο. Πώς να παγώσω όλα τα συναισθήματά σου, εσύ είσαι φλογοβόλο. Ουσιαστικά μιλάει για ένα ζευγάρι το οποίο ο άντρας προσπαθεί να προσεγγίσει τη γυναίκα, αλλά κάπως είναι παγωμένα τα συναισθήματα. Ναι. Η βιολίστρια Λίνταν Λαμπένιος είναι εθνικό κεφάλαιο για τη Φιλανδία. Ναι. Από πολύ μικρή έχει φοιτήσει σε μουσικές ακαδημίες, στην Ακαδημία Συμπένιους ουσιαστικά, και δίδασκε βιολί όντας μαθήτρια σε μικρότερους μαθητές σε σχολικές βαθμίδες. Έχει ηχογραφήσει με τον Andrew Lloyd Webber στο Abbey Road Studios και μάλιστα έχει μετακομίσει στην Αμερική, όπου ένας μάνατζερ καταχράστηκε χρήματα, αλλά κατήγγειλε επίσης έναν καναδοφιλανδό επιχειρηματία για σεξουαλική παρενόχληση σε διάφορες κοπέλες. Ο επιχειρηματίας, ο Peter Newport, την ανάγκασε να πληρώσει μια σελίδα σε εφημερίδα και να απολογηθεί.
0: Να απολογηθεί
1: για τις δηλώσεις της, την εξόντωσε οικονομικά, και 20 χρόνια μετά, όταν επιβεβαιώθηκαν αυτές οι κατηγορίες και ο Newport καταδικάστηκε από τις καναδικές αρχές, ουσιαστικά η εφημερίδα αυτή ζήτησε συγγνώμη από τη Λαμπένιος και...
0: Η ιστορία.
1: Ναι.
0: 20 χρόνια μετά, δεν σταμάτησε η έρευνα δηλαδή?
1: Όχι, για άλλο γεγονός, απλώς επιβεβαιώθηκαν οι κατηγορίες της Λαμπένιος, η οποία όταν πήρε ένα βραβείο σε μια βραδιά στη Φιλανδία, το αφιέρωσε σε όλες τις γυναίκες, καθώς ήταν μια βραδιά δικαίωσης τόσο για την ίδια, όσο και για όσες γυναίκες έχουν βρεθεί θύματα αυτών των ανδρών και δεν μπορούν να το αποδείξουν.
0: Τρομερή ιστορία.
1: Ναι. Επίσης ένα... όχι σκάνδαλο, πολλές χώρες το βρίσκουν σκανδαλώδες. Από το 1998 που έχουν καταργηθεί οι ορχήστρες, δεν επιτρέπεται στους καλλιτέχνες να χρησιμοποιούν ζωντανά όργανα. Δηλαδή όταν βλέπετε κιθάρες στις οθόνες σας, δεν παίζουν κιθάρες, κάνουν πως παίζουν κιθάρες, είναι όλα προηχογραφημένα.
0: Γιατί?
1: Να πω την αλήθεια, δεν γνωρίζω. Ναι. Διότι το 99 που εισήχθησαν... που εισήχθη αυτός ο κανόνας με τα προηχογραφημένα μουσικά όργανα, ουσιαστικά για να μην υπάρχουν τεχνικά προβλήματα σε κάποιες συμμετοχές.
0: Ναι, και να είναι άρτια, δηλαδή εκτός και μην έχει λάθη.
1: Όχι, ακριβώς αυτό είναι βασικά, να μην έχει κανένα λάθος. Βέβαια, η Λίνταν Λαμπένιος έκανε αίτημα εδώ και μήνες, ναι, βασικά, η φιλανδική αποστολή πιέζει την EBU
0: να ζωντανά.
1: Ζωντανά, διότι είναι βιολίστρια, ναι, δεν είναι ηθοποιός. Θα ένιωθε και ίδιο ότι συμμετέχει σε αυτό το act αν έπαιζε το βιολί. Η EBU έδωσε την άδεια, πρωτόγνωρο, και είναι η πρώτη καλλιτέχνηδα από το 1998 που της επιτρέπεται να παίξει ζωντανά μουσικό όργανο σε σκηνή. Βέβαια, πέρσι η Ιταλία με το Λούτσιο Κόρσι και το Βολεύο Έσερε Ουντούρο έπαιξε φυσαρμόνικα. Δεν ενημέρωσε την EBU. Έπαιξε live, ή καθώς στην καρέκλα που καθόταν και έπαιζε την κιθάρα του, έπαιζε σε εισαγωγικά, πήρε μια φυσαρμόνικα και στη γέφυρα αφιέρωσε στην EBU αυτή τη μοναδική στιγμή.
0: Φαντάσου τώρα, δεν επιτρέπει στους καλλιτέχνες να παίξουν ζωντανά τα τραγούδια τους.
1: Με πολλές αποφάσεις η EBU είναι να τρελαίνεσαι, αλλά είναι και αυτό κομμάτι της Eurovision που τουλάχιστον εμάς τους φανς μας κάνει να διχαζόμαστε. Ναι,
0: δηλαδή θα έπρεπε να. Τώρα σε εμάς τους τρελές που δεν γνωρίζουμε, θα έπρεπε να αξιολογείται και όχι μόνο σκηνική παρουσία, αλλά και εκτέλεση.
1: Ακριβώς.
0: Ένας πρόγραμμος σαν τη ρυθμική γυμναστική. Ωραίο το πρόγραμμα, αλλά πώς το εκτελείς?
1: Ακριβώς.
0: Κάτι πάει στραβά.
1: Μιλάμε βέβαια για ένα ζωντανό τηλεοπτικό πρόγραμμα, ένας τηλεοπτικός διαγωνισμός. Αυτό είναι η Eurovision. Πρώτα είναι αυτό και έπειτα είναι ένας μουσικός διαγωνισμός. Το επιβεβαίωσε και στην έκδοση που κάναμε και η Δάφνη Μπόκοτα και με όσους συμμετέχουν.
0: Η παλαιότερη, νομίζω η μακροβιότερη.
1: Η μακροβιότερη. Ναι. 18 χρόνια Eurovision πλην ένα. Το 1998 ήταν.

0: χρονιά που δεν σχολίασε, καθώς όπως γράφει στο βιβλίο της που εκδόθηκε το 2006 από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, δεν κυκλοφορεί πια, έγραφε ότι εκείνη την περίοδο ήταν έγκυος στο γιο της και αφιερώθηκε στην ανατροφή του.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά
1: 18 συμμετοχές.
0: Iconic φωνή για το διαγωνισμό. Έχει γράψει ιστορία του. Στη γενιά μου μπορεί εγώ να μην την πρόλαβα, με την έννοια ότι όταν ξεκίνησα εγώ να βλέπω Eurovision το 2005, άκουσα για πρώτη φορά την Αλεξάνδρα Πασχαλίδου, όχι τη Δάφνη Μπόκοτα, αλλά κάνοντας αυτή την έκδοση και μένοντας βαθιά στα της ελληνικής Eurovision, συνειδητοποίησα το αποτύπωμα που έχει αφήσει στην ελληνική τηλεόραση και το θεσμό της Eurovision.
1: Ένα.
0: Χάρη σε αυτήν είναι δημοφιλής.
1: Ναι, ναι, γιατί το στήριξε επί χρόνια. Μόνιμη υπάλληλος της ΕΡΤ, τον καιρό εκείνο, ήταν η φωνή όντως Eurovision. Ο Ακύλας δηλώνει: με χαρούμενος, ήταν ενθουσιασμένος, ήταν απίστευτο, ήταν τέλειο. Δεν κάνει δηλώσει τώρα στην ΕΡΤ με αυτό το χαρακτηριστικό ζωντανό τρόπο που έχει. Και φορώντας όλα αυτά τα βαμβακερά.
0: Βαμβακερά είναι μια εμφάνιση που επιμελήθηκε ο στυλίστας Φίλιππος Μίσας, ο οποίος επιμελείται την εμφάνιση του Ακύλα από το ξεκίνημα του εθνικού τελικού, και ο Γιώργος Εγρεδάκης επιμελήθηκε τις ενδυμασίες και το styling των υπόλοιπων συντελεστών του ACT.
1: Τα χρώματα είναι πορτοκαλί και μαύρο.
0: Ναι, είναι χαρακτηριστικά του Ακύλα. Έχουν μια αντίθεση, γιατί είναι κιόλας, έχει και το μαύρο το μουσι, κάπως κάνει μια ωραία αντίθεση. Βέβαια, να πω, βλέποντας αυτή τη στιγμή στην οθόνη της τηλεόρασης κάποια αποσπάσματα, μπορώ να πω ότι λίγο κριντζάρω, κάπως λίγο ντρέπομαι με αυτό το άγαλμα το οποίο...
1: Ναι, είναι...
0: λίγο σκιαχτικό. Εντάξει, είπαμε να έχει ένα ελληνικό στοιχείο, αλλά... κάπως τώρα που το βλέπω για δεύτερη φορά, λίγο...
1: είναι αυτό. Η ιδέα του ζωντανού αγάλματος είναι στην τελετή λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Λες.
1: Ναι, ναι, είναι εκεί που ζωντανεύουν το... στην αρχή, στην ανακτήρια τελετή, ναι, έχεις δίκιο, στην ανακτήρια τελετή. Και έχει κάνει πολύ μεγάλη αίσθηση.
0: Αλλά βέβαια είναι εντυπωσιακή σκέψη αυτού του νοητού νήματος μεταξύ του 2005, με εκείνη τη σκηνή που ο χορευτής που μοιάζει με τον Ακύλα κάνει ένα drop και ουσιαστικά ο Ακύλα σηκώνει τα τρία σκηνιά, τα λαστιχένια, και κάνει πως παίζει με το δοξάρι του. Όπως Παπαρίζου. Ουσιαστικά η Eurovision και το μοντέλο του εθνικού τελικού είναι να αναδείξει νέους καλλιτέχνες που δεν έχουν τη δυνατότητα να υπογράψουν σε δισκογραφική ή να κάνουν την τέχνη τους, να επικοινωνήσουν την τέχνη τους, να τους προωθήσει και να πάρουν διεθνή ή έστω τοπική. Δηλαδή αυτό κατάφερε φέτος το Singapore Greece και γνωρίσαμε πάρα πολλά ονόματα, και μπράβο στην ΕΡΤ που επιτέλους ακολούθησε αυτό το μοντέλο ανεξάρτητα με το ποια θέση θα κατακτήσει η χώρα.
1: Ναι. Από πέρυσι μπήκε σε μια διαδικασία ψηφοφορίας.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή να επιλέγει και ο κόσμος μαζί με τις δύο κριτικές επιτροπές Ελλήνων και Ξένων το τραγούδι που θα εκπροσωπηθεί. Και έτσι έφυγε από το άγχος και την μουρμούρα που προκαλούσε η επιλογή του τραγουδίου από την εκάστοτε διοίκηση. Από τους ειδικούς που είχε εκάστοτε διοίκηση.
0: Ναι.
1: Άλλες φορές ήταν πετυχημένα, άλλες δεν ήταν.
0: Ακριβώς. Αλλά ο κόσμος επέλεξε. Και μάλλον φαίνεται πως γενικότερα η φετινή προσπάθεια που κάνει η ΕΡΤ στην προώθηση του ελληνικού τραγουδιού έχουμε να τη δούμε από το 2006 περίπου.
1: Από την εποχή Παπαρίζου.
0: Παπαρίζου και Βύση ουσιαστικά.
1: Και Βύση, ναι, μετά ακολούθησε και ναι, αλλά...
0: Και μάλιστα εκπομπές επί εκπομπών, δηλαδή όλο αυτόν τον καιρό από τον Φεβρουάριο μέχρι το Μάιο, απεσταλμένοι, ναι, αναλύσεις, ειδικοί που προσκαλούνται στα στούντιο της ΕΡΤ, influencers, αυτό που
1: είναι
0: θα περιμέναμε λογικό από την ΕΡΤ.
1: Είναι πολύ λογικό, διότι είναι...
0: που προσκαλούνται στα στούντιο της ΕΡΤ, influencers, αυτό που θα περιμέναμε από την ΕΡΤ.
1: Είναι πολύ λογικό, διότι είναι το δημοσιογραφικό.

0: τηλεοπτικό πρόγραμμα.
1: Ισχύει.
0: Υπερβαίνει η επιτυχία, η βραδιά της Μαρίνα Σάτι με το Ζάρι. Είχε
1: υποβέβαια, ναι. Αυτό το όχι ότι το βλέπω, το έχω ακούσει ένα εκατομμύριο φορές. Λες και αισθάνονται ντροπή να πούν, ναι, κάθομαι και το βλέπω. Μου αρέσει, περνάω καλά και διασκεδάζω.
0: Ναι, ήταν θεωρία ότι πρόκειται για ένα πανηγυράκι, τέλος πάντων δεν μας εκπροσωπεί αυτό το μουσικό είδος, δεν θέλουμε να συμμετέχουμε. Το νήμα το πιέσε καλά, ήταν κυβέρνηση της Δημοκρατίας το 5 όταν αποφάσισαν να τα δώσουν όλα στο διαγωνισμό και μάλιστα συμπεριλήφθηκε στο πρώτο απολογισμό της κυβέρνησης Κώστα Καραμαλή, αν θυμάστε καλά η επιτυχία της Eurovision. Και συνέπεσε με το 2004.
1: Ακριβώς. Η Έλενα Παπαρίζου ήταν μάλιστα και πρέσβυρα του ΕΟ. Το υπουργός τουρισμού τότε ο Αβραμόπουλος. Σε κάθε καμπάνια η Έλενα Παπαρίζου.
0: Να, την επόμενη φορά θα ρωτήσουμε, θα το ρωτήσουμε. Λοιπόν, τηλεθέαση Eurovision, στοιχεία Nielsen πήγαινε τηλεοπτικών σταθμών. Δηλαδή δεν περιλαμβάνεται η θέαση μέσω διαδικτύου, ταμπλέτας, οθόνης κτλ. Όσα καταγράφει Nielsen. Έτος 2025, εκπρόσωπος Ελλάδας είναι η Κλαβδία, 2.755.000 τηλεθεατές κατά μέσο όρο τη βραδιά τελικού. Έτος 2024, το Ζάρι ελπίζω να το ακούσουμε με τη Μαρίνα Σάτι, 2.803.082 τηλεθεατές, άρα ήταν κατά περίπου 50.000 υψηλότερη τηλεθέαση της Μαρίνα Σάτι το 2024 σε σχέση με την Κλαβδία το 2025. Το 2021 δεν θυμάμαι τον καλλιτέχνη.
1: Ήταν Στεφανία με το Last Dance.
0: Ορίστε. 2.035.000 τηλεθεατές κατά μέσο όρο. Το 2020 είχαμε την πανδημία.
1: Δεν υπήρχε τίποτα, μόνο υπήρχε ένα διώρο σόου.
0: Και το 2022 ήταν 1.927.000 κατά μέσο όρο τηλεθεατές.
1: Εκείνη τη χρονιά η Αμάντα Τένφιορντ Γεωργιάδη, ομογενής που ζει στη Νορβηγία με τον Die Together.
0: Α, τον Die Together, ναι, αυτό ήταν ωραίο.
1: Αυτό ήταν μια ωραία μπαλάντα, συνήθιστη. Ναι. Η Ελλάδα δεν συνήθιζε να στέλνει μπαλάντες, αλλά αυτό ήταν πολύ αισθαντικό, πολύ γλυκό, πολύ αγνό.
0: Φαντάζομαι, το θυμάμαι και εγώ δηλαδή, δεν ήταν αυτό.
1: Wow.
0: Τα ντουπου ντουπ.
1: Βέβαια δεν ακούγεται καθόλου αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, μια αξιοπρεπέστατη 8η θέση.
0: Ναι. Οπότε, κυρίες και κύριοι, για να συνοψίσουμε, η Ελλάδα συμμετέχει στον τελικό με τον Αχίλα, με το τραγούδι Φέρτο, και είναι ακόμη, αν θυμάμαι καλά, η Φιλανδία, η Ισλανδία, η Κροατία, η Σερβία, άρα θα έχουμε και μια αναμέτρηση εντός Βαλκανίνου, μουσική, Βέλγιο, Σουηδία, Μολδαβία, Ισραήλ, Λιθουανία, Πολωνία.
1: Μια χαρά.
0: 10 χώρες.
1: Πώς μαζί με τις εκπλήξεις τώρα, να δούμε τι θα βγάλει και ο δεύτερος ημιτελικός.
0: Και ξανά, ο δεύτερος ημιτελικός το βράδυ της Πέμπτης.
1: Ακριβώς, 10 η ώρα στην Αρτένα.
0: Άρα μετά μεσάνυχτα θα έχουμε τα αποτελέσματα, άρα θα είσαι τηλεφωνικά μαζί μας, θέλω να πιστεύω, για να μας δώσεις όλες τις ερμηνείες και τις εξηγήσεις τι είναι αυτό που βλέπουμε και ακούμε. Δεν θέλεις να κάνεις προγνωστικά.
1: Να κάνω προγνωστικά.
0: Άστο, να δούμε.
1: Το μόνο που θα πω, μόνο που θα πω είναι ότι αισθάνομαι ότι η Νορβηγία στο δεύτερο ημιτελικό μπορεί να μην περάσει και στη θέση της να είναι είτε η Αρμενία είτε η Λετωνία. Δηλαδή οι βαλτικές χώρες να έχουμε μια παρόμοια έκπληξη.
0: Ποια είναι η διαδικασία της ψηφοφορίας τώρα στον τελικό?
1: Εννοείς πως ψηφίζουνε?
0: Ναι.
1: Την Παρασκευή το βράδυ είναι η πρόβα των επιτροπών, ψηφίζουν οι επιτροπές. Το live του Σαββάτου που θα το δούμε στους δέκτες μας, ψηφίζει το κοινό.
0: Οι επιτροπές δηλαδή ψηφίζουν νωρίτερα?
1: Πάντοτε. Είναι μία μέρα πριν το live.
0: Κρατιέται μυστική η ψήφος τους?
1: Ναι, κρατιέται μυστική. Τουλάχιστον στους ημιτελικούς. Μέσα οι δημοσιογράφοι στην αρένα κάνουν τα exit poll τους.
0: Okay.
1: Και ουσιαστικά η βαθμολογία ακολουθεί το εξής μοτίβο. Ξεκινάνε οι ψήφοι των επιτροπών με τα δωδεκάρια και ακολουθεί η ψήφος του κοινού με το σουηδικό μοντέλο. Είναι ένα μοντέλο ψηφοφορίας που ουσιαστικά αρθρίζει τις ψήφους που έχουν κτίσει οι χώρες και λαμβάνουν τη θέση τους στην κατάταξη. Δεν έχουμε ξανά τα άδε χώρα ψηφίζει 12-12 αρθριστικά.
0: Ναι.
1: Γλιτώνει χρόνο και έχει suspense.
0: Ωραία, ναι. Και στο τέλος έχουμε τις μεγάλες εκπλήξεις. Δηλαδή μπαίνουν
1: κάθε

0: κάθε χρονιά, οι απογοητεύσεις κάθε χρονιά, οι εκπλήξεις, αυτά που περιμέναμε ψηλά που είναι ψηλά, αυτά που περιμέναμε χαμηλά και είναι ψηλά ή αντίστροφα, και τα τελευταία 3 χρόνια το Ισραήλ που παίρνει χαμηλές ψήφους από τις επιτροπές και κάπως το κοινό καταφέρνει να σαρώνει.
1: Ωραία. Μέσα στην έκδοση της Καθημερινής για την Eurovision είχατε και μια αναφορά σε μια υποπτή ψηφοφορία.
0: Σε μια υποπτή ψηφοφορία, ναι, ήταν των τελευταίων χρόνων ουσιαστικά η ψηφοφορία, το 2025 και το 2024.
1: Μπορεί κάποιος να παρακάμψει τη διαδικασία?
0: Δεν μπορεί να παρακάμψει ακριβώς τη διαδικασία, μπορεί να ψηφίσει μαζικά. Η Eurovision είναι η πιο δημοκρατική ψηφοφορία της Ευρώπης. Μπορεί, πέρσι ήταν 20 βαθμοί σε κάθε άτομο, φέτος είναι 10. Μπορούσε κάποιος με διαφορετικές κάρτες, με διαφορετικό νούμερο να ψηφίσει. Κάτι τέτοιο λέγεται, όλες οι χώρες το κάνουν, απλώς το Ισραήλ το έκανε σε τέτοιο βαθμό που σε χώρες όπου δεν ήταν δημοφιλές όπως
1: ήταν. Άρα δεν έχουμε μόνο μία ψήφο.
0: Όχι.
1: Έχουμε όσες κάρτες σήμερα έχουμε, τόσους
0: ακριβώς
1: ψήφους. Αυτό είναι, ναι.
0: Αυτό δηλαδή έλεγε το ρεπορτάζ στο New York Times, ότι μπορούσαν ας πούμε 500 άτομα να ψηφίσουν τόσες φορές και να βγάλουν το Ισραήλ με ένα μαζικό ποσοστό στη χώρα. Λέω την Ισπανία γιατί αυτά δημοσιεύτηκαν μόνο.
1: Ναι, ρεπορτάζ πάντα το New York Times, το επισημαίνουμε, έχει και τη σημασία του αυτό, διότι απασχολεί και τις ΗΠΑ ο διαχωρισμός, αν και δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο.
0: Όχι, νομίζω ότι αυτό είναι και για το ευρωπαϊκό κοινό. Ακόμα και όταν διοργάνωσε το American Song Contest. Δυστυχώς το είδα και βαρέθηκα τη ζωή μου. Νόμιζαν οι Αμερικάνοι ότι μπορούν να κάνουν κάτι παρόμοιο με τις πολιτείες, αλλά δεν τους δούλεψε καθόλου.
1: Ήταν κάτι απελπιστικά κακό.
0: Με Snoop Dogg στην παρουσίαση και Kelly Clarkson, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πού το θυμάσαι απ' έξω, αλλά δεν βλεπόταν. Ήταν σαν...
0: Η Eurovision Junior, ας πούμε, βλέπετε κάπως. Έστω η βαθμολογία.
1: Τα παιδιά τα ταλαιπωρούν πάρα πολύ.
0: Ταλαιπωρούν, ναι.
1: Οι γονείς ταλαιπωρούνται πάρα πολύ που θέλουν να δουν τα παιδιά τους να είναι στο πρώτο τραπέζι και να είναι.
0: Κυρίως, ναι.
1: Οι γονείς που έχουν όλο αυτό το άγχος και την ανησυχία. Αλλά η αμερικάνικη εκδοχή ήταν.
0: Απελπισία.
1: Τραγικά κακή για αμερικάνικη τηλεόραση. Δεν είχε καταλάβει καν το νόημα του διαγωνισμού τι είναι.
0: Όχι, για τώρα να δούμε τι θα κάνει η Ασία.
1: Τι θα κάνουν και εκείνοι.
0: Θα κάνουν τον Νοέμβριο με διοργανώτρια χώρα, τη Ταϊλάνδη.
1: Και η Ρωσία δεν είχε πει θα κάνει το δικό
0: της. Η Ρωσία το έκανε ήδη, το Intervision. Το οποίο ήταν ένα εγχείρημα του Πούτιν, ο οποίος μίλησε μάλιστα και έστειλε το μήνυμά του. Το οποίο προωθούσε το θεσμό της οικογένειας ουσιαστικά και των αγνών παραδόσεων. Με λίγα λόγια, καθόλου. ΛΟΑΤΚΙ. Και κέρδισε το διαγωνισμό. Εκεί συμμετείχαν χώρες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, από την Κούβα και τη Βενεζουέλα μέχρι το Βιετνάμ.
1: Ναι, αρκεί να μην δίνουν δικαιώματα.
0: Ακριβώς.
1: Στους γκέι.
0: Και κέρδισε το Βιετνάμ, του οποίου ο εκπρόσωπος ήταν ένα queer άτομο.
1: Όχι, μεγάλη ανατροπή. Αμάν, τι γίνεται.
0: Ήτανε κεραμίδα, ήταν ένα μπούμερανγκ που του ήρθε. Δεν ξέρω αν θα την ξανακάνουν αυτή τη διοργάνωση και ποιους θα καλέσουν. Αλλά...
1: Πώς την έλεγα, Intervision.
0: Intervision. Και μάλιστα θα συμμετείχαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και τελευταία στιγμή, την ώρα που ήταν το show εν εξελίξη, αποφάσισαν να αποσυρθούν. Γιατί κάπως υπήρχαν απειλές ότι είναι δημόσιος κίνδυνος ο εκπρόσωπος. Το ίδιο και για την Αυστραλία που ήταν μια ελληνοαμερικανική. Δεν θυμάμαι το όνομα της, να πω.
1: Πραγματικά, δηλαδή, το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Δηλαδή, έχουμε και μετά. Είναι ευρωπαϊκός διαγωνισμός με τα καλά και τα στραβά του. Αλλά και άλλοι πάνε να κάνουν παραλλαγές οι οποίες είναι χειρότερες.
0: Πού και να πιάσουν οι ζέστες.
1: Είναι πώς η ελληνική τηλεόραση επιχειρεί να τη γράψει στην αμερικάνικη.
0: Μοντέρνα οικογένεια στο Μέγκα. Με Αντώνη Καφετζόπουλο.
1: Πού το θυμήθηκες?
0: Όχι,
1: ναι.
0: Πώς ξεχνιέται αυτό το πράγμα.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στον επίλογο με τραγούδια του διαγωνισμού ή με τραγούδια από το παρελθόν της Eurovision. Τι λέτε, τι επιθυμείτε?
0: Εγώ θα σου πούμε ένα από το παρελθόν.
1: Από το παρελθόν, δηλαδή. Ποιο είναι αυτό, το Charlie Chaplin, ναι, σωστά.
0: Τάνια Τσανακλείδου, 1978.
1: Ζωντανή κυκλοπαίδεια, κυρίες και κύριοι, στο ραδιόφωνο Παντελής.
0: Καλά, μη ρωτήσεις τη θέση.
1: Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Παντελής Τσομπάνης.

0: Πού το θυμηθήκαμε του Τζάρτζι Τσάπου. Πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι. Τάνι Τσάκλι, αξιοπρεπή συμμετοχή για άλλα χρόνια. Γιατί τότε η Ελλάδα ήθελε να διαφοροποιηθεί, να δώσει το δικό τη στίγμα και το πετύχει καμιά φορά στο παρελθόν, θέλοντα να κινείται χαμηλά. Αλλά τώρα μα ενδιαφέρει το πρωτάθλημα.
1: Ακριβώ.
0: Ναι. Ο Παντελή Τσομπάνη, κυρίε και κύριοι, από την αρχή τη εκπομπή ήταν μαζί μα δημοσιογράφο στην εφημερίδα Καθημερινή.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν απίθανα, μπορώ να πω.
0: Με ειδική γνώση για την Eurovision έχει γράψει αυτόν τον τόμο των 70 και πλέον σελίδων.
1: 192
0: σελίδες. 192 σελίδες. Με φωτογραφίες, υλικό. Ξέρετε τα πάντα. Εγκυκλοπαίδεια ζωντανή. Θα τον έχουμε για την Πέμπτη. Ο Γιώργος Ραχνός, φίλος της Μαρίνα Σάτι, ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Δεν έπαιξε το ζάρι με τίποτα. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Παρακολουθεί επί χρόνια τον Ευρωπαϊκό Αυτό Μουσικό Θεσμό. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έψαξε τα τραγούδια και τα βρήκε για την Eurovision. Θανάση Καραγιάννης, δημοσιογραφική υποστήριξη, οργάνωση, εκτέλεση, παραγωγής, παρουσίαση, Βασίλης Κουφόπουλος. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη και μετά ο Άρης Πορτοσάλτε, διότι ο Μάνος Βουλαρίνος περιέργως απουσιάζει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν μου κατάφερε να εξασφαλίσει χαρτί από τον γιατρό, οπότε θα επανέλθει αύριο, μάλλον το μεσημέρι, σήμερα Τετάρτη, στο ραδιόφωνο. Έχετε λοιπόν πολλούς λόγους να είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Σομπάνης, κρισική αποκάλυψη, μουσική εγκλοπαίδεια, όλα για την Eurovision εδώ στο ραδιοτηλεοπτικό, ιντερνετικό σου γυρό.

ουρανό κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά.

θάλαμο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, ο μύτες φωτεινή.

στις λέξεις. Δεν έφτιαξα καμία μόνη μου. Αυτό είναι άδικο για σένα. Θέλω να βρω κάτι που να είναι μόνο για σένα. Να μην χωράνε μέσα τόσοι και τόσοι. Δεν ήσουν σαν τόσους και τόσους. Δεν θέλω να σε ντύσω με φορεμένα ρούχα, φθαρμένους αγκώνες και γόνατα. Θα είναι σαν να σε ντύνω με λυγίσματα. Σαν να προδίδω πως εγώ τουλάχιστον σε είχα δει να κλαις. Γιατί να τους το πω? Θα καίγονται να μάθουν πως ήσουν ίδιος με εκείνους. Πως δεν ήσουν δά και κάτι διαφορετικό. Δεν θα τους αφήσω να σε θυμούνται στα μέτρα τους. Αν δεν πονάνε κάθε φορά. Αν δεν τους σκοτώνει που δεν σε έζησαν. Που δεν ήταν εκείνοι αυτό που ήμουν εγώ για σένα. Που δεν θα γίνουν ποτέ αυτό που σου είναι εσύ για μένα. Ας μη σε θυμούνται καθόλου. Στο δρόμο φεύγοντας σταύρωσα με δύο παιδιά. Το ένα σου έμοιαζε σε εκείνη τη φωτογραφία με τους γονείς σου σε μια θάλασσα που δεν θυμόσουν. Και με ρώτησαν τι τον είχες. Με ρώτησαν εμένα τι σε είχα.

από ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

λένε ασένα χάρη το παιδί. Γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία, όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να

Με στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: είστε στον Πρίσμα 91,6.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ. Καλοκαίρι για πάντα. Πόσες ξανθές μελαχρινές, χαρούμενες και μελαγχολικές, πρασινομάτες ζωηρές, φρικαδέουσες τρεντιλαϊκές. Μα πού να βρω μια να σου μοιάσει, τη ζωή μου έχεις χαράξει και έχω τούτο το μαράζι, πώς να βρω μια να σου μοιάζει.

0: Αξιότιμη.
1: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.